εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Έτσι πρέπει να μπούμε θεσμικά και δυναμικά. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλοπύλαρος Γεωργίους, μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπαρόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και δίπλα του μαθαίνει την τέχνη και ασχολείται και αυτός με το τηλεφωνικό κέντρο, ο Διονύσης First. Ίσα που προλάβαμε, γιατί με το Σάββα προσπαθούσαμε, είχαμε συνέδριο, μην το ξεχνάτε, και ήμασταν παρόντες εμείς, γιατί οι παρόντες είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν την ιστορία. Ναι, και επειδή ήμασταν μια μέρα παρόντες, μια μέρα πόντες, αποφασίσαμε να είμαστε παρόντες απόντες, να δούμε πώς γράφουν την ιστορία και οι παρόντες, αλλά και πώς την υπογράφουν οι απόντες. Γιατί άλλος τη γράφει και άλλος την υπογράφει. Καταλαβαίνετε ότι θα αναγνωρίσετε και ένα λαχάνιασμα στη φωνή μας. Τρέξαμε όλα να τα προλάβουμε. Τρέξαμε να προλάβουμε και τα απόνερα του συνεδρίου, τα γιατί απόνερα, ναι. Ένα συνέδριο αντιλαμβάνεσαι το ότι μπορεί να διαρκεί τρεις μέρες,
1: ναι.
0: Αλλά τα απόνερά του μπορεί να διαρκέσουν και εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες. Βγήκαμε σοφότεροι, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά, και έτσι μάθαμε και εμείς την τέχνη της διαλεκτικής. Απαντάμε και εμείς. Βεβαίως και βγήκαμε σοφότεροι. 16ο. Έτσι.
1: Ναι, 16, ναι.
0: Μόνο τα δογματικά κόμματα έχουν περισσότερα συνέδρια από εμάς. Εμείς που δεν είμαστε δογματικά έχουμε λιγότερα από τα δογματικά. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Στον νεοφιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό όλα επιτρέπονται. Να ξεκινήσουμε με γιορτές, με χαρές και πανηγυρία, γιατί έχουμε τεράστιες μορφές του λαϊκού κινήματος τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε. Γιατί η σημερινή εκπομπή άλλες δεν το έχουν κάνει, άλλες δεν το έχουν τολμήσει, άλλες δεν το αγγίξαν καν, δεν μπόρεσαν να αναδείξουν στιγμές και πρόσωπα. Θα το κάνω.

0: Ωραίο κομμάτι, με αυτό μπήκαμε, αυτό επιλέξαμε. Να πούμε ότι είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα το Σαββατοκύριακο. Πουσουκού, περιπέτειο του καπιταλισμού, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας πέρασε, δύο μεγάλα γεγονότα. Από την μεριά είχαμε ένα δικό. Και τα δύο δικά μας.
1: Και τα δύο δικά μας.
0: Και τα δύο δικά μας.
1: Το ένα τοπικό και το άλλο λίγο πιο διεθνές.
0: Το άλλο είναι
1: λίγο πιο πανευρωπαϊκό.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισήγηση, την τοποθέτηση εδώ του συνέδρου του Σάβα. Είχαμε το συνέδριο, είπαμε θα αναδείξουμε πρόσωπα, μορφές και στιγμές του συνεδρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και φυσικά είχαμε και την Eurovision. Και στις δύο περιπτώσεις τα πήγαμε εξαιρετικά. Εγώ θα. Δεν κατάλαβα.
1: Λίγο κουβά πήγαμε στο.
0: Τι κουβά.
1: Κουβά γενικότερα. Και στείλαμε και την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί φαβορί μας δίνανε.
0: Εφαβορί. Εφαβορί.
1: Φαβορί.
0: Είναι. Το φαβορί. Το φαβορί καταρχήν κακώς γράφεται με γιώτα. Γιατί είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να γράφετε μόνο μικρογιώτα. Αλλά από την άλλη, το ελληνιστή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη μεριά τα πήγαμε εξαιρετικά, γιατί μας, αυτό μας ενδιαφέρει να πούμε. Τα πήγαμε εξαιρετικά στο συνέδριο, τα πήγαμε εξαιρετικά και στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Εξάλλου υπήρχε και μια μυστική σύνδεση,
1: ναι,
0: την οποία ανάμεσα στο Eurovision και στο συνέδριο, θα μου πείτε τώρα ότι οι αρλούμπες λέτε, σας έχει βαρέσει μεσημεριάτικα και ακόμα δεν αρχίσαν να φουντώνει οι ζέστες. Όχι, μην βιάσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς θα ψάχνουμε ώρα, κάνουμε ΕΔΕΛΤΑ, ερευνητική δημοσιογραφία και έχουμε τα δικά μας στοιχεία και τις δικές μας αποκαλύψεις και δογουμέντα, τα οποία θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Eurovisionολόγος, η Γαλάτα Χατζητζάκη Καραγατσάνη, προφανώς και θα τοποθετηθεί στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής θα της δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα. Πήγαμε εξαιρετικά με τον Ακύλα, φέρτο, εντάξει δεν έρθει και με τη μία, το καταλαβαίνετε, ήμασταν μέσα στην πρώτη δεκάδα, δέκατη, άμα πάρεις την πρώτη δεκάδα τη γυρίζεις
1: ανάποδα,
0: είμαστε πρώτοι.
1: Εντάξει, είδα από τα σχόλια μέσα σε όλη την παράνοια που έχει επικρατήσει, είδα ένα σχόλιο στο λογαριασμό του Ακύλα, βασιλιά σου κλέψανε το στέμα σου.
0: Το γράψαν αυτό.
1: Ναι,
0: ναι όντως. Όχι το σκούφο.
1: Το στέμα.
0: Το στέμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή κάτω από το σκούφο φορούσε στέμα.
1: Στέμα, ναι.
0: Μπράβο. Απ' την άλλη μεριά, εγώ είδα και μια ηρωνία από τον Ακύλα, ναι, την οποία την πρόσεξα το Σάββατο και μάλιστα ήταν πολλά τα μηνύματα διαμαρτυρίας τα οποία στάλιζαν στον λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Μια ηρωνία απέναντι στην κυβέρνηση και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί η κυβέρνηση το στήριξε. Πώς το στήριξε η κυβέρνηση, μέσω της ΕΡΤ, μέσω της Eurovision και μέσω όλης αυτής της ιστορίας και του πανηγυριού που κάνουμε κάθε χρόνο. Με τεράστια, δεν το συζητάμε, επιτυχία. Έχουμε που έχουμε και λεφτά και μας περισσεύουν και τα ρίχνουμε στον πολιτισμό κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Ναι, αυτή η ιστορία με το πατίνι, όταν προσπαθούμε εδώ και 10-15 μέρες και είναι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων όλων των μεγάλων καναλιών. Οι ιστορίες με τα πατίνια και αυτή η αυθαιρεσία με τα πατίνια και αυτά που θα σταματήσουν με τα πατίνια. Και αναγκάσαμε τον κύριο Κυρανάκη, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια επιστρέφεται, που τραγουδούσε και ο Λαϊκός Αηδός, να έχει δώσει μέχρι και λύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Αλλά η πάντα λύση Κυρανάκη είναι λύση Κυρανάκη, τελειώσαμε. Οκ, okay, και να εμφανίσεις με τον πατίνι προβοκατόρικα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ναι.
0: Είναι πρέπον. Λέω, να ξεκινήσουμε από την μεγάλη, από τη μεγαλύτερη στιγμή του συνεδρίου.
1: Του συνεδρίου, ναι.
0: Πιανού.
1: του
0: συνεδρίου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του συνεδρίου. Καλά τα ακούσατε, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Που αμέσως μας έδωσε ένα στίγμα. Ότι αυτό το συνέδριο είναι αδύνατον να μην πάει καλά. Είναι αδύνατο να μην μείνει στην ιστορία, είναι αδύνατο να μην γίνονται σε αυτό διαχρονικές πλέον αναφορές. Θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο από το πρώτο μήνυμα το οποίο δεχθήκαμε και το αποδεχθήκαμε γράφει ιστορία και ότι θα είναι ένα συνέδριο κομβικό και για τη Νέα Δημοκρατία, για την παράταξη, αλλά και θα πούμε και για τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μεγάλη στιγμή.

0: Ευνηδιάστηκε και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Οφείλουμε να του πούμε ότι σε ένα συνέδριο πρέπει να γίνονται συνέργειες. Για να μπορέσει αυτό το συνέδριο να ευδοκιμήσει. Προφανώς. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή. Και λέμε, όταν ξεκινάμε και ότι πρέπει να βγούμε, να μιλήσουμε στην κοινωνία. Την οποία την κοινωνία προφανώς εννοούμε κάτι ντακάπο και άντε να σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και να πάμε και στο κάτω μέρος της πλατείας Κολονακίου. Μέχρι εκεί, γιατί μετά μπορεί και να χαθούμε, να βάλουμε τα κλάματα και να έχουμε και άλλες ιστορίες. Αλλά να βγούμε, να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Και να του πούμε, να του μεταδώσουμε τη φωτιά του συνεργείου. Αν δεν τη μεταδώσουμε αυτή τη φωτιά στο Κολονάκι του συνεργείου, θεωρώ το ότι η επόμενη μέρα.
1: Συνεδρίου του Κολονακίου.
0: Συνεργείου του Κολονακίου.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ναι. Συνεργείου, ναι. Στο Κολονάκι του συνεργείου, γι' αυτό.
0: Το ίδιο είναι, ρε παιδάκι μου. Το ίδιο είναι. Αυτά είναι ταυτόσημα. Είτε το βάλεις με τη μία σειρά ή με την άλλη, θεωρώ το ότι είναι πετυχημένο. Εκεί πλέον δόθηκε το στίγμα. Λέμε, αυτό το συνέδριο συνεργείο είναι καταδικασμένο να πετύχει. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι εκτός κειμένου ενδεχομένως να δυσκολευόμαστε να παραγγείλουμε και ένα μονόγερο πετόγερο από παραγγελία. Αλλά εντάξει, κάποιοι επιμένουν πως εμείς στεκόμαστε αρνητικοί. Φυσικά και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτούς που δεν μας δίνουν δίκιο.
1: Ναι.
0: Πάμε στην αμέσως επόμενη μεγάλη στιγμή.
1: Επιτυχία, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εμείς κοιτάξαμε να την αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί είσαστε και λίγο σκράπες εσείς. Γιατί αν δεν τα καταλαβαίνατε όλα, δεν τα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο δημοσκοπικό που έχει καταγραφεί από το 19. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε απογειωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλό, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε το λόγο. Οπότε πήραμε το απόσπασμα και δίπλα στις μεγάλες στιγμές. Αυτές που επικαλείται ο Πρωθυπουργός μας, εμείς τις αναφέρουμε όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσετε να καταλάβετε και πού αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε και αναφορά στον Κένεντι. Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Εντάξει.
1: Ε? Ναι, ναι.
0: Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Πάμε να ακούσουμε την δεύτερη μεγάλη στιγμή, γιατί είπαμε οι στιγμές είναι πολλές. Μακάρι να καταφέρουμε να τις προλάβουμε σήμερα. Μια εκπομπή, μια ώρα τώρα. Τι να κάνει τώρα, πώς να πετύχει ένα συνεργείο. Πάμε.
2: Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
2: Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΠ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
2: Σε αυτό το στίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.
3: Παρόμοιες όμως είναι οι μεθοδεύσεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που δεν αυτοεξαιρέθηκε παρότι προηγουμένως ήταν στην ΑΕΠ και όπως αποκάλυψε το NGR υπέγραφε παρακολουθήσεις προσώπων που ήταν στο στόχαστρο και του Predator, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση.
2: Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.

0: αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
1: Εδώ τώρα υπάρχει και μια πορεία, το κλείσαμε με την τελευταία τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή. Ο Κακομοίρης Σαμαράς, μια συνέντευξη του και το διαγράψαμε. Ο Καραμαλής ρίχνει συνέχεια από το λόφο. Μπάγκα μπούγα, μπάγκα μπούγα. Όποιο πιο στο ξέφατο το πετυχαίνει. Ναι, αλλά εντάξει, εκεί δεν.
2: Εκεί υπάρχει και, εκεί ναι, δεν και, ακούμε. Και ένα μπλοκ υπάρχει που δεν αφήνει να κυλήσουν τα πράγματα, ναι.
1: Οφείλουμε μια απάντηση στον Πρωθυπουργό. Μετά από τη μεγάλη στιγμή του συνεδρίου, το ότι πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Και βάλαμε μόνο αυτές τις μεγάλες στιγμές οι οποίες τάραξαν την κοινωνία. Βάλαμε Τέμπη, βάλαμε πριν από 10 χρόνια φυσικά και δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Δεν περιμέναμε όλα τα τρένα να πηγαίνουν και μετά να ψάχνουμε τα βαζώματα και να εξαφανίζουμε Τρενετόπουλους και Καραμαλίδες και το ένα και το άλλο. Σίγουρα δεν τα περιμέναμε. Γι' αυτό δείχνει και μια εξέλιξη. Και επειδή τα σκάνδαλα συνεχίζονται με τακτικό ρυθμό, δείχνει και μια σταθερότητα. Βάλαμε δηλαδή Τέμπη. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, τη Χρυσή Βίβλο, αφήσαμε έξω την εσχροκέρδεια που από τα σούπερ μάρκετ πλέον δεν περνάνε ούτε απ' έξω.
2: Απευθείας
1: αναθέσεις.
2: Ταμείο ανάκαμψης και λοιπά.
1: Ταμείο ανάκαμψης που πήγαν τα λεφτά που πήγαν πριν τα λεφτά.
2: Τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα έτσι. Είχε πράγμα, άμα συνεχίζαμε μόνο το ηχητικό θα ήταν.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τις μεγάλες στιγμές, ρε Σάβα.
2: Θα ήταν όλη η εκπομπή του ηχητικού.
1: Εντάξει, θα μας λέγανε ότι κάνουμε και αβάντα. Στο φινάλε. Δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην παιδεία, δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην υγεία,
2: ναι.
1: Δεν βάλαμε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, ένα είναι το συνέδριο, μια είναι και η δικιά μας η ευκαιρία. Once in a lifetime, ναι. Water going underground, πέλεγαν και οι μεγάλοι talking heads. Αλλά όντως θα πρέπει αυτά να τα λογιστούμε και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε την μεγάλη διαφορά πραγμάτων που πριν από 10 χρόνια, αν τα λέγαμε, σίγουρα θα κυνηγιόμασταν με καρέκλες στο χέρι ο ένας εναντίον του άλλου. Αλλά μην νομίζετε, αυτά στον καπιταλισμό υπάρχει εξέλιξη και πάντα υπάρχει και λίγο πιο κάτω ή λίγο παρακάτω.
2: Ναι.
1: Στο πιο κάτω.
2: Έχει να πάμε, ναι.
1: Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ λογικό σε μια άλλη μεγάλη στιγμή.
2: Ναι.
1: Και σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού,
2: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ίδιος μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και που πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε, είναι πολύ λογικό να μην απορεί.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Κάποιος άλλος θα απορούσε, ο συγκεκριμένος όχι.
1: Γιατί να απορεί κάποιος
2: αυτό άλλος. Λέω. Γενικά μπορεί.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήταν Πρωθυπουργός αν απορούσε.
2: Αυτό λέω.
1: Α, μπράβο. Εντάξει, θα ήταν ένας άνθρωπος κοινός, ένας άνθρωπος αυτό που λέμε το μέσο μυαλό.
2: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά δεν απορούμε καθόλου. Πάμε, μπίλαρε.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ.
1: Και μαφία μας είπαν, και συμμορία και εγκληματική οργάνωση και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να απορούμε. Και εδώ είναι και μια έμεση απάντηση στον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ενίσταται κάθε φορά που τα ακούει όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πώς να απορείς, άμα τα γράφουν οι δικογραφίες αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα το έλεγε.
1: Κάποιες δικογραφίες.
2: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιες δικογραφίες, οι οποίες ξεφεύγουν. Τι
2: άμα
1: να
2: το έλεγα.
1: Δεν τα πιάνεις όλα τα περιστέρια, ούτε και το όλα τα περιστέρια τα εκπαιδεύεις. Να γίνονται ταχυδρομικά. Εντάξει, υπάρχουν για κάποια τα οποία τρέχουν ελεύθερα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες.
2: Γιατί θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά η τελευταία δικογραφία που ήρθε ήταν για συμμορία, σωστά.
1: Ποιο?
2: Η τελευταία δικογραφία που ήρθε για τον ΟΠΚΠ δεν ήταν για συμμορία.
1: Για σύστα στην κλιματική συμμορία.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πώς να απορρίσεις μετά.
1: Καλά, η Ρουμάνα. Η Ρουμάνα.
2: Η Ρουμάνα, ναι.
1: Η Ρουμάνα η οποία είναι παιδί του Τσαουσέσκου. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
2: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όταν είσαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, το πρώτο πράγμα που θα πάει το μυαλό σου είναι εκεί. Εντάξει. Και όταν ήρθε η ιστορία και τη τα είπαμε και η Χήμα και ο Τσουβαλάτα πίσω από την πλάτη της ψιθυρίστα. Θεωρούμε ότι. Εγώ σου μιλήσω ότι κατέφτασε. Πάλι χωριστήκαμε, η μισή να λέμε Α, η μισή να λέμε Β. Οπότε υπήρξαν και κάποιες φωνές, έτσι το ονοματίζουμε. Και πάμε παρακάτω. Άλλη μεγάλη στιγμή, και κλείνουμε στο πρώτο μέρος με τις μεγάλες στιγμές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και το δεύτερο μέρος γεμάτο μεγάλες στιγμές είναι. Μια άλλη μεγάλη στιγμή ήταν εκεί το οποίο τέθηκε το θέμα της ασφάλειας της χώρας μας, με έναν στιβαρό ηγέτη στο τιμόνι του συνεργείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κρίση. Πέρα δηλαδή από το να φτιάξει μπουζί, λάδια, σασί, πώς το λένε εσύ, η μάντα.
2: Ναι, η μάντα χρονισμού. Ναι.
1: Η μάντα χρονισμού. Όλα αυτά, έτσι, ζυγοστάθμιση και τα λοιπά στο συνεργείο, μπορεί να ανταποκριθεί και ως στιβαρός ηγέτης σε οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Ναι. Αλλά πάμε να ακούσουμε την μεγάλη των μεγάλων στιγμών από, στο πρώτο μέρος του μεγάλου αυτού συνεδρίου συνεργείου.
3: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Ναι, με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαβάνιας είμαι.
1: Να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αν και κανέναν δεν ενδιαφέρει και ιδιαίτερα δεν ενδιαφέρει η σειρά, αλλά ας το κάνουμε αυτό που λέμε εντάχει. Έτσι. Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, γιατί προφανώς θα πάρει δουλειές. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας, πρόεδρε. Αυτοί οι οποίοι να πάρουν δουλειές θα μας ξαναψηφίσουν. Αυτοί στους οποίους δεν έχουμε να δώσουμε, γιατί τελείωσε και αυτό το τρεσκατάρα το τώρα, βρήκε να τελειώσει ταμείο της ανάκαμψης. Καταλαβαίνεις ότι η θέση μας είναι και λίγο δυσχερής. Τώρα, αν κάποιος πάρει στο τριψήφιο. Έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, άκου να δεις. Αν πάρει κάποιος στο τριψήφιο, δεν πρόκειται να πάρουμε χαμπάρι τίποτα, όπως δεν πήραμε χαμπάρι και με τον drone, το οποίο έφτασε μέχρι τη Λευκάδα και δεν ξέραμε τι μας γίνεται και με όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στη χώρα. Εσύ κοίταξε να δεις, όχι αν χτυπήσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσει το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Τουλάχιστον έχεις μια κάμερα να δεις ποιοι μπουκάρουν. Γιατί με το τηλέφωνο το έχουμε χάσει ήδη. Στο θηροτηλέφωνο να μείνουμε και να κοιτάξουμε στο σπίτι μας. Και εντός ολίγων επιστρέφουμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές από αυτό το συνέδριο συνεργείο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λένης, δίπλα του Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τραγάρε με τρένο το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Καλησπέρα σου Κατερίνα. Που είχαμε σταματήσει μεγάλες στιγμές εκεί που ήταν με το τηλέφωνο. Είπαμε ότι με το τηλέφωνο δεν γίνεται τίποτα.
1: Το τριψήφιο, ναι.
0: Με το τριψήφιο δεν γίνεται. Οι τρεις ώρα γιατί να πάρουν, πάμε χάρη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, για να προλάβει, μήπως και αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι και πίσω, δεν απαντάμε καθόλου. Άμα είναι να πάει μπροστά, βλέπουμε. Είπαμε, επειδή έχουμε γίνει που έχουμε γίνει, πέτει σκύλα. Λέστε, τουλάχιστον να κοιτάξουμε τι γίνεται με το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ σημαντική στιγμή, θα έλεγα εγώ, του συνεδρίου, σε ένα ξεκαθάρισμα το οποίο έγινε, γιατί είχαμε προκλήσεις κατά τη διάρκεια την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ο κύριος Δένδιας ουσιαστικά, όταν ανέβηκε στο Βήμα, απάντησε σε πολλούς και ιδιαίτερα σε έναν. Εμείς πάτε το κεφάλι σας, εμείς το δέσαμε έτσι για να μπορέσετε να λύσετε γρήγορα τον γρίφο. Και το απάντησε, θα έλεγα, και μάλιστα με έναν τρόπο και έξυπνο και σκληρό συγχρόνως. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Δένδια και σε ποιον υποθέτουμε ότι αναφερόταν.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νιώθει κάποιος όταν είναι σπίτι του, με την οικογένειά του, με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει νίκες, ήττες, πίκρες, χαρές. Μαζί μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη, σε πολλές μάχες. Τιμώντας όμως πάντα την ίδια μπλε φανέλα. Την ίδια μπλε φανέλα.
3: Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπι, τέμπι, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπι, διαφορά.
2: Με το ήθος που επιβάλλει η παράδοσή μας, με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας και με ένα σκοπό, μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα.
4: Μόνο μιζέρια, γκρίνια, μύρλα και μετά στεναχωριούνται να τους λέω συμμορία της μιζέριας. Μην τους φοβάστε. Μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Το γενετικό μας υλικό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν περιέχει λαϊκισμό.
4: Επίτες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό. Προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας.
2: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές.
4: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύρουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ!
2: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας.
4: Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
2: Στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού, αλλά είναι πεδίο ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
4: Και μετά σαν να χωριούνται να τους λέω συμμορία της μιζέριας.
5: Θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω.
0: Πολλά τα γκολ, πολλά τα γκολ θα έλεγα εγώ, Σάββα, από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Σπίτι μου. Πω. Ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όταν βρίσκομαι σπίτι μου. Δεν και έχει κάθε λόγο να το λέει. Την ίδια...
1: ήταν άλλωστε πριν από κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, δεν ήταν, ήταν πάντα εκεί. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα, συμφωνεί, διαφωνεί, ήταν πάντα εκεί. Η ίδια μπλε φανέλα. Ναι, γιατί μπλε φανέλες υπάρχουν πολλές.
1: Ναι, είναι το γαλάζιο, είναι το τυρκουάζ.
0: Ναι,
1: το
0: μπλε. Ναι. Είναι το μελανοχυτό, ο τέτοιο.
1: Η γαλανόλευκη της Εθνικής.
0: Ναι, βέβαια είναι πολλά. Αλλά η ίδια μπλε φανέλα είναι λίγο δύσκολο για να τη σηκώσει. Άντε και δεν τα ακούσαμε αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν λειτουργεί ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Εντάξει.
1: Προς όλους δηλαδή.
0: Δηλαδή αυτό είναι με την υπόκληση. Με την υπόκληση κατευθείαν καρατιαγκάου. Και αρχίζει και μετράει ο άλλος. 10, 9, 8. Πάρ' τον κάτω. Λέμε όχι στο λαϊκισμό.
1: Ρετρίφωνα το ξεριμάνα.
0: Ρετρίφωνα το ξεριμάνα, ωραία. Πού πα ρετρίφωνα. Πού πα ρετρίφωνα να τα βάλει με τον δέντια. Εκδαϊσμό.
1: Εκδαϊσμό.
0: Λαϊκισμό. Κραυγές.
1: Που αυτή η τοποθέτηση που ακούσαμε.
0: Δύσκολη η επόμενη μέρα. Δύσκολη η επόμενη μέρα.
1: Η τοποθέτηση που ακούσαμε. Γιατί να το πούμε και στον κόσμο. Είναι από το ίδιο συνέδριο.
0: Από το ίδιο συνέδριο.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: δεν πήραμε και τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Και δίνει και ένα στίγμα και προσώπων και γραμμής και στάσεις και αισθητικές και τα πάντα. Τοποθετήθηκαν και οι μεν και οι δε. Και εγώ να πω ότι όπως είπε και ο Σάββα σε κάποια φάση, με κάποιον δεν έβγαλαν κάποιοι ούτε τα χέρια τους από την τσέπη.
1: Ναι.
0: Με κάποιους άλλους είδαμε και θερμά χειροκροτήματα και αυτό που λέμε ένα χειροκρότημα που συνοδευόταν από την πρόταση, επιτέλους κάποιος να τα πει.
1: Ναι.
0: Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο ηχηρό χειροκρότημα και όχι το χειροκρότημα το τυπικό, το θεσμικό, εντάξει αυτός μιλάει. Οφείλουμε να χειροκροτήσουμε. Εμείς λέμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη στο συνεργείο.
1: Θα πέσει πολύ δουλειά,
0: και θα έχει πέσει πολύ δουλειά. Γιατί αν το αμάξι έχει πάρει σασί,
1: ναι,
0: δύσκολα το φέρνει στην καλύμπρα. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Και μετά τον κύριο Δένδια άρισαν να μιλάνε διάφοροι, να τοποθετούνται διάφοροι σοφοί. Περνάμε τώρα στον άκρατο βερμπαλισμό διανθισμένο με άρωμα εξουσίας. Πολύ βερμπάλα.
6: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους.

0: Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει και για αυτή τη χώρα, για τους ανθρώπους της αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε μάχη, κάθε προοπτική.
1: Μία από τις προοπτικές είναι και τα λεφτά, το έχουμε πει αυτό. Κλείσω εδώ, να πάει στο διάλο, να πάμε παρακάτω. Το ακούσατε. Δεν κοιτιόμαστε στον καθρέφτη.
2: Ναι, ούτε ο προηγούμενος.
1: Ούτε κανένας δεν κοιτάει στον καθρέφτη. Να σπάσουμε τους καθρέφτες και τα λοιπά. Μετά τον κύριο Πιερακάκη, μετά, τέλος πάντων, δεν έχουμε την ακριβή χρονική σειρά.
2: Το γεγονότο, ναι.
1: Σταθήκαμε στου Παύλου Μαρινάκη για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι. Καταλάβαμε απόλυτα αυτό το οποίο ήθελε να πει. Πάμε.
0: Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα το οποίο το εισέπραξε και ως πρόεδρος του ΕΝΕΔ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και γι' αυτό στο εμείς ουσιαστικά ποιον είχε εκφραστεί? Την ομάδα αλήθειας, εμείς πάνω από όλα.
2: Τα παιδιά,
1: τα φιλαράκια, τα καλά. Οπότε βάλαμε το εμείς και θα μπορούσαμε να βάλουμε το κάθε μεμονωμένο εγώ, γιατί εκεί θα μπλέκει με πάρα πολύ ιστορία. Οπότε βάλαμε το εμείς, βάλαμε τα δικά μας τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, που είμαστε πολύ περήφανα για αυτά, γιατί οι ιδιώτες δούλευαν για ιδιώτες, τρώγοντας τα χρήματα του ελληνικού κράτους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς το εμείς και έτσι προχωράμε εμείς με τους εμείς. Επίσης, έρχεται μετά. Μια τοποθέτηση που θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να περάσει τα ψηλά, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και μετά ακολούθησε ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είπε, για μένα τουλάχιστον, προσωπική μου κρίση, καταθέτω, το πιο σοβαρό,
2: ναι,
1: την πιο σοβαρή φράση. Είπε το πιο σοβαρό που μένει να γίνει. Έτσι. Αυτό το οποίο κανένας δεν έχει τολμήσει
2: να θίξει.
1: Το ανέφερε σε επίπεδο ποσοστών ο κύριος Δένδιας μόνο, για να μην τον αδικούμε, αλλά πιο καθαρά από ότι το είπε ο κύριος Οικονόμου δεν το έχει πει κανείς. Πάμε.
3: Αλίμονο αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν πάρουμε μια νέα αυτοδυναμία.

0: Και μετά μπήκε ο Μίτσος, και όταν λέμε Μίτσος εννοούμε Μητροπάνος. Τι είπε? Αυτό που κάθε σοβαρός άνθρωπος λέει σε μία, σε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό. Και όταν δεν έχει σημειωθεί ποτέ στη μεταπολίτευση ένα κόμμα εξουσίας χωρίς αντίπαλο να μην καταφέρνει να αποκτά αυτοδυναμία,
1: ναι,
0: τότε μιλάμε για, εκτός από πυρηνική το οποίο είναι δεδομένο, και μια συντριπτική αποτυχία. Γιατί όλα τα φορτώνουμε ότι δεν είναι, είμαστε 15 μπροστά, 45 μπροστά, 95 μπροστά, αλλά μάγκα υπάρχει και πιθανότητα να τρέξεις, όπως όλα δείχνουν, μόνος και να βγεις δεύτερος. Και υπάρχει ακόμα χειρότερο. Να βγεις, να τρέξεις μόνος και να παρακαλάς να υπάρχει δεύτερος. Για να μοιραστείς το βάθρο. Μόνο ο κύριος οικονόμου το είπε. Και επειδή φανόταν από την αρχή με το συνεργείο το ότι αυτό το συνέδριο θα πάει εξαιρετικά, εκτός από το συνέδριο φάνηκε ότι με τις μεθοδεύσεις τις δικές μας θα πάει εξαιρετικά το ίδιο βράδυ και η Eurovision. Λοιπόν, απευθύνεται στον εκπρόσωπο του λαϊκού κόμματος, του δεξιού λαϊκού κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για τις μεθοδεύσεις που δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, αλλά και την Eurovision, και οι οποίοι και αυτοί δείχνουν ότι πήγαν καταπληκτικά και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σε τέτοια ζητήματα.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
3: Και να πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Ένα δεκάρι στην Ιταλία έχει δώσει η Γερμανία. Ένα οκτάρι στη Φινλανδία. 7 στη Βουλγαρία. 6 στη Γαλλία. Δεν λείπει κάποιο φαβορί.
4: Στην Πολωνία, η Πολωνία, η Αλίσια παίρνει το δεκάρι.
0: Αχ, το συντονίσαμε και δεν πήγε καλά. Είχαμε βάλει μέρκε το Γερμανό, ρε, πάει να το οργανώσει. Ρε, και τι έγινε, πήγαν και δώσαν 12 στην Ολλανδία.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Γίνονται αυτά, ρε, γαλάτια.
5: Γίνονται όπως βλέπετε.
0: Τι το συντονίσαμε τότε. Τι το φέραμε το Γερμανάρα στο συνέδριο, ο οποίος κάναμε και ολόκληρη ιστορία.
5: Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορούμε να το δούμε και τι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε την προσπάθειά μας όλοι μαζί.
0: Α, και εσύ το εμίσεις, ναι.
1: Ναι.
5: Αλλά δεν είναι.
0: Εμείς πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς με το Σάβα,
1: γιορτάζει γαλάτα.
0: Ναι, θα θέλαμε να στο κάνουμε δώρο αυτή την πρωτιά.
5: Έτσι έπρεπε. Έτσι
1: χρόνια πολλά, γερή να είσαι.
0: Ναι.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη σωσία γαλάτια σήμερα.
0: Τη σωσία, ναι.
5: Αρχίσει.
0: Άντε, και αναβάθμιση σου ευχόμαστε και αγία.
5: Ναι, ευχαριστώ να αγιοποιηθώ. Όχι, δεν θα ήθελα πάρα πολλές υποχρεώσεις, ξέρεις, και ξέρεις, λιτανίες και τέτοια.
0: Ναι.
5: Προτιμώ που έχω μείνει ωσία.
0: Ναι.
5: Οπότε όλα μια χαρά. Απλώς έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια διακινείται πάρα πολύ στα εορτολόγια. Η γιορτή αυτή, πραγματικά δεν την πετύχαινε κανένας ποτέ, δεν την ήξερε. Έπρεπε από μόνη μου να πω: γεια σας, πείτε μου χρόνια πολλά, έχω γιορτή.
0: Βλέπεις.
1: Εμείς όμως φροντίσαμε.
0: Βλέπεις.
5: Βεβαίως, είστε εξαιρετικοί.
0: Ήμασταν ενήμεροι, γνωρίζαμε ότι είναι η μέρα γιορτής για σένα. Λέμε το ότι.
5: Ο Νίκος εξαιρετικότερος.
0: Εξαιρετικότερος των εξαιρετικότερων.
1: Ναι.
0: Για πες μας τώρα τα απόνερα από αυτήν την τεράστια επιτυχία.
5: Όπως σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, το ερώτημα είναι αν θα περάσει το μήνυμα του κομματιού Φέρτο,
0: ναι,
5: στους Ευρωπαίους.
0: Ναι.
5: Προφανώς
1: δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά, τώρα αυτοί οι Ευρωπαίοι ήταν οι χαρτογιακάδες που μας φτάσαν σε αυτήν την κατάσταση, ώστε να βγει το παιδί σε έξαλλη κατάσταση και να φωνάζει Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο.
5: Επιμένω.
0: Δεν είδες το παιδί με αυτόν τον φοβερό, πώς το είπε, υψηλής κομικής θεατρικότητας, ότι δεν έχουμε ρούχα να αλλάξουμε για την άνοιξη και φοράμε ακόμα τα χειμωνιάτικα λόγω μνημονίων.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως λίγο σημερινή ήταν η εμφάνιση.
0: Ναι, κάτι να κάνουμε, έχουμε κι άλλα. Μπαμπαλιάσαμε, με τα ίδια είμαστε.
5: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν έκανε ένα καλοκαιρινό tour, ας πούμε, τι θα γινόταν.
0: Το ίδιο.
5: Ήταν ο νικητής.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: και να... Εγώ συμπάσχω με το παιδί. Εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ξύνω το κεφάλι μου.
5: Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι υπήρξε μια κάποια αδικία. Υπάρχουν κομμάτια. Καταρχάς, μας έσφαξαν
1: το
5: οι
1: επιτροπές.
5: Μας έσφαξαν οι επιτροπές.
1: Το κλεμμένο στόμα.
5: Τι?
1: Ναι, διάβαζα, αυτό έλεγα πριν, Γαλάτε. Διάβαζα σχόλια, ας πούμε, στο λογαριασμό του Ακύλα και κάποιος του έγραψε: Βασιλιά, σου κλέψανε το στέμα σου.
5: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι και χειρότερα, παιδί
5: μου. Που έπρεπε να τα πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται με τα προγνωστικά. Μήπως πάθανε ελληνικές δημοσκοπήσεις, κάτι.
0: Αυτές οι επιτροπές, εμένα κάτι εκεί δεν μου κολλάει.
5: Οι επιτροπές, Μιχάλη και Σάβα, έπαιξαν το ρόλο τους, διότι θα ήταν στην πεντάδα πιθανότατα, εάν δεν φέρονταν με αυτόν τον απαράδεκτο, να πούμε, τρόπο. Δηλαδή.
0: Ανίκιο.
5: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην είχαμε κινητοποιήσει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
0: Ναι, ναι, γινόταν. Από πίσω αυτή.
5: Αναξιόπιστη.
0: Λες. Ναι, λες.
5: Κρίθηκαν όλοι αναξιόπιστοι, διότι, να το πω και αυτό, δεν είναι δυνατό να μας έχει περάσει, ας πούμε, ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
5: Που είδα και πολλούς Έλληνες να το στηρίζουν, που λέγεται Choke Me, δηλαδή Πνίξε Με.
0: Ναι.
5: Μια γυναίκα να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα στη Eurovision και να πιάνει την τρίτη θέση.
0: Ποια ήταν
1: η Ρουμανία, ήταν.
5: Η Ρουμανία.
0: Η Ρουμανία, ναι.
5: Και υπήρχαν μάλιστα.
0: Το τσόκ, μήπως είναι με του τσόκ, ρε, που λένε και στη Λάστιχο. Βάλει του τσόκ λίγο και του λάστιχο.
5: Όχι, νομίζω είναι κανονικά μήνυμα. Τσόκ, με πνίξε με. Ήταν και αρκετά dark, νομίζω.
0: Ναι, ήταν dark. Ναι, ναι, ξεχνάς κάτι.
5: Τι.
0: Μπήκανε στο ευρώ αυτοί.
1: Πρώτον, δεύτερον.
5: Οι Βουλγαροί.
1: Όχι, και οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί. Ναι.
0: Ναι. Θα αρχίσουν και οι παρενέργειες, δεν μπορεί.
5: Θα έρθουν και τα μνημόνια.
0: Κάτσε.
5: Γιατί έτσι πάει, λέει η σειρά.
0: Βέβαια.
5: Σέγγεν, πώς ήταν, Σέγγεν.
0: Σέγγεν, Μέγγεν, Ταραράμ.
5: Ευρώ, μνημόνιο.
0: Σέγγεν, ευρώ, μνημόνιο. Σέγγεν ήταν η μαύρη βίβλος. Εκεί που έπεσε η πρώτη καράτια, δεν την πήραν πολύ χαμπάρι. Και ιδιαίτερα δεν την πήραν πολύ χαμπάρι και στην αριστερά. Εγώ να πω. Ναι. Αλλά μετά μας ήρθε το κουστούμάκι και μας έπεσε λίγο στενό. Εγώ έχω να πω το ότι αυτή η ιστορία με τις επιτροπές, επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω κατά
5: όχι,
0: πόσο.
5: Σοβαρά τώρα, αλήθεια τώρα. Φέτος φάνηκε ότι επανήλθε το σύστημα, το οποίο και εμείς κάναμε βέβαια.
1: Το γεωπολιτικό.
5: Δίνοντας πάλι το 12 στην Κύπρο και εκεί.
0: Καλά, αυτό κλασικό.
5: Όχι, θα σου πω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το δίνουμε κάθε χρόνο. Α, το δώσουμε σαΐ και να το.
5: Ναι,
0: απλώς
5: όχι,
0: να το.
5: Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει αυτό.
0: Α.
5: Και από εμάς και την Κύπρο.
0: Ναι.
5: Και γενικά δεν έβλεπες τόσο εξώ.
0: Τώρα ήταν η Αντιγονάρα, ρε.
5: Τα τελευταία χρόνια. Τι Αντιγονάρα.
0: Γι' αυτό το δώσαμε στην Κύπρο.
5: Α, εντάξει, ναι.
0: Ναι.
5: Πάντως, μοιραστήκαμε πάλι τα δωδεκάρια μεταξύ μας και είδαμε γενικώς να επικρατεί ο γείτονας του γείτονα.
0: Mm.
5: Έτσι. Να επικρατεί αυτό στις.
0: Μια ερώτηση, ρε, εσύ, Γαλάτια. Που μας ενδιαφέρει.
5: Ναι.
0: Με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να πεις. Μπορεί να πεις.
5: Ναι.
0: Πως πίσω από αυτή τη μεθόδευση.
5: Ναι.
0: Των επιτροπών. Δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
5: Πολύ τη λέξη μεθόδευση, ναι.
0: Η μεθόδευση, εμείς θα πω. Δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
5: Η εισαγγελέα.
1: Ναι. Είναι ποιος.
5: Ξέρεις, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μίδες.
5: Αλλά.
0: Και αυτό εμείς.
5: Ναι. Μπράβο, εάν υπολογίσουμε ότι και αυτό το αχαρακτήριστο κομμάτι είναι στην πρώτη
0: τριάδα,
5: που δεν εμφανιζόταν πουθενά, που ήταν στα προγνωστικά, που ήταν στις στοιχηματικές, που ήταν όλα αυτά, μας κορόιδεψαν. Μας κορόιδεψαν, παίξαν έτσι ένα άθλιο παιχνίδι και ναι, έχεις δίκιο ότι σίγουρα κάτι παίζει και σε ανώτατο επίπεδο.
1: Για την νικήτρια έχεις να μας πεις τίποτα, Γαλάτια? Έχεις να σχολιάσεις?
5: Προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το τραγούδι.
0: Μπαγκαμπάγκα, πώς το έλεγαν αυτό?
1: Μπακαράγκα.
0: Μπακαράγκα. Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, αλλά εδώ έχει πιο.
5: Κανένας δεν ήξερε, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Κανένας δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό το μπαγκαράγκα.
0: Ναι.
5: Και όταν κλείθηκε να το εξηγήσει, κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να μας πει ακριβώς τι σημαίνει.
0: Έχουμε και εκεί όμως τη λέξη.
5: Έχει και ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε τι λέει και εμείς με το φέρτο ήμασταν ξεκάθαροι.
1: Κάτσε ρε σιγαλάτια.
0: 100%.
1: Κάτσε, γιατί τώρα. Καταρχάς. Νομίζω ότι η κοπέλα εξήγησε από πού βγαίνει.
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Δεν θέλουμε στο φινάλι τη ζητήσαμε.
1: Είναι το να σταματήσεις να ζεις με το φόβο και να επιλέγεις την αγάπη, νομίζω είπε.
5: Το μπανκαράγκα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι έμπνευση που προέρχεται από αρχαία βουλγαρική φράση.
0: Ναι.
5: Μέχρι να το εξηγήσει πάντως, είχαμε ήδη χάσει το νόημα. Εγώ κατάλαβα ότι δυσκολευόταν να πει.
1: Εντάξει, ήταν και λίγο φορτισμένη.
5: Όχι, δεν δικαιολογούμε τίποτα.
1: Δεν δικαιολογούμε μόνο τον Ακύλα.
0: Μόνο τον Ακύλα.
5: Ο Ακύλας βεβαίως και ο Αντετοκούνμπο έγραψε σε μια ανάρτησή του «Είσαι ο νικητής».
0: Είσαι ο νικητής.
5: Και κάτι πάει σίγουρα στραβά.
0: Ναι.
5: Κάτι πάει σίγουρα στραβά τώρα που επανήλθαμε στον Ακύλα. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε μία θέση να πει ζητάω συγγνώμη και να πει κιόλας ότι αισθάνθηκα το σύνδρομο της εγκατάλειψης. Φοβήθηκα
0: ότι τώρα θα με εγκαταλείψει όλοι.
5: Το σύνδρομο της εγκατάλειψης.
0: Μας.
5: Όλα αυτά είναι τρομερά.
0: Τα υπόλοιπα αύριο.
5: Θα πρέπει να μας προβληματίσουν αρκετά γενικότερα. Έτσι πέρα από τη Eurovision και τον Ακύλα και όλα αυτά. Ναι.
0: Να σε καλά, Γαλατιά μου, και πάλι και πάντα
5: και
0: γερή και πολύ χρόνια.
5: Το καταγγελτικό, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι τυχεροί.
0: Να είστε πάντα γερή.
5: Και με πολλές βίζιον στην φαρέτρα μας.
0: Οκ. Okay. Στον ήχο ήταν ο Βασίλη Μπίλαρου Γεωργίου, στι μουσικέ επιλογέ ο Νίκο Λιμπερόπουλο, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και το μαζί μα Σάβα Παναγιώτη, τηλεφωνικό κέντρο 213-099-0900, ο επιτελάρη τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρη Σταύρο Σαμαράντου, δίπλα του Διονύη Φίρη. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Η Καλλιόπη Λιβανού έρχεται για δελτίο ειδήσεων και στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
6: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν με το όπλο του παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Με αυτή τη μάτια ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι στο X. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, πρόσθεσε. Τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίους τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλεγε ο Κάτς Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία, που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, όχι μακριά από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε. Και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, με ωραίες μουσικές, με ωραία σχόλια για την επικαιρότητα, πολιτική και όχι μόνο. Και θα σας κάνουμε παρέα ακόμη κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι κάπου έτσι μέσα στους δρόμους της Αθήνας ή της Αττικής και έχει πιάσει και λίγο ζέστη. Θέλουμε και λίγο air condition, νομίζω, πια στο αμάξι. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στη δημοσιογραφική παραγωγή σταθερά η Καλλιόπη Ασλανίδου. Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στα μηνύματά σας 213-09-09-100 και βέβαια έχουμε και Viber, πιο εύκολο και πιο γρήγορο και αδιαμεσολάβητο, 6948-984-984 και email για τους πιο παραδοσιακούς 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com.

ξεκινούσαμε λίγο με τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί πάλι το στολίσκο για τη Γάζα που ήταν κάπου ανατολικά της Κύπρου, πολύ ανοιχτά της Κύπρου, έτσι. Όχι κοντά σε κυπριακή ακτή. Είχαμε πάλι μια έφοδο έτσι του Ισραηλινού στρατού. Έχουν απαγάγει ή εν πάση περιπτώσει αρπάξει ή όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας αρκετό κόσμο. Διαβάζουμε ότι είναι ένας Έλληνας και Έλληνας ανάμεσά τους, όπως διαβάζουμε εδώ και στην ανανεωμένη, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών, το fsyn.gr. Μπείτε και δείτε και πείτε μας και τη γνώμη σας. Διαβάζουμε λοιπόν, όπως γράφουν οι καλοί συνάδελφοι εκεί, ότι βρίσκεται και Έλληνας ανάμεσα στους απαχθέντες, 70 ναυτικά μίλια. Στο σκάφος αυτό, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επέβαιναν ένας Έλληνας, 5 Τούρκοι, ένας Ιταλός και μια Νότιο Αφρικανή. Περίπου 17 πλοία του στολίσκου φέρεται να έχουν απαχθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Θα ξαναπώ εγώ αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δεν έχει καμία σημασία τι γνώμη έχει κανείς για το Μεσανατολικό, αν το Ισραήλ μπορεί να βομβαρδίζει το Ιράν ή να ισοπεδώνει τη Γάζα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό τελώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχει κάποια άλλη, είναι ειλικρινής η απορία, έχει κάποια άλλη χώρα το δικαίωμα σε οποιαδήποτε θάλασσα γενικώς και αορίστως, σε διεθνή ύδατα, να μπουκάρει πάνω σε σκάφη και να τους κάνει ζημιές, να παγάγει ανθρώπους, να τους πηγαίνει στο Ισραήλ και τα λοιπά και μετά να τους απελάβνει προς τις χώρες τους. Δηλαδή, ξαναλέω, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να στείλουμε το πολεμικό ναυτικό να παγάγει κάποιους που είναι σε σκάφη ανοιχτά της Σικελίας ή της Σαρδινίας και να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν σας πάω πιο μακριά, λέω για την Ιταλία, ας πούμε. Μπορούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να μας απαντήσει δηλαδή κάποιος αν αυτό είναι νόμιμο, αν προβλέπεται, αν το κάνει άλλο κράτος, για να συζητάμε έτσι επί μιας ρεαλιστικής βάσης ή βάσεως, για να το πούμε έτσι λίγο πιο καθαρευουσιάνικα, να κάνουμε και μια δεξιά στροφή. Έχει δικαίωμα άλλο κράτος ή μόνο το Ισραήλ μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι νόμιμο? Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς? Δεν ξέρω, ρωτάω.

Σε άλλα νέα τώρα, είχαμε και το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο, 7ο συνέδριο με πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι βγήκε σήμερα η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής, ποιοι εκλέγονται στη Νέα Κεντρική Επιτροπή, και στις πρώτες θέσεις, στη 13-14 αν θυμάμαι καλά, μαντέψτε ποιοι, μου πείτε, γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Είναι το γνωστό δίδυμο της ομάδας αλήθειας. Δηλαδή αυτού του προπαγανδιστικού μηχανισμού υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, με όλη αυτή την ιστορία, την εταιρεία Blue Skies, το ποιοι ήταν οι υπουργοί που ήταν, οι νυν υπουργοί που ήταν υπάλληλοι στην εταιρεία Blue Skies, και όλη αυτή την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος πληρώνει ποιον, και όπως πάντα, σύμφωνα με το κυρίαρχο αφήγημα, είναι οι γνωστοί ιδιώτες που έχουν και ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες και πληρώνονται από κάποιους άλλους ιδιώτες και αφιλοκερδώς στον ελεύθερο χρόνο τους κάνουν προπαγάνδα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, φυσιολογικά πράγματα, κλασικά και συνηθισμένα σε φιλελεύθερες χώρες της Δύσης. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, για όνομα του Θεού. Όλοι έχουν μια ομάδα αλήθειας έτσι να βρίσκεται εκεί και να κάνει προπαγάνδα. Οπότε τι πιο φυσιολογικό, οι κύριοι από την ομάδα αλήθειας να τους πούμε και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε προσωπικό με τα παιδιά, όπως τα έλεγε και ο Παύλος Μαρινάκης, τα παιδιά. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πήγανε πάρα πολύ καλά σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άξια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μπράβο τους.

0: Σε άλλα νέα, μαζεύει υπογραφές και η Μαρία Καριστιανού. Τώρα, εντάξει, κάποιους θα στεναχωρήσουμε. Προφανώς έχει δικαίωμα να κάνει το κόμμα της, έχει δικαίωμα να έχει όποιες θέσεις θέλει, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Κανείς δεν αμφισβητεί τον αγώνα της που έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου εκεί και των θυμάτων των Ντεμπών, ή το προσωπικό της δράμα που βιώνει με την απώλεια της κόρης της στο τραγικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα βέβαια, να πω και την αμαρτία μου, εντάξει, πολλές εικόνες Αγίων, πολλή Ρωσία, ο ανταποκριτής ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα, που συνήθως μεταφέρει έτσι αυτούσια, ας πούμε, την ρωσική γραμμή, που τσακώνεται, είναι viral πολλές φορές, που τσακώνεται με τον ανταποκριτή στο Βερολίνο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, εκεί στο, στη συχνότητα του Open, ένας άλλος πρόεδρος των Ελλήνων εκεί στην Αγία Πετρούπολη. Γενικά πολύ Ρωσία, βρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, έτσι μαζεύεται πολύ Ρωσία σε αυτό το κόμμα και δίνει πάτημα βέβαια και σε άλλους, όπως τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Καραχάλιο που συζητούσε και μαζί της για να συνεργαστεί, πάλι να αφήνουν υπονοούμενα για ρωσόφιλο κόμμα. Φαντάζομαι θα δώσει κάποια συνέντευξη η κυρία Καριστιανού, να ερωτηθεί για αυτά και να το ξεκαθαρίσει, γιατί γενικά απευθυνόμενη σε ένα χώρο της αντισυστημικής δεξιάς, όπως η νίκη του κυρίου Νατσιού και η ελληνική λύση του κυρίου Κουβελόπουλου, και αυτά τα δύο κόμματα έχουν, ας το πούμε έτσι, με ένα ωραίο κομψό και ευγενικό τρόπο, δεν είναι και αρνητικά διακείμενοι απέναντι στη Μόσχα.
1: Let me see you dance, babe.

Και μην ξεχνάμε, σήμερα έχουμε και το νέο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, που είναι της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δεντρινού, των άλλοτε ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, που έχουν γράψει και εκείνο το βιβλίο, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και τότε και τώρα που γίνεται ντοκιμαντέρ βασιζόμενο στο βιβλίο και όχι μόνο, έτσι, με μια σειρά αρκετών συνεντεύξεων απόψε στο Sky. Βέβαια έχουμε στο FCNGR, θα δείτε και το πρώτο βίντεκας του Τάσου Παπά με τον Δημήτρη Κανελόπουλο, που έχουν πάρει συνέντευξη από τις δύο καλές συναδέλφους, και εκεί είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί ρωτάνε ότι λέει μέσα στο βιβλίο ότι ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία, για να το πούμε έτσι, με αυτόν τον ακροδεξιό και χυδαίο λαϊκισμό, ας πούμε, που ακουγόταν τότε τη Μακεδονία για τη συντάξη. Δηλαδή πήγε εκεί, είπε στους Ευρωπαίους, παιδιά, θα σας λύσω το μακεδονικό, αλλά αφήστε λίγο στην άκρη, ας πούμε, τη μείωση των συντάξεων. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα προκάλυπτο deal και είναι και πραγματικά λίγο χυδαίος λαϊκισμός αυτό. Και λένε οι καλές συνάδελφοι ότι όχι, εμείς δεν λέμε στο βιβλίο κάτι τέτοιο. Ρωτάει ο Τάσος, μήπως το υπονοείτε κάπου, γιατί τι εννοεί, ότι εκεί που περιγράφει, ας πούμε, στη συνάντηση με τη Μέρκελ, αμέσως μετά περιγράφει ότι νωρίτερα υπήρχε μια κουβέντα με τον Γιούνκερ, που ο Γιούνκερ του είπε ότι του Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το μακεδονικό κτλ. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι το λέγανε στον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί ειδικά οι Γερμανοί θέλανε να προχωρήσει η ιστορία των Βαλκανίων και το Μακεδονικό ήταν ένα αγκάθι. Λένε όχι, ούτε το υπονοούμε, δεν μας προκύπτει ρεπορταζιακά, ούτε αναφέρουμε κάτι τέτοιο. Άρα αυτό για να ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που τις ρωτάνε οι συνάδελφοι μετά. Λέει ότι εντάξει, όταν όμως ο Μητσοτάκης έβγαινε από το Βήμα της Βουλής ή σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, στο να ήμουν στον Γιώργο Παπαδάκη κτλ. Και έλεγε, μα εγώ το διάβασα στο βιβλίο ότι ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία για τις συντάξεις, τότε γιατί δεν αντιδράσατε? Που είναι μια πολύ σωστή ερώτηση, και εκεί απαντάνε ότι θεωρήσαμε ότι δεν, πώς το λένε, ότι δεν θα παίρνουμε σε διάλογο, ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να απαντήσουμε στο τι λέει ο κάθε πολιτικός. Ναι, αλλά στον Τσίπρα απάντησαν. Βέβαια ο Τσίπρας έστειλε επιστολή στο Sky που εξηγούσε γιατί δεν ήθελε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς οι απαντήσεις κρίνονται και ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, διάλογο κάνουμε και ο καθένας πείθεται από όσα θέλει και όσα μπορούν να τον πείσουν.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, έτσι. Επιστρέφουμε δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα συμβαίνουν σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μαζί μας είναι ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής. Κύριε Αλεξιάδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, λίγο προβοκατόρικα, αλλά με την καλή έννοια. Δεν χαρήκατε πολύ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι?
1: Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ηρεμία, ενότητα και ενδυνάμωση του κόμματος για να μπορέσουμε να πάμε στα επόμενα πολιτικά βήματα. Ούτε διαγραφές, ούτε διασπάσεις, ούτε απομονωτισμούς, ούτε καταστάσεις που μας έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε δύσκολες περιόδους. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όταν ένα κόμμα είναι δημοσκοπικά σε τόσο χαμηλό επίπεδο, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Το θεωρείτε κίνηση... χαμηλά?
1: Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά. Και πρέπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο κάθε μας κίνηση να τη μετράμε δύο φορές πριν την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα, εγώ αυτό που ζητάω εν ολίγης είναι να επανεξεταστεί το θέμα της διαγραφής από την κοινωνική ομάδα σε μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και ήρεμα και δημοκρατικά να κάνουμε και συζητήσουμε τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια διαβάζω κάτι πληροφορίες ότι πώς θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή, αφού είναι εκεί ως βουλευτής, ότι αφού τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, τώρα ως τι θα έρθει στα όργανα να μιλήσει που θέλει να έρθει ο Παύλος Πολάκης? Μήπως είναι θέμα ερμηνείας, δηλαδή θέλω να πω του καταστατικού, του κανονισμού, πώς το λένε αυτό?
1: Έχουν, ναι, έχετε δίκιο και το λέτε αυτό, γιατί βγαίνουν διάφοροι που το παίζουν και ειδικοί με τα καταστατικά και με τα τέτοια και λένε τέτοια πράγματα. Επειδή εγώ ασχολούμαι με το καταστατικό του συνασπισμού παλαιότερα και μετά του ΣΥΡΙΖΑ και τελευταία με το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣΟΥ, ασχολούμαι μέχρι και το τελευταίο συνέδριο που κάναμε την τελευταία ανανέωσή του, θα ήθελα σε όλους αυτούς να θέσω το ερώτημα: πού ήσασταν, αρέ συντρόφια, όλο αυτό το διάστημα που είχαμε σαφή παραβίαση τους τελευταίους 10 μήνες περίπου του άρθρου 6 το καταστατικό, που λέει ότι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να είναι υπέρ άλλου κόμματος ή υπέρ πολιτικών πρωτοβουλειών που είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο 6 το λέει αυτό. Δεν μπορεί στο καταστατικό να έχει ευαισθησίες και να λες ότι εάν κάτι αφορά τον Ιωάννου πάμε παρακάτω, εάν αφορά τον Αλεξιάδη τον διαγράφουμε.
0: Υπονοείται δηλαδή ότι δεν μπορείς να είσαι μέλος, τέλεχος ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίζεις, ας πούμε, το νέο κόμμα Τσίπρα? Υπονοείται κάτι τέτοιο?
1: Το έχω πει στην πολιτική γραμματεία. Εγώ δεν μου αρέσει να μιλάω με υπονοούμενα. Τα λέω γνωρίζοντας το κόστος που παίρνω στις πλάτες μου. Τα λέω με σαφήνεια. Και είχα πει από το καλοκαίρι του 25.
0: Ναι, αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει δηλαδή στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί να του το απαγορεύσετε εσείς?
1: Επειδή βάζει ωραία τραγουδάκια, υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι που λέει: άμα θες να φύγεις, φύγε. Και άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Γκρινιάζουν δηλαδή κάποιοι?
1: Μα δεν μπορώ να καταλάβω, εάν κάποιος έχει γοητευτεί από ένα κόμμα το οποίο θα βγάλει το καταστατικό του, θα δημοσιοποιήσει την πρότασή του, θα βγάλει την κεντρική ομάδα των στελεχών του, γιατί όλα αυτά ακόμα δεν τα ξέρουμε.
0: Και κάποιοι έχουν υπομονή γοητευτεί μέχρι τις 26 του μηνός. Ο καιρός γαρεγγής.
1: Μακάρι να έρθει 26 του μηνός για να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι εδώ και μήνες υπονομεύουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας όλα αυτά τα δηλητηριώδη υπονοούμενα ότι εμείς είμαστε για λίγο εδώ μέχρι να γίνει το άλλο κόμμα και διάφορα τέτοια.
0: Μα αφού θέλουν να πάνε στο άλλο όμως, κύριε Αλεξιάδη, με το ζόρι θα του πρέπει να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, καταλαβαίνετε.
1: Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Το Ευαγγέλιο είναι σαφές αυτά τα πράγματα. Λέει ετείτε και δοθήσετε η χάρη.
0: Α, υπάρχει και αυτή η οπτική θεολογικού χαρακτήρα.
1: Βεβαίως, αν με βγάζετε και άλλη φορά, μπορώ να σας λέω τέτοια πράγματα τα οποία ενδυναμούν και την ψυχική μας διάθεση, εκτός από τις ωραίες μουσικές σας. Αλλά εάν κάποιος πραγματικά έχει μια πολιτική διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να βγει να την διατυπώσει, διότι και αυτοί που έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ, υπονοώντας ότι πηγαίνουν στο νέο πολιτικό φορέα, δεν έχουν διατυπώσει κάποια διαφωνία.
0: Ναι, αλλά σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, έχει 4% στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας κάνει νέο κόμμα, πάμε να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια.
1: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τελευταία τις μάχες και έφυγε τελευταία υπουργός της κυβέρνησης με θέματα πτυχίου. Δεν τα έδωσε κάποιος πολιτικός φορέας που θα έρθει κάποτε από το μέλλον, θα μάθουμε το πρόγραμμά του, θα μάθουμε το καταστατικό του κτλ. Με ακούτε επικριτικό για αυτά τα πράγματα, διότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ...
0: Δεν σας βλέπω έτοιμο για ακόμα Τσίπρα πάντως τώρα, έτσι όπως σας ακούω.
1: Εγώ...
0: Ψυχολογικά εννοώ και πολιτικά, μην παρεξηγηθώ.
1: Είναι ένα ωραίο τραγουδάκι που λέει «Εδώ θα μείνω». Σε ό,τι αφορά όμως, μισό λεπτό.
0: Εδώ θα μείνετε, αλλά ο Χατζησοκράτης λέει να καταθέσει το... ο ΣΥΡΙΖΑ το όνομα στον Άριο Πάγο κτλ. Και να πάνε όλα στο νέο κόμμα.
1: Απήντησε στον αγαπημένο σύντροφο Δημήτρη Χατζησοκράτη και είναι πολιτικό λάθος αυτό. Που έκανα μπουν να δουν την ανάρτηση και την απάντηση από κάτω, γιατί μας προτρέπει να κάνουμε συνέδριο αναστολής του κόμματος. Για να πάμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, δεν ξέρουμε το πρόγραμμά του, το καταστατικό του κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να μην παίζουμε τις λέξεις. Σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σαφείς. Με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής λέμε ότι πρέπει να ενωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του χώρου, να φτιάξουμε ένα μεγάλο φορέα, διότι όπως φαίνεται, κύριε Ιωάννη, αυτό που ξεχνούν διάφοροι ή που θέλουν να το ξεπεράσουν. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να ενωθούν όλοι στην προοδευτική παράταξη.
0: Ναι. Και αντίλογος, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Θέλω να τελειώσω τη φράση για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Εάν λοιπόν πρέπει να ενώσεις, σε αυτό η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Και περιμένουμε να παίξει αυτό το καθοριστικό ρόλο. Να ξεκαθαρίσει δηλαδή αν θέλει. Αυτό το ρόλο, εάν θέλει να ενώσει και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Περιμένουμε λοιπόν.
0: Αυτό θέλει να κάνει ο Τσίπρας πάντως.
1: Ποιο?
0: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάει κάποιος ως ομάδα ή ως κόμμα ή ως τάση, αλλά σαν μονάδες. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι όποιος θέλει, μόνος του πάει, παρετείται μάλλον και από την βουλευτική έδρα, όπως έκανε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Πώς το είπατε αυτό, το παρετείτε, πώς το είπατε, για ξαναπείτε το.
0: Παρετείται από τη βουλευτική έδρα.
1: Μπορούμε να τα ξαναπούμε στις 27-28 του μηνός. Για να μετρήσουμε κιόλας πόσες παραιτήσεις θα έχουμε.
0: Ναι, μπορεί να μην παραιτηθούν τώρα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να παραιτηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Γιατί ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Αφού μπήκε όρος από το Παλάς. Ότι όποιος θέλει να έρθει σε αυτό το κόμμα θα παραιτηθεί.
0: Μπορεί να μην είναι όριμες οι συνθήκες τώρα, να πρέπει να περάσουν μερικοί μήνες.
1: Περιμένουμε να βγει άλλη σοδιά τα κεράσια να είναι πιο όριμα και τα προηγούμενα.
0: Πάντως τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, εσείς λέτε ναι, ωραία, να πάρουμε μια ενωτική πρωτοβουλία όλοι μαζί, αλλά συγγνώμη, τα δεδομένα είναι το εξής. Το ΚΚΕ παραδοσιακά λέει όχι. Το ΠΑΣΟΚ σας λέει όχι, θα κατέβουμε αυτόνομοι. Η Νέα Αριστερά έχει αποκτήσει η πλειοψηφία της, έχει βγάλει μια νέα ηγετική ομάδα που λέει εμείς δεν πάμε στο κόμμα Τσίπρα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Κοιτάζει προς το Μέρα 25, το οποίο μάλλον δεν του στέλνει. Εν πάση περιπτώσει, στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είστε με τον Παύλο Πολάκη, δεν τα βλέπετε αυτά με πολύ καλό μάτι. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Τα βλέπει με καλό μάτι. Δηλαδή, πώς θα βγει άκρη τώρα από όλο αυτό.
1: Μισό λεπτό. Ο Παύλος Πολάκης, καταρχάς, έχει μιλήσει ο ίδιος για την ανάγκη ενότητας και μάλιστα το έχει διευρύνει και έχει πει ότι να απευθυνθούμε σε πολιτικές δυνάμεις και στον χώρο της Ανταρσία. Όχι μόνο. Δεν το βλέπει με κακό μάτι, αλλά λέει ότι πρέπει να διευρύνουμε την πολιτική.
0: Τώρα με την Ανταρσία, τώρα και κύριε Αλεξιάδη, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, τώρα με όλη τη συμπάθεια που μπορεί να έχουμε
1: στην Ανταρσία.
0: Τώρα με την Ανταρσία δεν μπορείς να κάνεις κόμμα εξουσίας. Δηλαδή με ένα κόμμα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς που θέλει ρήξη με όλα ή δραχμή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα δεν γίνεται.
1: Εγώ σας είπα τι έχει πει δημόσια ο Παύλος. Πάμε όμως τώρα στην ουσία του πράγματος. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη θέση και είναι κοντά στο 25%. Από το 25% και μετά ξεκινάει η κατανομή των πόνους των 50 εδρών.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, εάν όλοι εμείς καθόμαστε και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 27, 28, 29, 30, απλά παρακολουθούμε το χτίσιμο της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συσπηρωθούν προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις που θέλουν και μπορούν βέβαια.
0: Ποιες είναι αυτές όμως, δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάμε λοιπόν
0: είναι
1: να τις περιγράψουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιες απόψεις, ακούγονται τέτοιες απόψεις, όχι πλειοψηφικές, ακούγονται. Και στο χώρο της Νέας Αριστεράς κάποιοι που είχαν άλλες απόψεις έχουν τώρα μια λογική συνεργασίας, αλλά και στο ΜΕΡΑ και αλλού υπάρχουν αυτές οι απόψεις, διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι, κύριε Ιωάννου, την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης κάποιος θα φορτωθεί το Μουτζούρι. Ο Μουτζούρις θα λέει νέα τετραετία Μητσοτάκη. Ποιος θα φορτωθεί αυτή την ευθύνη?
0: Ναι, αλλά εσείς περιγράφετε τώρα ότι πρέπει να γίνουν διασπάσεις στα υπάρχοντα κόμματα και από αυτές τις διασπάσεις να φτιαχτεί ένας καινούριος φορέας.
1: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφέστατος. Στην απόφαση που έχουμε δημοσιοποιήσει, ΣΥΡΙΖΑ.gr αναρτημένη, λέει ότι πρέπει να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις και καλούμε τον Αλέξη Τσίπρα να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενότητα.
0: 26 Μαΐου θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος?
1: Περιμένουμε
0: δηλαδή
1: και εμείς 26 Μαΐου να δούμε εάν θα απαντήσει καταφατικά στη συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εάν υπάρχει αυτός ο πολιτικός σχεδιασμός.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό όμως, κύριε Αλεξιάδη,
1: γιατί
0: συγγνώμη τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν διάφορα στελέχη του νέου φορέα που βγαίνουν και λένε πράγματα σε άλλη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή?
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ότι να προσχωρήσει όπως είναι στο νέο φορέα και διάφορα τέτοια. Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν.
0: Μα 26. Μισό λεπτό, να ρωτήσουμε κάτι τώρα. Πώς θα γίνει, δηλαδή εσείς αναγνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει, ας πούμε, σε ένα νέο φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και εσείς το αποδέχεστε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι ρόλο να έχει, άμα δεν είναι επικεφαλής?
1: Δεν θα καθίσω εγώ να το πω. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουν, μια στιγμή να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Πρέπει πρώτα να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα και μετά να κάνετε εκπομπή. Δεν μπορείτε να κάνετε εκπομπή και μετά να λέτε να ψάξω να βρούμε ρεύμα.
0: Βάλουμε γεννήτρια.
1: Ναι, πρέπει λοιπόν πρώτα να αποφασιστεί ότι πάμε να κάνουμε μεγάλη εκλογική συνεργασία. Πρώτα να αποφασιστεί αυτό και μετά να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα και ποιο θα είναι επικεφαλής. Δεν ξεκινάμε από τον επικεφαλή, ξεκινάμε από τη διάθεση και από το πρόγραμμα.
0: Μα την έχει πάρει την πρωτοβουλία όμως ο Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει βγάλει μανιφέστο, έχει γίνει δουλειά στο Ινστιτούτο με ειδικούς, καθηγητές, επιστήμονες.
1: Όλα αυτά, αλλά περιμένουμε. Ναι, όλα αυτά τα σεβόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε και εμείς, όπως και η ελληνική κοινωνία, να έρθει η ώρα που θα δούμε πρόγραμμα και κυρίως καταστατικό. Και σε όσους είμαστε από παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και δώσαμε, ζητώ συγγνώμη, και τον αγώνα 15-19, περιμένουμε να βρούμε έστω στις 26 του μηνός τις απαντήσεις, γιατί όλα αυτά δεν έγιναν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έπρεπε να γίνει άλλος φορέας.
0: Εσείς καταλάβατε τώρα, έχετε καταλάβει μάλλον πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή, είναι ένα κόμμα, έχει γραφεία, κρατική χρηματοδότηση, είναι μέτοχος σε μέσα ενημέρωσης στην Αυγή και στο Κόκκινο. Με όλα αυτά τι θα γίνει? Δηλαδή, θεωρείτε, ας πούμε, ότι η Αυγή και το Κόκκινο πρέπει να καταλήξουν στο νέο κόμμα, παραδείγματος χάρη?
1: Όχι. Όλα αυτά είναι πολύ νωρίς να συζητηθούν. Όλα αυτά πρέπει
0: αλλά είναι θέματα όμως. Πώς θα γίνει?
1: Όλα αυτά είναι θέματα, όπως είναι και θέματα ότι ο Σωκράτης Φάμελος σαν πρόεδρος κληρονόμησε πάρα πολλά χρέη στον ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει βάλει σε σειρά, τα έχει ρυθμίσει, δεν χρωστάμε τίποτα σε τράπεζες, έχουν ρυθμιστεί τα χρέη σε προμηθευτές, σε οφειλές, σε εργαζόμενους, έχει γίνει πολλή δουλειά. Μπορεί να ζητάω κι εγώ, όπως και πολλά άλλα στελέχη, να συνεδριάσει επιτέλους η πολιτική γραμματεία, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι υδρώνει τη φανέλα και το έχει κάνει στον τομέα αυτό, όπως και σε άλλους, πολύ σημαντική δουλειά.
0: Ναι, αλλά εκνευρίστηκε όμως, από ό,τι καταλάβαμε, με την ανάρτηση του κύριου Πολάκη. Θεωρείτε ότι ήταν αντίδραση εν θερμό, ότι ήταν προσχεδιασμένο? Ότι... Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει για μπουζουξίδικο νούμερο 2 και για
1: καλά,
0: προσχεδιασμένο πράγμα.
1: Θα μας ξεκαθαρίσει ο κύριος Κασελάκης πολιτικά σε ποια ομάδα είναι, γιατί μας εμφανίστηκε ως ο λίγον αριστερός και τελικά μας δίκαιε πολύ δεξιός. Ας ξεκαθαρίσει πού είναι.
0: Προοδευτικό κέντρο, λέει.
1: Τώρα εντάξει, σε λίγο θα βγει και ο κύριος Λοβέρδος και ο αριστερά από εμάς και κάποιοι άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω καν να τα σχολιάσω αυτά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και θέλουμε να ενώσουμε. Και πρέπει να δώσω το μήνυμα ότι εάν...
0: Άρα να ανακληθεί η διαγραφή, λέτε?
1: όχι να ανακληθεί, πρέπει να λήξει αυτό το θέμα. Μπορεί να λήξει με πάρα πολλούς τρόπους, γι' αυτό ζητάμε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, ναι, για να λήξει αυτό το θέμα.
2: Πώς να λήξει δηλαδή?
1: Δεν είναι δυνατόν αυτή την περίοδο να μιλάμε για διαγραφές και για διασπάσεις. Πρέπει να μιλήσουμε για ενότητα.
2: Άρα να ανακληθεί η διαγραφή. Πώς θα λήξει το θέμα αν δεν ανακληθεί η διαγραφή?
1: Πρέπει να ανακληθεί η διαγραφή.
2: Δεν εξαρτάται από τον Παύλο Πολάκη αν θα γυρίσει ή όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά θέλω να πω, αυτό είναι μια απόφαση της ηγεσίας.
1: Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έγινε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν οριακό, και σας είπα γιατί ήταν οριακό. Διότι η ίδια ηγεσία του κόμματος όλους αυτούς τους μήνες σε εκείνα τα στελέχη, τα οποία μερικά έχουν και κεντρικούς ρόλους στο κόμμα, δεν τηρούσαν το καταστατικό, ούτε καν μια πολιτική αποδοκιμασία δεν πήγε να τους κάνει μία φορά. Και βρήκε την δήλωση του Παύλου για να δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να λήξει αυτό το θέμα, διότι ενότητα θέλουμε. Και να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και όχι οτιδήποτε άλλο τον αποδυναμώνει.
2: Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και ένα σενάριο, το ακούτε κι εσείς, ότι εάν η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προσχωρήσει, ας το πούμε έτσι, με ένα μεγάλο μέρος της σημερινής ηγετικής ομάδας, θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον Παύλο Πολάκη ή σε όποιον άλλον θέλει να κρατήσει το σημερινό κόμμα και να δοκιμάσει την τύχη του στις εκλογές αυτόνομα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα υπάρχει ως ενδεχόμενο, ως σενάριο?
1: Πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Αυτό που λέτε είναι ένα σενάριο που περιγράφει έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε έναν μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε η ηγεσία να έρθει σε επαφή και με άλλα πολιτικά στελέχη και άλλες πολιτικές προσωπικότητες, όπως η Κατσέλη, ο Γκοτζιάς, ο Κόκαλης, που έχουν πίσω το κινήσεις και εκφράζουν κάτι στο προοδευτικό χώρο και μπορούν να δείξουν αυτή τη δυναμική της ενότητας, να έρθει σε επαφή και να διερευνήσει αν μπορεί να υλοποιηθεί η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου μπορεί και πρέπει. Και αυτό θα δημιουργήσει άλλη δυναμική και θα κάνει και άλλους συντρόφους που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά ή που είναι σε έναν χώρο ανεξάρτητο ή τέλος πάντων ψάχνουν τι είναι να κάνουν, στο πώς θα συνεργαστούμε εκλογικά. Το ξαναλέω, εάν δεν ενωθούμε θα ξαναέχουμε πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Ναι, πάντως να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα και τα λοιπά. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Ο κόσμος βλέπει το εξής τώρα, ότι είναι ο ευρύτερος κεντροαριστερός και αριστερός χώρος κατακαιρματισμένος. Το Πασόκ λέει, εμείς μόνοι μας αυτόνομα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη έστω και με μια ψήφο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτά τα προβλήματα, εμφανίζεται ουσιαστικά διχασμένος ανάμεσα σε Φάμελο και Πολάκη για το πώς θα γίνει αυτή η ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων που λέτε. Η Νέα Αριστερά είναι ουσιαστικά εδώ και καιρό διχασμένη, άλλαξε και ηγεσία και κοιτάζει αριστερότερα σε μια λογική λίγο πιο καλή η μοναξιά. Ο Βαρουφάκης δεν θέλει τη σημερινή κάποιος από τη Νέα Αριστερά που ήταν μαζί του και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά λέει μπορεί να θέλει κάποιους άλλους όπως το Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν όλοι πώς μπορεί να γίνει αυτή.
1: Ωραία, την άκουσα την περιγραφή, να σας απαντήσω.
2: Η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Δεν θέλει τις αμαρτίες από ό,τι καταλαβαίνουμε του παρελθόντος, ούτε να φτιάξει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με τα ελαττώματα τα πολιτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πώς θα βγει άκρη από όλο αυτό? Δηλαδή, πέρα από την άποψη του που έχει ο καθένας.
1: Όλα ελαττώματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, για πείτε μου ένα.
2: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι η ύπαρξη τάσεων, ομάδων και κόμματα μέσα στο κόμμα, όπως λέγανε με κάποτε για την ομπρέλα τους 53 που μετά έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά.
1: Αυτό να υπάρχει.
2: Ποιο?
1: Ποιος το επέτρεπε αυτό να υπάρχει?
2: Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς.
1: Όχι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα δεν έφτιαξε ο Τσίπρας το καταστατικό τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Τα συνέδρια
1: φτιάχνουμε. Όχι, μαζί το φτιάξαμε και χωρίς την έγκριση του Αλέξη δεν θα γινόταν κάτι. Αλλά για να μην μασάμε τα λόγια μας, και επειδή εγώ προσωπικά ήμουν και θύμα αυτών των τάσεων, λόγω συγκεκριμένης τάσης και συγκεκριμένου στελέχους αυτής της τάσης έφυγα από την κυβέρνηση και μάλιστα με την απέτηση να μην είμαι σε άλλη θέση. Αυτό το πράγμα δεν το αποδέχτηκε, δεν συμβιβάστηκε με αυτό ο Ιωάννου, άλλο συμβιβάστηκε. Θέλω να πω ότι όταν αποδέχεσαι τη λειτουργία, την λάθος λειτουργία τέτοιων καταστάσεων, δεν μπορείς μετά να θυμάσαι ότι α, αυτό είναι λάθος, αλλά να ρωτήσω για κάτι άλλο αφελές. Αν αύριο υπάρχει μια ομάδα στο νέο φορέα, στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί, μια ομάδα στελεχών που έχει την α άποψη για το θέμα του τραπεζικού συστήματος και την β άποψη για το θέμα της ενέργειας, τι θα βγει να κάνει η ηγεσία του νέου φορέα? Θα τους πει ότι φεύγετε επειδή έχετε μια άλλη άποψη? Διότι σε όλη τη δημοκρατική Ευρώπη, σε όλη την κεντροαριστερά, υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις στο ίδιο κόμμα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις ένα κόμμα, θα έχεις και διαφορετικές απόψεις σε κορυφαία ζητήματα που απασχολούν όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σας είπα δύο παραδείγματα. Άρα μην πάμε να δαιμονοποιήσουμε κάτι.
2: Ότι δεν είναι όλα φραξιονισμός, ας πούμε. Εννοείται.
1: Μα το να το τραπεζικό σύστημα, το αν για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση ή αν πρέπει να είναι λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στο τραπεζικό σύστημα, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα οικονομικής πολιτικής. Εάν για παράδειγμα θες την ΑΔΕ, γι' αυτό θα το πω το παράδειγμα για να ξαναμιλήσουμε μετά τις 27 του μηνός. Εάν θες την ΑΔΕ ανεξάρτητη δήθεν από το Υπουργείο Οικονομικών, ή αν θες την ΑΔΕ να καταργηθεί και να υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών όπως έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα όταν ήταν ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα διαφορετικών πολιτικών απόψεων και θα φανεί στο μέλλον τι άποψη έχει ο καθένας. Μάλιστα. Δεν είναι όμως τα κυρίαρχα αυτά τα οποία θα μας... Εγώ δεν ψάχνω να βρω τι μας διαφοροποιεί, ψάχνω να βρω τι θα μας ενώσει.
2: Μάλιστα. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και μακάρι να βγει μια άκρη από όλα αυτά. Κύριε Αλεξέδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: σου τραγουδά με θεσμένος.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, για όλες τις εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο. Και είπαμε, μακάρι να βγει μια άκρη από όλα αυτά.
1: Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ.
1: Στον ουρανό και θα είναι το ωραίο πρόσωπο.
2: Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Πρόσωπο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Με αυτή τη μάτη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι στο X. Η σίδηρα γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, πρόσθεσε. Τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλεγε στο Κατσφάμελο ζητούν μια επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαμπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Rosatom. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, όχι μακριά από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπεσμένη απομάκρυνση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα και πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο. Καλημέρα, Μιχάλη Παπαδόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο σταθμό της πόλης μας.
2: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε όλα τα... να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι...

0: Είχαμε πει ότι θα κάναμε μια κουβέντα για τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, αλλά από τότε που την είπαμε, Μιχάλη, μέχρι αυτές τις ραδιοφωνικές στιγμές έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Εδώ κοντέψαμε να δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις δηλαδή. Και μιλάω για όλα αυτά που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και έγιναν πριν από ώρες, Μιχάλη Παπαδόπουλε, εκεί που όλη η Ελλάδα ήταν στη Eurovision. Ο άλλος τον διέγραφε, τον κύριο Πολάκη. Τι να κάνουμε τώρα, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Έλα, πάμε.
1: Ναι, φαίνεται ότι στην ΣΥΡΙΖΑ είχαν το δικό τους talent show, τη δικιά τους σε κομματική Eurovision, η οποία βέβαια διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά
0: χρόνια.
1: Από τότε που αποχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τότε που αποχώρησε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαρκή επεισόδια από ένα talent show το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε φορά έχει άλλους πρωταγωνιστές. Κάθε φορά έχει καινούργια επεισόδια, κανείς δεν βαριέται, τελικά δεν βαριόμαστε ποτέ, δεν ερεμούμε ποτέ και κάθε φορά βλέπουμε νέα γεγονότα. Το τελευταίο ήταν της ξαφνικής διαγραφής του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο και όλα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει για μια ακόμα φορά να γίνει, να πέσει ένα μάλιο τράβημα, να γίνει πραγματικά talk of the town, για τους λάθος πάντα λόγους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή είμαι πιο χαλαρός εδώ το πρωί, το ξέρεις και εσύ Μιχάλη, το κάνουμε παραδοσιακά. Για άκουσε και αυτό κύριε Παπαδόπουλε, γιατί εμένα μου θυμίζει το σκηνικό όλο αυτό.

0: Μιχάλη, δεν φταίω εγώ. Εμένα το Διονυσίου μου θυμίζει.
1: Εγώ ναι, στράτος του Διονυσίου. Βέβαια, εγώ περίμενα να βάλεις το Ηλία Ρίχτο από εκείνη και την.
0: Α, το ας το βρω. Θα στο βρω, θα στο βρω και αυτό. Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται τώρα για λίγο να το σοβαρέψουμε, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσο είναι δυνατόν με αυτά που συμβαίνουν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα το οποίο κυβερνούσε την Ελλάδα πριν από 11 χρόνια. Δεν δικαιολογείται αυτή η κατάτια. Μιλάμε για πολιτική κατάτια, έτσι, ναι.
1: Καλά, προφανώς τώρα, αν αφήσουμε και λίγο το χιούμορ. Αν το πάρουμε σοβαρά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται πραγματικά για μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Να βλέπεις ένα κόμμα το οποίο μόλις πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε επί 5 χρόνια, κέρδισε 2 φορές εκλογές. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε έτοιμα, κυβέρνησε και φιλολαϊκά. Ένα κόμμα το οποίο κατάφερε να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια, αφήνοντας και 37 δις στο ταμείο. Δεν το έχει κάνει καμιά κυβέρνηση με τα πολιτικά. Αυτό το επίτευγμα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 15-19, ένα κόμμα το οποίο έχει στο ενεργητικό του, για κάποιους στο παθητικό του, για μένα στο ενεργητικό του, την περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών, ένα σύστημα το οποίο έλυσε μια εκκρεμότητα στα βόρεια σύνορά μας και τώρα που βλέπουμε για μια ακόμα φορά που βιώνουμε την επιθετικότητα των γειτόνων μας, καταλαβαίνουμε και πόσο σημαντική και πόσο κέρια στρατηγικά ήταν αυτή η συμφωνία, η οποία έλυσε το πρόβλημά μας προς βορρά.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο κόμμα λοιπόν, ναι. Το οποίο δεν κατακλείστηκε από σκάνδαλα, δεν κατακλείστηκε από γεγονότα σαν αυτά τα που βλέπουμε σήμερα, από καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από καταγγελίες από διεθνείς οργανισμούς, από όλα αυτά τα πράγματα. Ένα κόμμα το οποίο με τα λάθη του, αν θέλεις, με τις αστοχίες του, ναι, με τις αριθμίες του, με την απειρία του. Πρώτα απ' όλα με την απειρία του, γιατί δεν ήταν κανείς από εκείνα τα παιδιά, δεν είχε ξανακυβερνήσει ποτέ στη ζωή του. Κατάφερε να κυβερνήσει και έτοιμα, να κυβερνήσει και μια συνέπεια σχετική, τουλάχιστον στο να προσπαθήσει να υπηρετήσει όσο μπορούσε τα λαϊκά και τα χαμηλά στρώματα τα οποία υπέφεραν μέσα στην δίνη των μνημονίων. Ένα κόμμα το οποίο έβγαλε τη χώρα με 37 δίστατα μία από το μνημόνιο, την έβγαλε όμως, ενώ άλλα μεγαλύτερα κόμματα δεν είχαν καταφέρει να την βγάλουν. Αυτό το κόμμα μόλις 7 χρόνια μετά να καταλήγει να σχεδόν στην απόλυτη απαξίωση και δεν ξέρουμε αν αυτό τελικά φτάσει και να εξαλειωθεί εντελώς στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν βλέπω φως όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, περίμενε Μιχάλη. Καταρχάς, να δούμε λίγο τα διαδικαστικά. Βγαίνει και κάνει εκείνη την ανάρτηση. Η αλήθεια είναι ότι ζητάνε την πολιτική γραμματεία, έστω και του μικρού αυτού ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τη ζητάνε πολλά κορυφαία στελέχη που έχουν μείνει στο κόμμα.
1: Να πάρουμε από την αρχή την ιστορία.
0: Πάρτε.
1: Ο Παύλος Πολάκης πριν από 9 μέρες περίπου, πλέον 10 μέρες πλέον περίπου, δηλαδή από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τον Σοκράτη Φάμελο και ζήτησε να συγκληθεί επιτέλους η πολιτική γραμματεία, η οποία έχει να συγκληθεί εδώ και μήνες.
0: Δύο μήνες.
1: Θυμόμαστε βέβαια όλοι, Βασίλη, τα προηγούμενα χρόνια η πολιτική γραμματεία υπήρχε σύγκληση πολιτική γραμματεία για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είχαν τι να κάνουν, συγκάλεσαν πολιτική γραμματεία. Ο Σοκράτη Φάμελο προφανώς γιατί καιροσκοπεί πλέον πολιτικά, ξεκάθαρα, πάνω περιμένοντας την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, μήπως και μπορέσει κάπως να έχει μια επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι εμείς επιμένουμε, το γράφαμε και στο παρόν, το γράφουμε παντού, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από πλευράς της αμαλίας στη διάθεση του Σοκράτη Φάμελου να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Σοκράτης Φάμελος λοιπόν, ο οποίος φανερά πλέον έχει παίξει όλα του τα στοιχήματα επάνω σε αυτό, καιροσκοπεί τόσο καιρό, πολιτικά επαναλαμβάνω, δεν συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία, δεν συγκαλούσε τα όργανα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και άλλων κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα ο οποίος ο Νίκος ο Παπάς, ο οποίος έστειλε και επιστολή επίσημη την οποία του ζητούσε, αλλά ακόμα και ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ζήτησε σύγκληση των οργάνων, για να χαραχθεί η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, είτε απέναντι στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όλοι πλέον γνωρίζουν ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί και επίσημα. Μετά και το μανιφέστο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η του Μαΐου, είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα υπάρχει, είναι σχεδόν σαν να υπάρχει, εν δυνάμει λειτουργεί, υπάρχει ήδη αυτό το κόμμα. Και νομίζω και άλλων στελεχών, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει επιτέλους να συγκληθούν επί τόσα όργανα για να υπάρξει η χάραξη μια στρατηγική, κάποιος να αναλάβει και την ευθύνη του να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για να ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτό ο Σοκράτης Φάμελος μέχρι στιγμής δεν απαντούσε σε αυτές τις ενοχλήσεις. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται ακόμα πιο πιεστικά όταν και άλλα μέλη ζητούσαν να επιτέλους να υπάρξει μια πρωτοβουλία έστω επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Υπουργού για να ξέρουν τι πρόκειται, τι μέλη γενέστε. Και βέβαια φτάσαμε σε κάτι το οποίο, αν θέλεις, για μένα αποτέλεσε τη θριαλίδα όλης αυτής της τελευταίας εξέλιξης που είδαμε με την εγγραφή του Παύλου Πολάκη. Ήτανε αυτή η συνέντευξη την οποία έδωσε ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, για όσους τον θυμούνται. Κάποιοι λένε, καλά, είναι γνωστός από την γενιά του Πολυτεχνείου. Κάποιοι λένε ότι ήταν το περίφημο, αν θέλεις, εμπνευστής της ιδέας 4-2-1 της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρχης το 2012 και μετά. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και, αυτός από διάφορες διαδρομές. Έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτικα, με τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει την ουσιαστικά την αυτοκατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την αναστολή της λειτουργίας του, να κατατεθεί στη σφραγίδα του κόμματος και το καταστατικό στον Άριο Πάγο και στη συνέχεια όλοι μαζί με τα assets του κόμματος, δηλαδή με τα κίνητα, με την επιχορήγηση, με τα μέσα που διαθέτει, να ενταχθούν όλοι μαζί στο κόμμα Τσίπρα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν αντέδρασε πάνω σε αυτό, δεν πήρε θέση, δεν το αποδοκίμασε, ούτε το φυσικά το επιδοκίμασε, το άφησε και αυτό να περάσει έτσι. Τότε ο Παύλος Πολάκης έκανε μια ανάλυση με την οποία ζήτησε επιτέλους από τον Σοκράτη Φάμελο να πάρει μια πρωτοβουλία και να πάει να μιλήσει με τον πρώτο υπουργό και να φέρει μια πρόταση στα όργανα του κόμματος τα οποία θα πρέπει να συγκαλέσει. Ο Παύλος Πολάκης το είπε λιγάκι με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο που έχει να. Γι' αυτό και το ονομάζουμε και αψής Φαγιανό.
0: Είναι λίγο αψής, έτσι, έχει το κριτικό στυλ.
1: Φράζει ουσιαστικά πολιτικά σε πολύ κόσμια βάση νομίζω και σωστές βάσεις το ζήτημα. Το οποίο χρονίζει και έχει οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά ακόμα και 1% όπως έχουμε δει σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Και αμέσως ο Σοκράτης Φάμελος αντέδρασε με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει, δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Ωραία, περίμενε, γιατί είμαστε στο κατάλληλο σημείο να τα ακούσουμε. Γιατί άμα δεν τα ακούμε τώρα που έχουμε ευκαιρία και αφορμές, πότε θα τα ακούμε?
2: Συνολικά, πώς το βλέπω το μαγαζί, πόσο κοστίζει?
3: Καμιά 20-25 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως.
3: Να το κάνεις, Μάικλ. Να το δουλέψεις.
2: Όχι, ρε, άκουγα το δουλέψω.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: Τριάντα.
2: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
0: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: Να σου πω, Μιχάλη, ποιος κάνει το ρόλο του Αρμένη εδώ τώρα με το Ηλία Ρίχτο? Δεν ξέρω. Θες να το ξεστομίσω ή όχι? Όχι, να μην το πω. Να μην το πω.
1: Πολλοί βλέπουν φαντάσματα. Ναι. Γιατί πραγματικά έχουν προσωπικές ατζέντες. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που το λέγαμε προηγουμένως, ο Σοκράτης ο Φάμελος προχώρησε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στους πρόεδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων να θέτουν εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός τους όποιον βουλευτή θέλουν. Ο κανονισμός όμως της Βουλής, όπως ξέραμε και από τα προηγούμενα επεισόδια, την επεισοδιακή περίοδο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία εφαρμογή στα καταστατικά των κομμάτων. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει άλλους νόμους και άλλες διαδικασίες. Αυτό που λέει λοιπόν το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι για να διαγραφεί κάποιος από το κόμμα, κάποιο μέρος του κόμματος, κάποιος βουλευτής από το κόμμα, ο μόνος τρόπος να διαγραφεί είναι να διαγραφεί από το ανώτατο όργανο στο οποίο ανήκει. Ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος με κλειστή θητεία και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, μετά από πρόταση του Σοκράτη Φάμουλου, όπως και όλοι οι βουλευτές αριστείντην, όπως είναι και συνδικαλιστικά στελέχη, όπως είναι και ευρωβουλευτές και κάποιοι άλλοι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, χάρη στη θέση τους. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και εκλεγμένο μέλος και μεγάλη πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν θα έχουμε το οξύμορο. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί πλέον από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να μετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις και να συμμετέχει στις αποφάσεις των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, είτε της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Διότι για να διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης, θα πρέπει να συνέλθει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να αποφασίσει τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και στη συνέχεια αυτό να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να συγκληθεί η Επιτροπή Διοντολογίας με το αίτημα για διαγραφή του Παύλου Πολάκη να έρχεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και να αποφασίσει να επικυρώσει τη διαγραφή αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας. Σιγά ο Φώτης ο Κουμπέλης με βάλει υπογραφή σε διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
0: Μάλιστα. Δύο λεπτά, γιατί άμα με προκαλείς τώρα, έτσι όπως θα λες πάρα πολύ ωραία και έγκυρα, σου ξαβάλω το Ηλία Ρίχτο. Λοιπόν, περίμενε δύο λεφτά. Λοιπόν, εδώ. Καταρχάς υπήρξαν το προηγούμενο τις προηγούμενες ώρες κάποιες συνεργάτες εκεί Πέριξ του ορόφου της ηγεσίας που είναι το γραφείο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλλον καταραμένο πρέπει να είναι αυτός ο έβδομος όρος, πρέπει να είναι καταραμένος, τίποτα δεν στεριώνει εκεί πέρα από την αποέφυγη
0: ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο έβδομος, μάλιστα. Μη με προκαλείς, θα σου ξαναβάλω το Ηλία Ρίχτο και μετά θα πω και ποιος θέλει δίνει το σύρθημα για το Ηλία Ρίχτο. Λοιπόν, εκεί υπήρξαν κάποιοι που λένε από αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετέχει στα όργανα ο Πολάκης και έχει την. Εκεί είναι απλό μέλος.
1: Αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν διαβάσει το καταστατικό του κόμματός τους.
0: Πώς δεν έχουν διαβάσει, αν είναι στο κόμμα και αν δεν έχουν διαβάσει το καταστατικό.
1: Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει. Αυτό προηγήθηκε τότε την προηγούμενη περίοδο ο Στέφανος Κασελάκης. Ήταν πρόεδρος του κόμματος και δεν έξω το καταστατικό του. Και παρετήθηκε χωρίς να πρέπει, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά που και αυτοί δεν έχουν διαβάσει το καταστατικό του κόμματος. Αυτά όσοι τα λένε μπούρδες γιατί δεν ξέρουν το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Και άρα εσύ πιστεύεις δηλαδή και αυτό που είπε ο Πολάκης, ότι πουθενά το καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα.
1: Δεν το λέω εγώ, είναι το άρθρο 20 στο καταστατικό. Ας πάω να το ανοίξω να το διαβάσω.
0: Λάμπρα. Ωραία. Μήπως ξέρεις, Μιχάλη Παπαδόπουλε, πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη πολιτική γραμματεία?
1: Τώρα, αν ήταν πρώτα να μην γίνει, τώρα να δεις, Βασίλη.
0: Τι τώρα?
1: Τώρα ο Φάμελος μην συγκαλέσει πολιτική γραμματεία στην οποία θα του καθίσει πρώτος ο Παύλος ο Πολάκης μπροστά στο πρόσωπο.
0: Ωραία μου τα περιγράφεις, θα βάλω κι άλλο μετά. Λοιπόν, δύο λεπτά.
1: Κάτω εικόνα αυτό. Να συνέλθει τώρα μια πολιτική γραμματεία και να μπαίνουν μέσα ο Παύλος ο Πολάκης, ο Νίκος ο Παπάς, η Εναϊδούρου, ναι. Ο Τρίφωνο Αλεξιάδης. Ναι. Κάτω λίγο εικόνα.
0: Ωραία, δύο λεπτά. Επίσης, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος, αν έχει μια διαφορετική άποψη εκεί από την ηγεσία της σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα κάτσει στην πόρτα και θα πει του Πολάκη, ότι ο Πολάκης είναι και λίγο ογκώδης. Θα του πει δεν μπαίνεις μέσα, έχεις διαγραφτεί.
1: Πάντως, επειδή η ιστορία δεν παραγράφεται,
0: ναι.
1: Δεν διαγράφεται και είναι καλά να υπάρχουν κάποιες μνήμες, εδώ να θυμίσουμε το εξής. Ότι ο Σοκράτης Φάμελος, όταν τον Ιούλιο, τα θυμάσαι τα Ιουλιανά του 2024, διέγραψε τότε ο Στέφανος Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο που διέγραψε αυτός προχθές τον Παύλο Πολάκη, τον είχε διαγράψει τότε το 2024 ο Στέφανος Κασελάκης, πάλι έτσι ξαφνικά χωρίς να ρωτήσει κανέναν για μια γκριμάτσα που υποτίθεται και κάνει ο Παύλος ο Πολάκης εις βάρος μιας γυναίκας συνεργάτης του Άδωνη Γεωργιάδη σε κάποια επιτροπή στην
0: Ελλάδα. Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Διαγράφεται την κοινοβουλευτική ομάδα τότε αρχικά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος ο Πολάκης και όταν έγινε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη μέρα στη Βουλή, τότε Σοκράτης ο Φάμελος, που τότε ήταν απλώς ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης ήταν πρόεδρος, δεν ήταν βουλευτής για να είναι εκείνος ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε εμποδίσει τον Παύλο Πολάκη να μπει μέσα στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ενώ δεν είχε διαγραφεί ακόμα από το κόμμα και δεν διαγράφηκε ποτέ από τον Στέφανο Κασελάκη από το κόμμα ο Παύλος ο Πολάκης, τον είχε εμποδίσει τότε, είχε σταθεί αυτός μπροστά στην πόρτα και τον είχε εμποδίσει να μπει μέσα στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας λίγες ώρες μετά την διαγραφή του, λέγοντάς του Παύλο, δεν μπορείς να μπεις, δεν ανοίξεις καν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για να θυμόμαστε κάποιο την ιστορία και πώς έπρεπε και στο παρελθόν ο Σοκράτης Φάμελος απέναντι στον Παύλο Πολάκη και στους...
0: Πάντως όποτε κύριε Παπαδόπουλε και να γίνει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή θα γίνει, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούν και security.
1: Και κεντρική επιτροπή θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Α, θα γίνει και αυτή. Είναι αυτό που έστειλε ο φίλος εδώ το μήνυμα και λέει ότι άμα λέει έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, άμα πετάξεις, σβήσεις το φως και έχεις αφήσει ένα κομμάτι κρέας λέει σε ένα μεγάλο τραπέζι και πετάξεις πυρούνια, θα δεις όταν θα ανάψεις το φως ότι το ένα θα έχει καρφωθεί στο χέρι του άλλου. Περίπου.
1: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Είναι κρυφτικό.
1: Μια φορά βγαίνουν μπροστά τα μίση σε εισαγωγικά και τα πάθη πάλι σε εισαγωγικά του παρελθόντος. Είναι προφανές ότι αν θέλεις μετά όταν έφυγε μετά το τέλος δηλαδή της περίοδου Τσίπρα και ειδικά και μετά την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι εδώ πέρα σε αυτό το κόμμα συνυπάρχουν πλέον άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές προσωπικές ατζέντες, με καθόλου καλές σχέσεις μεταξύ τους, με διαφωνίες, με ό,τι θέλεις εσύ. Πάντως είναι προφανές ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περπατήσει να πάει μακριά με αυτό το κλίμα. Ναι. Δεν υπάρχει συνοχή.
0: Πάντως σκεφτόμουν, καλά το λες. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν έχει διαγράψει τον Πολάκη. Τον έχει διαγράψει ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Φάμελος.
1: Εδώ υπάρχει ένα αυτόπιμα του Παύλου του Πολάκη.
0: Τι?
1: Δεν τον διάγραψε ποτέ ο Τσίπρας τον Παύλου του Πολάκη. Εδώ το ΦΑΚ
0: έχει πάρει το...
1: Σε καθάρισε το ΦΑΚ, να τα πω λοιπόν. Σε καθάρισε το ΦΑΚ ότι ο Παύλος ο Πολάκης έχει δύο διαγραφές. Μία από τον Στέφανο Κασελάκη και μία από τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Ναι.
1: Επί Αλέξη Τσίπρα δεν διαγράφηκε ποτέ ο Παύλος ο Πολάκης. Είχε με απόφαση Τσίπρα τοποθετηθεί εκτός, είχε βγει από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές που ερχόντουσαν του Μαΐου του 2023. Δεν είχε διαγράφει. Είχε βγει εκτός ψηφοδελτίων μετά εκείνη την περίφημη περιπέτεια χαιρετάκι. Έγινε, συνήθεια μετά από δύο μέρες τότε το καθοδηγητικό όργανο της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε συγγνώμη ο Παύλος ο Πολάκης και αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας ανακάλεσε την απόφασή του και τον επανατοποθέτησε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοδέλτιο του Νομού Χανίου, όπου και εξελέγει βουλευτής ο Παύλος ο Πολάκης και βάσει αυτής της εκλογής συνεχίζει να είναι σήμερα βουλευτής.
0: Λοιπόν,
1: δεν τον διέγραψε ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ και ποτέ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει.
1: Τον έθεσε απλώς τότε εκτός ψηφοδελτίων των εκλογών που ερχόντουσαν σε ένα μήνα.
0: Εντάξει, Μιχάλη.
1: Και αυτό το έκανε μισό λεπτό. Όχι, να τα βάζω τα πράγματα σωστά.
0: Να τα βάλουμε.
1: Και αυτό το έκανε διότι ο Παύλος Πολάκης τότε με ανάρτησή του, όταν είχε μάθει ότι είχε εξαιρεθεί ο Χαιρετάκης από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, με ανάρτησή του είχε πει ότι αν δεν πει ο Χαιρετάκης, φεύγω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: είναι λάθος. Ήταν λάθος του Παύλου του Πολάκη. Ήταν ατόπιμα, αν θέλεις, πολιτικό ότι μίλησε για τρεις διαγραφές. Ποτέ δεν διαγράψε τον Παύλο του Πολάκη ο Αλέξης Τσίπρα.
0: Το τότε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο Τσίπρα, γιατί δείχνει ότι εντάξει, δημοσιογραφικά μπορεί να ασχολούμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να μην το αφήσουμε, Βασίλη, να μην δουλέψει και ένα σχόλιο ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ας κάνουμε και την πολιτική ανάγνωση. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι όταν προηγήθηκε το Σάββατο η τοποθέτηση αυτή του Δημήτρη Χατζησουκάτη. Η αδιανόητη τοποθέτηση. Πραγματικά η ανιστόρητη, η αδιανόητη, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Καλά, ναι.
1: Χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα καμία αντίδραση από την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να ζητηθεί καν να δώσει εξηγήσεις ο Δημήτρης Χατζησουκάτη, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Και είχα προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα και όλα αυτά τα οποία είδαμε ακόμα και με τον εκπρόσωπο του κόμματος να πηγαίνει στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα μπροστά, να μιλάει σαν μέλος ήδη του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα όπως και άλλων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε και το παράδοξο κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό να απέχει από τις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, να ψηφίζει κατά το δοκούν σε ζηματικά θέματα, εθνικά θέματα, θέματα άλλα. Οι φήμες να λένε ότι είναι διαρκώς σε επικοινωνία και με το ΠΑΣΟΚ και να μην εξκληθεί ποτέ για τίποτα, να μην δώσει την παραμικρή εξήγηση, να τον αφήνουν να λειτουργεί ως αυτόνομος. Ναι. Ενώ συνεχίζει να ανοίξει την κοινωνιστική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να μην δώσει ποτέ εξηγήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η ξαφνική ευαισθησία πολιτικά, αν πρέπει να τη διαβάσουμε του Σοκράτη Φαύλου? Μήπως σημαίνει ότι είναι μια επίδειξη πυγμής και σημαίνει ότι όποιος από εδώ και πέρα αντιστέκεται στο δικό μου σχέδιο, το οποίο είναι, αν θέλεις, μπορεί να είναι ακόμα και η αναστολή της εκλογικής καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, θα διαγράφεται από το ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως είναι αυτό το μήνυμα?
0: Μα στην αριστερά, εγώ από ό,τι ήξερα από το παρελθόν, δεν γίνονται διαγραφές έτσι με αυτόν τον τρόπο που γίνονται στα αστικά κόμματα. Αλλά τώρα εδώ τα ξεπεράσαμε και αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο Τσίπρα. Άστο Μιχάλη, πάμε στο Τσίπρα. Την παραπάνω εβδομάδα, λοιπόν, γράφτηκε για την Τρίτη 26, επειδή το έγραψε ένας δημοσιογράφος. Μαθαίνω τώρα ότι μπαίνει και στο. Διαμαρτυρήθηκαν διάφοροι εκεί πέρα κλπ. Ότι έχει μπει στο κάδρο και η Τετάρτη 27. Τώρα εσύ που είσαι εκ των πλέον εγκύρων εκεί και έξω το ρεπορτάζ στο στρατόπεδο μέσω του thefac.gr του πρώην Πρωθυπουργού. Για πες μας λοιπόν τι περιμένουμε.
1: Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Καταρχάς να πούμε πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για αυτά, να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι εμείς προσωπικά από το ρεπορτάζ που κάναμε στην Αμαλίας, αυτό που λάβαμε, που μας είπαν ερητά, καμία απολύτως σχέση. Και μας το είπαν κατηγορηματικά.
0: Καμία με ποιο? Σχέση
1: της Αμαλίας με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είτε στη Νέα Αριστερά, όπου και στη Νέα Αριστερά είχαμε μέσα από το κύριο κλειδονισμούς, αποχωρήσεις, ανεξαρτητικές κτλ. Και ό,τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση, το παρακολουθούν από απόσταση, δεν τους αφορά. Αυτό μας το είπαν ξεκάθαρα.
0: Εντάξει.
1: Καμία απολύτως.
0: Ωραία, πάμε στο κόμμα Τσίπρα τώρα.
1: Και φαίνονται, φαίνονται μάλιστα και ελαφρά ενοχλημένοι από όλα αυτά τα πράγματα, διότι προφανώς όταν ξεκινάει ένα νέο κόμμα, βλέπουμε τις διαρκώς αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στα social media, ότι τον Μάρτιο ήταν ορίζοντας.
0: Θα έρθουμε σε αυτό.
1: Το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι γίνεται ένα escalate, μια κλιμάκωση για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα που αποπροσανατολίζουν την πολιτική επικαιρότητα, την πολιτική συζήτηση, αυτή η αλλαγή ατζέντα σε μαγιοτραβήγματα και σε τέτοια πράγματα, προφανώς από κανέναν δεν είναι ευπρόσδεκτη και ευχάριστη. Τώρα για το κόμμα Τσίπρα, πραγματικά δεν ξέρω αν θα είναι στις 26-27 ή αν θα είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω αυτό είναι αποτέλεσμα, δηλαδή το ποια μέρα ακριβώς θα είναι, είναι αυτές και λίγο θέμα επικοινωνιακού μάρκετινγκ. Προσωπικά, αν κάποιος θα με ρωτούσε, θα έλεγα ότι να το κάνεις 26-27 Ιουνίου και ενώ μεσολαβεί το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Μαΐου, ναι. Και ενώ αμέσως μετά έρχεται και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα ότι είναι και λίγο άτομο, με την έννοια ότι, okay, χάνεις αν θέλεις το momentum του να γίνει χαμός, να γίνεται διαρκώς συζητήσεις και στα κανάλια και δημοσιογράφοι και ο κόσμος να είναι στις βάσεις του να τα παρακολουθεί αυτά από κοντά στα δελτία, στα ραδιόφωνα κτλ. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ο σχεδιασμός ο οποίος είναι καθαρά επικοινωνιακού μάρκετινγκ, δεν έχει νόημα καμία για μένα αν θα είναι στις 26-27 ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, στις 5 Ιουνίου, στις 7, στις 10.
0: Ο φίλος εδώ, άκου Μιχάλη, ο φίλος που είναι εδώ με την κυβέρνηση εδώ, ο Κώστας, λέει ας το κάνει στις 30 Φεβρουαρίου. Το πήρε το μήνυμα σε.
1: Λοιπόν, προφανώς.
0: Αλλά είναι με το Μητσοτάκι, αυτό το ξέρουμε, έλα.
1: Ό,τι και να είναι, μέχρι τις 10 Ιουνίου το νέο κόμμα θα έχει ανακοινωθεί.
0: Θα το έχει κάνει.
1: Η ονομασία, η διακήρυξη, την οποία θα την υπογράφουν πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι και αυτομάτως θα είναι και μέλη του νέου κόμματος, σε αυτούς δεν θα υπάρχει κανένας βουλευτής. Κανένας βουλευτής, αυτό μας το ξεκαθάρισαν. Και δεν θα υπάρχει και κανείς ο οποίος θα είναι μέλος άλλου κόμματος.
0: Κανένας, μάλιστα.
1: Κανένας απολύτως.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Θα στο βάλω εδώ να το ακούσεις. Ωραία, περιμένουμε. Αυτές είναι οι εξελίξεις τώρα. Η αριστερά είναι σαν αβρασμό. Ή θα έλεγα σε σημείο βρασμού. Έτσι δεν είναι? Γενικότερα.
1: Ακριβώς, αλλά κάτι το περιμέναμε, το αναμέναμε. Οι ακροατές μας το ξέρανε, το συζητούσαμε μήνες πριν. Εμείς εδώ είχαμε ενημερώσει έγκαιρα και για τον χρόνο, πάνω κάτω ενώ τον χρόνο. Εμείς δεν παίζουμε ημερομηνίες, παίζουμε πάνω κάτω, λέμε τις περιόδους πάνω κάτω. Είχαμε ενημερώσει και για την Πρωτομαγιά, όταν αρκόταν το μανιφέστο όπως ήρθε. Έχουμε ενημερώσει πάρα πολύ έγκαιρα και για το ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, ποιοι είναι οι όροι για τους υπάρχοντες πολιτικούς συμβασμούς και πολιτικούς για το αν ενδιαφέρονται να έρθουν στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και παραμένουν αυτοί.
0: Λοιπόν, για άκουσε τώρα, εγώ θα σου κάνω το προβοκατόρικο ερώτημα και σήμερα, παλιά μου τεχνικό σκηνό δηλαδή, εσύ ποιον θέλεις άμα χτυπήσει το τηλέφωνο πολιτικός αρχηγός να το σηκώσει, για άκουσε το.
1: Εξαιρετικά.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
0: Αυτό είναι από σποτάκι, το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε στο συνέδριο, ότι όποιος το χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλει να το σηκώσει. Ενώ όντας... Περίμενα να το πω, κάτσε να εξηγήσω. Εννοώντας ότι αυτός είναι ο πιο ικανός.
1: Ναι.
0: Αυτό που ακούσαμε μετά είναι ότι ο λογογράφος ή το επιτελείο εκεί, δεν ξέρω τους πληρώνουν κιόλας, πήραν αντιγραφή από παλιό σπο της Χίλαρη Κλίντον, ρε παιδί μου. Όπου είναι ακριβώς το ίδιο. Στις 3 το πρωί, άμα ήταν από την καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον στην Αμερική, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο, και έλεγε ο Χίλαρη. Άκου τώρα, μην κάνω συνειρμούς, γιατί τότε όταν το κατέβασε σπότι η Χίλαρη, καταποντίστηκε σε εκλογές, αλλά αυτό ήταν δικό σου.
1: Πήγε καλά αυτό. Εγώ θα έλεγα να βάσω το τραγούδι της Μαντώ. Δικιάβλος που έλεγε στο πρώτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει, στο δεύτερο χτύπημα θα αποφύγει.
0: Α, να το βρω και αυτό. Οχ, να το αμέσως. Ενώ πριν είχαμε τον Κώστα, τώρα έχουμε τον Περικλή που χτυπάει αμέσως, μα δεν πρόκειται λέει να πάρει αμέσως. Ο Περικλής το λέει, το λέω εγώ. Φίλος εδώ από τα Σεπόλια, λέει και να χτυπήσει το τηλέφωνο δεν θα πάρει κανένας, λέει, 3 η ώρα, γιατί φοβούνται μην τους παρακολουθούν.
1: Ναι, θα μπορούσε και αυτός. Γι' αυτό λέω, λένε και πράγματα που θα έπρεπε να τα αποφεύγουν κανονικά, στο σπίτι του κρεμασμένου. Και προφανώς το Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη δεν έπρεπε να μιλάνε για χτυπήματα τηλεφώνου, ναι, για τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη πάντως απάντησε με πολύ σκληρό τρόπο.
0: Ποιος?
1: Και δικαιολογημένα βέβαια, ο Νίκος ο Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που καθήκανε στα τέλη, και τον ρώτησε, πρωθυπουργέ, τα ξημερώματα 1η Μαρτίου, τα ξημερώματα δηλαδή μετά τις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
0: Ποιος σε πήρε τηλέφωνο?
1: 3 το πρωί, ποιος σήκωσε το τηλέφωνο στο Μαξίμου όταν χτύπησε και τι είπε?
0: Ναι. Για το μπάσωμα τότε, κουλούρι κλπ.
1: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι κανονικά.
0: Στην εθνική τραγωδία τότε
1: που. Ναι. Θα έπρεπε να είναι πολύ, πολύ πιο προσεκτική, γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκύλο.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο, Μιχάλη. Αφού λέμε τώρα και σχολιάζουμε, γιατί έχουν περάσει ώρες τώρα, κάνα δύο μέρες, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε για μία ακόμα φορά εκλογές θα γίνουν το 27, να μην το λένε όσοι περιμένουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Γιατί άμα πάει και κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές νωρίτερα, εμείς και όχι μόνο εμείς και κάποιοι άλλοι θα πάμε να βάλουμε όλες τις δηλώσεις του που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άρα θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για εκλογές του χρόνου τον Απρίλιο περίπου. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, το είπε και στην καταληκτική ομιλία του. Επίσης είπε και κάτι άλλο, ότι την ιστορία, κύριε Παπαδόπουλε, τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, δηλαδή ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Ερμηνεύω εγώ, εσύ τι λες?
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς έφαγε μια τεράστια κρυάδα και μια τεράστια ήττα, η οποία του πιστώνεται. Δεν πρέπει να έχει να υπάρξει ποτέ περίπτωση πολιτικού αρχηγού, ο οποίος έχει κερδίσει δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, ο οποίος μετράει ήδη 7 χρόνια διακυβέρνησης, να κάνει συνέδριο του κόμματός του και να λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματός του. Τέτοια, δηλαδή,
0: αφού το νέο το διέγραψε, πώς θα πάει διαγραμμένος?
1: Τέτοια ήττα, τέτοια απόρριψη,
0: ναι,
1: δεν έχει φάει ποτέ κανένας πολιτικός αρχηγός κανένας κόμματος.
0: Ναι, αλλά κυβερνάει όμως.
1: Καλά, κυβερνάει ακόμα με μια πλειοψηφία την οποία να παίξει στις εκλογές του 2023 με τους όρους ή τις συνθήκες που την απέκτησε. Ήδη οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ποσοστά γύρω στο 21-22%. Ήδη ο Νίκος Δέδιας, ο οποίος πήρε το λόγο μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα, ενώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι έχουμε απολέσει το 50% της εκλογικής μας δύναμης στις εκλογές του 2023. Δεν το λέω εγώ, ο Νίκος Δέδιας είπε.
0: Ναι.
1: Είπε και πολλά άλλα βέβαια ο Νίκος Δέδιας. Και έχουν σημασία αυτά στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλοι είπαν πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ τόσο απομονωμένος και τόσο, αν θέλεις, απαξιωμένος από τα ιστορικά στελέχη, από τα σημαντικά πρόσωπα της παράταξής του, ο πολιτικός αρχηγός, ο οποίος παραμένει και πρωθυπουργός. Αυτό το κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Εσύ δηλαδή, παρότι ο Μητσοτάκης λέει ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος το 2027, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Μάρτιος ή Απρίλιος, βλέπεις να πηγαίνουμε έτσι από εδώ και κάτω? Για άκουσέ το και αυτό, άκουσέ το.
4: Ρουλάκι, διότι εγώ τη μητέρα μου, 96 χρονών, την πηγαίνω στην τράπεζα, γιατί είναι πολιτικός εκτεθειμένο πρόσωπο, ΠΕΠ, για να υπογράφει για τη σύνταξή της που πήρε από τον πατέρα μου. Δεν υπάρχει λοιπόν, αν ήταν έτσι θα ήταν εύκολο. Είναι στον πατέρα μας, είναι στο γιο μας, είναι στη μάνα μας, είναι στη θεία μας. Τελείωσε αυτό, να σταματήσουν τις ύβρις, γιατί τώρα πρέπει, τελειώνω, να ασχοληθεί η Κοβέση. Το ελληνικό κτηματολόγιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ελληνικό, δεν κατάλαβα, ένα mail έστειλε η κυρία Κοβέση του Μηταράκη και με ένα τηλεφώνημα. Εδώ το ελληνικό κτηματολόγιο χρηματοδοτείται με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θα μιλήσετε ξανά.
4: Άρα λοιπόν η κυρία Κοβέση, η οποία ήρθε και έφερε μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους κρέμασε στα μανταλάκια και έχουμε όλη μέρα το Πασόκ να μας βρίζει για ένα mail να μας πει τι έχει γίνει με αυτό το
5: πρόβλημα. Να μας πει πρώτα το Πασόκ. Κύριε Τσόγκα.
6: Τώρα σε επικυρία βούλευση θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάει.
0: Όχι,
6: να είναι. Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Τι βλέπετε.
4: Προστασία θα πάρει από μένα.
6: Μην το κάνετε αυτό.
4: Όχι. Εδώ είναι. Το εθνικό. Το είναι.
6: Το είπατε, το είπατε.
4: Να απαντήσει. Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Ωραία, να απαντήσει.
4: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
6: με ενδιαφέρει.
4: Το είπατε. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Να σου πω, Μιχάλη, έτσι θα πάμε από εδώ και κάτω. Η βούλτεψη, όταν πρέπει, ξέρεις, είναι για τους νεοδημοκράτες, την πέφτουν όλοι μαζί ομαδικά στη Ρουμάνα εισαγγελέα, την επικεφαλής. Όταν όμως αναφέρεται ο Ανδρουλάκης, ζητάμε την Κοβέση, είπα εγώ τώρα.
1: Η Ρουμάνα εισαγγελέας ενοχλεί, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Ενοχλεί και την κυρία Βούλτευση. Τώρα για την κυρία Βούλτευση δεν έχω να πω κάτι.
0: Όχι, ας την απειλήσει την Βούλτευση. Εγώ σου λέω. Για το κλίμα θέλω να μου πει.
1: Οικοσυστήματος που υπάρχει αυτή την εποχή στην Ελλάδα τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια. Και νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις, που η εκτίμηση που παρουσιάζουν οι Έλληνες πολίτες στο πολιτικό οικοσύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ενδεικτικό στο πόσο πολύ αξιολογούν αυτές τις συμπεριφορές. Είναι στα τάρταρα, είναι περίπου στο 15-20%.
0: Μάλιστα. Άρα βλέπεις κλίμα.
1: Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τα ερωτήματα της κυρίας Βούλτευση, τώρα τι να πω. Να μιλάει
0: λοιπόν,
1: ο αντιπρόσωπος.
0: Άστο αυτό λέει. Τώρα, μην μπούμε επί της ουσίας. Πάντως βλέπεις τέτοιο κλίμα και το καλοκαίρι, παρότι είναι εραστώνει, έτσι θα πάμε για μήνες.
1: Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει κάποιοι να κάνουν μερικά μαθήματα επικοινωνίας, πολιτικής επικοινωνίας στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυρία Βούλτευση. Δεν νομίζω ότι συμφέρει στον δρόμο προς τις εκλογές να πρωταγωνιστεί η κυρία Κοβέση. Έστω και απαξιωτικά. Δεν νομίζω ότι συμφέρει.
0: Κάτι λες εσύ, έχεις το μυαλό σου τώρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει όμως για τον γνωστό Νίκος Ανδρουλάκης, επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός αντιπολίτευσης.
7: Εγώ δεν καταλάβω, τα απαντάω.
8: Ναι.
7: Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν άγωνοι γιατί δεν βρίσκουν άλλο.
8: Σύμφωνοι. Αλλά αν εσείς
7: εμείς
8: θέλετε
7: που δεν βρίσκουν άλλο.
8: Ας
7: το βρουν και να σφύγουν αύριο το πρωί.
8: Αν εσείς θέλετε το ακίνητό σας, δεν μπορείτε να πάρετε.
7: Ο πατέρας μου και η μητέρα μου, το 4, δεν ξέρω αν θα πω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ούτε το 8 και το 9 ξέραν αν θα πω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
8: Η ανανέωση ήταν το 22.
7: Ήταν μονομερός. Δεν βρίσκουν άλλο κτίριο. Έχουν κάνει
8: Θέλετε εσείς να συνεχίσει να νοικιάζετε με το ζόρι, θα το έπαιρνε.
7: Μα σας απαντάω, όταν γίνεται κάτι μονομερός, κύριε Τάκη, αυτό που σας λέω είναι συγκεκριμένα πράγματα. Κάνουν διαγωνισμούς. Τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν. Θέλετε να σου πω κάτι, γιατί εγώ ξέρετε τα λέω τα πράγματα.
8: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθώ.
7: Μα δεν καταλάβατε, το λέω πολύ απλά. Το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε στο διαγωνισμό που τρέχει. Τι άλλο από πιο απλό. Στους διαγωνισμούς που τρέχουν, εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα, αν βρουν άλλο κτίριο, θα φύγουν έτσι όσο τρέχει. Δεν συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, α πούμε κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς το 2019, η οικογένεια μου, στην οικογένεια μου είναι αυτό το κτίριο. Όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και έδωσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι έλεγε η τοπική κοινωνία? Ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
0: Λοιπόν, καλά, το άκουσα και αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά εγώ αισθάνομαι τώρα και στην όλη διαχείριση του θέματος ένα αυτογκόλ να έχει μπει. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχεις εσύ με όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δεν είναι εύκολο να ακούει, ξέρω εγώ, χι συνταξιούχος ρε παιδί μου, που δεν έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ακούει ειδήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάποια στιγμή πέφτει στην αντίληψή του ότι ο λογιστής του Ανδρουλάκη, παρότι το δήλωνε πέρσι, φέτος ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Ξέρεις, είναι λίγο κάπως ακούγονται. Τι λες?
1: Προφανώς υπάρχει αυτό το αυτογκόλ και προφανώς το ερώτημα που δεν έχει απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης, αν θέλεις, για μένα είναι ένα ερώτημα, αν θέλεις, πολιτικής ηθικής, θα το έλεγα, τίποτε άλλο. Προφανώς είναι όλα νόμιμα. Είναι πολιτικής ηθικής το ερώτημα, γιατί συνεχίζει να διατηρεί λεφτά στο εξωτερικό όταν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει η προτροπή για επαναπαυτισμό κεφαλαίου. Γιατί ο ίδιος συνεχίζει από το 23 να διατηρεί λεφτά στο εξωτερικό. Είναι κάτι που δεν το απάντησε πιστικά ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω, και δύσκολο θα βρει μια πιστική απάντηση, τουλάχιστον για τον απλό πολίτη, όπως λες και εσύ, που να τον πείθει για ποιο λόγο τα λεφτά, αυτό το ποσό είναι ακόμα στο Βέλγιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τώρα από εκεί και πέρα, ας μιλήσουμε και λίγο, ας δούμε και λίγο πίσω από τις γράμμες. Δεν μπορεί τώρα να ανακάλυψει μια δημοκρατία ότι ο κ. Οικογένεια Ανδρουλάκη νίκησε την εγκατάστασή της κάτω στην Κρήτη, στο κτηματολόγιο το οποίο τον νοικιάζει, όπως είπαμε, και πριν από το 2019. Ούτε πρέπει τώρα ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι, ξέρετε, το δημόσιο πληρώνει ενίκιο στην οικογένεια Ανδρουλάκη για αυτό το ακίνητο. Και εν πάση περιπτώσει, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Μην κοιτάξουμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τα ακίνητα κτλ. Γιατί τότε θα ξεκινήσουμε σήμερα μια εκπομπή, Βασίλη, και θα την τελειώσουμε ενδεχομένως ένα μήνα.
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: προφανώς ότι στοχοποιείται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Δεν ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι τυχαίο το timing, ούτε συγκυρία που συμβαίνουν όλα τα πράγματα. Σε σχέση λοιπόν με το ζήτημα του κτηματολογίου, πραγματικά πέρα από τη σπέκουλα και από την προσπάθεια της λάσπης στον ανεμιστήρα, δεν νομίζουμε πραγματικά, τουλάχιστον δεν μπορούμε ως δημοσιογράφοι αντικειμενικά να βρούμε κάτι μεμπτό στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιπαρέρχομαι όλα αυτά που ακούγαμε προηγουμένως από την κυρία Βούλτευση. Δεν στέκουν σε σοβαρή κριτική, πολιτική κριτική όλα αυτά. Σε ό,τι όμως έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με το ποσό το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό, ακόμα και αν πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να κάνει ανθρώπινα τα λάθη, μπορεί ένας λογιστής να κάνει και λάθος. Βέβαια, θα έπρεπε να βάζει και δύο και τρεις λογιστές ο κ. Ανδρουλάκης να ελέγχουν τη δήλωσή του ως πολιτικό αρχηγού, γιατί καταλαβαίνει ότι βρίσκεται, αν θέλει, στο μικροσκόπιο το πολιτικό του αντιπάλων, εντός και εκτός. Θα έπρεπε να έχει αυτή την πρόνοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, και αν ακόμα αντιληφθούμε το ανθρώπινο λάθος, δεν αντιλαμβανόμαστε το πώς μπορεί να συνάδει, με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περί ανάγκης επαναπατρισμού κεφαλαίων στο εσωτερικό η παρουσία κεφαλαίων του Προέδρου του κόμματος στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, μια προσεκτική έρευνα, όλα αυτά υπάρχουν στη διάβια. Οι συμβάσεις μέσα στο αυτοκίνητο για πάρα πολλά χρόνια. Απλά
1: δεν
0: θα
1: είναι,
0: πρέπει.
1: Δεν είναι αυτός ο χρόνος που βγήκε αυτό στην επιφάνεια.
0: Ναι, απλά θα πρέπει να κατανοήσω και τα πρόσωπα τα οποία είναι, εγώ το λέω για τον Ανδρουλάκη, για όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, για τον Τσίπρα ενδεχομένως, γιατί και ο Τσίπρας σε μια αποστροφή είχε πει εκείνο για τις τράπεζες, πρέπει να υπολογίσουν ότι το 85 με 90% των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι απέναντί τους. Που σημαίνει ότι καμιά φορά δεν κάνουν την ανάγνωση που θεωρούν οι ίδιοι ότι θα κάνουν τα μίντια. Γι' αυτό και βγαίνουν ανάποδα στην επιφάνεια. Έχει στείλει μία φίλη, λέει, παρακολουθώ...
1: Πάντως, αν με επιτρέπεις, θα πρέπει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό μάθημα. Γιατί έφερες τώρα, έβαλε στην ίδια πρόταση τα ονόματα δύο πολιτικών αρχηγών, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό μάθημα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τη δολοφονία χαρακτήρων, τη στοχοποίηση, την εξαχρίωση, τη λάση στο ανελιστία, όλο αυτό το γδάσιμο που την προηγούμενη περίοδο, αυτό το μηδιακό οικοσύστημα που διατηρεί στην επιρροή της και στον εξοπλισμό της η κυβέρνηση, το έστρεφε κατά τότε του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, τότε το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον διατηρούσαν μια ένοχη ουδετερότητα.
0: Λοιπόν.
1: Ένοχη εννοώ πολιτικά ουδετερότητα. Τώρα το βίωσε στο πετσί του και κατάλαβε τι σημαίνει πραγματικά κάποιος να αντιστέκεται τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές σε τέτοια τοξικότητα. Αντί για πολιτική αντιπαράθεση, τοξικότητα.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντίνα από τον Παγκράτη βλέπει στην φρασιολογία και σε ο πλέον κατάλληλος να μας το ερμηνεύσει του πρώην Πρωθυπουργού εν όψη και του νέου κόμματός του Αλέξη Τσίπρα να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους με θέματα τα οποία κάνουν τζιζ. Το λέω όπως το λέμε στα γήπεδα. Τι εννοώ, δηλαδή εγώ δεν είχα ακούσει κατά το παρελθόν, δει το πρόσφατο παρελθόν το Τσίπρα να μιλάει ονομαστικά για το γκρουπ, για το φαντ CVC, να το συνδέει με την κυβέρνηση, να μιλάει για τη ΔΕΗ, να μιλάει για τις τράπεζες, για τις τράπεζες μιλάει γενικά, να μιλάει συγκεκριμένα για τα φαντ που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και να φτάνει στο σημείο να λέει, κύριε Παπαδόπουλε, ότι μα το θέμα της ΔΕΗ, το οποίο εγώ το θέτω, λέει ο Τσίπρας, δεν το αναδεικνύουν ελάχιστοι, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μπουκωμένα από τη διαφήμιση της ΔΕΗ. Για πάμε να πάρουμε πριν το σχολιάζ, να πάρουμε ένα ηχητικό άκουσμα, να το έχουμε.
9: Με τα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες. Το πιο εξοργιστικό, ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Και όταν δεν μπορούν, τους έρνουν σε πληστηριασμούς που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια, κυρίως όμως με τη δυνατότητα ο δανειολήπτης που έχει ενέχειρο την πρώτη κατοικία να μπορεί να αγοράσει το δικό του δάνειο κατά προτεραιότητα κοντά στην τιμή που αγόρασαν τα funds. Πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Λοιπόν, αυτό έχει ανεβάσει τόνους ο Τσίπρας και λέει και ονομαστικά πια, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει 2-3 πράγματα τα οποία θα γίνουν η αιχμή του δόρατος. Του νέου πολιτικού εγχειρήματος, της επίθεσης στην κυβέρνηση, της κριτικής, γιατί πρέπει να φύγει αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι ο τραπεζικός τομέας. Αυτό το οποίο ακούσαμε στο απόσπασμα, προηγουμένως. Και είναι φυσικά και η υπόθεση της ΔΕΗ, του πλουτισμού του ιδιωτικού φαντ CVC με λεφτά των Ελλήνων στη ΔΕΗ. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Είναι δύο πράγματα τα οποία καίνε. Το ένα αφορά τα δάνεια στους δανειολήπτες, την πρώτη κατοικία, αφορά το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών στη χώρα μας. Και το δεύτερο αφορά όλους τους πολίτες και είναι οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, η τιμή του ρεύματος ταυτόχρονα με τον πολιτισμό ιδιωτικών φαντ μέσω της εισόδου του με τις πλάτες της κυβέρνησης στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Είναι προφανές ότι τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο είπε, μια ληστεία με κρατική εγγύηση. Διότι ποιος θα ελέγξει για κατακριτικές πρακτικές κάποιον τον οποίο ο ίδιος τον έχει εγγυηθεί με 23 δισεκατομμύρια. Δεν θα το κάνει αυτό. Είναι αυτονόητο, κανείς. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η κυβέρνηση έκλεισε το μάτι σε αυτά τα φαντς να κάνουν ό,τι θέλουν και οι ίδιοι, εφόσον οι ίδιοι έχουν εγγυηθεί αυτά με χρηματική εγγύηση.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, στο Επανειδήν θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Εδώ οι ώρες είναι γεμάτες πολιτικά γεγονότα και στο χώρο που παρακολουθείτε εσείς από το thefact.gr, τον ευρύτερο, το λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην πόλη μας.
0: Καλημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε να ακυρώσει την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τον κόδωνα του κινδύνους προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Κατσφάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος οι 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, όχι μακριά από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπεσμένη απομάκρυση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σημεία στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις μετά από μια κομβική συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Κινέζο Πρόεδρο θα εξετάσουμε όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή συχνά πυκνά προσπαθώντας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο μετά από κομβικές πρωτοβουλίες παύλα συναντήσεις. Γιάννη Μιχαλέτο, καλημέρα και εσένα. Εκ των εγκύρων αναλυτών ασφαλείας και γεωπολιτικών αναλυτών, θα πάμε τώρα να αναλύσουμε λίγο και να δούμε στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ

0: στην Κίνα, τι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και κατ' επέκταση, αυτό είναι κάτι που μπορεί να αφορά και εμάς, έτσι δεν είναι, στο μικρό κόσμο μας, εννοώ την Ευρώπη και κατ' επέκταση όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καταρχάς, τι αίσθηση έχεις από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα?
1: Καταρχάς, αυτή η συνάντηση είχε κανονιστεί πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Μάρτιο, όταν ο πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Υπήρχε η εφημολογία ότι θα ακυρωθεί η συνάντηση, και τελικά καταλήξαμε στο να γίνει αυτή, αφού το είχε επιτευχθεί και μια είδους κεχηρία και πάυση των εχθροπαξιών στο Ιράν. Οι δύο αυτές υπερδυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν αυτή τη στιγμή σχεδόν το μισό παγκόσμιο ΑΕΠ και τα εμπορικά δίκτυα, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μαζί με την παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή, έχουν μια σχέση άκρως ανταγωνιστική αλλά και συμβιωτική. Δηλαδή, οι θεωρίες αρκετών ότι μπορεί αυτές οι δύο δυνάμεις να μπουν σε πλήρες εμπάργκο μεταξύ τους και να διακόψουν τις εμπορικές σχέσεις, σημαίνει την πλήρη κατάρρευση του παγκοσμίου εμπορίου και της οικονομίας.
0: Και είναι δύσκολο να συμβεί.
1: Είναι αναγκασμένοι να συνεργάζονται τουλάχιστον στα βασικά και να προχωρούν και σε πολύ μεγάλες εμπορικές συναλλαγές. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί προσπαθούν να περιορίσουν την επέκταση της Κίνας. Δηλαδή, ο πόλεμος στο Ιράν, μία από τις βασικές σκοπεύσεις, είναι να αποκοπεί η Κίνα από τη Μέση Ανατολή. Γιατί χρησιμοποιούσε το Ιράν ως μια πλατφόρμα και ως ένα προγεφύρωμα στην ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας από το Ιράν. Βέβαια, η επέμβαση στη Βενεζουέλα πριν από μερικούς μήνες είχε και αυτό στόχευση την Κίνα, και γενικότερα οι περιορισμοί των κινέζικων δραστηριοτήτων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι Κινέζοι έχουν εφαρμόσει ένα πλάνο αντίδρασης πάνω στα αμερικανικά σχέδια που στηρίζεται σε τρίτα κράτη όπως η Βραζιλία, όπως το Βιετνάμ, όπως το Μεξικό, η Ινδονησία και οι αφρικανικά κράτη, όπου κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις για τοπική παραγωγή που δεν επίπτει στις κυρώσεις ή στους περιορισμούς των Αμερικανών, προκειμένου να διατηρήσουν σταθερά τις εξαγωγές τους. Και εδώ παρατηρείται στατιστικά εξή φαινόμενο το τελευταίο χρόνο. Ενώ έχουν πέσει ελαφρώς οι εξαγωγές από την κινέζικη επικράτεια προς τη ΣΥΠΑ αλλά και την Ευρώπη, αυξάνονται ταχύτατα οι εξαγωγές κινέζικης ιδιοκτησίας από αυτά τα τρίτα κράτη προς τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Και παίζεται αυτό το λεπτό παιχνίδι ισορροπίας σε ολόκληρο το πλανήτη. Η συνάντηση, για να καταλήξω, του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση. Δηλαδή, θα το τραβήξουμε ακόμα παραπάνω? Μπορούμε να βρούμε ένα σημείο συμβιβασμού? Ποιες είναι οι προθέσεις σας σε στρατηγικό επίπεδο της μίας ή της άλλης πλευράς? Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια οριστική συμφωνία. Περισσότερο μπορούμε να το δούμε αυτό από το πλέγμα των μεταβαλλόμενων ισορροπιών. Δηλαδή, μπήκαμε στο Ιράν, δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Ρωτούν οι Αμερικανοί τους Κινέζους, και οι Κινέζοι απαντούν σιβηλικά, λέγοντας να μην πέσετε στην παγίδα του Θουκυβίδη. Ναι. Δηλαδή, λέγοντας στους Αμερικανούς, μην καταλήξετε σαν την αρχαία Αθήνα.
0: Ναι, παραδοσιακά δηλαδή, οι Κινέζοι, αυτό που λέει και ο δημόσιοφος λαός, κάνουν τον Κινέζο. Αυτό.
1: Ακριβώς, για να το πούμε και απλά, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή. Θα συνεχιστεί η αντιπαλότητα, αλλά θα συνεχιστεί και η συνεργασία.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα σημεία. Καταρχάς, εντάξει, όποιος έχει πάει στην Κίνα, ξέρει ότι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Ίσως ο μόνος, οι Κινέζοι, για τους Κινέζους εννοώ, ίσως ο μόνος λαός που αγγίζει την τελειότητα ως προς τη συμπεριφορά του, χωρίς να γιατί υπάρχουν και συμπεριφορές που στη Δύση μπορεί να μην γίνονται κατανοητές, πάνω από τους Κινέζους ίσως είναι οι Ιάπωνες. Όμως για τους Κινέζους τα πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία, Γιάννη Μιχαλέτο, η λεπτομέρεια. Πήγανε τον Τραμπ, ας πούμε, στον κήπο, σε αυτόν τον κήπο εκεί του, στην ουσία είναι ένα από τα προεδρικά μέγαρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έλεγαν και μετέφεραν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι των ξένων δικτύων που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Τα έβλεπες όλα τέλεια, λες και ήταν ο κήπος της ΕΔΕΜ. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι σε κάποιο σημείο που να μην ήταν ακλάδευτο, να σου το πω έτσι. Δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν ένας κήπος πρότυπο. Αυτό παραδοσιακά οι Κινέζοι, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πονήματα τα οποία έχουν γραφτεί και πολλές απόψεις έχουν ακουστεί για το ότι οι Κινέζοι στέλνουν διαρκώς μηνύματα με κάθε τους κίνηση. Δηλαδή ακόμα και αυτή η αιμονή στην τελειότητα ίσως στέλνει τα δικά της η Κίνα ξεχωριστά μηνύματα. Όμως και η παγίδα του Θουκυδίδη. Ανέλησε το λίγο, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, Γιάννη Μιχαλέτο, και γιατί πιστεύεις ότι το είπε στην πρώτη του ομιλία ο Κινέζος Πρόεδρος?
1: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι την εποχή της κλασικής Αθήνας. Η Αθήνα τότε ήταν η υπερδύναμη της εποχής. Πολιτική δύναμη ναυτιλιακή, δηλαδή και σε οικονομικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Και είχε ένα φιλελεύθερο, ας το πούμε, οικονομικό σύστημα σε σύγκριση με τη Σπάρτη, η οποία ήταν η συγκεντρωτική στρατοκρατορική δύναμη. Η Αθήνα τότε έβλεπε τη Σπάρτη ως αντίπαλο για την επίτευξη της μονοκρατορίας της, για τα τότε δεδομένα της εποχής, και μια σειρά από αλλαγές ισορροπιών στον τότε ελλαδικό χώρο, μαζί με μια αλαζονία της αθηναϊκής τότε ελίτ, την έφερε σε πόλεμο με την συμμαχία των Σπαρτιατών, με τελική κατάληξη την πλήρη συντριβή της Αθήνας. Παρόλο που θεωρητικά η Αθήνα ήταν πάπλητη, γιατί μην ξεχάμε ότι η Σπάρτη δεν είχε καν την έννοια του εμπορίου και της οικονομίας, δεν είχε χρήμα. Δηλαδή το ΑΕΠ της Αθήνας μπορούσε να συγκριθεί με το αμερικανικό ΑΕΠ και την αμερικανική επίδραση στη σημερινή παγκόσμια οικονομία. Παρ' όλα αυτά ιτήθηκε κατά κράτος λόγω κακών στοχεύσεων, αλαζονίας και υπερεπέκτασης. Ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που θέλουν να θίξουν οι Κινέζοι, ότι η Αμερική είχε υπερεπεκταθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια ζητήματα μέσα στο εσωτερικό της Αμερικής, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο αμερικανικό χρέος, το οποίο βέβαια η Αμερική το αποπληρώνει γιατί το δολάριο είναι παγκόσμιο νόμισμα, αλλά αυτό διαβρώνεται σταδιακά από τρίτες δυνάμεις που αρχίζουν να χρησιμοποιούν δικά τους συστήματα συνδιαλλαγών, και ταυτόχρονα υπάρχει ουσιαστική υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος. Το ένα δολάριο το σημερινό δεν έχει καμία αξία με το ένα δολάριο πριν από 30 χρόνια και παρακάτω. Και λοιπά σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται από συνεχείς πολέμους που διεξάγουν οι Αμερικανοί προκειμένου να διατηρήσουν μια πρωτοκαθεδρία σε ολόκληρο το πλανήτη. Οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά, όπως γνωρίζουμε, δεν έχουν εμπλέκει σε πολέμους. Ξοδεύουν τεράστια ποσά κάθε χρόνο για την συνεχή βελτίωση της οικονομικής τους θέσης. Δημιουργούν πλέγματα σχέσεων με δεκάδες κράτη στο πλανήτη, τα οποία είναι αρκετά στέρεα και αρχίζουν και ελέγχουν κομβικά τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας βήμα-βήμα, ενώ οι Αμερικανοί ξοδεύουν 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο απλά και μόνο για να διατηρήσουν τη στρατιωτική πρωτοκαθεδρία. Αλλά οικονομικά διαβρώνονται. Και σε αυτό το λεπτό παιχνίδι που παίζεται υπάρχουν και τρίτες δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε πολύ κοντά τη Ρωσία με την Κίνα. Και η Ρωσία είναι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Μπορεί οικονομικά να είναι πολύ δυνατή στο ενεργειακό πεδίο και σε άλλους 2-3 τομείς, αλλά σε συνολικό οικονομικό μέγεθος πολύ παρακάτω από τις ΗΠΑ. Αλλά ο συνδυασμός των πρώτων υλών και της πυρηνικής ομπρέλας των Κινέζων στο πλευρό της Κίνας ανεβάζει και μοχλεύει τη θέση της Κίνας έναντι των ΗΠΑ πάρα πολύ. Ο δε πρόεδρος Τραμπ είχε ως βασικό στοιχείο της εξωτερικής του πολιτικής την αντίστροφη τριγωνική σχέση που υπήρχε επί Κίσιγκερ. Δηλαδή, να τα βρούμε ως ένα βαθμό με τη Ρωσία για να την αποκολλήσουμε από την Κίνα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και προσπάθησε να διευθετήσει το ουκρανικό ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί αυτό, με αποτέλεσμα οι Κινέζοι να κρατούν αρκετά χαρτιά στα χέρια τους αυτή τη στιγμή. Και έχει καταντήσει η κατάσταση να είναι σε ένα τέλμα διπλωματικό παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τους παράγοντες έναν έναν. Άρα δηλαδή εσύ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών του Τραμπ στην Κίνα πιστεύεις ότι κερδίθηκε χρόνος και από τις δύο πλευρές, έτσι ναι?
1: Ακριβώς, ναι. Κερδίθηκε χρόνος γιατί δεν έχουν λυθεί τα ουσιαστικά ζητήματα. Επίσης μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές θεωρήσεις ότι υπάρχουν παραγωγικά άλματα λόγω της χρήσεως της τεχνητής νοημοσύνης και λοιπόν τεχνολογικών εξελίξεων, στην ουσία αλλαγή υποδείγματος στην παγκόσμια οικονομία με την έννοια όπως ονομάζουν οι Αμερικανοί breakthrough δεν υφίσταται. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία βασίζεται ακόμα σε υδρογονάθρακες και στις τεχνολογικές, στο τεχνολογικό υπόστρωμα που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, ούτε κατά τη δική μου άποψη, αλλά και αρκετών άλλων, πρόκειται να γίνει στο ορατό τουλάχιστον μέλλον μια τεχνητή νοημοσύνη όπως τη φαντάζονται πολλοί σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται απλά για μια βελτίωση, πολύ μεγάλη βελτίωση των υπάρχοντων συστημάτων. Το δε διαδίκτυο στο οποίο βασίζεται η ελεύθερη επικοινωνία και η μεταφορά κεφαλαίων και πληροφόρησης παγκοσμίως είναι μια τεχνολογία της δεκαετίας του 60 που απλά βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το βασικό όμως είναι ότι ταυτόχρονα η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε μια υπερπροσφορά χρήματος, έχει διαβρωθεί η χρηματοοικονομική βάση παγκοσμίως και αυτό είναι ένα φαινόμενο που όταν εμφανίζεται ιστορικά καταλήγει σε κατάρρευση αυτοκρατοριών. Όλες οι αυτοκρατορίες στο παρελθόν λόγω υπερεξάπλωσης άρχισαν να νοθεύουν το νόμισμά τους και από χρυσό το έκαναν ασημένιο, χάλκινο και στο τέλος κατέρε η εμπιστοσύνη των πάντων και κατέρε και το σύστημα. Σε αυτή τη φάση βαδίζουμε ως πλανητική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε αυτό το γενικότερο οικονομικό χάος, η κάθε χώρα προσπαθεί να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, αλλά και να διασφαλίσει αυτό που έχει. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή ελέγχουν 1/3 της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Έχουν ξεπεράσει τη ΣΥΠΑ και έχουν ξεπεράσει και την Ευρώπη και οποιονδήποτε άλλο. Οι Κινέζοι αισθάνονται την αυτοπεποίθηση ότι έχουν διατηρήσει μια σχετικά σταθερή χρηματοοικονομική βάση, παρόλο που έχουν και αυτοί πάρα πολλά κρυφά χρέη και προσφορά πλεονάζοντος χρήματος στο εσωτερικό τους, αλλά σε ελεγχόμενη βάση ακόμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό δικτατορικό κράτος που ελέγχεται πλήρως η οικονομική δραστηριότητα με άμεσους και έμεσους τρόπους.
0: Ναι.
1: Αλλά σε βιομηχανικό επίπεδο έχουν κάνει άλματα. Και βλέπουν ότι η Ευρώπη και η Αμερική, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε Δύση, βαδίζει στο δρόμο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας των ύστερων χρόνων και περιμένουν, δηλαδή δεν βιάζονται. Το γεγονός ότι λόγω του Ουκρανικού κατάφεραν να προσετεριστούν τη Ρωσία, η οποία δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθεί πλέον τις επιταγές της Κίνας και μαζί με τη Ρωσία ενσωματώνουν και μεγάλα κομμάτια της Ευρασίας που βλέπει και η Ιράν παραδείγματος χάρη, τους δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Οπότε η Δύση αυτή τη στιγμή έχει δύο επιλογές. Ή θα μπει σε έναν επώδυνο συμβιβασμό με την Κίνα, να κατοχυρώσει τα κέρδη της Κίνα, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, και να αναγνωριστεί ως ουσιαστικά ισότιμη με τη ΣΥΠΑ, το οποίο σημαίνει ακόμα και να μπει στη Ταϊβάν και πολλά άλλα πράγματα, ή να μπει σε λογική σύγκρουση, η οποία αυτή η σύγκρουση μπορεί να επιφέρει παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Οπότε είμαστε σε πολύ δύσκολες εποχές, στις οποίες διαμορφώνεται το μέλλον του πλανήτη για τα επόμενα. Να μην πω 100 έτη, αλλά σίγουρα για τον 21ο αιώνα.
0: Ναι, εδώ τώρα να αναφέρουμε και για τους φίλους που δεν το γνωρίζουν ότι οι Κινέζοι έχουν ένα τέλειο μακροπολιτικό σχέδιο σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές. Τι σημαίνει αυτό? Θα το πω με ένα παράδειγμα. Πριν από κάποιους μήνες Ένας συνάδελφος ο οποίος κάνει ρεπορτάζ Κίνας για την οικονομία της Κίνας και γενικά κάνει το ρεπορτάζ των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Κίνα και στην Νοτιοανατολική Ασία, μου περιέγραψε το τι κάνουν οι Κινέζοι στο διαδίκτυο. Οι Κινέζοι στο διαδίκτυο προσπαθούν σήμερα να πάρουν θετικές γνώμες στη γλώσσα της κάθε χώρας για την Κίνα. Αυτό δεν παίζει στη χώρα από όπου κάποιος βγαίνει, ένας Έλληνας δηλαδή, και λέει καλά λόγια για την Κίνα. Δεν τους ενδιαφέρει να παίξει στην Ελλάδα. Όμως κάποια στιγμή αυτό το υλικό ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα στην Κίνα, όπου λόγω του πολύ μεγάλου πληθυσμού μπαίνει στην Google και παλιώνει στο διαδίκτυο. Τι θέλουν να πετύχουν με αυτό? Θέλουν μετά από 10 χρόνια όποιος χτυπάει κάτι σε σχέση με την Κίνα να προτάσσονται σε πολύ μεγάλο βαθμό θετικές ειδήσεις για την Κίνα. Αυτό, Γιάννη Μιχαλέτο, είναι ένα μακροπολιτικό σχέδιο, το οποίο εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνουν οι Αμερικάνοι ή το κάνει κάποιος άλλος στη Δύση. Δεν ξέρω τι λες.
1: Σίγουρα, όπως είπαμε, έχουν συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο δρά ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Οι Αμερικανοί από την άλλη πλευρά, επειδή κατέχουν ουσιαστικά μονοπόλιο στα λεγόμενα social media και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μην ξεχνάμε και το Hollywood, δηλαδή η επίδραση της αμερικανικής κουλτούρας διαχέεται παγκοσμίως με ποικίλους τρόπους και είναι πολύ ισχυρή. Βέβαια, αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι ιδιωτικές. Οι μετοχές τους παίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των εταιριών των αμερικανικών έχουν ως ένα βαθμό εξαγοραστεί και από ξένα κεφάλαια. Δηλαδή, ας πούμε, η εταιρεία που έχει το Facebook, η οποία ελέγχει και το YouTube, ελέγχει και το Instagram, το WhatsApp και πολλές άλλες εταιρείες, έχει πολύ μεγάλα κεφάλαια από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, στο παρελθόν και από τη Ρωσία ακόμα, από ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι Κινέζοι έχουν διεισδύσει στην αμερικανική οικονομία χωρίς να φαίνονται, μέσω τρίτων κρατών. Ακόμα και μέσω Αμερικανών υπηκών, οι οποίοι στην ουσία είναι οικονομικά προσκύμενοι, όπως το Πεκίνο, τη Σαγκάη. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί στη Κίνα, όπως και οι Δυτικοί εν γέννη, έχουν στήσει γραμμές παραγωγής, αλλά δεν έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν καθόλου στις μεγάλες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες παραμένουν υπό απόλυτο έλεγχο των κινέζικων αρχών, ακόμα και αν είναι ιδιωτικές. Και υπάρχει μια ανισορροπία. Δηλαδή, οι Κινέζοι μπαίνουν για τα καλά στη δυτική οικονομία με διαφόρους τρόπους, ενώ οι δυτικοί δεν τους αφήνουν να μπουν στην κινέζικη οικονομία. Τους αφήνουν μόνο να φτιάξουν μια γραμμή παραγωγής που την αντιγράφουν σε χρόνο ρεκόρ και ουσιαστικά τους παρέχουν άφθονη τεχνογνωσία. Γι' αυτό και η Κίνα από τη δεκαετία του 90, που ήταν παρήγαγε προϊόντα ευτελούς αξίας, τα λεγόμενα κινέζικα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή συγκεκριμένων τεχνολογιών και εξελίσσεται ταχύτατα. Και όλοι γνωρίζουν ότι έχουν υποκλαπεί, αντιγραφεί ή μέσω της αντίστροφης μηχανικής πάρα πολλές δυτικές πατέντες. Δηλαδή τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει δικά τους.
0: Ναι.
1: Οι απώλειες για την δυτική οικονομία υπολογίζονται σε πολλά τρισεκατομμύρια πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο τους παράγοντες έναν-έναν σε σχέση με την Κίνα και μετά να πάμε, Γιάννη Μιχαλέτο, στην Ταϊβάν. Καταρχάς, οι Κινέζοι με τους Ρώσους πώς θα πάνε?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε, έχουν συμπήξει συμμαχία.
0: Ναι. Ήταν ποτέ απέναντι?
1: Να πάμε λίγο στο παρελθόν. Μετά τον θάνατο του Στάλιν, άρχισε μια ύφεση στις σοβιετικές κινέζικες σχέσεις και την εποχή του Μπρέζνιεφ το 1969 μπήκαν σε πόλεμο. Ήταν ένας πόλεμος για μια νησίδα στα σύνορα Κίνας-Σοβιετικής Ένωσης, όπου οι Σοβιετικοί απόθεσαν επίθεση Κινέζων. Είχαμε χιλιάδες απώλειες, απλά τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο και δεν υπήρχε και η ενημέρωση, αλλά είχε γίνει ένας πόλεμος που κράτησε εβδομάδες. Και από τότε οι σχέσεις πήγαν στο πάγο. Τότε ο Κίσιγκερ, που ήταν ο μεγαλύτερος Αμερικανός διπλωμάτης κατάφερε να απαγκιστρώσει πλήρως την Κίνα από την σοβιετική, ας το πούμε, γειτονία και αντιθέσει απέναντί της. Και η Κίνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί η σοβιετική ελίτ κατάλαβε ότι είναι περικυκλωμένη. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, ΝΑΤΟ, Δύση, στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ισχυρό, με τη Σαουδική Αραβία να στρέφεται σιγά-σιγά προς τη Δύση και με την Κίνα απέναντί της. Και τότε αποφάσισε η σοβιετική ελίτ σε κάποια φάση από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετέπειτα να εισχωρήσει και αυτή σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Γι' αυτό και είχαμε μια ειρηνική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, ο ρόλος της Κίνας ήταν κομβικός. Τώρα πάμε σε μια αντίστροφη σειρά. Δηλαδή, λόγω του Ουκρανικού έχει πλησιάσει η Ρωσία την Κίνα και αναγκαστικά συνάβει με τις επιδιώξεις της. Και ταυτόχρονα η Κίνα στηρίζει βέβαια τη Ρωσία, αλλά τόσο όσο. Δηλαδή, ενώ η Κίνα θα μπορούσε βάσει της τεράστιας βιομηχανικής ισχύως που έχει, του πληθυσμού της, του στρατιωτικού δυναμικού της και όλων των δυνατοτήτων να βοηθήσει τη Ρωσία να τελειώνει το ουκρανικό ζήτημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν το πράττει αυτό. Αντιθέτως, τα ίδια τα ντρόν που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, που τους έχουν σώσει, γιατί έχουν εκατομμύρια ντρόν τα οποία χρησιμοποιούνται ως ενίδη τακτικού στρατού, όλα τα εξαρτήματα είναι κινέζικα. Ναι. Οι Κινέζοι δεν έχουν επιβάλει εμπάργκο στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να τους κάνουν τεράστια ζημιά και έχουν και κανονικές εμπορικές συναλλαγές. Υπάρχουν δηλαδή ουκρανικές εξαγωγές στην Κίνα και αντίστοιχα κινέζικες στην Ουκρανία. Δηλαδή η Κίνα παίζει ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι να έχει προσεταιριστεί τη Ρωσία χωρίς όμως να τα σπάσει εντελώς με τη Δύση και σε κάθε χρόνο που περνάει να διεισδύει όλο και πιο βαθιά στις παγκόσμιες οικονομικές δομές. Αυτός είναι ο σκοπός τους, παντοκόσμιος.
0: Τώρα, και κατά το παρελθόν και μετά θα πάμε στους άλλους γεωπολιτικούς παράγοντες. Οι Κινέζοι θέλανε, το θυμάσαι και εσύ, να μπουν στο δίκτυο το 5G στην Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν. Παρ' όλα αυτά, στη μικροτεχνολογία νομίζω ότι αυτήν την εποχή σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ο πρώτος ή δεύτερος μεγαλύτερος παίχτης. Αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια της Κίνας. Δηλαδή όλα τα μικροτσίπ ή τα περισσότερα μικροτσίπ γίνονται στα εργοστάσια της Ταϊβάν. Θα έρθουμε στην Ταϊβάν μετά. Όμως πολλά εργοστάσια του Μάσκ είναι στην Κίνα. Έτσι είναι. Ναι.
1: Να μιλήσουμε καταρχάς για την Ταϊβάν. Θα κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή.
0: Ναι.
1: Οι Ταϊβανείς καταρχάς είναι Κινέζοι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι άλλο κράτος, είναι αυτό που λέμε δύο κράτη, ένα έθνος. Στη Σιγκαπούρη, που επίσης η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Κινέζοι δυτικόφιλοι, τη δεκαετία του 70 είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο να πηγαίνουν πάρα πολλοί Κινέζοι από τρίτα κράτη, δηλαδή από τη Μαλαισία και την Ινδονησία, που υπάρχουν πολύ μεγάλες κινέζικες κοινότητες, και να δουλεύουν εκεί ως μαθητευόμενοι σε αμερικανικές εταιρείες, ως βοηθοί κ.ο.κ. Και μετά οι Αμερικανοί κατάλαβαν ότι όλοι αυτοί οι Κινέζοι υπέκλεπταν όλα τα εμπορικά μυστικά μέσω Σιγκαπούρης,
0: ναι,
1: και τα έστελναν είτε στη Ταϊβάν είτε στη Κίνα ή και στους δύο. Δηλαδή πουλούσαν, δηλαδή γινόταν ένα εμπόριο στην ουσία πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Γιατί τα κινέζικα δίκτυα, οι Κινέζοι είναι πραγματιστές. Ανεξάρτητα αν είναι καπιταλιστές ή κομμουνιστές ή οτιδήποτε, το νούμερο ένα στοιχείο που συνδέει όλους είναι το κεφάλαιο,
0: ναι,
1: το χρήμα. Και όταν έχουμε μια κινέζικη διασπορά με περίπου 70 εκατομμύρια άτομα, με τεράστια εμπορικά δίκτυα, και οι μεγαλύτερες επενδύσεις στη Ταϊβάν ζωτική σημασία, γιατί η ταϊβανέζικη οικονομία είναι στην Κίνα, έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, που ουσιαστικά η Κίνα με τη Ταϊβάν έχουν μια οικονομική συμβίωση αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι το μεγάλο διακύβευμα είναι ότι η ταϊβανέζικη ελίτ, ας πούμε οι δεξιοί Κινέζοι, γνωρίζουν ότι αν συνενωθούν πολιτικά με την Κίνα θα εκτοπιστούν από μεγέθους. Και γι' αυτό δεν συνενούν. Αλλά σε οικονομικό επίπεδο συνεργάζονται απολύτως. Και όλα τα εμπορικά μυστικά της Δύσης που βρίσκονται στη Ταϊβάν, από λίγο πολύ μεταφέρονται και στη Κίνα. Γι' αυτό και η Κίνα να έχει καταφέρει αυτά τα άλματα στα μικροτσίπ. Και όλοι λένε, οι διεθνείς αναλυτές, μα πώς έγινε αυτό. Είναι εμφανές πώς έγινε αυτό. Αλλά δεν μπορεί να το ομολογήσει κανένας. Γιατί αν κάποιος ομολογήσει ότι τα Ιβανέζοι, ενώ προστατεύονται από τη Δύση και την Αμερική, ταυτόχρονα μεταδίδουν ένα μεγάλο μέρος των εμπορικών μυστικών κατευθείαν στην Κίνα, θα υπάρξει ένα αντίκτυπο τεράστιο. Και υπάρχει αυτή η συνθήκη μέχρι στιγμής. Για να καταλήξουμε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε με την Ταϊβάν κάποιο είδους πολεμικό επεισόδιο. Ναι. Καθότι τους Κινέζους τους συμφέρει απόλυτα η συγκεκριμένη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Σε βάθος χρόνου βέβαια, όταν αδυνατήσει εμφανώς η ναυτική παρουσία, εάν γίνει αυτό, τον ΗΠΑ στον Ειρηνικό, τότε θα προχωρήσουν και σε ένα βήμα πολιτικής ένωσης. Ενδεχομένως με κάποια ειδική συνθήκη όπως είναι το Χονγκ Κονγκ με την Κίνα κτλ. Αλλά προς το παρόν τους βολεύει απόλυτα αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε να δούμε λίγο, Γιάννη Μιχαλέτο, καταρχάς την Ευρώπη. Με τους Αμερικανούς είπαμε τι γίνεται, είπαμε τι γίνεται με τη Ρωσία. Ας κάνουμε μια ειδική μνήμα για το τι συμβαίνει με τη Βόρεια Κορέα, γιατί η Βόρεια Κορέα μπορεί να είναι το πιο απομονωμένο κράτος στον κόσμο, αλλά δεν είναι παντελώς ανίσχυρο, έτσι δεν είναι?
1: Η Βόρεια Κορέα πλέον διαθέτει διπυρωτικούς πυράβλους, δοκιμασμένους. Τώρα να πούμε κάτι για τα πυρηνικά όπλα. Τα μόνα κράτη στον κόσμο που έχουν επιβεβαιωμένα διπυρωτικούς πυράβλους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: Ρωσία, Κίνα, Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Δεν διαθέτει επιβεβαιωμένα το Ισραήλ, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αγγλία, ούτε κανένας άλλος. Άρα γι' αυτό το λόγο κανένας δεν πειράζει τη Βόρεια Κορέα. Γιατί η Βόρεια Κορέα είναι ένα σχετικά μικρό κράτος που μπορεί όμως να πλήξει με πυρηνικά οποιοδήποτε άλλο κράτος στον πλανήτη. Σε συμβατικό επίπεδο έχουν τεράστιο στρατό και πολύ μεγάλο πλωστάσιο, πεπαλαιωμένο όμως. Τώρα βέβαια έχει γίνει μια αντικατάσταση αυτού λόγω ρωσικής βοήθειας, αλλά παραμένουν ακόμα σε επίπεδο δεκαετίας 60. Αλλά λόγω των πυρηνικών και χημικών όπλων και βιολογικών που σίγουρα διαθέτουν, δεν τολμά να τους πειράξει κάποιος, γιατί μπορεί να καταστρέψουν κράτη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι.
1: Και είναι ο μπαμπούλας της περιοχής, τον οποίο στηρίζουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, όχι σε απόλυτο βαθμό για να μην ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά ως ένας αστάθμητος μπαμπούλας της περιοχής απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις στην Κορέα και στην Ιαπωνία και στα Πέριξ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε και για τη Βόρεια Κορέα και πάμε και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη σε σχέση με την οικονομία της Κίνας θα έλεγα ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη Δύση και τον Αμερικάνικο παράγοντα, στην αυτονομία από τους Κινέζους. Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά προβλήματα στις οικονομίες, με πρώτη την οικονομία της Γερμανίας. Εξήγησέ μας λίγο αυτή τη σχέση μεταξύ Κινέζων και Ευρώπης.
1: Για τους Κινέζους η Ευρώπη αποτελεί μια ιδανική αγορά διείσδυσης λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κεφαλαίων, καθότι φροντίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώνει και αυτή όσο περισσότερα χρήματα μπορεί και να κρατά χαμηλά τα επιτόκια και να διοχετεύει ρευστότητα. Όμως αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά προβλήματα, δηλαδή διάβρωση της παραγωγικής βάσης, έχει απολέσει πλέον φτηνές πηγές ενέργειας και πρώτων υλών, έχει δημογραφική κατάρρευση, δεν μιλάμε για πτώση πλέον. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση κανένα δύο κράτη, βρίσκεται στο στάδιο της κατάρρευσης και της μαζικής αντικατάστασης πληθυσμού. Και τεχνολογικά έχει μείνει πολύ πίσω. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά, η οποία χρησιμοποιεί ακόμα Visa και Mastercard, δεν έχουν καταφέρει τόσο απλά πράγματα να τα δημιουργήσουν. Όλα τα συστήματα και τα software είναι πλέον εισαγόμενα. Έχει μείνει πολύ πίσω η Ευρώπη στις νέες τεχνολογίες και διαβρώνεται και η παραδοσιακή της βιομηχανική βάση. Οπότε οι Κινέζοι βλέπουν μια ήπειρο στην οποία μπορεί να διεισδύσουν και να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προγεφυρώματα και ήδη το έχουν κάνει ως ένα βαθμό. Οπότε η Ευρώπη θεωρείται ότι είναι ένας ασθενής πλέον της παγκόσμιας σκηνής, γιατί δεν έχει τη στρατιωτική δύναμη να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Οπότε έχουμε αυτό το φαινόμενο, ότι έχουμε μια ενιαία αγορά που αποτελείται από μικρότερα κράτη που πολλές φορές ανταγωνίζονται και μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε όλα, υπάρχουν διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα και πολιτικοί ανταγωνισμοί, και η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέγενη των μεγάλων δυνάμεων. Με το ουκρανικό, που ήταν ο καταλύτης, η Ευρώπη απόλυσε απευθεία σύνδεση σε σχετικά φτηνές πρώτες ύλες και ενέργεια. Οπότε είναι το τέλος. Δηλαδή, αν δεν λυθεί το ουκρανικό ζήτημα και αν αποκατασταθεί μια τροφοδότηση της Ευρώπης που να βασίζεται σε ισορροπία προμηθειών από την Ευρασία, τη Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο πλανήτη, η Ευρώπη με μαθηματική ακρίβεια σε κάποια χρόνια, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, θα διασπαστεί. Δεν θα υπάρχει Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ξέρουμε τώρα, γιατί το κάθε κράτος θα προσπαθήσει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή σηκώνει τεράστιο βάρος και αρχίζει και από μέσα η κοινωνική υποσύνθεση. Δηλαδή το γερμανικό όνειρο, ας το πούμε, μιας ισχυρής μεσαίας τάξης που βασίζεται στη βιομηχανία και στις εξαγωγές, αρχίζει και καταραίει. Στη Γαλλία υπάρχουν σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα. Οπότε αυτά τα κράτη δεν θα κρατούν εσαΐ την Ευρωπαϊκή Ένωση να την τροφοδοτούν για να διατηρείται μια επίπλαση σταθερότητα. Κάποια στιγμή όλο αυτό το σύστημα θα διαλυθεί. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει λαϊλασία. Οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι και οι λοιπές δυνάμεις θα πάρουν ό,τι μπορούν. Προς τα εκεί βαδίζουμε.
0: Μάλιστα. Από τις ευρωπαϊκές χώρες, ποιες έχουν πιο light, ας το πω, σχέση με την Κίνα, δηλαδή ποιες έχουν πιο καλή σχέση με τον κινέζικο παράγοντα? Δηλαδή η Γερμανία είναι σε μια διάσταση τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία, η Βρετανία, παρότι η Βρετανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία, τι στάση κατάνε, Γιάννη Μιχαλέτο?
1: Το κάθε κράτος σε ό,τι αφορά τους Κινέζους έχει και επιμέρους στρατηγικές. Δηλαδή ο βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μια επιφυλακτική ως εχθρική στάση απέναντι στην Κίνα, αλλά από εκεί και πέρα το κάθε κράτος εφαρμόζει επιμέρους τακτικές. Δηλαδή πάμε στην περίπτωση της Ελλάδος καταρχάς. Όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το λιμάνι του Πειραιά, εμφανίστηκε η Κόσκο εκπροσωπώντας μια εμπορική δύναμη από την οποία οι Έλληνες πλειοκτήτες εξαρτώνται πλέον ζωτικά. Αν δεν κάνω λάθος, το μισό πετρέλαιο που διακινείται στην Κίνα μεταφέρεται από Έλληνες πλειοκτήτες. Είναι πολύ μεγάλες οι δουλειές. Συν τις ναυπηγήσεις και το καθεξής. Οπότε οι Κινέζοι είπαν: έχετε κάνετε δουλειές με εμάς, βγάζετε πάρα πολλά χρήματα, θέλουμε πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά. Και γι' αυτό δόθηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις από το 2008, όλοι διατήρησαν τους Κινέζους στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας ως προς την Κίνα. Ταυτόχρονα, στην Ιταλία, οι Κινέζοι πήραν το λιμάνι της Νάπολης, αλλά και πάρα πολλές επενδύσεις στη Βόρεια Ιταλία. Διότι η Ιταλική υφαντουργία, βιομηχανία μόδας, ενδύσεως υποδημάτων και λοιπόν συναφών προϊόντων, εξαρτάται ζωτικά από προμήθειες από την Κίνα, όπως και από την κατανάλωση της κινέζικης αγοράς. Οπότε και οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στην Ιταλία, βασιζόμενοι σε μια συνεργασία πολύ μεγάλη εμπορική. Και το έκαναν αυτό και σε πολλά άλλα κράτη. Δηλαδή εντοπίζουν ποιο τομέα της οικονομίας είναι ζωτική σημασία για κάθε κράτος και κλείνουν συμφωνίες. Στο τομέα κτηματαγοράς του Λονδίνου, για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντική για την βρετανική οικονομία, και εκεί οι Κινέζοι έκαναν σημαντικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να πάμε σε μία μουσική ανάσα, μας το έχει ζητήσει και οι φίλοι από την Κλειφάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα υπέροχο τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, αλληγορικά θα πούμε, ποιος να συγκριθεί με την αρνητική έννοια φυσικά, το αφιερώνουμε εμείς στις κινήσεις του πλανητάρχη που δεν μπορεί να το πιάσεις. Δηλαδή το βράδυ διαφορετική άποψη, το πρωί διαφορετική θέση, το μεσημέρι ανάλογα το πώς έχει πάει η μέρα, άλλη στάση πιο αιχμηρή. Πάμε να τα ακούσουμε Γιάννη Μιχαλέτο και θα επανέλθουμε να δούμε και τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου σε σχέση με το Ιράν.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο υπέροχος Γιάννης Πάριος. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγο, Γιάννη Μιχαλέτο, τι γίνεται μετά από τόσες εβδομάδες πολέμου στο Ιράν. Τι έχει μείνει μέχρι σήμερα, γιατί έγινε όλο αυτό δηλαδή?
1: Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αρχική στόχευση την πλήρη αδρανοποίηση του Ιράν ως προς τις αμερικανικές επιδιώξεις, δηλαδή τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, τις περιφερειακές φιλοδοξίες και ιδανικά να καταρρεύσει το καθεστώς και να αντικατασταθεί από φιλοδυτικό καθεστώς. Προφανώς αυτοί οι τρεις στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, αλλά αυτή ήταν η βασική στόχη. Και όπως αναφέραμε πιο πριν, να περιοριστεί κατακόρυφα η κινέζικη επιρροή, όπως και η ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, μέσω του Ιράν και του Συτικού άξονα, και να υπάρξει και μια πλήρης ασφάλεια του Ισραήλ ως προς τους κινδύνους που αντιμετώπιζε από το Ιράν και το Συτικό άξονα. Αυτή ήταν η βασική στόχη των ΗΠΑ. Και περίμεναν ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει λίγο, δηλαδή ότι υπάρξει μια κατάρρευση του καθεστώτος. Αυτή ήταν η πολιτική θεώρηση των πραγμάτων, γιατί οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό μάλλον δεν θα επιτευχθεί, όπως και έγινε. Γιατί το Ιράν έχει ένα διαφορετικό πολιτικό και πολιτιακό σύστημα σε σύγκριση με το Ιράκ και πολέμους που είχαν γίνει στο παρελθόν και δεν ανατρέπεται με αποκεφαλισμούς στρατηγών και πολιτικών. Έχει ένα σύστημα αρκετά ανθεκτικό και πολυεπίπεδο.
0: Μάλιστα. Και τώρα δηλαδή πώς διαβλέπεις, πού διαβλέπεις να πηγαίνει όλη η κατάσταση, το λέω, γιατί έχουν γίνει τόσα όσα έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή, έγιναν τα χτυπήματα του Ιράν. Υπάρχει αίσθηση ακόμα και σε αναλυτές της Δύσης ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το Ιράν έχει κερδίσει σε κάποια σημεία τις δύο δυνάμεις.
1: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εφόσον ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και κατ' επέκταση το παγκόσμιο εφοδιασμό τον ενεργειακό, ναι, έχει καταφανώς κερδίσει το πόλεμο. Τώρα δηλαδή μπορεί να μιλήσουμε με περιστροφές ή χωρίς περιστροφές. Αλλά αν να κάνω μια σοβαρή ανάλυση, όσο ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, κάτι που είναι αντίθετο με το βασικό δόγμα των Αμερικανών, μην ξεχάμε και το δόγμα Κάρτερ, που ισχύει από το 1979-80 έως και σήμερα, ότι οι Αμερικανοί δεν θα επιτρέψουν σε καμία δύναμη να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και μετά από 46 χρόνια, 45 χρόνια, θα ελέγχει το Ιράκ. Αυτό δηλαδή από μόνο του, δεν χρειάζεται να μπούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Σε συνδυασμό με το ότι οι Ιρανοί χτύπησαν και σε όσο μεγάλο βαθμό αδρανοποίησαν ή κατέστρεψαν βασικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, στο Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό δεν το έχει κάνει κάποια άλλη δύναμη. Δηλαδή, στο πόλεμο του Βιετνάμ, οι βόρειο-βιετναμέζοι κομμουνιστές βοηθούσαν τους αντάπτες Βιετκόγκ στο νότιο Βιετνάμ, αλλά δεν κατέστρεψαν τις αμερικανικές βάσεις στην Οκινάουα ή στις Φιλιππίνες ή στην Κορέα. Ναι. Ούτε καν διανοήθηκαν από
0: ενώ αυτό. Ενώ οι Ιρανοί το έκαναν.
1: Ναι. Στο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Γερμανοί πολέμησαν τους Αμερικανούς στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική. Δεν μπόρεσαν, ούτε νομίζω υπήρχε καν πλάνο να χτυπήσουν τη Νέα Υόρκη ή να χτυπήσουν τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, μάλλον αμερικανο-αγγλικές βάσεις, γιατί τότε οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί ήλεγχαν τη Μέση Ανατολή, είχαν καταλάβει μάλιστα και το μισό Ιράν, κάτι με την άδεια της τότε κυβέρνησης, αλλά είχαν πάρει τον έλεγχο των πετρελοπηγών για περίπου 2 χρόνια. Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν. Καμία δύναμη δεν έχει καταφέρει να χτυπήσει τόσο σκληρά τη ΗΠΑ όπως το Ιράν σήμερα. Αυτό έχει προκαλέσει σοκ. Όχι τόσο μεγάλο σοκ τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, γιατί είχαν προειδοποιήσει και προειδοποιούσαν πολλά χρόνια ότι ο τρόπος αντιμετώπισης του Ιράν δεν είναι απευθείας στρατιωτική αντιπαράθεση, γιατί μπορεί να καταλήξει σε αυτό το σενάριο. Εδώ ήταν ένα πολιτικό ρίσκο, στο οποίο πλέον τώρα έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο μεν Ισραηλινός Πρωθυπουργός προσπαθεί να τα ρίξει στις δικές του υπηρεσίες πληροφοριών ότι τον παραπληροφόρησαν, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ένα τεράστιο ρήγμα και μια αίσθηση αχαριστίας. Γιατί μέχρι πρόσφατα ευγνωμονούσα η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ στις υπηρεσίες πληροφοριών του ότι κατάφεραν να εξαθώσουν τη Χεζμπολάχ, δεκάδες τρομοκράτες και άλλους παράγοντες στη Μέση Ανατολή και το καθεξής. Ξαφνικά εσείς πέφτε που δεν τα βρήκαμε το Ιράν. Και ταυτόχρονα στην Αμερική αρχίζει σιγά σιγά το λεγόμενο blame game. Αλλά υπήρχαν κάποιες σταθερές. Το Ιράν, λόγω μεγέθους, γεωγραφικής θέσης και στήριξης από την Κίνα και τη Ρωσία και λοιπές δυνάμεις, δεν μπορεί να ιτηθεί στρατιωτικά. Ίσα-ίσα υπήρχε πάντο ο κίνδυνος ότι θα κόψει τα στενά του Ορμούζ. Παρ' όλα αυτά πήρανε το ρίσκο με αυτά τα αποτελέσματα. Και δυστυχώς, επειδή οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αφήσουν αυτή η κατάσταση να φέρνεται, δεν μπορεί να η Τεχεράνη να αποφασίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη, πιστεύω ότι θα πάμε σε τρίτο γύρο πολεμικών μετροπαξιών σχετικά σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κακό.
0: Ναι, εσύ το λες και το υποστηρίζεις αυτό το σενάριο από την πρώτη στιγμή. Κάποια ερωτήματα ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας ρωτάει ότι έχει σχέση, λέει, συγγενική με συγγενικά πρόσωπα με το παλιό βελγικό Κονγκό. Εκεί είναι εξωπραγματική η παρέμβαση των Κινέζων στην οικονομία διαφόρων χωρών, με αφορμή τον Κονγκό μας, λέει ο συγκεκριμένος, αλλά και σε, ξέρω, λέει, ότι το ίδιο γίνεται και σε άλλες χώρες Αφρικής. Έτσι δεν λειτουργούν οι Κινέζοι εκεί, Γιάννη Μιχαλέτο?
1: Ναι, ναι, στην Αφρική οι Κινέζοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη, έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προγεφυρώματα σχεδόν στο σύνολο των κρατών της Αφρικής, γιατί είναι και αρκετά πιο εύκολο. Έχουμε ένα κράτη με παντελώς διαβρωμένους πολιτικούς θεσμούς, έως και αν υπάρχουν. Η διαφθορά εκεί είναι, θεωρείται όχι απλά δεδομένη, είναι η νόρμα. Και πολλές πρώτες ύλες και φτηνές. Οι Κινέζοι έχουν μπει εκεί, έχουν τα κεφάλαια και το μηχανισμό και εξαγοράζουν στην κυριολεξία κυβερνήσεις ολόκληρες. Εκεί μιλάμε για εξαγορά κρατών. Βέβαια οι Κινέζοι, επειδή δεν είχαν τη στρατιωτική, ας το πούμε, τις στρατιωτικές πλάτες, αυτές τους τις έδωσαν οι Ρώσοι, η περιβόητη ομάδα Βάγνερ, η οποία δεν είναι μια ομάδα μόνο, είναι δεκάδες ομάδες κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Ουσιαστικά ελέγχονται από το ρωσικό κράτος, δεν είναι απλά ιδιώτες. Οι οποίοι όμως είναι χιλιάδες άτομα, έχουν προσλάβει και πάρα πολλούς ντόπιους μισθοφόρους, και οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά με την κινέζικη διείσδυση. Και οπότε βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στην Αφρική. Γι' αυτό ξεσπάθηκε πολύ πόλεμη στην Αφρική. Όλα αυτά συνδέονται
0: με την επιρροή. Άλλο ερώτημα, η σχέση του Ισραήλ με την Κίνα πώς είναι?
1: Το Ισραήλ με την Κίνα έχουν εμπορικές σχέσεις, πολυπίκυλες, αλλά σε στρατιωτικό, διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο οι Ισραηλοί ακολουθούν, συνεταιρίζονται με τους Αμερικάνους. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα υπάρξει ποτέ Ισραηλινο-Κινέζικη συνεργασία, συμμαχία ή κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάμε και το Ιράν. Οι Ισραηλοί γνωρίζουν ότι το Ιράν στηρίζεται στεναρά από την Κίνα και όλα αυτά θέτουν ένα όριο στην τυχόν μελλοντική συνεργασία. Αλλά έχουν σχέσεις εμπορικές σε διάφορα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Και ο παράγοντας Τουρκία σε σχέση με την Κίνα?
1: Οι Τούρκοι έχουν πολύ πιο στενές σχέσεις με την Κίνα. Προφανώς σε σχέση με το Ισραήλ, θα έλεγα και με την Ελλάδα, καθότι η Τουρκία έχει εδώ και αρκετά χρόνια στρέψει τα βλέμματα τα γεωοικονομικά προς την Ανατολή. Έχουν συμπήξει πολύ μεγάλα κονσόρτσιουμ τουρκικά-κινέζικα. Από εκεί και πέρα, επειδή η Τουρκία έχει τις δικές της περιφερειακές αυτοκρατορικού τύπου φιλοδοξίες, δεν είναι ένα κράτος το οποίο θα γίνει ακόλουθος της Κίνας. Προσπαθούν να έχουν ένα modus vivendi, να εξυπηρετούν αυτή τα συμφέροντά τους τα οικονομικά και να διεισδύουν στην απότερη Ασία. Και ως αντάλλαγμα δίνουν προγεφυρώματα, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, να στείλουν εταιρείες στην Κινέζη και να επεκτείνονται προς τη Δύση. Έχουν δηλαδή μια τέτοιου είδους συνεργασία.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Γιάννη Μιχαλέτο, θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε, αλλά τον Ιούλιο έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακούγεται, υπάρχουν διαρροές. Καλά, ο Υπουργός Άμυνας μπορεί και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Αμερικανών θα έρθουν λίγο πριν, λίγο μετά. τη σύνοδο στην Αθήνα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Αγγίλφο, είπε ότι μέσα στο 26 πιθανότατα να έχουμε και τον Τραμπ. Η πληροφόρηση δικιά σου, έχεις κάτι παραπάνω για αυτά, πότε βλέπεις επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει, μέχρι στιγμής υπάρχει μια φημολογία. Δεν είναι, το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου συνήθως καθορίζεται μήνες πιο πριν. Δεν υπάρχει καμία σημείωση, ανακοίνωση ή οτιδήποτε ότι ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά μπορεί να υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνει μια επίσκεψη εργασίας, όπως λέγεται στη διπλωματική ορολογία, δηλαδή μια επίσκεψη όχι επίσημη, αλλά σύντομη διάρκεια για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και μετά αναχώρηση.
0: Λίγο νωρών,
1: μια επίσκεψη εργασίας.
0: Λίγο νωρών. Ακόμα και στη βάση της Σούδας, αν όχι στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Επίσημη συνάντηση για το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με όσα ανακοινώνει οι Αμερικανοί, γιατί μην ξεχνάμε το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι απλά βάρη. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, πορτωμένο ως εκεί που δεν πηγαίνει. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Αλλά επίσκεψη σύντομη για να επιθεωρήσει, λόγου χάρη, αμερικανικά στρατεύματα ή να δώσει μια παρουσία σε ένα συνέδριο, μια ομιλία και να φύγει, αυτό είναι αρκετά πιθανό, πιστεύω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι κομμουνικό κράτος αυτή τη στιγμή για τη ΣΥΠΑ. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους, είμαστε σύμμαχοι των ΗΠΑ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Πάντοτε ήμασταν μαζί με τις ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς, Ισπανούς, Γάλλους, Γερμανούς και αρκετούς άλλους. Έχουμε επίσης τη γεωγραφική θέση που στηρίζει τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλαπλά επίπεδα. Οι Αμερικανοί δηλαδή μας χρειάζονται πολύ και μας βλέπουν ως ένα κράτος στο οποίο στείλουν την αρχιτεκτονική ασφαλεία τους για την ευρύτερη περιοχή. Οπότε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα περάσει και από εδώ ο Τραμπ. Ναι. Μην ξεχνάμε και το συμβολισμό. Ο Τραμπ θέλει να συμβολήσει τις παραδοσιακές αμερικανικές αξίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στο ελληνορωμαϊκό ιδεώδες. Ας το πούμε ευρύτερα.
0: Τραμπ είναι αυτός. Λοιπόν, Γιάννη Μιχαλέτο, σε ευχαριστώ για αυτό το παρατηρητήριο. Για μία ακόμα φορά, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Και σε σένα, καλημέρα.

εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσει. Της ιστορίας εμπλοκή αυτά τα χρόνια.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η υπέρταση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αλλά και πιο επικίνδυνες παθήσεις, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και περισσότερα από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις ιρανικές ενοπλές δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Μοχσέν Ρεζάι, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Με αυτή τη μάταιη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι στο X, η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, πρόσθεσε. Τον κωδώνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεσή του, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο Global Summit, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβίστες έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολιτικό για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολιτικό επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

0: εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της κληθής να απαντήσει. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί στην ολομέλεια προσψήφιση το πρωί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σπήρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κ. Πολάκη στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κ. Τσίπρας με νέες και νέους, βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζάτομ. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά 2 εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί σε κοντινή απόσταση από τον χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Στους 98 και 3.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
6: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είναι το πρωί της 3ης 19 Μαΐου του 2026 και καλημέρα και εσένα, Χρήστο Καπούτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους του ακροατές του Αθηνά 94.
0: Λοιπόν, πριν όμως, είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, θα συνεχίσουμε εμείς, δεν θα είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, μνήμης. Γιατί, κύριε Καπούτσι?
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι 19 Μαΐου, θα έλεγα, ναι. Δεν είναι απλώς μια επέτειος. Ναι. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης και συνείδησης. Ναι. Γιατί σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε τους Έλληνες του Πόντου, τους 353.000 νεκρούς του ποντιακού ελληνισμού που έγινε από τους Τούρκους από το 1916 έως το 1923. Τιμούμε έναν ολόκληρο κόσμο που ξεριζώθηκε. Τιμούμε τον ελληνικό πόντο, τον πόντο που δεν χάθηκε. Γιατί τον πήραν μαζί τους οι πρόσφυγες στην καρδιά τους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, τιμώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας τη μνήμη της γενοκτονίας του ελληνικού πόντου στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρθηκε εκτενώς στην μαζική οργανωμένη δολοφονία και το βίο ξεριζωμό του ποντιακού λαού από τις πατρογονικές εστίες. Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και αυτή η μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης και πλέον αιματηρής φάσης αυτής της γενοκτονίας. Ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται με τη σιωπή, ούτε διαγράφονται από τη λήθη. Η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε, να το πούμε αυτό και έχει σημασία,
0: σωστά.
1: Το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Η θεσμοθέτηση του νόμου 2193 του 1994 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου θεωρείται και είναι μία από τις πιο εμβληματικές κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού στον τομέα της εθνικής μνήμης και της εξωτερικής πολιτικής.
0: Και να πούμε, κύριε Καπούτσι, ότι 19 Μαΐου ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Και το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη 14 Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος με ποινικό μητρό και νομίζω ότι είναι εύστοχο. Δηλαδή
1: αυτό
0: το λέμε σε εκπομπές.
1: Αυτό το είχε πει και το είχε υποστηρίξει ο άμυστος καθηγητής ο Σαρής.
0: Ναι, μπράβο, Νεοκλής
1: Σαρής.
0: Λοιπόν, αναγνωρίζεται από αρκετές χώρες. Καλά, αναγνωρίζεται από την Αρμενία, τη Σουηδία, την Κύπρο, η γενοκτονία από ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες Ρωσίας, 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών η σημερινή ημέρα.
1: Και το θέμα είναι θα πρέπει να αναγνωριστεί και από την Τουρκία.
0: Καλά τώρα. Λοιπόν, το κράτος με ποινικό μητρό είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, στη μνήμη των όσων των χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου θα ακούσουμε τώρα τα ειδόνια του Πόντου. Νομίζω ότι είναι τα ειδόνια του Πόντου. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Είναι ο Μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης και ο Χρύσανθος. Πάμε να το βάλουμε, κύριε Αγγελόπουλε, να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, άκουσαμε το μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη και το Χρύσανθο, τα ειδόνια του Πόντου. Ημέρα μνήμης σήμερα, 19 Μαΐου, για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, κύριε Καπούτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Για πάμε.
1: Χτες με την ιστορική επικαιρότητα, και θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί χθες η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από σοβαρές εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια, που κατά την άποψή μου βέβαια δεν προβλήθηκαν όσο θα έπρεπε να προβληθούν. Είχαμε τη συνεδρία...
0: Να το λες ολοκληρωμένα, από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Εννοείται.
0: Κάτσε να διαβάσω, 2 λεπτά Χρήστο, να διαβάσω το πρώτο θέμα των νέων σήμερα, που δίνει ένα στίγμα, λέει, λήξη συναγερμού. Για όλα αυτά τα οποία θα αναφέρεις τώρα, γράφουν, να τα κωδικοποιήσουμε, τα έχουν κωδικοποιήσει τα νέα στο πρώτο τους θέμα. Λέει, τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Πάμε τώρα στο επίμαχο. Το ίδιο ισχύει και για τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Πες τα τώρα.
1: Ναι, βέβαια αυτό είναι από τις σημαντικότερες ειδήσεις και θέλω να το... η σημαντικότερη μάλλον. Και θέλω όμως πριν πούμε αναλυτικά αυτό να επισημάνω κάτι που είπε μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ο κ. Γιαπετρίτης είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, έτσι δεν είναι, δεν θα λέγαμε ακραίος σε καμία περίπτωση. Αλλά χτες για πρώτη φορά
0: να βαθμίσουμε την απειλή.
1: Ο κ. Γιαπετρίτης, ναι, είπε ότι τι έχουμε, υπάρχει σοβαρή παρέμβαση, σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Και αυτή η διατύπωση δεν είναι συνηθισμένη, ξέρεις, από τη ελληνική διπλωματία επί Γιώργου Γιαπετρίτη. Είναι ουσιαστικά τι, δημόσια προειδοποίηση για κίνδυνο νέας ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πρώτη φορά ίσως η ελληνική κυβέρνηση συνδέει τόσο καθαρά τη σχεδιαζόμενη νομοθέτηση της τουρκικής γαλάζιας πατρίδας με πιθανή κλιμάκωση επί του πεδίου, επί της πραγματικότητας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα θεωρεί πλέον ότι η γαλάζια πατρίδα, την οποία προωθεί με νομοθέτηση και μάλιστα μέσω προεδρικών διαταγμάτων ο Ταγί Ερντογάν, δεν είναι απλώς ένα προπαγανδιστικό σύνθημα της Τουρκίας, αλλά μια οργανωμένη στρατηγική αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι ακόμα και αν μια τουρκική νομοθέτηση δεν παράγει διεθνές δίκαιο, μπορεί, είπε, να επιχειρήσει να δημιουργήσει πολιτικό και γεωστρατηγικό τελεσμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Με απλά λόγια, τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών? Η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει μια νέα κανονικότητα αμφισβήτησης στο Αιγαίο. Και αυτή η εξέλιξη είναι που προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Τώρα, μέσα στο δόγμα της λεγόμενης κατάστασης πατρίδας, τι ακριβώς παίζεται? Έχουμε αμφισβητήσεις για 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες ελληνικής κυριαρχίας, που εμφανίζονται όμως μέσα στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας ως περιοχές τουρκικής κυριαρχίας ή αμφισβήτησης. Το μήνυμα της Άγκυρας είναι σαφές. Θαλάσσιοι πόροι, υδρογονάνθρακες, αλιεία και θαλάσσιες ζώνες πρέπει να περάσουν υπό τουρκικό έλεγχο. Γι' αυτό και αμφισβητεί ευθέως η Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά εξελίσσονται, ξέρει, σε μια ευρύτερη ζώνη γεωπολιτικής αστάθειας, Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, Στράτο του Ορμούς, και η κρίση πλησιάζει πλέον επικίνδυνα την Ελλάδα. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπε για την απόφαση του Κισαία. Πράγματι, μέσα σε αυτό το λοιπόν το περιβάλλον.
0: Δύο λεπτά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Πήγαμε τους Πάτριωτες στην Κάρπαθο γιατί υπήρχε απειλή.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Θέλω να πω το εξής.
0: Τους πήγαμε για το Πάσχα, κάναν βόλτα δηλαδή. Ναι, γιατί, όχι, από πότε είχαν πάει, το Μάρτιο.
1: Ναι, μερικούς μήνες, ναι.
0: Και τέλειωσε. Πόλτα, γυρίζουμε πίσω.
1: Πήγαμε λοιπόν του Πάτριο, Κάρπαθο και στο Δημότυχο.
0: Τζάμπα τα πετρέλαια.
1: Πήγαμε τα F-16, δύο ζεύγη, τέσσερα στην Πάφο, στην αεροπορική Βασανδία Παπαδρίου. Πήγαμε τον Κίμωνα στην περιοχή τη Κύπρου και άλλη μια φρεγάτα. Ναι, αλλά όλα καλά είναι αυτά. Αλλά τα μαζέψαμε όμως.
0: Τι θες να κάνουμε πόλεμο τώρα, εμείς θα τα έχουμε εκεί να...
1: Όχι, να μην κάνουμε πόλεμο, αλλά περίμενε. Η απόφαση όμως του Κισαία για επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, νομίζω ότι εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ακριβώς άλλαξε? Γιατί αυτή η επαναφορά των Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο? Γιατί όταν αναπτύχθηκαν τα συστήματα αυτά, η επίσημη αιτιολογία ποια ήταν? Ήταν η απειλή βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων επιθέσεων από την ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Είναι έτσι, είναι. Σήμερα όμως η περιοχή δείχνει ότι είναι πιο ασφαλής. Όχι βέβαια.
0: Αντίθετα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να το σκεφτούμε μεγαλόφωνα.
1: Ναι.
0: Ο ηγέτης τώρα κοιμάται. Στην Ουάσιγκτον είναι η ώρα 12 τη νύχτα και 25-27 λεπτά. Προφανώς θα κοιμάται. Χθες ήταν να επιτεθεί στο Ιράν.
1: Ναι, αλλά το άλλαξε όμως μετά.
0: Το άλλαξε γιατί λέει τον πήρε ο Αλθάνη, ο Αλνάναν των Εμμυράτων και ο Αλσαούντ και του είπαν να το αναβάλει. Το άλλαξε. Είπε λέει να είναι με το όπλο παραπάνω. Στον υπουργό του εκεί, τον Άμυνας.
1: Στον υπουργό του πολέμου.
0: Τον Χέξεθ, ναι, και να περιμένει. Από την άλλη μεριά έχουν βγει οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι τους βλέπω λίγο μετά.
1: Ανέβαλε και τη σύσκεψη που είχε με τους στρατηγούς.
0: Και τη σύσκεψη με τους στρατηγούς που είχε στο κέντρο ελέγχου, μέσα στο Λευκό Οίκο, δηλαδή στο κέντρο κρίσεων.
1: Στο
0: κέντρο έκτακτων κρίσεων. Βλέπω, είναι αλήθεια, για να το πω όπως το λένε στο χωριό μου, τους φρουρούς της Επανάστασης, λίγο με τα μυαλά στα κάγκελα. Γιατί υπάρχει μια δήλωση που δίνει και το Αλ Τζαζίρα εδώ, με ένα στρατηγό κλπ. Ο οποίος εκπροσωπεί και λέει ότι στο πρώτο βήμα εμείς κλπ. Θα χτυπήσουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό το σκηνικό, ότι έχουμε ένταση ακόμα και ότι έπρεπε να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο? Και τότε γιατί τους πήγαμε και γιατί τους παίρνουμε πίσω?
1: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι η ένταση παραμένει, ναι. Ότι υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης. Καταλαβαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν επιτύχει τους στόχους που είχαν βάλει, τους αρχικούς στόχους που είχαν βάλει όταν κήρυξαν ουσιαστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά όσο σχεδίαζαν και φαίνεται ότι για να καλύψουν το κενό που υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή το Ιράν τουλάχιστον στη διεθνή κοινή γνώμη δεν έχει ιτηθεί, δεν έχει ιτηθεί. Και φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα το αφήσουν έτσι να περάσει. Δηλαδή πλήττεται το γόητρό τους. Τώρα ποια θα είναι η αντίδρασή τους, δεν ξέρω. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος τι θα αποφασίσει και πώς και τι θα κάνει. Αλλά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει σήμερα ένα καθεστώς ασφάλειας έτσι ώστε να δικαιολογεί την απόσυρση των Patriot από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο.
0: Άρα γιατί τους πήραμε, τι υπονοείς, γιατί πιστεύεις?
1: Εκτός και αν δεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Κοίταξε, η χρονική συγκυρία απόσυρσης των Patriot δημιουργεί ένα εύλογο προβληματισμό. Υπενθυμίζω, και εδώ είναι η ουσία ίσως, πρόσφατα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, τις τελευταίες μέρες αυτά, και δηλώσεις Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων που εξέφρασαν τη δυσφορία τους για την προώθηση των ελληνικών αντιεροπορικών Patriot, των συστημάτων αντιεροπορικών και αντιπυραυλικών Patriot σε Κάρπαθο και Εύρο. Και αυτό φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Να επισημάνουμε ότι η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά απαραίτητη και το δείχνει. Αισθάνεται δηλαδή ότι η Τουρκία ενδεχομένως λόγω της σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο, έχει δηλώσει και ο Χακί Φιντάν κάτι τέτοιο, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ότι αισθάνεται περικυκλωμένη από την Ελλάδα και την Κύπρο και αντιδρά έτσι. Επίσης υποστηρίζει ότι οι Patriot στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν στόχο την Τουρκία, ενδεχομένως και την Τουρκία. Άρα ήταν μια αντίδραση και για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα, εμείς τους μαζέψαμε από εκεί που τους είχαμε βάλει για να μην κλιμακωθεί η ένταση με την Τουρκία, η οποία ήδη κλιμακώνεται με τα γνωστά που είπαμε πριν από λίγο. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να δούμε, ότι η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά απαραίτητη. Γι' αυτό τις κάνουν τα χατήρια και η Δύση και οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Αισθάνεται απαραίτητη πού? Στη Μαύρη Θάλασσα, στη Συρία, στο Ουκρανικό, στο μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Τουρκία, είτε μας αρέσει είτε όχι, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτά. Επίσης, η Άγκυρα πιστεύει ότι η Δύση είναι λιχασμένη.
0: Περίμενε, Χρήστο. Μείνε εκεί να δώσουμε το λόγο στη Δέσποινα την Παρδάκου που ήρθε και από τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως συνεχίζουμε από αυτό το σημείο μετά. Θα πω μετά, αγαπητέ Κώστα, για τον καιρό. Μας ζητάει ο Κώστας τι καιρό θα έχει σήμερα. Θα έχει βροχές τα απόγευμα. Θα πούμε λεπτομέρειες μετά. Πάμε.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Μέσω του social ανέφερε ότι ανακάλυψε τη διαταγή επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις μας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 6 συλληφθέντες στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ερεθύμνου για υποθέσεις εκβίασης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα στο κόκκινο βρίσκεται για άλλη μία μέρα ο Κηφισός από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Άλσου Συγκρού μέχρι το President στο ρεύμα ανόδου και καθόδου. Δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων σημειώνεται και στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος της ΕΡΤ μέχρι και το Ερίκος Δινάν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις μικρές μεν σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή έως τη Μεταμόρφωση στην περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
1: Αθήνα 984.
6: Έλα Χρήστο, είσαι μάχημος. Να πάμε στον Πάριο, ακούς?
7: Είμαστε εδώ.
6: Στον Πάριο, 21-22 την Πέμπτη, χαμός. Λοιπόν, πάμε, πού είχαμε μείνει?
7: Να συνεχίσουμε, λοιπόν, λέγαμε ότι η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά απαραίτητη με λόγο και ρόλο σε περιοχές όπου πράγματι ευθύνε σε κρίση, για παράδειγμα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Συρία, στο Ουκρανικό, στο Μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει την Τουρκία και το ρόλο της. Η Άγκυρα πιστεύει ότι η Δύση είναι διχασμένη και όχι άδικα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αμφίθυμες, βλέπει δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτό έχει δίκιο. Και η Αθήνα είναι φοβική και η τελευταία απόφαση του Κησία το αποδεικνύει, αφού μαζέψαμε τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα F-16 από την Κύπρο και τον Κίμωνα και την φρεγάτα Ψαρά επίσης από την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η γαλάζια πατρίδα που προωθεί ο Ερντογάν προς νομοθέτηση δεν είναι μόνο αναθεωρητικό δόγμα, είναι εργαλείο στρατηγικής πίεσης. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο, η πεποίθηση της τουρκικής ηγεσίας ότι η ισορροπία ισχύως μετακινείται υπέρ της. Και θέλω να θυμίσω ότι όταν η Άγκυρα αισθάνεται στρατηγικά ισχυρή, αυξάνει τις διεκδικήσεις της. Το είδαμε το 1974 στην Κύπρο, ναι. Το είδαμε μετά την Αραβική Άνοιξη, το είδαμε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, το είδαμε στη Συρία, στη Λιβύη, το βλέπουμε τώρα στην Κάσο, στην Αστυπάλαια, στην Κρήτη. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι η επιτομή της αναθεωρητικής και επεκτατικής πολιτικής Τουρκίας. Είναι οργανωμένο γεωπολιτικό σχέδιο και έχει πολύ δίκιο ο κ. Γεραπετρίδης που λέει ότι θα πρέπει να ανησυχούμε λόγω της αναβαθμισμένης απειλής από την Τουρκία, που η Τουρκία απειλεί ευθέως πλέον ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα με την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε περισσότερο και πιο σοβαρά.
6: Γι' αυτό δεν έπρεπε να πάρουμε τους Patriot από εκεί. Να βλέπω και στο Open τώρα, είναι και ο καθηγητής ο Μάζης εκεί. Το ίδιο πράγμα λένε. Θα τα πούμε και αύριο. Αμέσως ο φίλος μου ο καθηγητής εδώ να ξαναπείτε, λέει, ότι η μέρα μνήμης των ποντίων αναγνωρίστηκε η γενοκτονία το 1994 κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαδρέου. Το είπαμε, αλλά επειδή είναι Ορθόδοξο Πασόκ, τον ξέρω τον καθηγητή, θέλω να τα ακούει συνέχεια. Λοιπόν, ημέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες. Σήμερα η μέρα του Ποντιακού, για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα τα πούμε αύριο, Χρήστο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Συνέχεια.
6: Πάμε, έχουμε πλασίμπο που μας το ζητάει από το Περιστέρι η Κατερίνα. Να ακούσουμε και μετά πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Σπύρο από τη Δάφνη. Ψάχνει ο κύριος Παπαγεωργίου το κομμάτι, θα το βρούμε μετά άμα το έχουμε. Λοιπόν, για τους... καλημέρα. Λοιπόν, και για, για τον καιρό, έχουμε βροχούλες τα απογευματάκι. Οι πιθανότητες είναι μετά τις 5 το απόγευμα, στα βόρεια βέβαια της Αττικής, να βρέξει, και σήμερα και αύριο το ίδιο σκηνικό. Πολύ πιο περισσότερες πιθανότητες την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχει βροχές στην Αθήνα. Περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδες, ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Η οικονομική ναυτεμπορική στο πρώτο της θέμα, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές, λέει, άνω των 12 δισεκατομμυρίων στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το πρώτο θέμα στην ναυτεμπορική σήμερα. Και πάμε στην One Voice. Η One Voice γράφει: ξεκινάμε μεγάλες αποκαλύψεις. Μαδούρο ημίχρονο, Μητσοτάκης τελικό. Τι έγινε με το βαπόρι που κατάσχεσαν οι καραμπινιέροι, κύριε Γεραπετρίτη? Μάλιστα, το πρώτο θέμα στην Βόη σήμερα. Δεύτερο θέμα, το κουβεντιάζαμε και με τον Χρήστο Καπούτση νωρίτερα. Η κυβέρνηση απέσυρε το Σπάτριο από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Το Μαξίμου υποχωρεί στην τουρκική προκλητικότητα, γράφει η Βόη. Εφημερίδα απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Γράφει η εφημερίδα, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ.

Άλλη ανάγνωση για τους συνταξιούχους κάνει η εφημερίδα Δημοκρατία. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Είναι το θέμα χειρίας. Μας είχε πει εδώ και τις προηγούμενες μέρες, το είχαμε κουβεντιάσει και θα το ξαναβγάλουμε με τον καθηγητή, τον πανεπιστημιακό, τον εργατολόγο, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα στη βάση της πρώτης σελίδας. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Δίδυμο Τυχό? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνικός Κήρυκας, ομογενειακή εφημερίδα. Μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον Τραμπ. Μεγάλη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη και του δευτέρου γύρου των ενδιάμεσων εκλογών, όχι του δευτέρου γύρου που έχουμε το φθινόπωρο. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ, ραγδαία πτώση στα ποσοστά του Τραμπ.

Η Ελεύθερη Ώρα λέει: η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση, γράφει η Ελεύθερη Ώρα, των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Ελεύθερος Τύπος, συνεχίζουμε προσλήψεις. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εφημερίδα Αριστεία. Τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότιχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως κοπούν πλοίο, φρεγάτα σε εισαγωγικά, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτ από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δημότιχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το πρώτο θέμα της εστίας και ο υπότιτλος που το συνοδεύει σε άψοχη καθαρεύουσα. Με τις δυσκολίες της αριστεράς ασχολείται στο πρώτο της θέμα, όλη η πρώτη σελίδα, η Εφημερίδα των Συντακτών, λέει: δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, γράφει η καθημερινή, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεύτερο θέμα, στην πρώτη σελίδα για τα εθνικά, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

0: Ο ριζοσπάστης του όργανου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά. Στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα, θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, όλα αυτά στον απόϊχο της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο φίλος μου ο κομμουνιστής εδώ, καλημέρα. Καλημέρα στον Περικλή, μου στέλνει γιατί δεν ακούστηκε, μου λέει θα ακουστεί τώρα χθες από τη Βουλή ένα σύντομο κομμάτι. Είναι ο κύριος Έξαρχος, ο βουλευτής του ΚΚΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιαννίνων, είναι ο Πάκος Έξαρχος. Να ακούσουμε πώς το είπε από τη συζήτηση που γράφει και ο Ζωσπάστης.
1: Δεν είπε ψέματα ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως...
0: Λοιπόν, άκουσαμε και ένα απόσπασμα. Ήταν ο Νίκος Έξαρχος Πάκος, έτσι είναι γνωστός, βουλευτής του ΚΚΕ, από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το θέμα που έχει και ο Ζωσπάστης. Θα βγάλουμε τις επόμενες μέρες και τον Καραγκούνη για το αφαιρέσουμε όλα να μας πει και την άποψη του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, καλημέρα στον Περικλή και πάλι. Λοιπόν, στα νέα, λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο, λένε τα νέα. Παραμένει μέχρι νεοτέρα σημεία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Και ένα θέμα, δεύτερο στην πρώτη σελίδα των νέων, αυτό μας έλειπε τώρα, 25% λέει πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Η Εσπρέσο γράφει: Ράκος ο Ακύλας λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό που του φόρτωσαν. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτας στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Κόντρα νιούς, δώρο στο Σουλτάνο, οι απόσεις των Patriot μεταφέρουν άρων-άρων στη βάση του στα πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, από Κάρπαθο και Δημότυχο. Η Σταρ αναγράφει: μετά από 35 χρόνια ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι, τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης, και τέλος στο μανιφέστο με φωτογραφία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη. Γράφει το μανιφέστο σήμερα στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας, τρόμος στο Πασό καθοδόν για την τρίτη θέση, το πρώτο θέμα και στο σημερινό μανιφέστο. Στο σημερινό μανιφέστο μάλλον. Λοιπόν, λείπει ο Γιώργος, Βάσιλης Σταραμάκας ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος θα συνεχίσει, θα ακολουθήσει η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την ελεύθερη κυκλοφορία. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε δύο παραγγελίες για το τέλος, κύριε Αγγελόπουλε. Σουλτάνος Βαβυλώνας και Σαν Αμερικάνος, με την φωνή του αξέχαστου Λαβρέντη. Καλημέρα σε όλους.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Και έτσι

σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 19, ναι, 19 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής, στο τηλεφωνικό

0: και κάποια άλλα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης πριν από 6 χρόνια όταν ξεκίνησε. Αυτά τα έργα απεντάσσονται, θα χρηματοδοτηθούν από αλλού ή μπορεί και να μην γίνουν καθόλου. Το ζήτημα σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι θα χάσουμε τα χρήματα, δηλαδή τα χρήματα τουλάχιστον των επιδοτήσεων θα τα πάρουμε όλα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να εντάσσουμε σε τέτοιου είδους προγράμματα έργα τα οποία εκ των πραγμάτων μπορούν να ολοκληρωθούν. Δηλαδή να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι νομικές διαδικασίες που δεν τα ξέρεις. Δεν ξέρεις και πώς θα σου προκύψουν πάντα, να είναι μέσα σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν χάθηκαν χρήματα. Από τα επόμενα χρήματα, τα κοινοτικά, από την περίοδο 2028-2034, ό,τι ενταχθεί στο εθνικό πλάνο, το κομμάτι δηλαδή των χρημάτων που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ενταχθεί στο πλάνο το εθνικό, δεν πρόλαβα ή πρόλαβα. Υπάρχει δηλαδή μία εμπειρία, το καλό είναι ότι την έχουμε εμείς και κυρίως την έχουν και οι Ευρωπαίοι εδώ και 15 χρόνια ασχολούνται αρκετά με την Ελλάδα, ώστε έργα που ξέρεις ότι δεν θα ολοκληρωθούν, να τα χρηματοδοτήσεις από διαφορετικές πηγές. Τώρα το γιατί δεν ολοκληρώθηκαν και τι θα έπρεπε να γίνει, είναι μία άλλη κουβέντα, είναι η κουβέντα του Πισαρίδης 2 σχέδιο για το τι χρειάζεται βελτίωση και προς ποια κατεύθυνση. Κουβέντα παραγωγικότητας. Αλλά αυτή έχουμε καιρό να την κάνουμε. Έχουμε και εκλογές να την κάνουμε. Αυτή δεν σου λέω τίποτα.
1: Λες ότι θα είναι ένα, από τα ένα διακύβευμα των εκλογών.
0: Σε ό,τι αφορά την προσωπική κόντρα, όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που γίνεται, εντάξει. Όχι. Σε ό,τι αφορά το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ και του ΠΑΣΟΚ μέχρι ενός σημείου κάτι πρέπει να έχουν μέσα. Η παραγωγικότητα είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα.
1: Στη μεγάλη εικόνα πέσαν τηλέφωνα.
0: Οπα.
1: Ναι. Τον πήρανε τον Ντόναλτ και του είπανε, άκου να σου πω, εντάξει, δεν είναι η ώρα να κάνεις επίθεση. Και μαζεύτηκε και είπε, εντάξει, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση, αναβάλλεται και το Συμβούλιο Πολέμου που είχε συγκαλέσει για σήμερα, γιατί έδειξαν, λέει, διάθεση θετικής εξέλιξης οι Ιρανοί. Αυτά είπε ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Σαν να γίνεται, αυτό το έχω δει το σενάριο.
1: Καμιά τριανταριά φορά.
0: Και βάλετε όλο το τελευταίο δίμηνο αυτό.
1: Αυτό είχαμε σήμερα. Υποτίθεται ότι θα είχε το Συμβούλιο Πολέμου για να κάνει νέα επίθεση. Ήταν σε ετοιμότητα μέχρι και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Είχε συγκληθεί και αντίστοιχο συμβούλιο υπό τον Μπεναμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ να είναι όλοι σε πολεμική ετοιμότητα. Πώς δεν έχουμε πόλεμο σήμερα.
0: Πρακτικώς νομίζω ότι. Way out ψάχνει και ο Τραμπ. Εμείς τα βγάλαμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Νομίζω ότι όλα βγαίνουν καλά. Συγγνώμη δηλαδή, ότι βγαίνουν καλώς.
1: Και πρέπει να σου πω ότι θα έχουμε και να συγκρίνουμε. Ξεκινάει σήμερα το διήμερο ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μια σημασία να κάνουμε μετά το compare and contrast που λες και εσύ στο χωριό σου.
0: Προφανώς ναι, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Οι
1: ακριβώς.
0: Φίλοι πρέπει να. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αυτά.
0: 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Παραφιλολογούμε μέχρι τώρα για την ακολουθία του Γιάννη Παπαγεωργίου. Ως εισαγωγή. Όμως σας φέρνουμε τις ειδήσεις κάθε πρωί 8 με 9. Αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Ας τις ακούσουμε συνοπτικά.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε να ακυρώσει την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες και την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ για τον συμμάχο τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
0: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα που ξεκινά σήμερα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία.
1: Αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας χαρακτηρίζεται την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Βάντερφουλ και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης στη στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, επισημαίνοντας ωστόσο και για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπόθεση που παραμένουν βεβαίως στα κριτήρια της Κοπενχάγης.
0: Διάβημα

0: της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που ανεχετίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ένα κοινοτήθησή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελαβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί στο Ισραήλ ενώ έχουν από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία.
1: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από τα συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπος της κληθής να απαντήσει.
0: Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα.
1: Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση.
0: Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως κάνουν άλλες χώρες.
1: Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του κόμματος και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, η δήλωση του κυρίου Πολάκη στη Βουλή, όταν ο Προεδρεύων τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή, λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.
0: Και σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, παιδεία και περιβάλλον.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις για κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζώοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο το ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων.
0: Ρωσία εναντίον Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια. Στην διεθνή επικαιρότητα επιστρέφουμε. Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας στην Ουκρανία, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο 0 χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών. Αυτό σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, επανήλθε στο προσκήνιο και δήλωσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ.
1: Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία, η μέγιστη, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Για να πάμε στα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι είχαμε και σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, κυρίως με αφορμή την προαναγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε χθες και το ΚΙΣΕ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Συνεδρίασε χθες το ΚΙΣΕ, παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, με ανοιχτό βέβαια το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά υπήρξαν και κομβικές αποφάσεις για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκάλα και η αγορά δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργαμίνη, οι οποίες θα ενισχύσουν το πολεμικό ναυτικό. Επίσης, εγκρίθηκε η επιστροφή στη βάση τους των αντιπυρηνικών συστημάτων Patriot από το Δηδημότυχο, που είχε αναπτυχθεί μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, να θυμίσουμε, αλλά και από την Κάρπαθο, και τα δύο πυραυλικά συστήματα θα επιστρέψουν στις βάσεις τους. Ήταν μια προσωρινή μετακίνηση σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της χθεσινής συνεδρίασης αξιολογήθηκε και η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, με φόντο και τις διαρροές για το νομοσχέδιο που προεκδίδεται στη Μεγάλη Τουρκική Εθνική Συνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα. Στην Αθήνα, όπως σημειώνουν, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δηλώνουν έτοιμα για όλα τα σενάρια. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Να σημειώσουμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε και εκεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση και υποστήριξε ότι οι αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ εμφανίστηκε και αισιόδοξος για τη φετινή τουριστική περίοδο, σημειώνοντας ότι περιμένουμε μεγάλο τουριστικό ρεύμα στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επίσης μήνυμα στις επιχειρήσεις του τουρισμού για τους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι πρέπει να ακολουθήσουν και να επιμείνουν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, χθες είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, σχετικά με την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν πολύ καυστικός ο κ. Μαρινάκης. Είπε ότι είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να κάνει τέτοιες κινήσεις, αφού πρέπει πρώτα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους στη χώρα και γιατί φόρτωσε με 100 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, ενώ και με την πολιτική του έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019 η 27η χώρα στις 27 χώρες ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε επίσης και στην ακρίβεια, τονίζοντας ότι είναι ακρίβεια εισαγόμενη, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση γι' αυτό. Τόνισε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι ο πληθωρισμός τροφίμων και η άνοδος στις τιμές των ενοικίων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να κάνει ελέγχους, να επιβάλλει πρόστιμα ώστε να αντιμετωπίσει και το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει στην αγορά.
0: Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, που αυτού του είδους η αντιπαράθεση εμένα μου αρέσει, γιατί μπαίνουν ατζέντες, δεν βρίζουν τον άλλον. Κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος χθες στην ατζέντα και όχι μόνο αντιπολίτευση προς τα δεξιά του, αλλά και προς τα αριστερά του, από ό,τι βλέπουμε, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Και από αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσουμε. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα βολεύει, όπως αναφέρουν, τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει αντισύριζα αντανακλαστικά, να συσπυρώσει τη βάση της και επίσης να φοβήσει εντός εισαγωγικών το κεντρό ακροατήριο, αφού κοβαλά τα βαρύδια της προηγούμενης διακυβέρνησης για τα οποία κρίθηκε ήδη ο πρώην Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς μάλιστα χθες ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, για ενδεχόμενο κενό στον χώρο της κεντροαριστεράς που έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι υπάρχει ήδη πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό προστάσιο. Αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ακόμα ο Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί. Στο μεταξύ, συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ και την ανάδειξη προγραμματικών θέσεων, με την οικονομία να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων φαντς, περιφρονώντας τις αγωνίες χιλιάδων δανειοληπτών. και αναφέρθηκε επιπλέον στις 8 δεσμεύσεις του Πασό Κινήματος Αλλαγής που θα αποτελέσουν, όπως είπε, άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία των φαντς. Εν τάχει να αναφέρουμε ποια είναι αυτά. Επαναφορά της ουσιαστικής, όπως δήλωσε, προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, δηλαδή θυμίζω εδώ στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη. Δεύτερο σημείο, κατοχήρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φαντ και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απέτησης από το φαντ. Τέταρτο σημείο, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει, δεν θα μπορεί να προχωρά σε καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση. Πέμπτο σημείο, η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή που σήμερα αυξομειώνει την αξία ανάλογα με τα συμφέροντά του. Έκτο σημείο, δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με μετακύληση του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή. Έβδομο σημείο, αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των σέρβισερ με πρόστιμα αστικές κυρώσεις και περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση. Και 8ο σημείο, ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι υπήρξε ανακοίνωση και μάλιστα σε υψηλούς τόνους από το Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο έκανε λόγο για χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά, επιβάρυνε τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όρια του. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε απάντηση από πλευράς του Πασόκ. Είχαμε χθες ένα πινκ-πονγκ αυτή τη φορά με το Υπουργείο Οικονομικών. Απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Η κυβέρνηση του ρεκόρ πληστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας σχολείας ο κύριος Τσουκαλάς. Θέλει θράσος να έχει παραδώσει τη χώρα στα ξένα φαντς και να κουνά στο δάχτυλο, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώς ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, εκπρόσωπος του Πασόκ εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι τον τροποποιεί αναζήμινο, διότι όπως ανέφερε έχει αποτύχει παταγωγός, έχει ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Εν κατακλείδη ανέφερε, δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων, είναι η γενική γραμμή την οποία χρησιμοποιεί ως βασικό επιχείρημα η πλευρά του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής.
1: Κατάρια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Αθήνα 984.

0: Δική σου η μήνα.
1: Δική μου η μήνα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Για να δούμε αν αυτό θα επιτευχθεί εν πάση περιπτώσει και αυτή η κρίσιμη διάταξη πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί σήμερα. Ενώ έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση Κουκάκη και ΕΕΠ. Μήνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Η διάταξη αυτή που προανέφερες, Αθηνά, είναι μια σημαντική διάταξη, καθώς επί της ουσίας προβλέπει να διεξάγονται δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή για βουλευτές. Δεν καταλαμβάνει τους υπουργούς που ούτως ή άλλως προβλέπεται διαδικασία διαφορετική με βάση το Σύνταγμα.
1: Ναι, με την άρση της ασυλίας τους
2: κλπ. Ακριβώς και για τα πλημελήματα προβλέπει μόλις ολοκληρωθεί η προανάκριση δίκη μέσα σε 3 μήνες και για τα κακουργήματα, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, προβλέπει την διενέργεια της κύριας ανάκρισης από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη ανακριτή όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η σημαντικότητα της διάταξης αυτής, όπως έχουμε ξαναπεί, έγκυται στο γεγονός ότι μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ακριβώς γιατί είναι δικονομική διάταξη και σημαίνει ότι μπορεί να την δούμε να εφαρμόζεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γιατί λέμε μπορεί, γιατί ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αν πόσους και για ποιους από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές ασκήσουν διώξεις ή η δικογραφία αρχειοθετηθεί. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έρχεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή και αφορά τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, ένα πεδίο δικαίου που αλλάζει ριζικά μετά από σχεδόν 80 χρόνια και φέρνει πολλές και δομικές αλλαγές τόσο σε ό,τι αφορά την διαδικασία για την αποτύπωση και την εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομούμενου, όσο βεβαίως και στην ζωή των κληρονόμων, και αναφερόμαστε από το απλό που είναι όμως πολύ σημαντικό, ο διαχωρισμός της περιουσίας, της ατομικής περιουσίας από την περιουσία του κληρονομούμενου σε ό,τι αφορά τα χρέη. Άρα επιχειρείται να μπει ένα φρένο στις αποποιήσεις των κληρονομιών και να σωθούν ατομικές περιουσίες που πολλές φορές βλέπαμε να βγαίνουν περιουσίες στον πληστηριασμό χωρίς οι κληρονόμοι να έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης στην δημιουργία των οφειλών των κληρονομούμενων. Και βεβαίως περιλαμβάνονται και άλλου είδους πολύ σημαντικές διατάξεις, όπως είναι η μετατροπή της νόμιμης μοίρας σε χρηματική αξίωση. Άρα και εδώ θα δούμε αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες. Και βεβαίως αλλάζουν και πράγματα που αφορούν στο θεσμό της οικογένειας, καθώς για πρώτη φορά μπαίνουν στην μερίδα της κληρονομικής διαδοχής και οι σύντροφοι σε ελεύθερη συμβίωση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένουμε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που να πούμε, αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι ακόμα και αν ψηφιστεί όπως όλα δείχνουν μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη που θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε όλους και κυρίως τους συμβουλιογράφους που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης, να έχουν ενημερωθεί και να προετοιμαστούν για τη νέα σελίδα στο κληρονομικό δίκαιο.
1: Σωστά, θα υπάρξει ένα τρίμηνο προσαρμογής, ναι.
2: Έτσι, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Τέλος, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση που διατάσσει την ΕΕΠ να διαβιβάσει εντός τριμήνου όλα τα στοιχεία για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Στο δημοσιευτικό μάλιστα υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία που ζητούσε να γίνει δεκτή η αίτηση και να επιληφθεί άμεσα η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Τι σημαίνει δημοσίευση, γιατί το αποτέλεσμα το γνωρίζαμε από το Μάρτιο? Σημαίνει ότι μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση στην ΕΕΠ, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία μέσα στον Αύγουστο να ενημερώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα στοιχεία του φακέλου και αν έχουν καταστραφεί να ενημερώσει αν μπορούν να ανασυσταθεί και με ποια διάταξη είχε προχωρήσει στην καταστροφή των στοιχείων του φακέλου που αφορούσαν τους λόγους παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.
0: Ευχαριστούμε. Μήνα, και από τη Μήνα πάμε στο Δημήτρη Πέρο, γιατί ήταν...
1: Και πάλι αυτά τα βορίζια.
0: Εξωφρενική ιστορία που ακούσαμε σε ό,τι αφορά τη δράση, το βάναυσο της δράσης και των απειλών και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα μέρος της κοινωνίας εκεί. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Ναι, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος και στην περιοχή και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, κυρίως στα χωριά εκεί στο Αμάρι του Ρεθύμνου. Είχε γίνει αυτή η οικογένεια, η γνωστή οικογένεια στα Μεσαρά, τη λένε εκεί στην Κρήτη, διότι κινούμενοι ως μαφιόζικη ομάδα απειλούσε, εκβίαζε, εκφόβιζε και με τη χρήση και την απειλή και τη χρήση βίας καταπατούσε τις περιουσίες των κατοίκων εκεί της περιοχής χωρίς να τους μιλάει κανένας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε πάει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης στην Κρήτη, είχε κάνει έμεση αναφορά, έτσι λένε τώρα οι πληροφορίες, στη συγκεκριμένη οικογένεια, μιλώντας για κάποιους νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τον νόμο και δεν τους πειράζει κανένας. Αυτά θα τελειώσουν, είχε πει ο υπουργός, διότι είχαν έδρα τα Βορίζα, βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τις δύο οικογένειες της Βεντέτας, αλλά από τότε είχε γίνει χαρτογράφηση εκεί των κατοίκων και των παραβατικών εκεί συμπεριφορών των ομάδων αυτών. Είχε μπει στο μάτι της αστυνομίας, μέσα στο μικροσκόπιο θα λέγαμε, είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και χθες έγινε αυτή η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, ο 43χρονος θείος και δύο ανήψια 44 και 39 ετών, που είναι η ηγετική ομάδα εκεί αυτής της...
0: Το ένα ανήψιο είναι μεγαλύτερο από το θείο δηλαδή.
3: Ναι,
1: εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
3: Ως αρχηγός φαίνεται να είναι ο 43χρονος. Κατάφεραν, εκμεταλλεύονταν και γεωργικές εκτάσεις, αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο. Εκτός τότε εκμεταλλεύονταν και καταπατούσαν περιουσίες άλλων κατοίκων εκεί της περιοχής. Έκαναν και παράνομες δηλώσεις για να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις. Και όσον αφορά διπλάσια, δηλώναν διπλάσια ζώα από ό,τι είχαν και έπαιρναν επιδοτήσεις. Δηλώναν και οι εκτάσεις αγροτικές και επίσης έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Όλα αυτά μέσα σε 5 χρόνια κατάφεραν να αποκομίσουν πάνω από 580.000 ευρώ παράνομα. Όσοι δεν υπέκυπταν στις ορέξεις, να το πούμε έτσι, είτε τους κατέστρεφαν τις εκτάσεις, τις καλλιέργειές τους, είτε πέφταν θύματα ξυλοδαρμών και άλλων εκφοβισμών. Περίπου 40 άτομα, τουλάχιστον 40 άτομα είναι τα θύματα εκεί της περιοχής της συγκεκριμένης ομάδας. Εκτός από αυτούς τους τρεις συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα. Έχει διαχωριστεί η δικογραφία για υπόθεση ζωοκλοπής. Μάλιστα είχαν ξανασυλληφθεί αυτοί πριν 4-5 μήνες πάλι για το ίδιο αδίκημα. Και αυτοί φέρνει να έχουν σχέση με την ίδια οικογένεια, δηλαδή μακρινοί συγγενείς. Τώρα χτες πέρασαν στο κατόφλι του εισαγγελέα όσον αφορά τους τρεις για τις ζωοκλοπές, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, ο 43χρονος θείος, εντοπίστηκε εδώ στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του και συνελήφθη.
1: Είχε έρθει για ιατρικές εξετάσεις.
3: Ακριβώς, για ιατρικές εξετάσεις. Γι' αυτό θα πέρασει σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα. Τα δύο ανήψια ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Θα έχει και συνέχειες αυτή η υπόθεση. Θα τις παρακολουθείς. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8 και 29. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Μέσω Truth Social ανέφερε ότι ανακάλυψε τη διαταγή επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις μας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 6 συλληφθέντες στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ερεθύμνου για υποθέσεις εκβίασης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Υπερκαλύφθηκε από την πρώτη μέρα της διαδικασίας η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ξεπερνώντας τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 4 δισεκατομμυρίων που ζητούσε η επιχείρηση από την αγορά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Καθυστερήσεις περιμένουν και σήμερα, όπως φαίνεται, τους οδηγούς του Λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό η κίνηση έχει αρχίσει να πυκνώνει ήδη από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, με το ρεύμα προς Πειραιά ιδιαίτερα επιβαρημένο. Στη Λεωφόρο Φιλής, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καματερού, το καθοδικό ρεύμα έχει παγώσει τουλάχιστον μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Προβληματικό παρουσιάζεται και το ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων, από το ύψος του Μετροπόλιταν έως και την Κατεχάκη. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε 9 παρά 27 πρώτα λεπτά. Είστε στον Αθήνα 984. Είναι η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορδίλα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ξεκινήσαμε σήμερα μεταξύ άλλων λέγοντας ότι το τελευταίο δίμηνο αυτό που ακούμε είναι τον Τραμπ να λέει θα ξαναμπώ μέσα στο Ιράν και την ώρα που είναι το να ξαναμπώ να λέει α, είμαστε όλοι κοντά σε συμφωνία και κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτό το πράγμα, το μπρος πίσω, το βλέπουμε τουλάχιστον 2 μήνες πράγματι. Και επίσης βλέπουμε την ατζέντα να μην είναι τελείως ξεκάθαρη. Δηλαδή να ανοίξουμε με κάποιο τρόπο τα στενά του Ορμούζ, το θέλουν όλοι, το θέλει και το Ιράν, δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Να ολοκληρωθεί ή μάλλον να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το εμπλουτισμό σε ουράνιο. Το Ιράν φαίνεται να μην το συζητάει αυτό, αυτά που βλέπουμε εμείς. Το που βρισκόμαστε λοιπόν μπορούμε να το συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να το συζητούμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πολυπονήσου. Καλημέρα κύριε Ρούσο.
1: Καλημέρα κύριε καθηγητά. Έχει αρχίσει και γίνεται ένα σύριαλ το οποίο φαίνεται ατέρμονο. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς θέλει να λυθεί αυτός ο πόλεμος. Μάλλον του ξέφυγε και σε μέγεθος από αυτό που είχε αρχικά υπολογίσει. Το θέμα είναι το ότι αν πράγματι υπάρχει κοινός τόπος.
2: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος καταστροφικός και για τους ανθρώπους και για τα κράτη και για την παγκόσμια οικονομία. Πριν λοιπόν από το έγινε αυτός ο πόλεμος, ζούμε δυστυχώς αυτό που λέμε ένα καθημερινό σύριαλ. Πώς είναι αυτά τα σύριαλ που είναι καθημερινά?
1: Ναι, σαπουνόπερα έχει γίνει. Ναι.
2: Ακριβώς. Όμως θα λέγαμε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία παραμένουν αμετάβλητα στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του Ιράν αυτό που φαίνεται να ζητάει είναι ότι δεν θέλει να απεμπολίσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Άλλο είναι αυτό και άλλο να εμπλουτίσει η ουράνιο. Δηλαδή αποδέχεται μία περίοδο μη εμπλουτισμού, δηλαδή να ανασταλεί ο εμπλουτισμός για μια μεγάλη χρονική περίοδο, άλλοι λένε 5, άλλοι 10, άλλοι 15 χρόνια, αυτό είναι διαπραγματεύσιμο, και βεβαίως αποδέχεται τα 30% του εμπλουτισμού οπουσέποτε αυτός ξαναξεκινήσει. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς το Ιράν, από ό,τι φαίνεται από όλες τις δηλώσεις, είναι ότι δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακριβώς να παραδώσουν το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο που βρίσκεται κοντά, αν θέλετε, σε εκείνο το ποσοστό εμπλουτισμού που μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικό όπλο.
1: Ναι, απλά αυτό, κύριε καθηγητά, αν κανένας από τους δύο δεν μετακινηθεί από την αρχική του θέση, δεν θα μπορέσει να επιληθεί
2: και
1: αυτός ο πόλεμος.
2: Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Και εννοώ αρχίζουν τα δύσκολα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, αν αποδεχόντουσαν κάτι τέτοιο, θα είχαν ξαναγυρίσει στην συμφωνία του Ομπάμα. Το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να πει ότι εγώ ξαναπήγα στην συμφωνία από την οποία απεχώρησα αφού πρώτα έκανα ένα καταστροφικό πόλεμο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Ομπάμα και τεράστιο πρόβλημα για τη διαπραγμάτευση των Αμερικανών.
1: Για τον Τραμπ, ναι.
2: Για τον Τραμπ, συγγνώμη. Και τεράστιο πρόβλημα και συνολικότερα για τη διαπραγμάτευση των Αμερικανών. Αφήνω τα άλλα ζητήματα του πυραυλικού προγράμματος που όπως έχετε δει έχουν δεν εμφανίσει.
1: Ναι, άρα λοιπόν για να μην έχει θέμα ότι απέτυχε σε αυτόν τον πόλεμο θα τον συνεχίσει μέχρι πότε?
2: Αυτό, εδώ βρίσκεται ένα διέξοδο, σε ένα διέξοδο Τραμπ πολύ μεγάλο. Πρέπει να τον τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να τελειώσει αυτή τη σύγκρουση τα λέγαμε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει όπως είπα να δείξει ότι έχει πετύχει κάτι καλύτερο. Τώρα, άλλα στοιχεία όπως που παραμένουν στη διαπραγμάτευση ή τουλάχιστον τα βάζουν οι Ιρανοί στη διαπραγμάτευση και αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι το ζήτημα του Ορμούζ. Το ζήτημα του Ορμούζ είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, το έφεραν οι Αμερικανοί με τον πόλεμο στο προσκήνιο. Διότι οι Ιρανοί ποτέ δεν είχαν θέσει ζήτημα Ορμούζ.
1: Τώρα μας βγάζουν λεφτά από αυτή την υπόθεση.
2: Ακριβώς. Και επίσης αρχίζουν και το. Και δημιουργούν και θεσμούς, ας το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών, όπως αυτόν τον οργανισμό διέλευσης των στενών, που μπορεί να αποκτήσουν ένα απονημότερο χαρακτήρα. Νομίζω ότι από τη δήλωση Τραμπ ότι αρχίζουν πια να είναι πιο ενεργοί σε διαπραγμάτευση χώρες του κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, πιθανόν και τα Εμιράτα.
1: Αυτοί που σήκωσαν χθες το τηλέφωνο και του είπαν
2: ναι, μαζέψου. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι πιθανόν πέρα από το Πακιστάν πιθανότατα πέρα από το Πακιστάν, να υπάρχουν και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή συζητούν διακριτικά, εννοούμε, χωρίς να γίνεται, δημόσια αυτό, με το Ιράν, και προσπαθούν να βρουν μία λύση, γιατί ακριβώς δεν επιθυμούν να μείνουν τα στενά του Ορμούζ υπό τον έλεγχο του Ιράν.
0: Αυτό και ο οδηγείται και προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή το πώς θα απεξαρτητοποιήσω την οικονομία μου, μιλάω για τις άλλες χώρες του κόλπου, από το Ιράν και να μην χρειάζομαι τόσο πολύ τα στενά του Ορμούζ.
2: Δεν γίνεται αυτό εύκολα, καθόλου εύκολα. Πρώτον, διότι οι ποσότητες που φεύγουν με τα πλοία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αγωγούς. Οι αγωγοί δεν μπορούν να έχουν την ίδια χωρητικότητα, στο πούμε έτσι, και την ίδια δυναμική. Επίσης, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν τους αγωγούς τους, να φτιάξουν καινούργιους αγωγούς που να βγαίνουν στον κόλπο του Ομάν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν σκεφτείτε ότι οι πελάτες αυτού του πετρελαίου είναι η Ασία, δεν είναι η Δύση, άρα το να πάνε αγωγούς οι οποίοι θα περνάνε από τη Σαουδική Αραβία και θα πηγαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι και το πιο οικονομικό πράγμα που μπορούσε να κάνει κανείς. Θα μεγαλώσει αρκετά την απόσταση από τους καταναλωτές, ας το πούμε έτσι. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι το Ιράν έχει την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που βλέπω, διαβάζω από τις ιρανικές πηγές ή από αραβικές πηγές, έχει την αίσθηση ότι δεν συνομιλεί με τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί ό,τι και να συμφωνήσουν με το Ιράν θα το περάσουν από τον έλεγχο, από την έγκριση του Ισραήλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό για τις διαπραγματεύσεις, γιατί εφόσον οι Ιρανοί έχουν μια τέτοια, αν θέλετε, αίσθηση, μια τέτοια αντίληψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για αυτούς να κάνουν παραχωρήσεις, όταν ξέρουν ότι ό,τι παραχωρήσεις και να κάνουν, ή αν θέλετε να μπουν σε ένα συμβιβασμό. Να μην το πω παραχωρήσεις, γιατί δεν έχει σημασία.
0: Συνήθως το αντίστροφο συμβαίνει με βάση την εμπειρία που έχουμε. Δηλαδή το Ισραήλ κατευθύνει τις κινήσεις του με βάση και τις επιταγές της Αμερικής. Δηλαδή ο ισχυρός παραμένει η Αμερική.
2: Αυτό, αυτό μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνεται το Ιράν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το Ιράν. Το Ιράν αντιλαμβάνεται και πολύ από, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν περισσότερο απόρρια πιέσεων ή αν θέλετε της συμβουλής του και της συμβολής του Ισραήλ και του Νετανιάχου παρά απόφαση του ίδιου του Τραμπ. Οπότε που μπορεί να μην είναι έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Εγώ λέω ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι. Δεν λέω ότι είναι πραγματικά έτσι. Αλλά όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι αυτός με τον οποίο συνομιλεί δεν είναι ακριβώς αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή ότι πρέπει να μιλήσει και με κάποιον άλλον για να πάρθουν οι αποφάσεις, τότε είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο να κάνει διαπραγματεύσεις. Είναι ένα προβληματικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων που δεν πρέπει να το, ας το πούμε έτσι, να μην το παίρνουμε υπόψη μας.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ειδικεύεται στα θέματα Μέσανατολικών και Ισλαμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Παραλείψαμε να πούμε σε όλη την εκπομπή το ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων, του ελληνισμού του πόντου. Μάλιστα θα γίνει και ειδική αναφορά στο θέμα και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Αν κανείς βλέπει ή ακούει, σήμερα έχει πολλά ποντιακά τραγούδια και χορούς και εορτασμούς για να τιμήσουν αυτή την ημέρα. Ισίδωρε Ρούσο, καλημέρα. Σε αφήσαμε 2-3 μέρες για να συνέλθεις από τους εορτασμούς της ΑΕΚ και να σε ξαναφέρουμε στην πραγματικότητα με το ρεπορτάζ σου, καθώς ξεκίνησαν και εξετάσεις στα Λύκεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Και πάντα τέτοια, κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια.
2: Εννοείται, κρύφτηκε καλά από τις κάμερες τα πανηγύρια, δεν τον είδα πουθενά.
0: Κρύφτηκε, εντάξει.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι από χθες διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου και οι απολυτήριες ταυτόχρονα για την τρίτη τάξη. Έως τις 12 Ιουνίου τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου θα δίνουν τις εξετάσεις τους. Οι τελειόφοιτοι έως τις 25 Μαΐου, και αυτό γιατί ξεκινούν αμέσως μετά οι πανελλαδικές. Να θυμίσουμε ότι για τα γενικά λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου και μία μέρα αργότερα για τα επαγγελματικά λύκεια. 8 Ιουνίου τελειώνουν οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ, και αμέσως μετά ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων από τις 25 Ιουνίου. Όταν τελειώσουν και αυτά, θα πάμε και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Τώρα, τα γυμνάσια, να θυμίσω ότι εξακολουθούν και κάνουν μαθήματα. Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί 27 Μαΐου και οι εξετάσεις τους θα διεξαχθούν από τις 2 έως και τις 15 Ιουνίου.
0: Και στις 15 τελειώνουν τα δημοτικά, νομίζω.
1: 15 Ιουνίου τελειώνουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, οι πιο μικροί μαθητές. Τα παιδιά που πάνε τρίτη λυκείου ετοιμάζονται, δίνουν βέβαια τις εξετάσεις τώρα, αλλά στην ουσία είναι και...
0: Με το βλέμμα στραμμένο στις 29, ναι.
1: Ακριβώς, για το τέλος του μήνα όπου θα ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια, και στις οικογένειες, γιατί είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια οι εξετάσεις, ειδικά οι πανελλαδικές, αλλά και οι προαγωγικές. Και μετά από τις 15 Ιουνίου ξεκινάει ο δικός σας Γολγοθάς, οι γονείς με τα μικρά παιδιά, να τα απασχολήσετε για 3 μήνες μέχρι να ξαναξεκινήσουν τα σχολεία.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα κάθε χρόνο.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εμείς εδώ ήμασταν μέχρι στιγμή να κρατήσουμε τα παιδιά.
0: Τα κρατάμε εδώ στο στούντιο, φαντάζεσαι, να μας τα φέρνουν πρωί.
2: Από
0: εμάς
2: καλύτερο δελτίο θα κάνανε τα παιδιά μου. Λοιπόν, προπονητή ψάχνουμε στον Παναθηναϊκό, εμείς ο Παναθηναϊκός. Μεταγραφές ψάχνουμε στον Ολυμπιακό. Όλοι μαζί, κυρίως οι Ολυμπιακοί, περιμένουμε το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Την Παρασκευή.
2: Σωστά. Αυτά μεταξύ άλλων θα μας τα αποκρυπτογραφήσει ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
0: Και σοβαρά θέματα. Λέει, θα βρέχει την ώρα του Final Four την Παρασκευή.
2: Δεν έχω τένις εκείνη την ώρα.
0: Δεν σε αφορά.
2: Γεια σου, Απόστολε.
3: Καλημέρα. Θα ευχαριστήσω τον Ισίδωρο Ρούσο για τις ευχές του ως γονιός που θα πάει το παιδί του. Ως υποψήφιος ταλέπορος γονιός που θα τρέχουμε ημερώματα, έτσι, θα ξυπνάμε να τα προετοιμάσουμε ψυχολογικά. Λοιπόν, πάμε.
0: Εσείς τι τάξη είστε φέτος?
3: Πανελλήνιες, δεν είναι.
0: Πανελλήνιες, είσαι στο δύσκολο.
3: Γιατί είπα ευχαριστώ τον Ισίδωρο
0: Ρούσο. Ναι, νόμιζα ότι έχετε ακόμη μια χρονιά. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, αλλά και στην διαδικασία να βγει ένα βελούδινο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ.
2: Έτσι,
3: γιατί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ είναι δεμένο από πολλές μεριές. Δεν είναι και εύκολο. Έχει και αρκετά μεγάλη αποζημίωση, άρα θα πρέπει πρώτα να γίνει το ένα βήμα. Ταυτοχρόνως φυσικά υπάρχουν συζητήσεις για τον υποψήφιο προπονητή με αρκετά ονόματα να ακούγονται. Έχει επανέλθει αυτό το οποίο ακουγόταν πέρσι, μάλλον το χειμώνα, του Σεργέη Ρεμπρόφ, ο οποίος όμως ο Ουκρανός δεν μπορούσε να αφήσει την εθνική ομάδα της χώρας του, δεν μπορούσε να είναι και σε σύλλογο, δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία. Του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, του γνωστού μας από το πέρασμα από την Ίντερ, ο οποίος είναι προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Αλλά φαίνεται ότι το προβάδισμα έχει πάρει ο Δανός, ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τον πάγκο της Κοπενχάγης.
2: Ο μύθος λέει, τώρα πρέπει να πω, ότι σε μια συνάντηση που έγινε πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες τώρα, κλειστή του Παναθηναϊκού, ο μόνος ο οποίος άκουγε το ενδεχόμενο ανανέωσης και συνέχισης με τον Μπενίτεθ ήταν ο πρόεδρος, αλλά μετά από αυτή τη συνάντηση δεν ήταν. Ο Μπενίτεθ μάλλον έκλεισε την πόρτα μόνος του, αν έχω πληροφορηθεί σωστά.
3: Νομίζω ότι, δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτή τη συνάντηση, αλλά εδώ στην Ελλάδα υποτιμούμε πολύ, πολύ εύκολα προπονητές, και να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει ή περνάει από ελληνική ομάδα. Έτσι.
2: Αυτό έλεγε, αυτό γίνεται και ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση, γι' αυτό δεν
3: ξέρω. Διότι όταν έχει πάρει Champions League, UEFA, Europa, έχει θητεύσει σε Liverpool, σε Real, σε Chelsea, σε Valencia. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν είμαστε και τίποτα το τρομερό.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να κάνω την ερώτηση, ο Μεντιλή μπαρμένει πάντως, έτσι.
3: Θα υπάρξει συνάντηση ίσως και εντός της ημέρας, στο επόμενο 24ωρο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπα. Θα υπάρξει, νομίζω, θέμα το ποιοι παίκτες πρέπει να έρθουν προκειμένου ο Ολυμπιακός να παίξει το σύστημα του με τη Λίμπα, αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και έπνιγε ουσιαστικά τις ομάδες στην αμυνά τους, αυτό το οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να παρουσιάσει από τον Ιανουάριο και μετά. Σε αυτό λοιπόν τον παρονομαστή, ξανά το όνομα του Μίγια, του Λούις Μίγια, της Χετάφε στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός τον κυνηγάει εδώ και δύο χρόνια, είναι στα 31. Ρήτρα αποδέσμευσης λέγεται ότι είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα το δούμε βέβαια, γιατί μετά το ενδιαφέρον πολλών ομάδων τη χειμερινή περίοδο, η Χετάφε συμφώνησε να μειώσει τη ρήτρα του σε ένα πολύ πιο ανθρώπινο ποσό, στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είδες, από τα 20 στα 6, πολύ εύκολα.
2: Είναι τελευταίος χρόνος συμβολέου, οπότε έτσι και έτσι το χρόνο
3: γιατί θα τον χάσουν χωρίς μία. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Στον ΠΑΟΚ, η απώλεια της δεύτερης θέσης έφερε, που οδηγούσε στο Champions League, έφερε τιμωρίες, 100.000 ευρώ πρόστιμο από τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά αυτό νομίζω δεν επηρεάζει πολύ στην τσέπη των παικτών. Αυτό που τους καίει είναι ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας απαγόρευσε σε όλα τις τα μέλη να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι η παίκτες, ιδίως ξένοι που είχαν ετοιμάσει εισιτήρια, βαλίτσες για να φύγουν από την Κυριακή το βράδυ τα ξημερώματα της Δευτέρας, τους ενόχλησε, αλλά ας προσέχανε, γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα όλα ρόδινα, να τους πληρώνει την ώρα τους να περνάνε όμορφα και όταν γίνεται στραβή να μην έχουν καμία επίπτωση. Λοιπόν, η επίπτωση είναι ότι θα χάσουν τρεις μέρες διακοπών.
2: Έπαιζε και ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Δεν είναι μόνο. Έπαιζε και η ΑΕΚ στο προηγούμενο Χ. Μην το κάνουμε ακύλες γιατί δεν κέρδισε την Eurovision. Είναι και άλλες χώρες που παίζουν.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πάρα πολύ άσχημα.
2: Σωστά,
3: πολύ μεγάλο διάστημα.
2: Το τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ έμεινε.
3: Πολύ, και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έχασε το Champions League. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν είσαι 0-2 μέσα σε ένα άδειο γήπεδο που δεν επηρεάζεσαι και δεν το κρατάς, και αντί να κρατήσεις πίσω το σκορ, βγαίνεις μπροστά να βάλεις τρίτο και τέταρτο, το κλείδωσε. Λοιπόν, Final Four. Έχουμε μάθει τα εισιτήρια που έχουν πάρει τέσσερις ομάδες μέχρι τώρα. Τέσσερις μέρες μας χωρίζουν, τρεις ουσιαστικά, πριν τον πρώτο ημιτελικό, 6 ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περίπου 10.000 φίλοι των Ερυθρόλευκων θα βρίσκονται στις κερκίδες του T-Center την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να έχει γύρω στους 3.000 δικούς της φίλους, Ρεάλ και Βαλένθια από 1.000. Να πούμε στον κόσμο ότι οι ομάδες που θα περάσουν στον τελικό, καταρχάς δεν υπάρχει μικρός τελικός, άρα αυτές που θα φύγουν, πολλά εισιτήρια θα βγουν προς διάθεση από την πλατφόρμα της Ευρωλίγκας, οπότε καταλαβαίνετε ότι για τον τελικό, εάν και εφόσον περάσει η ελληνική ομάδα, θα υπάρχει μια προσφορά εισιτηρίων, οπότε όσοι ενδιαφέρονται θα να προστρέξουν. Εθνική ομάδα είχε δύο φιλικά, το μόλις ένα. Εξηγούμε. 4 και 7 Ιουνίου υπήρχαν φιλικά με Σουηδία και με Ιταλία. Το πρώτο είναι με τη Σουηδία, αυτό είναι κλεισμένο στη Στοκχόλμη. Αυτό όμως με τους Ιταλούς αναβάλλεται, ακυρώθηκε μάλλον, ελέω πρώτον της απουσίας τους από το Μουντιάλ, γιατί το είχαν κλείσει οι Ιταλοί σαν παιχνίδι προετοιμασίας.
2: Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
3: Για ποδόσφαιρο μιλάμε, στο Παγκρίτιο, αλλά τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί η σκουάντρα Τζούρα μετά το νέο σοκ να δώσει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει προπονητή. Η κατάσταση είναι πολύ διαταραγμένη στην εθνική και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Άρα ακυρώθηκε και η ΕΠΟ ψάχνει αντίπαλο για
2: το Ιράν. Το Ιράν εκεί που είναι κοντά, να ξέρεις που μπορεί να πάει.
3: Το Ιράν παίζει στην Τουρκία. Φιλικό. Φιλικό προετοιμασία.
2: Θα είναι κοντά. Μια μέρα, δύο. Δεν...
3: Ψάχνουν στην ΕΠΟ για αντίπαλο που θα βρει η Εθνική απέναντί της στο Nations League στην πρώτη κατηγορία. Ομάδα από αυτό το group. Φυσικά, μια και είπες για Ιράν και Μουντιάλ, να πούμε ότι, είναι, ότι τα εισιτήρια του Μουντιάλ μένουν πάρα πολλές χιλιάδες απόλυτα. Είναι πανάκριβα, έχουν ανεβάσει τις τιμές στην Αμερική. Νομίζουν ότι στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες κυκλοφορούμε, μας τρέχουν από τα μπαζάκια τα λεφτά. 2.000 δολάρια το εισιτήριο, δηλαδή για να δεις παιχνίδι ομίλου το όποιο. Έχουν ανέβει, έχουν βάλει έξτρα τιμή στο μετρό, έξτρα τιμή στο πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε, εντωμεταξύ και τα ξενοδοχεία είναι κενά, δεν υπάρχουν κρατήσεις αυτές που αναμέναν, οπότε το πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί ο Ινφαντίνο δεν το χειρίζει καλά.
2: Ας πέσουν και οι τιμές. Πόσον...
0: καλά, τόσο απλό είναι.
3: Ναι, αλλά αν πέσουν οι τιμές, πιάνεις κότσους αυτούς που πληρώσαν τα πολλά.
0: Ας γιατί... πρόσεχαν που σπεύσαν, είναι σαν τους φορολογούμενους.
2: Έτσι γίνεται, πώς πληρώνουμε εμείς κανένα κατευθείαν.
3: Εκτός αν ακολουθήσουν το σοβιετικό μοντέλο, στείλουν το στρατό τους εθνοφύλακες.
2: Όχι, κάτσε, περίμενε. Έλα, Βλαδίμηρε. Αποσυρώμαστε από αυτή την κουβέντα.
3: Εθνοφύλακες για όλες τις δουλειές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές, μπόρες το απόγευμα, ίσως και κάποια καταιγίδα στα βόρεια. Οπότε το τένις βάλ το νωρίς.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορούσε έκανε και ο Έρικ Κλάπτον, πρέπει να σου πω. Σαν σήμερα έγινε γάμος το 1979. Και παντρεύτηκε την πρώην γυναίκα του καλύτερου του φίλου.
0: Καλό είναι
2: Τζορτζ Χάρισον.
0: Να μένει στην παρέα το
2: και,
0: θέμα.
2: Ναι, ζει και βασιλεύει η Πάτη μέχρι σήμερα. Φωτογράφος και μοντέλο τότε που πήγε όλη τη δεκαετία του 60 μαζί με τους Beatles και τον Τζορτζ Χάρισον. Χώρισε το 77. Το 79 σαν σήμερα παντρευόταν τον Έρικ Κλάπτον. Ο Τζορτζ Χάρισον ήταν στο γάμο. Πολιτισμένη Σουηδία είχαν γίνει. Και αυτή η σχέση έφερε πάρα πολλά τραγούδια. Το πρώτο από αυτό ήταν η περίφημη Λέιλα, μέσα στα 30 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone.
0: Και με αυτό
2: έφερε
0: το τραγούδι.
2: Wonderful Tonight, έφερε διάφορα κομμάτια.
0: Όλα έτσι, τριφερούτσικα.
2: Τριφερούτσικο στην ακουστική του έκδοση. Πήρε και Grammy στο MTV η Λέιλα. Αλλά αυτό ήταν με τους Derek and the Dominos.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης μετά το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί το δίδυμο Καρούτζος Λαβράνος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και ιδιαίτερα βίαιης φάσης των διώξεων κατά των Ελλήνων του Πόντου. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη γενοκτονία των Ποντίων, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της περιοχής υπέστησαν εκτοπισμούς, καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, βασανιστήρια και μαζικές δολοφονίες. Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, περισσότεροι από 350.000 Έλληνες του Πόντου έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο των διώξεων, που εκτελήχθηκαν κυρίως από το 1914 έως το 1923. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου εκείνης της εποχής. Οι δραματικές αυτές εξελίξεις οδήγησαν στον ξεριζωμό ενός από τους αρχαιότερους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου 1919 είναι μια ημερομηνία με διπλή ανάγνωση. Για την τουρκική ιστοριογραφία αποτελεί την αφετηρία του πολέμου της ανεξαρτησίας. Για τον ελληνισμό σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής και πιο βίαιης φάσης ενός προμελετημένου σχεδίου εξόντωσης. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε επισήμως τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη ενός τραγικού κεφαλαίου του ελληνισμού.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολύονταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε με Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στο έξω Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.

0: Σώθηκαν και τέσσερις, τραυματίστηκαν οι δύο ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και φέρεται να είναι συγγενής των θυμάτων. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της κληθείς να απαντήσει. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμή σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές των ΟΠΕΚΕΠΕ εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις, καθώς και για ζωοκλοπές προκειμένου να λαμβάνουν υψηλότερες αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο. Μέσα σε μία τετραετία από το 2021 ως το 2025 φέρονται να είχαν εισπράξει κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου μέσω ψευδών δηλώσεων. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Summit, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κύριος Τσίπρας με νέες και νέους, βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ από την πρώτη μέρα της διαδικασίας, ξεπερνώντας τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 4 δισεκατομμυρίων που ζητούσε η επιχείρηση από την αγορά. Οι επενδυτές έχουν άλλες 2 ημέρες για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί από πυρά στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια. 2 ύποπτοι έφηβοι ηλικίες 17 και 19 ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Τέμενος, με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας να εκτιμά πως αυτοκτόνησαν. Φρικιαστικοί χαρακτήρισαν την επίθεση ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγός του, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρους το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Γαλάτη. Από πολύ νωρίς και σήμερα στο κόκκινο Κηφισός και στα διορεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία. Κίνηση παρατηρείται επίσης στην Κηφισία και τη Μεσογείο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται από πολύ νωρίς και στα διορεύματα της Αττικής Οδού. Γαλάτια.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30.

0: Τηλέφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα.
0: Εγώ του λέω του Καρότζη εδώ πέρα ότι περνάμε φανταστικά. Είναι το πιο ωραίο μέρο που θα μπορούσαμε να είμαστε. Δεν μπορώ να τον πείσω. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ κάτι ωραία μέρη. Άλλο μου λείπει.
0: Α,
1: τα λεφτά.
0: Ναι. Για τα άλλα μέρη, λες.
1: Για τα άλλα μέρη, ακριβώς. Ναι. Να μην με δει ανθρώπου μάτι.
0: Εντάξει, παιδί μου, λίγο. Να έχεις
1: ή να με δουν αυτοί που θέλω να με βλέπουν.
0: Αυτό, μάλιστα. Αυτό το δέχομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας. Καλωσορίζουμε όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Αθήνα 984. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα σχεδόν έως στις 10. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρυθμίση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου Πάνω Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 Σταύρος Αμάραντος και Ειρήνη Αρκουμάνη απαντούν στα τηλέφωνά σας.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και Viber έχουμε 69, σας βλέπω είστε δραστήριοι, 6948-984-984 6948-984-984.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε άλλου είδους κέρδη μια στιγμή που το έχω καημό, όχι ότι δεν το έχουμε ξαναπεί δηλαδή, αλλά... Ρε παιδί μου, λέμε τώρα για τα πέρα δόθη του Τραμπ, έτσι. Αν είναι διπλωματικό ανέκδοτο ή αν είναι κερδοσκοπική ιδιοφυΐα. Περισσότερο
1: προς το δεύτερο. Δεύτερο.
0: Κλείνω κι εγώ, γιατί άκου τώρα λέει ακύρωσε την ίστατη ώρα της, τη νέα επίθεση.
1: Οι Άραβες.
0: Γιατί το ζητήσανε λέει τα αραβικά κράτη στην περιοχή. Εντάξει, παπάντζες ολκής, έτσι.
1: Μια χαρά πάει.
0: Θα σου θυμίσω ότι είναι η πολλωστή φορά που κάνει πίσω ο Τραμπ. Αφού έχει υπάρξει κατάπαυση του πυρός των επιθέσεων που και κοστοβόρες είναι και δεν είχαν την έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχιστούν. Μην ξεχνάμε αυτές τις δύο παραμέτρους, έτσι. Και την ίδια ώρα, με όλα αυτά τα πέρα δόθε, γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα στις διεθνείς χρηματαγορές και με τις εκτιμήσεις για το πού μπορεί να πάει το πράγμα και με τις ίδιες τις τιμές του πετρελαίου και τι αφήνουν ως ουρανοκατέβατα κέρδη για άλλη μια φορά, όπως και το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο πόλεμος για κάποιους είναι ιδιαίτερα επικερδής. Με διάφορους τρόπους, ακόμα και η υποψία πολέμου πολλές φορές είναι πολύ επικερδής μπίζνα. Έτσι.
1: Παίζουν, τζογάρουν.
0: Τζογάρουν.
1: Τζογάρουν αυτοί που τζογάρουν, γιατί οι άλλοι παίζουν από το ασφαλούς. Κάποιοι, λίγοι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και γίνονται κάθε μέρα και πλουσιότεροι. Εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ τώρα για να έρθουμε και στα δικά μας, εγώ το συνδέω με έναν τρόπο και όποιος το κατάλαβε, θα έχουμε τώρα εδώ πέρα πλειοδοσία πατριωτισμού πάλι, έτσι.
1: Ποιος είναι ο
0: θα σου πω, γιατί χθες η απόφαση του Κισέα να επιστρέψουν στις κανονικές βάσεις τους οι συστοιχίες Patriot που είχαν αποσταλεί στην Κάρπα και το Δεδημότυχο θα γυρίσει μπούμεραγκ τώρα, γιατί η κυβέρνηση το διαφήμιζε. Τώρα που επιστρέφουν, γιατί λέει έχουμε λήξει συναγερμού, okay. Καλό είναι που θεωρούμε ότι υπάρχει λήξη στην αγκαλιά μου. Θα αρχίσουν οι άλλοι τώρα να πλειοδοτούν.
1: Ναι, θα λένε γιατί τους πήρατε. Ενώ τους λέγανε πριν γιατί τους πήγατε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Κοιτάξτε. Σε λίγο θα πρέπει να παίρνεις χαπάκια, να είσαι ζεν. Να μην έχεις καμία επαφή έτσι, που στένει με το περιβάλλον με αυτά που ακούς και λέγονται για να μην έχεις και προβλήματα. Γιατί σε λίγο θα μας τρελάνουν.
0: Ναι.
1: Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε πραγματικά. Δηλαδή ακούς κάθε μέρα πράγματα. Είναι τόσο πολύς ο βομβαρδισμός βλακείας, παραπληροφόρησης, σεναρίων, θρησκοληψίας, θρησκολαγνίας, τρομολαγνίας, πατριδολαγνίας, απόλυτη λαγνία έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορτάσει μόνο την άλλη λαγνία δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί και μόνο στα λόγια έχει.
0: Και δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα, κάποιοι το εκμεταλλεύονται, γιατί πολύ απλά πουλάει επικοινωνιακά όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω πόσο πουλάει πλέον.
0: Πουλάει, μια χαρά πουλάει επικοινωνιακά. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου πουλάει επικοινωνιακά. Και κάποιοι που είναι και στα κάγκελα έτοιμοι να υπερασπιστούν τα ιερά τους και τα οσιά τους, μια χαρά τους αρέσει να ακούνε τέτοια εύκολα λόγια και να, και να, γίνουν, να συνεχίσουν να είναι οπαδοί.
1: Ναι, οπαδούς βλέπω πολλούς και βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν. Δεν βλέπω ένα μήνυμα, τώρα θα πω, θα αναγκαστώ την επόμενη φορά θα πω το όνομα που μας λέει για τους κλέφτες της κυβέρνησης και τα λοιπά και να το λέτε εσείς. Και δεν βγαίνει να το πει ο ίδιος για κλέφτες. Άμα έχει αποδεικτικά στοιχεία και τα ξέρει, να βγαίνει να το πει ο ίδιος. Και να το υποστηρίξει όμως.
0: Κοίτα, εγώ θα δώσω, εγώ θα δώσω ένα πόνι.
1: Μπίπη με ένα παγό στο δικαστήριο. Ναι.
0: Εγώ θα δώσω όμως ένα
1: γιατί
0: πόνι.
1: Ωραία είμαι εκ του ασφαλούς και εκ του πληκτρολογίου. Αυτή είναι η μαγιά του πληκτρολογίου. Διότι όταν δεν βγαίνεις μπροστά να υποστηρίξεις αυτά που λες, μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος τώρα με το όνομά του λέει, δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του.
1: Να το διαβάσουμε πίσω, και όλες.
0: Δεν είναι, το ζήτημα όμως είναι, πρόσεξε, γιατί αντιστοίχως δεν ξέρω είναι απλά καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας ή μια και πραγματικότητα το ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένα μέχρι το λαιμό
1: αυτό
0: σε μια σειρά.
1: Αυτό είναι άλλο αυτό λέει. Αυτό τα λέμε εμείς.
0: Ότι με έναν τρόπο το λέει.
1: Δεν το λέει με έναν τρόπο, το λέει με άλλο τρόπο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Εγώ μπορώ να πω, μπορεί να έχω εγώ πάρα πολλές υποψίες για πολλούς από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βγαίνω και θα τραγουδάω κάθε μέρα τις υποψίες που έχω. Πρέπει να έχω και αποδείξεις.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Νίκο. Ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε μία αίσθηση ατιμωρησίας. Γιατί αν όντως όλες αυτές οι υποθέσεις. Παντού. Αλλά κυρίως στο περίπτωση πολιτικό προσωπικό, το ότι ευνοείται με έναν τρόπο.
1: Η περίπτωση των βοριζίων εχθές των συλλήψεων που έγιναν στα Βορίζια στην Κρήτη,
0: ναι,
1: με τους τύπους που κάψανε το αυτοκίνητο του δημάρχου, γιατί τους έχουν για εμπρισμό και σου λέω τι έχει γίνει. Κάψανε το αυτοκίνητο του δημάρχου της περιοχής.
0: Εκβίαζαν πηγαίνοντας και να κατέστρεφαν καλλιέργειες.
1: Εκβίαζαν τους οικογένειες. Ξυλώνα, κόβανε δέντρα και λιές και αμπέλια.
0: Ναι.
1: Ξεριζόταν από τη ρίζα. Από το 21 περάσανε 5 χρόνια και αυτή η αστυνομία μας το παρουσιάζει και ως επιτυχία μετά από 5 χρόνια. Ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λίγο. Μετά από 5. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση στην Κρήτη. 600 χιλιάρικα πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτούς τους μάγκες, ποιος τους έβαλε στο κόλπο, ρε παιδιά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Μόνοι τους ανακαλύψαν την πυρίτιδα που δηλώναν ψεύτικα. Δεν υπήρχαν κιδ, δεν υπήρχαν άλλοι από πίσω. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε, έτσι, ζωοκλοπές. Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες,
0: ναι,
1: οι οποίοι 5 χρόνια, τουλάχιστον, γιατί είναι βέβαιο ότι κάνει και πριν, η μία περίπτωση είναι η οικογένεια που σκοτώθηκαν, μία από τις οικογένειες που σκοτώθηκαν.
0: Η περίφημη Βεντέτα, τώρα γιατί ήταν, το λέγαμε τότε.
1: Πρόσεξε με, κατά τα άλλα, έχω προσωπικά δεδομένα, μην πω τα προσωπικά δεδομένα σε αυτή τη χώρα, και αυτοί οι τύποι δεν βγαίνουν με τα ονόματα τους. Γιατί δεν βγαίνουν με τα ονόματα τους? Περιμένουμε, λέει, εισαγγελική διάταξη. Και δεν τους βγάζει τις φάτσες όταν τις βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτούς τους τύπους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή ποιο είναι αυτό το προσωπικό δεδομένο που επιβάλλει στον ταβατζή μιας ολόκληρης περιοχής που εκβιάζει ανθρώπους, που τρομοκρατεί ανθρώπους, που τους καταστρέφει οικονομικά, ηθικά. Δηλαδή δεν το πιάνω πραγματικά. Δεν περνάει από το μυαλό μου.
0: Κοίτα, εντάξει, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και θα πρέπει τέλος πάντων να τελεσιδικήσει μια υπόθεση.
1: Ναι. Και άμα τελεσιδικήσει, θα μάθεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι.
1: Άσε ρε Γιάννη τώρα.
0: Άντε και τώρα προστατεύουμε.
1: Μόνο κάτι γύφτους βγάζουν. Μόνο κάτι γύφτους βγάζουν. Να σου το πω πολύ απλά. Άλλη περίπτωση αυτή. Άλλο άντρο ανομίας που δεν τολμάει να αγγίξει αστυνομία. Και κατά τα άλλα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, άμα περάσει κάποιος μια φορά με κόκκινο, του παίρνει 2 μήνες το δίπλωμα, ο αυστηρός κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Δεν είναι θέμα Χρυσοχοΐδη. Αυτό εντάξει, μπορώ να πω πάρα πολλά για τον Χρυσοχοΐδη.
1: Την υποκρισία.
0: Οι νομοθέτες.
1: Ποιος το εισηγήθηκε?
0: Δεν είναι το εισηγήθηκε. Νομίζω ότι είναι του Χρυσοχοΐδη θέμα.
1: Λοιπόν,
0: όσα μπορούμε να του πούμε ένα σωρό πράγματα.
1: Επειδή όλοι μας οδηγούμε στον δρόμο και όλοι μας μπορεί να κάνουμε λάθη. Δεν μπορεί με την πρώτη φορά. Από λάθος. Μπορεί να είσαι αφηρημένος. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο αφηρημένος. Αλλά όταν είσαι στο δρόμο, είναι σαν να λέμε ότι κάνεις έργα σε μια κορώνα της ΔΕΗ. Έχεις πιθανότητα
0: εγώ,
1: να πέσεις.
0: Δεν είναι εγώ, δεν
1: έχεις πιθανότητα
0: αυτό,
1: να πέσεις.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί έχει παραγίνει η αδιαφορία στους δρόμους.
1: Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Γιάννη μου. Μα δεν είναι.
0: Από εκεί ξεκινάει.
1: Διότι στη μισή Αθήνα, βγες εδώ απ' έξω απέναντι στη γωνία, στη γωνία εδώ απ' έξω από τον σταθμό και να δεις πόσοι έρχονται από το Θησίο και περνάνε απέναντι ευθεία, ενώ απαγορεύεται. Έχει μια ταμπέλα, είσαι με το διπλάσιο από το κεφάλι λέμε. Μου, που λέει απαγορεύεται.
0: Αυτό λέμε.
1: Και από τα 10 αυτοκίνητα που περνάμε για να έρθουμε εδώ στην περιοχή, οι 9 μπαίνουν ευθεία.
0: Είναι ασυδοσία. Η ασυδοσία λοιπόν και μου λέει, πρέπει
1: τώρα
0: να τιμωρηθεί.
1: Δεύτερον,
0: η οποία είναι και εγκληματική σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Θα σου πω γιατί δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και αίσθηση της πραγματικότητας. Να πάμε στους επαγγελματίες οδηγούς, αυτοί που είναι όλη τη μέρα στον δρόμο. Πόσες πιθανότητες έχεις άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι 8 ώρες την ημέρα τουλάχιστον να κάνει λάθος? Θα τιμωρήσει τον επαγγελματία με το να χάσει τη δουλειά του επειδή πέρασε μία φορά? Δεν μιλάω για ανθρώπους που είναι υπότροποι.
0: Μωρέ, είναι συστηματικό είναι... τώρα, μωρέ.
1: Δεν μιλάω για υπερβολική ταχύτητα. Γιατί στην υπερβολική ταχύτητα το κάνεις συνειδητά και συγκεκριμένα.
0: Δεν το βλέπεις στην καθημερινότητα τώρα τι είναι συστηματικό αυτό.
1: Ναι, όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ του. Λέω ότι πάμε σε ακραίες λύσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στο.
0: Εγώ θα στο βάλω αλλιώς.
1: Λύθηκε το πρόβλημα. Σταματήσαν να περνάνε με κόκκινα.
0: Έχει μειωθεί. Σιγά. Έχει μειωθεί πολύ η παραβατικότητα.
1: Μόνο με, μόνο με τις κάμερες.
0: Και με τις κάμερες μαζί και με
1: τα
0: υψηλά πρόστιμα. Εγώ θα στο βάλω όμως σε αντιπαραβολή αυτό που περιγράφεις και το αν είναι αυστηρή σε κάποιες περιπτώσεις η νόμη. Απέναντι σου ξαναλέω με την αίσθηση ατιμωρησίας που υπάρχει για το πολιτικό προσωπικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Για ατιμωρησία υπάρχει παντού, δεν υπάρχει μόνο στο πολιτικό προσωπικό.
0: Στο ζήτημα λοιπόν των τροχαίων, το ότι έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος, όπως. Δηλαδή, κακό είναι ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έχουμε
1: ναι,
0: αποτελέσματα.
1: Είναι πολύ άσχημο. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Ας αυστηροποιηθεί λοιπόν και για αυτούς τους τύπους οι οποίοι νομίζουν ότι έχοντας γενικώς πλάτες θα ξεφύγουν.
1: Στις γειτονιές της Αθήνας πώς κυκλοφορούν ανάποδα. Ανάποδα.
0: Ναι,
1: ανάποδα.
0: Ναι. Καθημερινά το βλέπω.
1: Ανάποδα.
0: Καθημερινά το βλέπω.
1: Τώρα καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Τι ακριβώς.
0: Τώρα δηλαδή, να φύγουμε όμως από τον ΚΟΚ, γιατί εδώ πέρα γιατί, υπάρχουν.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Κανένα αστυνομικό μέτρο ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα. Ποτέ. Ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα. Και θα σου πω, θα σε πάω παραπίσω. Η Χούντα με όσα έκανε είχε αποτέλεσμα στο τέλος ημέρας. Κατέρευσε.
0: Έτσι, η Χούντα δεν ήταν.
1: Κάθε αστυνομικό μέτρο.
0: Δεν είχε ακριβώς τον νόμο στο μυαλό της.
1: Όχι, κάθε αστυνομικού χαρακτήρα μέτρο, οι δράσεις, τέτοιου είδους δράσεις φέρνουν και αντίδραση. Και νομίζω ότι οδηγεί στο αντίθετο άκρο.
0: Ναι, τα πρόστιμα είναι πιο αποτελεσματικά.
1: Ναι, τα πρόστιμα νομίζω ότι αυτά. Να σου πω ένα άλλο πράγμα. Σε γράφει η τροχέα άλλη για παράνομη στάθμιση και σου λέει φέρε το δίπλωμά σου. Γιατί δεν το πας το δίπλωμα? Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Άλλαξε το τώρα. Τώρα θα
1: πώς
0: είναι.
1: Πώς άλλαξε. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω.
0: Όχι, συγγνώμη, άλλαξε. Δεν κρατάνε την άδεια και σου κρατάνε το δίπλωμα. Ναι, γιατί είναι ατομικό σου το.
1: Δεν το αφαιρεί ο αστυνομικός που σε πιάνει την ώρα που σε πιάνει, άμα είσαι εκεί. Και δεν το αφαιρεί.
0: Για παράνομη στάθμιση μπορεί να λείπει από αυτό.
1: Όχι, για άλλο πράγμα. Γιατί δεν το αφαιρεί.
0: Για άλλο πράγμα δεν ξέρω.
1: Και σου λέει φέρτο.
0: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σοβαρά. Να πάμε από το παράνομο παρκάρισμα στο ότι κάποιοι χρέωσαν 15 φορές παραπάνω την κατασκευή δύο κέντρων φιλοξενίας.
1: Αυτό μένει να το δούμε αυτό.
0: Τι εννοείς μένει να το δούμε?
1: Μένει να το δούμε να γίνεται, να αποδεικνύεται. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Περίμενε. Εννοείς αν είναι αληθές του πολίτικο το δημοσίευμα ή αν
1: όχι,
0: υπάρχουν
1: δεν είναι το πολιτικό,
0: στοιχεία...
1: το πήραν την Καθημερινή, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Η Καθημερινή το είχε βγάλει, η Καθημερινή.
1: Ναι, πρώτη και το πολίτικο κάνει μια συνέχεια του δημοσιεύματος της Καθημερινής.
0: Το πολίτικο λοιπόν μιλά για δύο συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής, στη Μαλακάσα και στη Συντική πάνω και στις Σέρες.
1: Όπου κόστησε 15
0: φορές παραπάνω από το κόστος που υπάρχει
1: δηλαδή,
0: σε συγκρίσιμα έργα.
1: Τι σε προβληματίζει?
0: Ναι.
1: Πού σε προβληματίζει?
0: Δικά μου λεφτά ήτανε.
1: Έλατε. Ευρωπαϊκά λεφτά
0: ήτανε. Ευρωπαϊκά λεφτά ήτανε. Το ότι συνεισφέρω με έναν τρόπο κι εγώ, εντάξει, μωρέ.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε και άλλα.
0: Και δεν
1: άλλα
0: είναι μόνο αυτό. Έχουμε ακόμα σε εκκρεμότητα.
1: Κάτι γεύματα.
0: Έχουμε σε εκκρεμότητα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
1: Γεύματα.
0: Έχουμε σε κρεμότητα κάτι κονδύλια.
1: Γεύματα λέω.
0: Γεύματα λες
1: με εσύ. Καπέλο ψηλό. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όλα αυτά, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, το τι λες μπροστά και το τι λες. Όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και όλοι και μπορεί να ξέρουμε και παραπάνω πράγματα. Αλλά το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι σε πράγματα ακόμα που γνωρίζεις με τα βεβαιότητας πρέπει να έχεις και αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές. Και βέβαια υπάρχουν και περίφημες αγωγές slap που πέφτουν βροχή.
0: Εγώ, ο κύριος Μαρινάκης είπε στο briefing ότι θα περικοφαντήσουμε.
1: Τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία. Γιατί μας το παρουσιάζουν ως μεγάλη μεταρρύθμιση, έτσι. Πολύ παπάντζα πέφτει, παιδιά, μαζευτούμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε τις φαλιάρες μας με αυτή την ιστορία. Διότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία που το, την εφαρμόζουμε στη λήξη της. Έχει λήξει η περίοδος.
0: Ναι.
1: Με, στην παράταση το, το, το υιοθετούμε.
0: Το Μάρτιο έπρεπε να έχει τελειώσει.
1: Στην παράταση το υιοθετούμε. Μην πουλάμε παπατζηλίκια. Και βέβαια σε αυτό φέρνουν και ευθύνη τα σωματεία μας, τα δημοσιογραφικά σωματεία, που η οδηγία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Μπορούσε μάλλον να εφαρμοστεί. Τώρα έληξε η προθεσμία εδώ και δύο χρόνια. Και τώρα καθόμαστε και λέμε: έρχεται η οδηγία για τις αγωγές. Θέλω να τη δω και στην πράξη. Θέλω να... Γιατί δεν υπάρχει η κουλτούρα αυτή που περιγράφει η οδηγία στην ελληνική δικαιοσύνη. Το αντίθετο, μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι κάποιοι εισαγγελείς δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν αυτά που φέρνει ο ύποπτος και πετάνε στο ακροατήριο τις υποθέσεις για να μην κουράζουν το μυαλό τους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσταση.

0: Λοιπόν, προλάβουμε δύο πράγματα πριν πάμε στους τίτλους. Κοίτα, το πολιτικό το έλεγα να το πιάσουμε και στο δεύτερο μέρος, ειδικά στο τι συμβαίνει στην αριστερά, που εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, από γέλιο ως θλίψη μπορεί να προκαλεί. Στα ζητήματα πάντως που λέγαμε νωρίτερα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον και σε σχέση με όλες αυτές τις υποθέσεις όλου του τελευταίου διαστήματος, θα έχουμε πολύ αποείπτωτο το επόμενο διάστημα. Γιατί περιμένουμε στη Βουλή τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα, και τον κύριο Δεμήρη, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ, αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών, με τους χειρισμούς, με το τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση Συμβούλια Επικρατείας.
0: Και το δεύτερο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο χρόνος που δίνουν τρεις μήνες στην ΕΕΠ.
1: Να ενημερώσει το Θανάση Κουκάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του.
0: Ναι. Και θα κοινοποιηθεί τις επόμενες μέρες η απόφαση στην ΕΕΠ για να αρχίσει να τρέχει αυτή η τρίμηνη προθεσμία. Ανταλ' Αύγουστο δηλαδή, αν εξαντληθεί αυτή η προθεσμία, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα.
1: Καλά, αλλά μάθουμε.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι το παστίχημα, μπορεί να το χάσεις.
0: Ναι, γιατί. Υπάρχει το ζήτημα, της πιθανής καταστροφής των φακέλων, σαν τα κατεστραμμένα βίντεο από τα. Από
1: σαν
0: τα
1: τους φαγγέλους της Σαλονίκη, το ΠΚΠΕ που κάνανε εκαθάριση αρχείου.
0: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο πάντως στο πλήρες σκεπτικό της Ολομέλειας του Ανωτάτου Κυρωτικού Δικαστήριου. Μάλιστα χαρακτηρίζει και αντιφατικές τις δηλώσεις της ΕΕΠ σχετικά με το πώς αρνείται να παρέχει την ενημέρωση στον Θανάση Κουκάκη. Εν προκειμένου η ΕΕΠ έχει κατ' επανάληψη αρνηθεί να ενημερώσει την ΑΔΑΕ, Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, για τους λόγους άρσησης του απορρίτου των επικοινωνιών του ετούντος, προβαίνοντας δια των αρμοδίων οργάνων της σε αντιφατικές δηλώσεις ως προς τη διατήρηση των σχετικών στοιχείων και επικαλούμενοι πάντοτε τον απόρριτο χαρακτήρα τους. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η άσκηση των ελεκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, ταυτόχρονα η άρνηση αποστολής στοιχείων εκ μέρους της ΕΕΠ παρεμποδίζει και τον ακυρωτικό έλεγχο του δικαστηρίου, το οποίο καλείται να παράσχει στον ετούντα επίκαιρη και λησιτελή δικαστική προστασία. Και ενώπιον του οποίου, όπως έχει κριθεί, δεν χωρά άρνηση προσκόμισης εγγράφων, ακόμα και απορρίτων. Εντάξει.
1: Και.
0: Τι και. Τι άλλο θα σκεφτούν στην ΕΕΠ, για να μην παράσχουν σχετικές
1: πληροφορίες. Δεν είναι η πρώτη που λειτουργεί όπως θέλει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί κρύβεται πάντα πίσω από το απορρίτο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι υπολογική απέναντι στη δικαιοσύνη όμως από εκεί και μετά οι άνθρωποι της ΕΕΠ. Δεν ξέρω. Και περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Δεμήρη τι έχει να πει, όπως βεβαίως κυρίως τον κύριο Τζαβέλα για την άρνησή του να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση. Λοιπόν,
1: πάμε σε αντίληψη ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και θα έρθουμε σε λίγο πίσω.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι από επίθεση με πυροβόλο όπλο τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο της Νότιας Ισπανίας. Ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να είχε συγγενική σχέση με τα θύματα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη. Μέσω Truth Social ανέφερε ότι ανακάλεσε τη διαταγή επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Μετά τον Τραμπ, στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις μας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μία την άλλη για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Πολίτικο, για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 6 συλληφθέντες για υποθέσεις εκβίασης και απάτες. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα και ζώα από ιδιοκτήτες γης και κτηνοτρόφους για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτόματα από το καλοκαίρι η επιβολή προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στην πύλη ΜΑΙΑΔΕ. Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα, πώς κάνετε αξιολόγηση για το τι ψηφίζουν αυτά τα λουλούδια στην Κρήτη, ποιος είναι ο κύριος Στυλιανός?
1: Άμα έχει πληροφορίες, μπορεί να μας τις πει.
0: Μόνο αν υπονοείται ότι με κάποιο τρόπο έχουν πολιτική πλάτη. Εκεί να δεχθούμε τη συζήτηση. Έχει σημασία κατά τα άλλα τι πάνε και ρίχνουν στην κάλπη?
1: Ναι, κοίτα να δεις. Στο Μυλοπόταμο που πήγε προχτές έλεγχος για τα ΝΟΠΚΕΠΕ. Ναι, εμφανίστηκε ένας εκεί πέρα παράγοντας, ο οποίος έχει κουμπαριές με ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης και τους έκανε τσαμπουκά. Αλλά δεν πέρασε τσαμπουκά τελικά. Από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν πέρασε.
0: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και αυτές και οι δύο ιδιότητες έχουν λίγο μια σημασία, κύριε Ηλιόπουλο, καλημέρα.
1: Σε λίγο δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αυτές οι ιδιότητες. Εγώ αυτό θέλω να πω. Προβοκάρω τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Όχι, εγώ ακριβώς εκεί το πήγαινα. Αν θα παραμείνετε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Όχι μόνο λόγω προσωπικής επιλογής, αλλά μπορεί να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Αριστερά. Αν αποδειχθούν σωστές οι πληροφορίες ότι μια σειρά βουλευτών είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν.
1: Μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το όνομά σας.
0: Όνομα έχουμε ακούσει, ούτε.
2: Κοιτάξτε, εδώ και καιρό υπάρχει μια πολιτική διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς. Είναι δημόσια, είναι γνωστή, το ξέρετε εσείς. Να το πω λίγο σχηματικά και με σεβασμό σε κάθε άποψη, υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Υπάρχει μια αντίληψη που αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή και στα όργανα. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ποτέ δεν ήταν πλειοψηφία όμως στη βάση του κόσμου, που είχε αναφορά στην Νέα Αριστερά αυτή την πρώτη στιγμή, που θεωρεί ότι χοντρικά ότι το καλύτερο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή η Αριστερά είναι απλά να ανασυγκροτηθεί κοιτώντας προς το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι είμαι στους ανθρώπους που θεωρούν και πιστεύουν ότι ειδικά σε αυτή τη στιγμή η Αριστερά χρειάζεται να παλέψει για μια εναλλακτική πρόταση. Να το πω πολύ σχηματικά, θεωρώ ότι το παράδειγμα της Ισπανίας μας αφορά. Δηλαδή ότι το παράδειγμα της Ισπανίας δείχνει ότι ακόμα και στις σημερινές συνθήκες που αντικειμενικά είναι ένας πολιτικός κύκλος στον οποίο εκλογικά πηγαίνει καλύτερα δεξιά σχήματα, ακροδεξιά σχήματα, αυτός είναι ο εκλογικός κύκλος όλη την Ευρώπη. Το βλέπουμε,
1: ναι,
2: και το δούμε.
1: Και βέβαια και έχει ανατραπεί ένας κύκλος που στην Ελλάδα επί δεκαετίες η αριστερά, διασπασμένη βέβαια, όχι ενιαία, τα κεντροαριστερά και αριστερά κόμματα έπαιρναν πάνω από 50%
0: του ψηφισμού,
1: ενώ τώρα αυτό έχει ανατραπεί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να υπενθυμίσω εδώ, γιατί πολλές φορές ξεκινάμε από το στοιχείο, το πρόβλημα της αριστεράς είναι ο κατακαιρματισμός. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο κοινοβούλιο το οποίο να έχει τόσες πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες να έχουν αναφορά στο δεξιό πολιτικό φάσμα. Δηλαδή και ο δεξιό.
1: Τώρα το ερώτημα είναι δεξιό πολιτικό φάσμα ή κάτι άλλο αυτό που βλέπουμε στη Βουλή, γιατί εγώ έχω αρχίσει και να αμφιβάλλω.
2: Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο δεξιό, προφανώς πηγαίνει και πολύ πέρα από αυτό.
1: Θρησκοληψίες βλέπουμε.
0: Αναφορές σε άλλες χώρες.
2: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι ειδικά στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να εσωτερικεύσει και να ηγεμονεύσει και με έναν τρόπο να αντισταθμεύσει όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία τώρα έχουν ξεφύγει. Άρα θα έλεγα ότι το κεντρικό ζήτημα δεν είναι μόνο ο κατακαιρματισμός ή όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι η κρίση στην αριστερά έχει προηγηθεί του κατακαιρματισμού. Ήταν αποτέλεσμα και όχι η αιτία ο κατακαιρματισμός. Για μένα το πιο κρίσιμο σήμερα, αν κάποιος θέλει να απαντήσει πολιτικά, και νομίζω αυτή η συζήτηση λείπει, είναι το πώς απαντάμε σε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, πώς απαντάμε στο κόστος ζωής, που για μένα είναι το πιο βασικό ζήτημα και αυτό το οποίο με όποιον κόσμο μιλάω, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που μου θέτουν. Το δεύτερο είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ, που είναι τα ζητήματα της διαφθοράς, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, το να δυσκολεύεται ο πολίτης να βγάλει το μήνα και να έχει μια αίσθηση ή να διαβάζει ειδήσεις ή να βλέπει ιστορίες όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να βλέπει ότι γύρω του γίνεται πανηγύρι, είναι διπλά εξοργιστικό.
1: Και η αίσθηση τιμωρησίας, θα έλεγα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το τρίτο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, της παγκόσμιας τάξης. Και χρειάζεται μια κυβέρνηση μια χώρα η οποία θα έχει απόλυτη προσήλωση.
0: Να πάμε σε αυτό το τελευταίο όμως, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί οι υφιστάμενοι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν εκφράσει θέσεις στα ερωτήματα που θέτετε. Το ζήτημα είναι, πέραν των διαπιστώσεων, τι γίνεται στην πράξη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για να μην την κρυβόμαστε, η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω και προσωπικά, γιατί δεν μας είπατε τι προτείνετε να κάνετε προσωπικά.
1: Και προσωπικά βεβαίως, όπως είπε ο Γιάννης, αλλά και το τι θα εκφράζει το κόμμα Τσίπρα. Θα είναι αυτό που λέμε ένα καθαρά αριστερό κόμμα ή θα στρίψετε λίγο προς το κέντρο, δεδομένου ότι υπάρχει και το Πασόκ.
0: Πρώτο πληθυντικό χρησιμοποιεί.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσα και ούτε μπορώ να μιλήσω στο όνομα του κοινή σχεδιασμού του κόμματος Τσίπρα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατηρήση ότι προφανώς αν ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ξανά και από ό,τι φαίνεται με αξιώσεις την δυνατότητα να επιστρέψει, αυτό δείχνει ότι οι υφιστάμενοι σχηματισμοί δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Και το λέω πολύ ευγενικά. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε αυτό το πολιτικό κενό, ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να αποσυρθεί 2 χρόνια από την πρώτη γραμμή, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι λίγο. Δεν μ' αρέσει τις δικές σου αποτυχίες να τις φορτώνεις σε κάποιον άλλον. Mm. Η Νέα Αριστερά έδωσε μία μάχη, δεν μετανιώνω καθόλου για αυτή τη μάχη. Θεωρώ ότι καλά κάναμε και δεν κάτσαμε να ανοιχτούμε την πολιτική στροφή επί Κασελάκη, που για μένα ήταν μια βαθιά απαξιωτική διαδικασία. Δώσαμε μία μάχη σε μία συγκυρία που για μας θα ήταν ευνοϊκή και καταγράψαμε 2,4 σε ευρωεκλογές. Δεν μ' αρέσει μια αριστερά η οποία κατηγορεί τον κόσμο ότι αυτή τα έχει κάνει όλα καλά και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζω να μην το
1: κάνω. Υπήρχε όμως αυτή η λογική, υπήρχε για καιρό και κόστησε πάρα πολύ στην αριστερά. Δηλαδή μετά το 19 υπήρχε αυτή η λογική ότι φτιά όλα αυτά ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ήμουν ποτέ σε αυτή τη γραμμή και δεν έχω υπηρετήσει ποτέ αυτή τη γραμμή. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι επιμένω ότι σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι κομμάτι αυτής της συσπήρωσης. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι μια γραμμή η οποία λέει ότι χρειάζεται να συνεννοηθούν, να συναντηθούν ρεύματα της αριστεράς, ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, ρεύματα της πολιτικής οικολογίας, τα οποία προφανώς όμως έχουν μια οριοθέτηση με την φιλελεύθερη πολιτική. Αυτό για μένα θεωρώ ότι είναι το όριο της πολιτικής.
1: Το ίδιο θα λένε και στο Πασόκ όμως.
0: Στο οποίο Πασόκ εσχάτως βλέπω ότι έχουν ακολουθήσει μια τακτική όπου χτυπούν μεν την κυβέρνηση, κυρίως σε ζητήματα οικονομίας και καθημερινότητας, επενθυμίζοντας ταυτόχρονα τα πεπραγμένα της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, επειδή τουλάχιστον με τα δεδομένα που βγαίνουν αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις, επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σχηματισμός ο οποίος θα χτυπήσει στα ίσα τον κύριο Μητσοτάκη, αν βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ δεύτερο, τρίτο ή τέλος πάντων.
1: Αλλά με απόσταση.
0: Με απόσταση. Όπου το άθροισμά τους θα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εκεί θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους.
1: Οι ηγεσίες και των δύο πτερήγων.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι πηγαίνουμε σε μια εκλογική μάχη που με διάφορους τρόπους έχει αρκετές πιθανότητες να μοιάζει με τις εκλογές του 2012. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα διαμορφώσει τους βασικούς πολιτικούς παίκτες για τα επόμενα 10 χρόνια της πολιτικής ζωής της χώρας.
1: Κυβέρνηση θα διαμορφώσει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί τότε είδαμε μια κυβέρνηση η οποία είχε ημερομηνία λήξης, να το πω έτσι.
2: Πολύ δύσκολα μπορώ να δω αυτή τη στιγμή σενάριο το οποίο θα βγάζει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο σενάριο.
0: Το δικό μου ερώτημα ήταν με το βλέμμα στη δεύτερη Κυριακή πάντως.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα διαμορφωθεί από το αποτέλεσμα της πρώτης μάχης. Το Πασόκ όλο αυτό το διάστημα σε πάρα πολλά σημεία έχει επιλέξει και διαρκώς επιλέγει να κάνει ένα αντιμέτωπο. Το Πασόκ ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα ενεπλάκησε ολοκληρωτικά, αλλά από θέσεις ηγεμονευόμενες στο αντισύριζα μέτωπο το προηγούμενο διάστημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο αντιμέτωπος δεν τον έχει βοηθήσει και μάλιστα έχει φτάσει σε τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα που κατά τη γνώμη μου είναι βαθιά προβληματικές. Θα αναφερθώ μόνο σε μία. Τον ακούω από στελέχη του Πασόκ την επαναφορά της θεωρίας της χαμένης ψήφου. Είναι στοιχειωτός εξοργιστικό και το λέω πολύ ευγενικά. Δηλαδή, όταν είσαι ένα κόμμα του 12-13, ας πούμε του 14, το να λες ότι όποιος θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη αν δεν ψηφίσει Πασόκ είναι χαμένη ψήφος, πρώτα απ' όλα με ενοχλεί πάρα πολύ η λογική της χαμένη ψήφου. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Θυμίζει παλιές καθεστωτικές λογικές του Πασόκ όταν ήταν στο 44, αλλά υπάρχει και ένα πραγματολογικό πρόβλημα. Ότι το Πασόκ, ακόμα και αν αυτοκτόνησε 7 φορές η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοκτονήσαμε 7 φορές, με συνολικές ευθύνες όλων, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά δεν ξέρω τον εαυτό μου, το, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία να, έχει, να είσαι εκεί που είσαι και να επαναφέρεις τη λογική της χαμένης ψήφου αντί να προσπαθείς να δεις πώς πραγματικά θα υπηρετείς μια διαφορετική γραμμή, νομίζω ότι δείχνει δομικά
1: προβλήματα. Και την ιτοπαθή προσέγγιση ότι θέλω να κερδίσω έστω και μία ψήφο. Γιατί εγώ θεωρώ ιτοπαθή προσέγγιση να κερδίσω το Μητσοτάκη με μία ψήφο.
2: Και συγχωρέστε με, αλλά θέλω να πω κάτι βαθιά πολιτικό. Δεν έχει κανένα προσωπικό χαρακτηρισμό. Σχετίζεται μόνο με πολιτικές τοποθετήσεις κτλ. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πιστέψω ότι στελέχοι που έχουν τη γραμμή, την ανάλυση και την κοσμοαντίληψη που έχει παραδείγματος χάρη η Άννα Διαμαντοπούλου είναι στελέχη τα οποία σε μια κρίσιμη στιγμή δεν θα σκεφτούν μια πιθανή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο για την ψήφο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Τέλος πάντων, ότι υπάρχουν στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ τα οποία μπορεί να έχουν μια προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ όμως θα έλεγαν ότι ακόμα και το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να σκεφτεί μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όχι του Μητσοτάκη.
0: Με άλλο αρχηγό.
2: Δεν το πιστεύω, αλλά το λέω με την προσοχή με ποια είναι ότι καταλαβαίνετε δεν μπορώ να μιλήσω εγώ στο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Νομίζω ότι θα ήταν.
0: Όχι, όχι. Και δεν το θέλουμε. Θέλουμε όμως να μιλήσετε για λογαριασμό σας και να μας πείτε τελικά τι θα κάνετε.
2: Στην αριστερά συνεχίζεται μία συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι προσωπική απόφαση.
0: Okay. Δεν καταλαβαίνουμε προσωπική λοιπόν απόφαση. Δεν θα λειτουργήσετε όπως ο Γιούς Φρανχάρτ, ο οποίος επέλεξε να αναξαρτητοποιηθεί και θα το κάνετε πιο συντεταγμένα, τουλάχιστον τα στελέχη.
1: Αυτοί που έχετε την άποψη ότι πρέπει να πάτε σε μία μεγαλύτερη αριστερά, να το πω έτσι.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να υπηρετηθεί, αλλά ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι προσωπική απόφαση και δεν με αφορούν προσωπικά σχέδια και δεν έχω υπηρετήσει προσωπικά σχέδια.
0: Πάντως υπάρχει και μια άλλου είδους κριτική που γίνεται, γιατί έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσίπρας σε δηλώσεις το έχει πει στην ουσία ότι στελέχη άλλων κομμάτων που θέλουν να συμπορευτούν μαζί του πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να απεκδηθούν των σημερινών των αξιωμάτων της βουλευτικής ιδιότητας. Οπότε το ζήτημα είναι. Κάνουμε κριτική στον Τσίπρα γιατί σκυλεύει η κόμματα υποδιάλυση ή υπάρχουν πρόθυμοι, όχι μόνο για ιδεολογικούς λόγους, να μετακομίσουν και να διατηρήσουν τα οφίτσια.
2: Κοιτάξτε λίγο, θεωρώ ότι η κουβέντα περί οφιτσίων την κατανοώ, αλλά θεωρώ ότι έχει και κάποιες προβληματικές. Και να το πω πολύ απλά, δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ορθό. Κατανοητή επιλογή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ορθό ότι όποιος πιστεύει ότι χρειάζεται μια ανασυνθετική κίνηση στην αριστερά, οφείλει να παρατήσει το πεδίο της Βουλής. Αυτές τις μέρες στη Βουλή θα έχουμε την κουβέντα, παραδείγματος χάρη, για την προανακριτική. Θα έχουμε αύριο την εξέταση που θα έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ. Καθημερινά δίνονται μια σειρά από μάχες, οι οποίες θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αριστερή φωνή μέσα στη Βουλή, και αυτή είναι η γνώμη μου και αυτή τη γνώμη δεν θα την αλλάξω.
0: Σαφές. Ευχαριστούμε, κύριε Λεόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.

0: σε άλλους καημούς, ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Απόστολος Δοξεβανέλης.
1: Τον έχουμε στη
0: για
1: γραμμή
0: μας. Για τους νικητές, τους ιτημένους, τους οσονούπου πρωταθλητές, αυτούς που θέλουν να γίνουν τέλος πάντων. Καλημέρα.
1: Την κούπα που θέλει να πάρει για να κόμπλος αλλά του πρωταθλήματος τώρα.
0: Μόνο αυτή έμεινε, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, κηρύσω για τον Γιάννη Λαβράνο την έναρξη των της μεταγραφικής περίοδου.
1: Α, δώσε. Ποιο πήραμε.
0: Μένω μάθημα.
2: Δεν έχουμε πάρει όταν λέμε κηρύσω.
0: Μεταγραφολογία, όχι μεταγραφές, μεταγραφολογία.
1: Παπάντζα μόνο δηλαδή, σε μετάφραση ελεύθερη.
0: Όχι πάντα, αλλά ναι, τις περισσότερες φορές.
2: Σαν τα στοιχήματα της Eurovision. Ακριβώς. Για πρώτη και βγαίνει τελικά, βγαίνει δέκατος. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση προπονητή εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο ποδοσφαιρικός λες.
2: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός για τον μπασκετικό.
1: Σε λίγο μπορεί να είναι και στο μπασκετικό.
0: Μάλλον και ο μπασκετικός για εκεί πάει, ναι.
2: Φυσικά θα πρέπει πρώτα να βρεθεί το βελούδινο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί είναι πολλά τα λεφτάρι, έτσι, για να φύγει. Σεργέι Ρευρόφ πάλι στο προσκήνιο. Είχε ακουστική για το χειμώνα, αλλά δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία της Ουκρανίας να φύγει. Να έχει
1: ταυτόχρονα και εθνική
2: και σύλλογο.
0: Ναι, έχω να προτείνω ο Γκουαρδιόλα να
1: φεύγει από τη Σίτι ο Γκουαρδιόλα.
0: Και ο Αντώνιο Κόντε επίσης θα είναι.
2: Για να σκεπάζεσαι τα βράδια. Γιάκοπ Νίστρουπ είναι το όνομα το οποίο ακούγεται να είναι σε πρώτη φάση. Ο πρώην προπονητής Κοπεχάγης, 38χρονος.
0: Νέος, φιλόδοξος και με επιτυχία.
2: Κατέκτησε δύο ντάμπλ, αλλά δεν είχε την καλή πορεία φέτος. Στον Ολυμπιακό ακούγεται για ακόμα μία χρονιά μέσω της Μάρκα το όνομα του Λουίς Μίγια, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το κυνηγάει εδώ και δύο χρόνια.
1: Και δεν τον πιάνει.
2: Όχι, είναι ακριβώς. Παίζει με την Ασουασούνα.
1: Την καλή παίκτης ακριβή είναι.
2: Κοίταξε, επειδή είχε τάφε, δεν είναι, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ήταν η ρήτρα στα 20 εκατομμύρια, αλλά επειδή μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο έπεσε στα 6.
0: Αλλάζουν αυτά, ναι.
2: Άρα, νομίζω ότι τώρα το ποσό είναι εφικτό και όταν θες να βάλεις πολύ καλό παίκτη στη μηχανή σου, διάολο που είπα πληρώθηκε κάτι, δεν γίνεται στα παζάρια.
0: Μιλάμε για ένα παίκτη όμως που είναι περισσότερο οχτάρι, έτσι.
2: Είναι
0: λάθος.
2: Περισσότερο οχτάρι.
0: Θέλω να πω ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Ο δημιουργικός που θα κάνει το κάθετο.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Από τότε που έφυγε ο Φορτούνης τελείωσε το πρόγραμμα.
2: Επιστρέφει ο Φορτούνης.
0: Για να κλείσει την καριέρα.
1: Ναι, και ο Ποντένσε δεν ήταν αυτό που περιμέναμε φέτος.
2: Όχι.
1: Καμία σχέση με τον παλιό Ποντένσε.
2: Είχε πολλούς τραυματισμούς και τον κράτησαν πάρα πολύ πίσω. Στον ΠΑΟΚ η απώλεια της δεύτερης θέσης έφερε πρόστιμο 100.000 ευρώ, αλλά κυρίως απαγόρευση αναχώρησης για διακοπές από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη αργά το βράδυ, Πέμπτη πρωί. Αυτό τσούζει πιο πολύ, νομίζω. Αυτό τσούζει πολύ. Εισιτήρια Final Four, βγήκαν τα νούμερα τα μέχρι στιγμής. Την Παρασκευή λοιπόν ο Ολυμπιακός θα έχει γύρω στους 10.000 φίλους του στο T-Center. Η Φενέρμπαχτσε γύρω στις 3.000 και από 1.000 η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια. Εφόσον η ελληνική ομάδα περάσει στον τελικό και ο αντίπαλός της από τον ισπανικό εμφύλιο, θα ανοίξει η πλατφόρμα διότι θα υπάρξουν επιστροφές από τους ηττημένους.
1: Ναι.
2: Οπότε εκεί θα μπορούν όσοι. Μακάρι να είναι η ελληνική ομάδα, γιατί θα γεμίσει, θα είναι τελείως γεμάτα.
0: Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Αν παρελπίδα, και το λέω ειλικρινά, αν παρελπίδα ο Ολυμπιακός χάσει.
2: Δεν περάσει.
0: Θα είναι κίτρινο το ΟΑΚΑ την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Γιατί η Τουρκία είναι δίπλα, οι οπαδοί της Φενέρ έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με την ομάδα. Και αν βρουν εισιτήρια να τους τα δώσουν.
1: Θα βρουν, άμα δεν
0: περάσει. Δεν θα γίνει και μικρός τελικός, δεν θα γίνει μικρός τελικός.
2: Δεν έχει μικρό τελικό. Λοιπόν, σας κλείνω με δύο ειδήσεις. Αυτή που είπε ο Γιάννης Γκουαρδιόλα ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια και ο Έντσο Μαρέσκα είναι ο διάδοχος κατά πάσα πιθανότητα. Στην Άρσεναλ τρεμοπαίζει το φιλοκάρδι του, νίκησαν δύσκολα. Την Πόρμου θα απομένουν 90 λεπτά. Έτσι. Για να κατακτήσουν τίτλο μετά.
0: Παίζει
2: από
0: σήμερα η City.
2: Χρόνια. Η City παίζει σήμερα.
0: Αν η City δεν κερδίσει, λέω εγώ
2: το
0: τώρα.
2: Πήρε.
0: Το πήρε η Arsenal.
2: Ναι. Αν όμως κερδίσει, τελευταία αγωνιστική έχουμε Crystal Palace Arsenal στο Λονδίνο και Manchester City Aston Villa. Aston Villa που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, γιατί, για να περάσει στα τρίτη
2: πρωτεύουσα. Για να κερδίσει γύρω.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Ετοιμαστείτε σιγά σιγά να ετοιμάζεστε για Μουντιάλ. Γιατί 11 Ιουνίου ξεκινάει. Ετοιμαστείτε για ξενύχτια. Τα παιχνίδια ξεκινούν 10 η ώρα το βράδυ. Θα έχει τη μία, θα έχει τι 4.
0: Τον 10 θα το βλέπουμε μετά.
1: Θα κάνουμε ολονυχτία, ναι.
2: Το 10 και το 5.
1: Μετά τον Ισπερινό θα αρχίσει, ναι.
0: Το 5 μπορεί, άμα είναι καλό παιχνίδι, να ξυπνήσουμε πιο νωρί.
1: Το 5 θα βλέπουμε το πρωινό, να σηκωνόμαστε χαράματα.
0: Λοιπόν, Απόστολε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ψηφιακό κόσμο δίνει σήμερα στου έφηβου αμέτρε δυνατότητε να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν και μαζί με αυτέ γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. τι είναι οκ okay να αποστάρουν, τι είναι οκ okay να δουν πώς θα αντιδράσουν όταν τους κάνει κάτι να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 9. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Δεύτερη μέρα σήμερα για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού της Αθήνας στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια που διοργανώνει το Σωματείο Ιδιωτικών Σχολών Χορού Ελλάδος. Περισσότεροι από 100 χορευτές, χορογράφοι και σπουδαστές ανώτερων επαγγελματικών σχολών παρουσιάζουν αποσπάσματα κλασικού ρεπερτορίου και character χορογραφίες. Το τριήμερο φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 7, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ζωγραφίζοντας το Τζαρούχι και άλλες ιστορίες» του Κώστα Παπατριανταφυλόπουλου φιλοξενείται στην Γκαλερί Τσαντίλης Art έως τις 30 Μαΐου. Ο διακεκριμένος δημιουργός, μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη με βαθιά γνώση της βυζαντινής ζωγραφικής, παρουσιάζει έργα με λάδι, κραγιόνια και μεικτές τεχνικές. Ώρες λειτουργίας της γκαλερί, 10.30 με 7, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Για Μπακετέα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Πρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Ωστόσο, υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά, θα πληρώσουμε όλο το τίμημα, αναφέρει σήμερα το Αξιός, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση που θα εξαπολύονταν κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αναφέροντας στο Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκρινε δε πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους του να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ. Την παράδοση 600.000 βαρελιών κυροζίνης εξασφάλισε η Αυστραλία από την Κίνα μετά τις συνομιλίες που είχαν τον Απρίλιο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη με τον Κινέζο ομολογό του Λι Τσιάνγκ με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως είπε ο Αλμπανέζη, τα τρία φορτία αναμένεται να φτάσουν στη χώρα τον Ιούνιο. Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι από επίθεση με πυροβόλο όπλο τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο της Νότιας Ισπανίας. Ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολιτικό για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το πολιτικό επικαλείται 2 Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα εστιάζει στην κατασκευή 2 κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021. Μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, αναφέρουν ότι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της, κληθείς να απαντήσει. Την επίσπαυση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αηθής και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αποδοκιμασία του για την πρόταση Χατζη Σωκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας παρέτησης στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιαδήποτε συζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος δεν έχει σχέση με την πολιτική μας. Ταυτόχρονα, μια τέτοια ανάγνωση δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλονται από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα αναλογούντα απρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις υποβολής στοιχείων Ε9 και άλλα. Δεν θα καταλογίζονται πρόστιμα για περιπτώσεις εκπρόθεσμης κυρίως υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος ή ΦΠΑ, όταν προκύπτει από την εκαθάριση της εφορίας πρόσθετος φόρος έως 100 ευρώ. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας στο athena984.gr. Συνελήφθη 45χρονη από την Ιγυρία στις Σικές Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της, χωρίς επίβλεψη, για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σχολείο και τα 3 ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Κηφισού, στη λεωφόρο Ούλοφ Πάλμα Γεωργίου Παπανδρέου προς την Κοκκινοπούλου, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή του Πειραιά, κυρίως από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά.

0: και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς να έχουμε και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή, μικρόφωνο στον Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
7: Αθήνα 984.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Με τέτοια διαφορά που έχει από όλους τους υπόλοιπους στο δημοσκοπικό μέγεθος της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, είναι λογικό και επόμενο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσπαθεί να μετατρέψει τις επόμενες εκλογές σε σύγκρουση προσωποκεντρική. Κάπως έτσι, αντιγράφοντας το έβριμα της εκστρατείας του Λίντον Τζόνσον αλλά και τις μάχες της Χίλαρη Κλίντον για το χρήσμα των Δημοκρατικών, μας κάλεσε να διαρωτηθούμε και να κάνουμε εικόνα ποιος θα θέλαμε στις 3 τα ξημερώματα να σηκώνει το τριψήφιο κόκκινο τηλέφωνο. Ο ίδιος ή ο Τσίπρας, ο ίδιος ή ο Ανδρουλάκης, ο ίδιος ή ο Φάμελος κτλ.

Βέβαια, ένα τέτοιο ερώτημα σηκώνει πολλές απαντήσεις και τα πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα και τόσο ευθύγραμμα όσο θέλει να τα υποβάλει στη σκέψη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο, ούτε εδώ που τα λέμε ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας κανονικός πρωθυπουργός.

Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιος θα σηκώνει το τριψήφιο μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνος που σκέφτεται ή φαντάζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν δένει τα χέρια του επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής όταν προσπαθεί να διαλευκάνει ένα σκάνδαλο υποκλοπών που έχει σκάσει μέσα στην αυλή του. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνει τα θύματα των υποκλοπών για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκαν. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται δημόσια από έναν έφεδρο της Μοσάντ. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει όταν η Frontex σε επίσημη έκθεσή της και το BBC σε αναλυτικό ρεπορτάζ του αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με κουκουλοφόρους παρακρατικούς για να κάνει pushback στα σύνορα.

Κανονικό είναι να σηκώνει στις 3 τα ξημερώματα το τριψήφιο ένας πρωθυπουργός που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν έρχονται δικογραφίες για υπουργούς του για σκάνδαλα διασπάθησης κοινοτικών κονδυλίων και δεν δίνει κλειστούς φακέλους στους βουλευτές του για να απαλλάξει προκαταβολικά τους υπουργούς.

Κανονικότητα είναι να σηκώνει τον τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν καλύπτει πολιτικά μπαζώματα σκανδάλων και που δεν επιτίθεται λεκτικά σε συγγενείς νεκρών παιδιών. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μετά 7,5 χρόνια στην εξουσία έχει εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια και δεν δηλώνει ότι θλίβεται και οργίζεται για την ακρίβεια σε ένα βαθμό, λες και είναι ένας αμέτωχος παρατηρητής. Γι' αυτό σας λέμε, πολλές απαντήσεις μπορεί να δώσει κανείς και καμιά στο ποιος θα σηκώσει αυτό το έρμο το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Και ίσως αυτές οι απαντήσεις στο τέλος της μέρας να μην συμφέρουν και πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 3η 19 Μαΐου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Βλέπω ότι έχετε μπει πολύ δυναμικά στο Viber. Ας ξεκινήσουμε από τα συμβατικά όμως. Λοιπόν, για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 2-13-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στις κλήσεις σας, σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα η επικαιρότητα είναι καταιγιστική. Σιγά σιγά αρχίζουμε όλοι και όλες να κινούμαστε στον ρυθμό των νέων κομμάτων. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα κομμάτια του παζλ που έλειπαν από το παζλ του σκηνικού που θα διαμορφωθεί και με αυτό θα οδηγηθούμε στις εκλογές έχουν αρχίσει το ένα μετά το άλλο να μπαίνουν ή να ετοιμάζονται να μπουν στις θέσεις τους. Ακόμη είμαστε λίγο μακριά από το να έχουμε την πλήρη εικόνα βέβαια, να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας, να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ανοίξει τα χαρτιά της η κυρία Καριστιανού και τι θα γίνει όταν γίνει αυτό, γιατί μέχρι τώρα όσες φορές έχει ανοίξει τα χαρτιά της δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό που λένε και οι πιτσιρικάδες, και βεβαίως να δούμε με ποιον τρόπο θα ανοίξει, αν ανοίξει τα χαρτιά του και το Πασόκ, διότι βλέπουμε το τελευταίο 48ωρο μια προσπάθεια να επανέλθει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συζήτηση την οποία υποτίθεται είχε αφήσει πίσω του μετά την συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει. Μία απόφαση με την οποία ανοιγοκλίνει και πάλι το σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το γιατί το ΠΑΣΟΚ ανοιγοκλίνει μία τέτοια συζήτηση όσο κακό κι αν κάνει. Δεν θέλω να μιλήσω για σύνδρομο αυτοκτονικού ιδεασμού. Πρέπει να σταματήσουμε να ψυχολογικοποιούμε τις συζητήσεις αυτού του τύπου και να διαλύουμε το στίγμα. Πάντως, αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει, κάτι θα ξέρουν παραπάνω αυτοί για να το κάνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε όλο αυτό. Εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, διαβάζετε τις πολιτικές αναλύσεις του στο dnews.gr. Ο Γιάννης Αλμπάνης. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είσαι μαζί μας. Διαβάζω, το έχετε και πρώτο θέμα, ένα κείμενο του Βασίλη Σκουρή στο site στο dnews. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η ομιλία της στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Προχτές είχαμε τον κύριο Γερουλάνο να λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να συνεργαστεί με όσους ενστερνίζονται το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν θεωρούν ότι τους ωφελεί να ξανανοίγουν μια συζήτηση που είχε κλείσει.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν την όντως την ανοίγουν είναι με συντονισμένο τρόπο και αν αυτό εκφράζει όντως την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Διαμαντοπούλη έχει αυτές τις απόψεις, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί να έχουμε ένα φαινόμενο λίγο να ξαναβλέπουμε τις γνωστές αριθμίες που είχε παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, ενώ πριν από το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Γενικά ζούμε και σε αυτή την εποχή που τα κόμματα αποδιαρθρώνονται και κυριαρχούν οι προσωπικές στρατηγικές και ο θόρυβος των social media και των μουμέ. Εγώ έχω κατάξει το συμπέρασμα ότι δεν μπορείς ποτέ σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι μια συγκροτημένη στρατηγική ή απλώς είναι μια εκφορά προσωπικών, διατύπωση προσωπικών απόψεων ή απλώς αστοχίες στην έκφραση. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ανδρουλάκης. Γνώμη μου, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή, ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ ήταν μια συνέτεινε στο να ενισχυθεί το κόμμα και να ξεκαθαρίσει το στίγμα του ως ένα κεντροαριστερό κόμμα, από το οποίο αντιπαρατίθεται με τη δεξιά, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτή στη συνέχεια έχουμε και το κόμμα του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει μια συγκροτημένη τακτική αντιμετώπισης του νέου κόμματος. Και εκπέμπει, θα λέγαμε έτσι, αντιφατικά μηνύματα μέχρι στιγμής, τις τελευταίες ημέρες δηλαδή που έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ενισχυθεί. Έτσι κι αλλιώς, και αυτό ας το κρατήσουμε. Νομίζω βέβαια ότι αν συνεχιστούν αυτές οι δηλώσεις όπως εσύ επισήμανες, δεν βλέπω πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Δηλαδή, όταν το αίτημα του προοδευτικού κόσμου είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η δεξιά, δεν βλέπω, αν δεν έχεις ένα πολύ σκληρό μέτωπο με τη δεξιά, δεν βλέπω πώς μπορεί να ωφεληθεί ένα κεντροαριστερό κόμμα. Ξαναλέω όμως, θα το πούμε πολλές φορές μέχρι τις εκλογές, δεν είναι η γενική κατάσταση του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ζωής. Δεν είναι ανάλογη με αυτήν των παλαιότερων εποχών. Και χωρίς να θέλω να ενισχύσω την αντιπολιτική και το όλοι οι ίδιοι είναι, νομίζω έχουμε ένα έλλειμμα και σοβαρότητας και συγκρότησης και καλλιέργειας και συλλογικότητας και πολιτικοποίησης.
0: Ναι.
1: Μεγάλο έλλειμμα.
0: Ναι, έτσι είναι. Γιάννη μου, πάντως...
1: Και το λέω αυτό για διαφόρους, έτσι. Δεν το λέω τώρα. Είναι διακομματικό το φαινόμενο. Δεν είναι, Γιάννη, δεν αφορά μόνο το ένα κόμμα ή το άλλο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο πια, ας πούμε, ότι βλέπουμε ανθρώπους να εμφανίζονται και ως νέο αίμα και ως εφερέλπιδες πολιτικοί, που είναι εμφανές ότι δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, όχι μόνο με το να κατέβουν ψηφί, δεν έχουν διαβάσει εφημερίδα ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής.
0: Η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι πολύ σκληρή, έτσι, και εν πολλές καθοριστική.
1: Νομίζω ότι το κόμμα Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί την επόμενη Τρίτη, αλλάζει το τοπίο και στο κέντρο αριστερά και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, σε ένα κάτι που γράφω, λέει ότι υπάρχουν δυόμιση νούμερα μάλλον που πρέπει να δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμίζω στους ακροάτρες και στους ακροατές ότι θα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις πριν πάμε για μπάνια. Δηλαδή, θα έχουμε μία του Ιουνίου, ένα κύκλο του Ιουνίου, όχι για δημοσκοπήσεις, θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις.
0: Δύο κύματα δημοσκοπήσεις.
1: Μία τον Ιούνιο, μία τον Ιούλιο, οι οποίες θα έχουν και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, που ανακοινώνεται και αυτό. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να δούμε στις δημοσκοπήσεις είναι ποιο κόμμα θα είναι το δεύτερο κόμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία και ποιο κόμμα θα είναι το πρώτο στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία κόμματα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα και κόμμα και το ΠΑΣΟΚ, που μπορούν να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα ποιος από όλους θα είναι. Και έχουμε και το ντέρμπι της κεντροαριστεράς μεταξύ κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, και το ποιος θα ηγεμονεύσει το χώρο. Η γενική αίσθηση που έχουμε από τις μετρήσεις είναι ότι αυτά τα τρία κόμματα κάπως ξεχωρίζουν, με μια τάση της κυρίας Καριστιανού να πέφτει. Ας κρατηθούμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί δεν έχουμε μετρήσεις με τα κόμματα ανακοινωμένα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα μπροστά σε αυτές τις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις, είναι καθοριστικό, γιατί θα δείξει ποιος θα είναι η ηγεμονική δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχει όμως και αυτό το οποίο υποτιμάται ή παραλείπεται στις συζητήσεις για το κόμμα Τσίπρα και υποτιμάται και παραλείπεται από τους σχολιαστές που τοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέγεθος που είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό. Είναι ποια θα είναι η διαφορά του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν η διαφορά, ακόμα και αν έχουμε ξεχωρίσει κάποιο από τα δύο κόμματα, αν η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία δεν μειωθεί, και είναι αυτή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών και είδαμε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δηλαδή διψήφιος αριθμός, διαφορά που δεν καλύπτεται και δεν δημιουργεί σύγκρουση, δεν μπορεί να δημιουργήσει πόλωση για τις εκλογές. Οι εκλογές θα μετατραπούν σε ένα είδος προκληματικών πράιμαρι της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, αν είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και δεν παίζει διπλωτιά και επομένως δεν παίζει ποιος θα είναι κορμός στην επόμενη κυβέρνηση, δεν θα πάμε σε εκλογές σκληρού ανταγωνισμού και μεγάλης πόλωσης. Θα πάμε σε πολύ πιο χαλαρές εκλογές, οι οποίες θα είναι τύπου εκλογές, θα μοιάζουμε εκλογές δεύτερης τάξης, εκλογές, ναι, ευρωεκλογές δηλαδή, όπου οι ψηφοφόροι θα πάρει πολύ χαρά να ψηφίσουν, προεξοφλώντας από τη μια μεριά ότι δεν θα βγει, δεν θα υπάρξει πρωτιά, και από την άλλη δεν θα υπάρξει, δεν αφισβητείται πρωτιά, και από την άλλη δεν μπορεί να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις κάλπες, δεν μπορεί να προκύψει κυβερνητική πλειοψηφία στις πρώτες εκλογές. Αν πάμε δηλαδή σε χαλαρές εκλογές που προεξοφλείται ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ χαλαρό και να μας μοιάσει, να μοιάσει ως ένα βαθμό, τηρουμένο των αλλαγιών, με τις εκλογές του 2012
0: τις πρώτες. Που ήρθαν τα πάνω κάτω.
1: Βέβαια. Και κατά τη γνώμη μου, αν κανένα από τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να εμφανιστεί ως διεκδικητής της διακυβέρνησης, ως κόμμα που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα δούμε θα είναι μια εσωτερική, μια εκλογή που θα αναλωθεί σε μια εσωτερική σύγκρουση στον προοδευτικό χώρο. Λέω λοιπόν ότι όσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι μπροστά από τους δύο, είναι, γιατί είναι, όντως είναι πολύ σημαντικό, άλλο τόσο σημαντικό και πιο σημαντικό τελικά για την κοινωνία είναι ποιος μπορεί να ανταγωνιστεί στην πράξη τη Νέα Δημοκρατία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι το βασικό επιχείρημα της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος να ανταγωνιστεί τον Μητσοτάκη. Μάλιστα, το έχει πει και στις ομιλίες του. Έχει πει ότι ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο κτλ. Το αν είσαι αντίπαλος, και το λέει και ο Ανδρουλάκης εδώ, ότι είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Για να είσαι αντίπαλος, εντάξει, μπορεί ο ίδιος το κάθε κόμμα λέει ότι εγώ είμαι αντίπαλος της κυβέρνησης. Πρέπει να το πει και η κοινωνία όμως. Επομένως, πρέπει να δούμε λοιπόν στο επόμενο διάστημα ποιος είναι ποιος οργανισμός από τις δύο μεγάλα, από τα δύο μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς μπορεί να θα διεκδικήσει, αν υπάρχει κάποιο από τους δύο, μπορεί να διεκδικήσει την νίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και να κάνω και μια παρατήρηση γενική, την οποία συνήθως δεν την κάνουμε, γιατί κοιτάμε πάντα το άμεσο και δεν κοιτάμε το μεσοπρόθεσμο. Η γνώμη μου είναι ότι μεσοπρόθεσμα, λέω μεσοπρόθεσμα, λέω καλύτερα και είναι σαφές τι εννοώ, ότι δεν είναι πολιτικά βιώσιμο να υπάρχουν δύο ισχυρά κόμματα στην ελληνική κεντροαριστερά. Η κεντροδεξιά έχει ένα κόμμα. Μπορεί, μάλλον για να το κάνω πιο σαφές, μπορεί να έχουμε 2, 3, 32 κόμματα στον προοδευτικό χώρο, αλλά αν δεν συγκροτούν πόλο, αν δεν συγκροτούν μπλοκ, η γνώμη μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να διαψευστούμε σε αυτό, αλλά αυτό που βλέπουμε και από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι αν δεν υπάρχει είτε ένα ισχυρό κόμμα που να τραβήξει τους άλλους, είτε μια συμμαχία κομμάτων, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η κεντροαριστερά την κεντροδεξιά ή ο προοδευτικός χώρος στο συντηρητικό χώρο, για να το διατυπώσουμε αλλιώς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διαφοροποιείται από το παρελθόν, διότι ο πολιτικός άξονας έχει μετατοπιστεί στα δεξιά. Δεν έχουμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε έναν πολύ ισχυρό χώρο ακροδεξιάς, ο οποίος δεν πέφτει, το βλέπουμε, επιμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μπετόν, έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι έτσι όπως το πάει η Μαρία Καριστιανού, αυτόν τον χώρο θα εκπροσωπήσει και θα τον ανοίξει με έναν τρόπο και σε άλλα κοινά. Είδαμε χθες τη διακήρυξη στο μάζιμα που έκανε για την ιδρυτική διακήρυξη, ότι διάφορες φιγούρες που είναι τοποθετημένες σε αυτόν τον χώρο. Και αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν ζούμε σε μια. Οι τελευταίες εκλογές δείξαν αυτή τη μετατόπιση. Τώρα, κοντός ψαλμός βέβαια όλα αυτά, έτσι.
0: Όντως.
1: Ανακοινώνει την Τρίτη ο Τσίπρας και θα δούμε και τι θα πει ο κόσμος.
0: Γιάννη, να σου ζητήσω να μείνει σε ένα λεπτό στη τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να κουβεντιάσουμε μετά λίγο και για την επώδυνη κατάσταση που έχει αρχίσει να δημιουργείται και για τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Πάμε στη Γαλάτια Καρακατσάνη. Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Αλμπάνη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία. Μέσω Truth Social ανέφερε ότι ανακάλεσε τη διαταγή νέας επίθεσης επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο, για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήριση ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, είπε στην ΕΡΤ. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη καθολικής αναγνώρισής της από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία υπογράμμισε ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος. Οι νομοθέτες της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνουν ετήσιο τέλος 111 ευρώ στα ηλεκτρικά οχήματα για την κάλυψη της επισκευής δρόμων. Τα περισσότερα έσοδα για αυτό το σκοπό εισπράττονται ομοσπονδιακά μεσοφόρων δίζελ και βενζίνης. Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Αλμπάνη. Γιάννη, βλέπουμε πριν από λίγο, το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη διαγραφή Πολάκη ο κύριος Φάμελος. Σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και με τον κύριο Τσίπρα να διαμηνεί, που από τη δική του τη σκοπιά, εντάξει, δεν είναι παράλογο εδώ που τα λέμε, ότι δεν θα μιλήσει συνολικά με κόμματα, αλλά θα μιλήσει μόνο με. Θα γίνουν εξατομικευμένες συζητήσεις με πολιτικά στελέχη. Είναι σαφές ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Φάμελος, έτσι.
4: Ναι, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Να κάνω μια παρατήρηση.
3: Έλα,
4: δεν
3: ναι.
4: ξέρω. Εγώ να πω κάτι για την διαγραφή του κύριου Πολάκη. Εγώ με τον κύριο Πολάκη έχω γράψει σειρά άρθρων εναντίον του, πολύ σκληρών.
3: Mm-hmm.
4: Έχω πάρα πολλές φορές στο δημόσιο λόγο έχω καταφερθεί εναντίον του. Και μάλιστα την εποχή που με σουρανούσε και που τον αποθεώνανε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τώρα τον ανακαλύψαν εκ των υστέρων, να πω ότι παρόλα αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος, η διαγραφή για αυτή την ανάρτηση που είχε δεν ήταν δικαιολογημένη και τέλος πάντων έχει πει πολύ χειρότερο ο Πολάκης και δεν μπορεί να διαγράψει κάποιον επειδή για να συλληφθούν τα όργανα. Ασχέτως αν δεν μου είναι καθόλου συμπαθής ο κύριος Πολάκης.
3: Mm-hmm.
4: Έχω πει αυτό τώρα. Από εκεί πέρα όντως είναι σε δεινή θέση. Όμως υπάρχουν ερωτήματα και για το κόμμα του Τσίπρα. Καταρχάς, όσοι θα έχουμε το πρόβλημα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτευόντως και δευτερευόντως η Νέα Αριστερά, η οποία θα αυτή και αυτή θα διασπαστεί τις επόμενες μέρες με την αποχώρηση της ομάδας γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση, το πρόβλημα που θα έχουν ένα πρόβλημα επιβίωσης το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα έχει ένα πρόβλημα πώς τοποθετείται. Από τη μία μεριά θα λέει ότι εμείς θέλουμε να πάμε τον Τσίπρα, αυτό το λένε η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών του,
3: mm-hmm.
4: και νομίζω όλο το στην ουσία. Όλο το μεσαίο και από κάτω στελεχειακό δυναμικό θα μετακινηθεί, θα φύγει για το κόμμα Τσίπρα. Και από την άλλη ο Τσίπρας δεν τους δέχεται ως όλων και θέλει να κάνει και ένα, να μην το πούμε face control, να πούμε ότι θέλει να κάνει μια επιλογή στελεχών ποιους θα πάρει. Μάλιστα βλέπουμε και δημοσιεύματα ότι δεν θέλει τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου. Επίσης, και τον κύριο Τζανακόπουλο από την ΝΕΑΡ. Επίσης βλέπουμε δημοσιεύματα που νομίζω έχουν ρεπορτάζ, αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
3: mm-hmm.
4: ότι τα όποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την ΝΕΑΡ θα μπουν στο νέο κόμμα από το φθινόπωρο. Δηλαδή ο Τσίπρας θα διαμορφώσει μια νέα ηγετική ομάδα και θα βγάλει μια νέα πρόσωπα μπροστά στο νέο κόμμα που δεν έχουν σχέση με τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον περισσότερο εξ αυτών δεν έχουν σχέση και με την οργανωμένη πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Φάμελος θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και να πω ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το τι χειρισμοί του κύριου Φάμελου. Έχει να κάνει και με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία πια. Είναι mm-hmm. δύο τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί που εξαρτά τη ζωή τους από αυτόν τον οργανισμό. Δεν εννοώ τα στελέχη, εννοώ τους ανθρώπους που κόμματα έχουν και εργαζόμενους. Να μην πω και για τους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης, στην Αυγή και το Κόκκινο. Το οποίο είναι ένα κόμμα που δεν θα κατέβει στις εκλογές κατά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώσει και τι θα γίνει με όλους αυτούς. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο θα τεθεί σε αναστολή. Νομίζω δεν μου φαίνεται απίθανο να δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτό δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ένα κόμμα με αυτή την πορεία να τεθεί ξαφνικά σε αναστολή, να μην υπάρχει να ολοκληρώσει τον κύκλο του κατά αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει όμως ένα άλλο ερώτημα, το οποίο μάλλον αφορά περισσότερο, πειράζει περισσότερες πολιτικές εξελίξεις, είναι ποια θα είναι αυτή η νέα ηγετική ομάδα στο κόμμα Τσίπρα.
3: Mm-hmm.
4: Γιατί τα παλιότερα στελέχη τα ξέρουμε, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει ο λαός, που είναι πολύ πιο βασικό από το ότι κρίνουμε εμείς, τα έχουν κρίνει ψηφοφόροι, γιατί εμείς λέμε τη γνώμη μας τώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει αυτή, και ένα από τα σημεία που θα κριθεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, λέει κυβερνός αριστερά είναι το μότο του,
3: mm-hmm.
4: είναι αυτοί που θα μπουν μπροστά στη νέα, η νέα ας πούμε, ηγετική ομάδα, να είναι καλύτεροι από αυτούς με τους, οι οποίοι τώρα πρέπει να μπουν στην ουρά και να γυρίσουν το Σεπτέμβριο, να πάνε το Σεπτέμβριο, να περιμένουν στο Σεπτέμβριο ή να πρέπει να καλούνται να παραιτηθούν από τις θέσεις που έχουν. Και η γνώμη δικιά μου είναι ότι το έχουμε δει και από το εγχείρημα του Σταύρου Θεοδωράκη και από το εγχείρημα του Στέφανου Κασελάκη και από τον ίδιο Στέφανο Κασελάκη. Πολιτική χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται.
3: Ναι, βέβαια.
4: Είναι
3: ναι.
4: πολύ δύσκολο να βγάλεις στελέχη που να αντέξουν σε αυτό το κροπολίο που είναι σύγχρονη πολιτική, mm-hmm. πολιτική των social media, που να μάθουν και να μιλάνε και να αντέχουν και να μην είναι κάνουν αστοχίες και να ξέρουν να κινηθούν πολιτικά. Δεν γίνεται, δεν είναι απλό το να βγάλει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσα πολλά στελέχη. Δεν το έχουμε δει πουθενά. Μπορεί να διαψευστούμε.
3: Mm-hmm.
4: Μπορεί να γίνει. Τα στελέχη, ξέρουμε όμως, τα πολιτικά στελέχη θέλουν χρόνια για να ψηθούν. Θέλουν χρόνια, θέλουν αμφιθέατρα, θέλουν κομματικές διαδικασίες, θέλουν να αντέξουν, να φάνε πάρα πολύ ξύλο, να πέσουν και
3: ώρες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού αέρα.
4: Όχι μόνο αυτό, ότι όποιος από τους ακροατές και τις ακροάτες ξέρει τι σημαίνει κομματική διαδικασία και τι σημαίνει επιβίωση κομματική διαδικασία, καταλαβαίνει ξύλο πόσο να αντέξεις αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι άλλο, και σε ό,τι αφορά την αριστερά, θέλει και αγώνες, το οποίο το έχουμε ξεχάσει αυτό. Δηλαδή τα στελέχη της αριστεράς πάντα πηγαίνουν από διαδηλώσεις, από απεργίες, από κινητοποιήσεις, δεν βγαίνουν έτσι. Λέω λοιπόν ότι μπορεί τώρα να λέμε τα διάφορα οι νέοι μπροστά και επικοινωνιακά να είναι mm-hmm. κατανοητό γιατί το λέει ο Τσίπρας αυτό, διότι έχουν φθαρεί πάρα πολύ όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
3: Mm-hmm.
4: Με όλα αυτά που πήγαινε με τον Κασελάκη, με τις κομματικές τριβές, με τις διαρκείς καυγάδες, με τις 1652 διασπάσεις, αυτή τη μουρμούρα, τη διαρκή μουρμούρα στο Facebook, αυτό με είναι κατανοητό.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάει μόνο με ανθρώπους που δεν έχουν. Δεν έχουν προηγούμενη σοβαρή εμπειρία στα πολιτικά πράγματα. Και υπάρχει κάτι άλλο, ότι κρίνεται ένα κόμμα mm-hmm. που θέλει να κυβερνήσει και από την επάρκεια των στελεχών του. Δηλαδή από το αν αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν τον αρχηγό μας γεμίζουν το μάτι ότι μπορούν να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκια των υπουργείων. Εκεί θα κρυθούν. Βεβαίως,
3: mm-hmm.
4: λέω ότι εγώ αυτά που λέω είναι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, μπορεί και να διαψευστούμε. Πάντα στην πολιτική υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορεί να μας διαψεύσει και να μην το έχουμε δει και να πούμε μπράβο. Είδες αυτό.
3: Ναι.
4: Αυτό συνέβη. Εντάξει. Okay, σε αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε. Ένα από τα πεδία που θα κριθεί το νέο κόμμα θα είναι και η επάρκεια της ηγετικής του ομάδας πέρα από τον κύριο Τσίπρα, που είναι γνωστός έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά, βέβαια. Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ανοίξουμε και μια παρένθεση να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν τον επόμενο καλεσμένο μας. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ, θα σας τα εξηγήσει όλα και θα τα κάνετε όλα από τον καναπέ σας. Επίσης, να σας θυμίσω ότι στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σας θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείτε μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Πάμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, ομότιμο καθηγητή ιστορίας των επιστημών στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργό Παιδείας. Κύριε Γαβρόγλου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας κύριε Μελιδόνη. Πολύ καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ που είστε μαζί μας για την αποδοχή της. Κύριε Γαβρόγλου, να ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με την διπλή αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Εσείς και ως πανεπιστημιακός για άπειρα χρόνια έχετε δει τι σημαίνει να υποδέχεστε τους πρωτοετής στο πανεπιστήμιο εξουθενωμένα παιδιά από την διαδικασία αυτή την εξοντοτική του λυκείου με τα φροντιστήρια, με τις πανελλαδικές κλπ. Και ως υπουργός θυμάμαι και τότε ότι σας είχε προβληματίσει το κομμάτι πώς μπορεί αυτή η διαδικασία η εξοντοτική να αντικατασταθεί με κάτι άλλο που θα είναι λιγότερο επώδυνο για τα παιδιά. Να ανοίξουμε τη συζήτηση από εκεί, τι λέτε?
5: Βεβαιότατα, και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Κοιτάξτε, οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Είναι το μόνο πράγμα που είναι αδιάβλητο στην ελληνική κοινωνία και δυστυχώς, επειδή τίποτα άλλο δεν είναι αδιάβλητο, ειδικά στις μέρες μας, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι και αξιόπιστες εξετάσεις.
3: Ναι. Απλώς δεν βάζουμε πολύ χαμηλά τον πύχη. Δηλαδή ότι ή πανελλαδικές εξετάσεις ή όλα τα άλλα ο ΠΚΠ. Οπότε πάμε με πανελλαδικές εξετάσεις και ας είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τα παιδιά.
5: Ακριβώς. Και θα σας πω δύο πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν οι ακροατές μας τα έχουν συνειδητοποιήσει. Το πρώτο είναι ότι το μόνο που σου μαθαίνει η παραπαιδεία, και εννοώ τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, τα οποία δεν μας κοροϊδεύουν, δεν μας λένε ότι θα σας μορφώσουμε, λένε ότι θα σας προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις. Το μόνο που κάνουν είναι να σε προετοιμάσουν για τις εξετάσεις και στην πρώτη εξεταστική που είναι μετά ένα εξάμηνο όταν θα μπεις στο πανεπιστήμιο, οι βαθμολογίες στα φυσικομαθηματικά, που αυτός ο κόσμος στα πολυτεχνία και τις φυσικομαθηματικές μπήκε, ξέρετε, λύνοντας ασκήσεις με κλειστά μάτια, έχουμε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στις εξετάσεις αυτές. Άρα δεν τους έχει μείνει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο είναι μία επανάληψη αυτών που κάνει στο λύκειο. Το δεύτερο είναι ότι για κάθε φουρνιά που εισάγεται στο πανεπιστήμιο ή μάλλον που δίνει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την προετοιμασία. Πείτε μου τώρα, δεν είναι ένας απίστευτος παραλογισμός συν η απίστευτη πίεση. Η απίστευτη πίεση. Ναι. Οι καυγάδες στα σπίτια, τα μούτρα, τα παιδιά να είναι σε μια ηλικία που το τελευταίο που θέλουν είναι να μπουν σε αυτή την καταπίεση για ένα μέλλον που κανείς δεν τους εξασφαλίζει. Εδώ λοιπόν και για κοινωνικούς και για εκπαιδευτικούς λόγους πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται πανελλαδικές. Αυτό που κάναμε εμείς κύριε Μελικόνη και το νομοθετήσαμε, αλλά η κυρία Κεραμέως το εξαφάνισε, το ακύρωσε την πρώτη εβδομάδα που ήταν στο Υπουργείο, είναι το εξής. Είπαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2 είδη τμήματων πολύ χοντρικά, αν θέλετε 3. Το ένα είναι αυτά που είναι χαμηλή ζήτηση. Χαμηλή ζήτηση δεν σημαίνει ότι τα τμήματα αυτά είναι, ας πούμε, επιστημονικά υποδέστερα. Ας πούμε, το δικό μας τμήμα, που είναι ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Έχουμε εξαιρετικούς φοιτητές, οι οποίοι όμως το κάνουν επειδή ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Δεν είναι το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά για τα οικονομικά ή τα πολυτεχνικά. Είπαμε λοιπόν, ένα σύστημα το οποίο, τώρα μην χάσουμε την ώρα για να σας το πω, αλλά ελεγμένο σύστημα, να πούμε ότι τα παιδιά τα οποία είναι να πάνε στα τμήματα χαμηλής ζήτησης, αυτά να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουν με εξετάσεις. Αρκεί, και το υποδραμίζω αυτό, αρκεί να είναι αναβαθμισμένο το απολυτήριο. Δεν μπορεί το απολυτήριο να είναι αυτό που είναι σήμερα. Οι καθηγητές των μαθημάτων είναι οι επόπτες των εξετάσεων, οι βαθμολογητές, τα ονόματα είναι ανοιχτά. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι υπάρχει μια διαπλοκή, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία στο απολυτήριο.
3: Ναι.
5: Το απολυτήριο είναι σημαντικό χαρτί, δεν επεξεγέλασε. Άρα είχαμε ένα πρόγραμμα αναβάθμιση του απολυτηρίου και ταυτόχρονα εισαγωγή των παιδιών αυτών στις σχολές χαμηλής δίτσης. Αυτό σήμαινε ότι ήδη από την πρώτη χρονιά 25.000 παιδιά, δηλαδή το 1 τέταρτο, θα μπορούσε να μπει με ένα αξιόπιστο απολυτήριο στα πανεπιστήμια. Στα υπόλοιπα θα είχαμε τις πανελλαδικές και είχαμε ένα πρόγραμμα πώς σιγά σιγά θα μειωνότανε το ποσοστό που περνούσε μέσω πανελλαδικών και θα αυξανότανε το άλλο.
3: Και ταυτοχρόνως βλέπουμε ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια, κύριε Γαβρόγλου, έχουμε μια συνολική αναδιάρθρωση σε αυτό που λέμε παιδεία. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει και εμπεδώνεται μια κουλτούρα του τύπου. Εγώ το ακούω σε πολλούς γονείς, δηλαδή, από πολλούς γονείς. Τώρα που έρχονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε μερικά χρόνια θα γίνουν και πιο σοβαρά. Γιατί να στείλουμε ένα παιδί στην άλλη άκρη της γης? Καλύτερα να πληρώνουμε τα δίδακτρα για να το έχουμε σπίτι μας, παρά να πληρώνουμε το νίκη και το κόστος διατροφής κτλ. Στο τάδε χωριό, στην τάδε πόλη. Ή ας πούμε, βλέπουμε ότι έχει γίνει πια της μόδας, ίσως και ως μια προσπάθεια να διασφαλιστούν καλύτερα σχολεία για τα παιδιά, όλη αυτή η εξοντοτική διαδικασία με τα φροντιστήρια στο δημοτικό για να μπουν τα παιδιά σε πρότυπα. Ή βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια κέντρα μελέτης, ακόμη και για πρωτάκια ή για δευτεράκια. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά στο σπίτι. Όχι ότι είναι και η δουλειά τους αυτή, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
5: Ναι. Κοιτάξτε, και τα τρία ζητήματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Τα κέντρα μελέτης αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν έχει κανένα νομικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζουν τις στοιχειώδεις συνθήκες και ασφάλειας. Και ασφάλειας που είναι σημαντικό. Δίνουν τεράστιο άλοθη στους γονείς να παρκάρουν εκεί τα παιδιά τους. Ξέρετε, τα παιδιά του δημοτικού δεν χρειάζεται το πρωί να πηγαίνουν στο σχολείο και το απόγευμα να πηγαίνουν στα κέντρα μελέτης.
3: Ναι.
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει.
3: Να πάνε στην παιδική χαρά χρειάζονται το απόγευμα.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις ένα παιδί,
3: ναι,
5: θα πρέπει λίγο να τα βάλεις και αυτά στη ζωγραφία. Στη γενική σου απόφαση. Ένα παιδί δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο το παρκάρεις μία εδώ, μία εκεί.
3: Σύμφωνοι.
5: Θα μου πείτε,
3: ναι,
5: πώς θα τα βγάλει πέρα.
3: Ακριβώς. Όταν έχει δημιουργηθεί μια κρεατομηχανή, δεν είναι απλό ένας γονιός να πει: καλά, εσείς εξοντώστε τα παιδιά σας σε κέντρα μελέτης, εγώ θα το πάω στην Αλάνα. Γιατί άμα μετά περάσουν μερικά χρόνια και σε αυτή την κρεατομηχανή το παιδί δεν πετύχει, θα γυρίσει και θα αναζητήσει ευθύνες ή θα αρχίσει να αναρωτιέται ο γονιός αν τελικά έκανε το καλό, το σωστό ή όχι, έτσι δεν είναι?
5: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό και πρέπει όλη μας η έμφαση να είναι τι κοινωνικές παροχές δίνουμε στα νέα ζευγάρια. Οι άδειες που πρέπει να έχουν, τα δωρεάν παιδική σταθμή, η δωρεάν παιδική σταθμή. Πώς μπορούμε να κοινωνικοποιήσουμε τα παιδιά, όχι μέσα από από τα φροντιστήρια. Και θίξατε και το θέμα των προτύπων. Εγώ προσωπικά είμαι απολύτως αντίθετος με τα πρότυπα. Γιατί δεν μπορεί τα παιδιά από την Τετάρτη Δημοτικού να ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Και ξέρετε, όταν και εσείς και εγώ, όταν ετοιμαζόμαστε για τις όποιες εξετάσεις, αυτό που μας τρομάζει είναι η αποτυχία. Η επιτυχία είναι εύκολο να τη διαχειριστείς. Την αποτυχία όμως, όσο και οι γονείς να λένε δεν πειράζει κτλ., την χρεώνεσαι. Αυτά είναι πολύ σύνθετα ζητήματα για ένα νέο παιδί. Και βεβαίως αυτό που είπατε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όσο είναι ακριβό το δημόσιο πανεπιστήμιο και ας μην πληρώνει κανείς τυπικά δίδακτρα, τόσο θα ενισχύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Ναι.
5: Γι' αυτό και πρέπει οι πανελλαδικές να καταργηθούν. Γι' αυτό και τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε μέρη όπου είναι ενδεχομένως πολύ πολύ κοντά στο σπίτι τους. Το λέω αυτό γιατί το να κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια γιατί όλοι τρέχουν στα ιδιωτικά δεν είναι λύση και για την περιφέρεια. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι ένα κύτταρο πολιτισμού, δυναμικής, νέων ανθρώπων κτλ. Οπότε αυτά είναι ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα,
3: ναι,
5: με τα οποία έχουμε το χάος με τη σημερινή, μας χωρίζει χάος με τη σημερινή κυβέρνηση.
3: Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Γαβρόγλου, εάν επιχειρήσουμε να διαχωρίσουμε τον τρόπο εισαγωγής στα πρότυπα από τα πρότυπα αυτά καθ' αυτά, τα πρότυπα αυτά καθ' αυτά είναι καλά σχολεία, πολύ καλά σχολεία. Θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι ένας πιλότος, ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να είναι το δημόσιο σχολείο, έτσι.
5: Βεβαίως, κοιτάξτε, οπωσδήποτε, η απάντηση είναι οπωσδήποτε ναι, αλλά έχετε υπόψη ότι τώρα πια αυξάνει εκθετικά, και το υπογραμμίζω, αυξάνει εκθετικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών με πάρα πολλά προσόντα. Το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα προσόντα και στα δημόσια σχολεία. Γι' αυτό, ας πούμε, η πρόταση που κάνουμε και κάνω και εν πάση περιπτώσει επεξεργαζόμαστε είναι μια πρόταση που λέει τα σχολεία όλα να έχουν την δυνατότητα να γίνουν πειραματικά, γιατί το πειραματικό είναι, αν θέλετε, το προοδευτικό, ο προοδευτικός θεσμός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχεις ένα σχολείο στη γειτονιά σου, ένα κανονικό σχολείο, ο σύλλογος καθηγητών θα αποφασίζει και θα λέει, ξέρεις, εμείς μπορούμε να πειραματιστούμε σε ένα νέο τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας. Δώστε μας 3 χρόνια τη δυνατότητα να γίνουμε πειραματικό στο γυμνάσιο, ας πούμε, για μόνο τη διδασκαλία της ιστορίας. Αυτό μετά μπορεί να πάει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα αυτού του πειραματισμού. Και ή να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία ή και να απορριφθεί. Να πούμε, ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα, αλλά ήταν, ξέρετε, τόσο εξωτικό που δεν έχει νόημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα τα πειραματικά είναι μόνο στο όνομα πειραματικά. Έχουν περισσότερους ομίλους. Αλλά δεν κανείς παίρνει την εμπειρία των πειραματικών για να δει αν μπορεί να την γενικεύσει στα άλλα σχολεία. Ναι. Τα δε πρότυπα είναι καλά σχολεία. Αλλά αυτή τη στιγμή, επιμένω, έχουμε τόσα τέτοιο δυναμικό στα σχολεία που δεν το αξιοποιούμε επί της ουσίας. Και με δεδομένο το πως μπαίνει κανείς στα πρότυπα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνον άγχος δημιουργεί αν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε όλα τα δημόσια σχολεία, που είναι εφικτό.
3: Κύριε Γαβρόγλου, κλείνοντας, σε αυτά τα 2 λεπτά που έχουμε, θέλω να σας ρωτήσω, για να μην είναι έτσι μονοθεματική η κουβέντα μας. Είστε άπειρα χρόνια στο χώρο της αριστεράς, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω. Θέλω να σας ρωτήσω, ανεξαρτήτως τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για επιμερισμό ευθυνών, αλλά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλο το χώρο, οι όροι που βάζει ο κύριος Τσίπρας ή οι προϋποθέσεις, όπως θέλετε πείτε το, το τι ακριβώς γίνεται στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, τη διχοστασία στο ιστορικό της Νέας Αριστεράς κλπ. Όλα αυτά δεν απαξιώνουν ένα χώρο, δεν είναι σαν να σκάβουν όλοι μαζί το λάκκο τους για την επόμενη μέρα.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα σε ένα επίπεδο έτσι είναι. Οι πολίτες έτσι το αντιλαμβάνονται. Κανείς δεν έχει νόημα να το απαρνηθούμε. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι, νομίζω, βαθύτερο. Και αυτό είναι ότι έχουν αλλάξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τόσο πολύ οι διεθνείς και άρα και οι τοπικές συνθήκες, που όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί, όλες οι ιδεολογίες ψάχνουν τη νέα ταυτότητά τους. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της αριστεράς. Η αριστερά, όπως ξέρετε, επειδή είναι πιο πλουραλιστική, καμιά φορά είναι και πιο φασαριώζικη στην έκφραση του προβληματισμού της, το δείχνει και προς τα έξω. Αλλά όλα αυτά είναι δείγματα αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας. Κοιτάξτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία αλλάζουν τους πρωθυπουργούς για λόγους που είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί.
3: Βέβαια.
5: Και ταυτόχρονη η ακροδεξιά παίρνει το πάνω χέρι, αλλά το παίρνουν και οι πράσινοι σιγά σιγά. Αλλά παντού βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους, στην καλύτερη περίπτωση, αμηχανία, στη χειρότερη περίπτωση μια έμεση καταγγελία του πολιτικού συστήματος από τους πολίτες. Εδώ λοιπόν το έχουμε αυτό το πρόβλημα και στην αριστερά. Ελπίζω και μετά την Τρίτη, που είναι η ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, να υπάρχουν συγκλήσεις πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
3: Μάλιστα. Κύριε Γαβρόγλου, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα. Εμείς. Λοιπόν, Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βετζιλαίου, Λίλιαν Ξύλου, Πάνος Καβαδάς, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτς και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης και ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
9: Κάθε φορά που μας φυλάτε πανευτική σε ένα ζεστό κουρασανάκι με τον καφέ σας το πρωί, να ξέρετε πως άθελά σας μνημονεύεται μια μεγάλη νίκη της Ευρώπης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού. Λοιπόν, ακούστε μια ιστορία που ξεκινάει το 1682 με τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης από τον Καρά Μουσταφά Πασά και τις 120.000 των στρατιωτών του. Οι Τούρκοι, αδυνατώντας να πάρουν την πόλη εξεφόδου, έσκαβαν συνεχώς λαγούμια, υπονόμους, με σκοπό να τεινάξουν τα τείχη στον αέρα ή και να τα προσπεράσουν υπογείως, ώστε να βρεθούν μέσα στην πόλη. Ο μύθος λέει πως κάποια στιγμή οι Βιενέζοι αρτοποιοί, που είχαν πιάσει δουλειά από τα ξημερώματα, άκουσαν τους χτύπους από τις αξίνες των λαγουμιτζίδων που είχαν φτάσει σχεδόν από κάτω τους. Οι φουρνάριδες ειδοποίησαν τους στρατιώτες, οι οποίοι απόθυσαν τελικά τους πολιορκητές. Για την ιστορία, ο αρχιστράτηγος των Οθωμανών, που απέτυχε να καταλάβει Βιέννη, αποκεφαλίστηκε με φυρμάν του Σουλτάνου. Και οι Βιενέζοι ψωμάδες, για να μην ξεχάσει κανείς τον άθλο τους, έψαν κέικ στο σχήμα της Μισελίνου, που ήταν το έμβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να δείξουν ότι αυτοί κάτι τέτοια τα μασάν. Αυτό το κέικ το ονόμασαν Κίπφελ, δηλαδή μισοφέγγαρο. Όταν η Αυστριακή Μαρία Αντουανέτα παντρεύτηκε τον επόμενο αιώνα τον Λουδοβίκο 16ο, λάνσαρε στη γαλλική αυλή το γλύκισμα, αλλάζοντας το όμως το όνομα. Το είπε κουρασάν, δηλαδή η μισέλινος στα γαλλικά. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι συμβολίζει το αγαπημένο σας κουρασάν. Μια νίκη του χριστιανισμού και της Δύσης επί της Ανατολής και του Ισλάμ. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να νοηματοδοτούμε το οτιδήποτε, αλλά εάν η πολιτική ορθότητα και η ιδεολογία σας απαγορεύει να φάτε το σύμβολο της μουσουλμανικής πίστης, τι να σου πω κι εγώ, πάρτε καμιά φρυγανιά για το πρωινό σας.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει η εισαγγελέα για τους 4 κατηγορουμένους αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τους αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.

0: παραλήψεως. Να σας πω ότι οι κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός του εξωτερικού φυλακίου του αστυνομικού τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η εκόπτρια και ο εκπονητής της άμεσης δράσης που έχει καταγραφεί με την φράση που έχει μείνει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργό ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στους κατηγορούμενους. Mm-hmm. Τον τελικό λόγο τον έχουν οι δικαστές του Συμβουλίου Τμηνολογικών της Αθήνας. Να θυμίσουμε τέλος ότι για την πράξη της ανθρωποκτονίας έχει καταδικαστεί ο πρώην σύντροφος της Ιωκής Γρήγα με βάση την πρωτόδικη απόφαση σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Όπως είπε ο Καζέμ Καριμπαμπαντή, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου. Την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτακτών αναγκών πρόκειται να συγκαλέσει σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Ωστόσο, υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά, όπως ανέφεραν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα σύμφωνα με το αξιός που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση που θα εξαπολύονταν κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αναφέροντας στο Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκρινε δε πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάταιη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Τερεζάη, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ. Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, οι δύο ενήλικοι από επίθεση με πυροβόλο όπλο τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελ Εχιδό της Νότιας Ισπανίας. Ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών για το διάστημα 2020-2021. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της, κληθείς να απαντήσει. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αποδοκιμασία του για την πρόταση Χάντζη Σωκράτη για αυτοδιάλυση του κόμματος. Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιοδήποτε συζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία του, δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, τόνισε ο κ. Φάμελος. Με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλονται από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα αναλογούντα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις υποβολής στοιχείων Ε9 και άλλα. Δεν θα καταλογίζονται πρόστιμα σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης κυρίως υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος ΦΠΑ όταν προκύπτει από την εκαθάριση της εφορίας πρόσθετος φόρος έως 100 ευρώ. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο athena984.gr. Νεκρός 36χρονος, ο οποίος αργά το βράδυ, ενώ ήταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών στο Περιστέρι, υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Το θύμα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Συνελήφθη η οδηγός, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί η τροχιά Δυτικής Αττικής. Με ενός λεπτού σιγή τη μισή ολομέλεια της Βουλής, την ημέρα μνήμη.

0: των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη καθολικής αναγνώρισής της από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία υπογράμμισε ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος. Σε άλλα διεθνή, διακομωτική νομοθεσία που θα απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να καταβάλουν τέλος έως 111 δολάρια ετησίως για την κάλυψη των επισκευών δρόμων και έως 30,6 ευρώ σε ορισμένα υβριδικά μοντέλα, πρότειναν οι νομοθέτες της Βουλής των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, τα περισσότερα έσοδα για τις χρηματοδοτούμενες επισκευές οδών εισπράττονται μέσω φόρων δίζελ και βενζίνης, τους οποίους δεν πληρώνουν τα ηλεκτρικά οχήματα. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και ίσως να υπάρξει και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα «Εγάλεο ποικίλο όρος. Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη». Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: 84.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, και είναι μία ξεχωριστή ημέρα, μία ημέρα μνήμης, τιμής για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από τη γενοκτονία. Η 19η Μαΐου είναι μία ημέρα μνήμης και τιμής για τους περίπου 350.000 Έλληνες που σφαγιάστηκαν από τους νεότορκους του Κεμάλ, αλλά και τους εκτοπισμένους. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έφυγαν εκείνη την περίοδο για να γλιτώσουν από την σφαγή. Η γενοκτονία, η οποία τιμάται επισήμως στην χώρα μας, έχει αναγνωριστεί από το 1994 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να πω, να σημειώσω έτσι το ξεκίνημα, ότι αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια συζήτηση για να αναγνωρίσει και η Ευρώπη τη γενοκτονία. Το λέμε για την αναγνώριση και την ιστορική μνήμη, διότι θεωρούμε, φίλες και φίλοι, ότι διασφαλίζει ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν στην ανθρωπότητα. Αυτό διεκδικούμε, νομίζω, και ως χώρα και ως έθνος, χωρίς καμία διάθεση εκδίκησης, έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι μέχρι σήμερα, με διάφορους τρόπους και εσχάτως μέσω της γαλάζιας πατρίδας, συνεχίζουν τις προκλήσεις, έκαναν μάλιστα και ένα σχετικό νόμο. Στο σταθμό της πόλης είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα athena984.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε live σε όποια περιοχή της χώρας ή του κόσμου και αν βρίσκεστε. Το λέω γιατί ξέρω ότι είστε πολλοί οι φίλοι και από την ελληνική περιφέρεια και την ακριτική Ελλάδα, αλλά και από χώρες του εξωτερικού, Γερμανία για παράδειγμα, έχουμε φίλους που μας ακούν. Μπορείτε να το κάνετε από το athena984.gr, εκεί όπου ενημερώνεστε έγκυρα και γρήγορα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ανοίγουμε και σήμερα το Ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Ποιοι είμαστε, να συστηθούμε. Στην ηχοληψία σήμερα Πάνος Αργύρης και Παντελής Παπαγεωργίου. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρχουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. 2-13-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Πάρτε μας τηλέφωνο και σήμερα, όπως κάνετε καθημερινά, πείτε μας ό,τι σας απασχολεί, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε ως θέμα, ό,τι σας προβληματίζει για την καθημερινότητά σας ή για τη γενικότερη επικαιρότητα. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός μας στο Viber, εκεί όπου έχουμε μια ζωντανή, αμφίδρομη επικοινωνία καθημερινά, και νομίζω το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε για ακόμη μία ημέρα, είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε τον διαγωνισμό της All Day Cruise για την κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στέλνετε συμμετοχές 6-9-48-9-84-9-84 και σήμερα, αν θέλετε να κερδίσετε ένα εισιτήριο για εσάς και την παρέα σας για κρουαζιέρα με δείπνο στο Ηλιοβασίλεμα στην Ριβιέρα της Αθήνας, με δύο αποκλειστικές στάσεις, έτσι, πριβέ το μπάνιο παρακαλώ θα είναι, για κολύμπι, γεύμα πάνω στο πλοίο, ποτά, όλη αυτή η μοναδική εμπειρία, όπως μας λένε και οι άλλοι φίλοι που τις προηγούμενες εβδομάδες κέρδισαν και την περιμένουν με ανυπομονησία και οι επόμενοι φίλοι μας. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός, και φυσικά υπάρχει και το email μας, το 984-papaki-gmail.com, μπορείτε να στέλνετε τα email σας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Τώρα, για να πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας. Την επικαιρότητα απασχολεί όχι μόνο σήμερα και χθες, υπάρχει ανατροφοδότηση αυτής της συζήτησης. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ χθες έτσι σε βάθος στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Η αναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, Τρίτη 26 Μαΐου, έτσι έχει πάρει η ημερομηνία. Στο Θησίο είπε χθες ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι αυτή η εκδήλωση. Έχουμε
τη διαγραφή Πολάκη και τα απόνερά, της. Βεβαίως ο ίδιος ο κ. Πολάκης δηλώνει ότι ήταν ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει. Έχει δώσει ραντεβού στην πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρουμε πότε θα συνεδριάσει. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα, αποκλείεται. Μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις από τον κύριο Τσίπρα και μετά να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, όντως. Στην Κουμουνδούρο, βέβαια, αυτό που λένε είναι ότι ο κ. Πολάκης, από τη στιγμή που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν στην Κεντρική Επιτροπή Αριστίδην, εξ οφίτσιο δηλαδή, ως βουλευτής, πάβει να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν θα είναι κλειστή η πόρτα στην πολιτική γραμματεία. Δεν θα τον αφήσουν να πάρει μέρος. Ο Πολάκης, από τη δική του πλευρά, χθες που μίλησε σε εκδήλωση του κόμματος στην Ανατολική Αττική, είπε ότι μιλάει ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Περίεργα πράγματα, αξιονθρύνητα, εγώ είπα χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα όσα συμβαίνουν σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, ο κ. Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη που ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα να ξεκαθαρίσει το μέλλον του κόμματος. Πάει σούμπιτο για αυτοδιάλυση, για απώλεια της αυτονομίας. Ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα, έτσι, που κινεί τα νήματα, που το έφερε στην κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας. Αργότερα συνετέλεσε στη διάσπασή του. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, βολεύεται ή να το κλείσει ή να το αναστείλει ή κάτι τέτοιο ο κύριος Τσίπρας. Να πω πάντως για την αλληλουχία των γεγονότων, την εξέλιξη την πρωινή, ότι ο κύριος Φάμελος επέμεινε, βεβαίως, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί για τον κύριο Πολάκη, ότι σωστά έκανε και τον διέγραψε. Διέψευσε όμως ότι υπάρχει κάποια συζήτηση, είτε για διάλυση, είτε για αναστολή λειτουργίας στο κόμμα, είτε για οτιδήποτε άλλο.

0: Τι είπε ο κ. Φάμελος, έτσι για να έχουμε όλη την εικόνα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές, θα συμμετάσχει μέσα από ένα ενωτικό σχήμα και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό κρίνεται καθοριστικός. Άρα λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτόνομη κάθοδος δεν θα υπάρξει. Θα επιχειρήσει να είναι μέρος ο ΣΥΡΙΖΑ ενός ευρύτερου σχήματος. Με τον κύριο Τσίπρα όμως να λέει ο κύριος Φάμελος ότι παίζει έναν κεντρικό ρόλο σε όλο αυτό. Το πρόβλημα βέβαια, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν δέχεται να συμπράξει με κόμματα, αλλά θέλει μόνο πρόσωπα. Έτσι. Και γι' αυτό εξάλλου οδηγείται στην εξαήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι θα κάνει η Κουμουνδούρου σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ερώτημα. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως ως οξύμορο, έτσι, είναι ότι αντί οι πειθαρχικές κυρώσεις να επιβάλλονται σε εκείνους που μένουν μέχρι να φύγουν, μένουν σε ένα κόμμα για να πάνε σε ένα άλλο, έτσι, αντί να υπάρχουν σε αυτούς πειθαρχικές κυρώσεις, αποκεφαλίζονται οι άλλοι που λένε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι πραγματικά απογοητευτικό, είναι πραγματικά αποκρουστικό για την πολιτική όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Έτσι, πώς να το πω, ξεπεσμός πολιτικός, κάποιοι που λειτουργούν ως πολιτικές μαριονέτες, αλλά πώς να το πω, και οι άλλοι που θέλουν να πλασαριστούν ως δήθεν καινούργοι, αλλά στην πραγματικότητα τι κάνουν, με έναν τρόπο παράκεντρο απαξίωσης της ίδιας πολιτικής. Αυτόν τον ρόλο παίζουν. Γιατί είναι προφανές, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει βαρύδια στο νέο του εγχείρημα, έτσι. Έχει καταλάβει όμως ότι ο ίδιος δεν είναι καινούριο πρόσωπο. Ότι μπορεί ο κόσμος λέω, μπορεί ένα μέρος του κόσμου να τον θεωρεί εκείνον βαρύδι. Έτσι. Είμαι βέβαιος ότι το έχει σκεφτεί. Κάνει ό,τι μπορεί. Φυσικά έχει και ισχυρούς φίλους στα μέσα ενημέρωσης για να μην του το πολυθυμίζουν αυτό. Τέλος πάντων, και μετά αντί η συζήτηση όντως να πηγαίνει στον αντίπαλο αυτού του χώρου, έτσι, ο αντίπαλος αυτού του χώρου είναι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και λοιπόν και λοιπά, κάποιοι επιλέγουν να κάνουν θέμα τις τρίχες, κάποιες όντως άστοχες, απαράδεκτες δηλώσεις που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μείζωνα υπόθεση, σκοπίμως, το καταλαβαίνουν νομίζω όλοι, ή τώρα το καινούριο είναι ότι δήθεν το χι υψί στέλεχος του Πασόκ λέει ανοίγει θέμα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, που από πουθενά δεν προκύπτει αυτό, γιατί έχει αποφασιστεί εκτός των άλλων και στο πρόσφατο συνέδριο, έτσι. Όπως επίσης, και το κλείνω για να πάμε να συζητήσουμε, διαβάζω έτσι διάφορους αρθρογράφους του περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού, λένε υπάρχει τοξικότητα, διχασμός σε άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και μιλούν για διχασμό, φίλες και φίλοι, έτσι. Αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει επάγγελμα το διχασμό. Έτσι, δεν είναι, έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσει ο πολίτης αυτά. Το τι έλεγαν, το εμείς οι αυτοί, οι Γερμανοτσολιάδες και διάφορα άλλα, θα μπορούσαν να κάνουν μισή κουβέντα αυτοκριτικής, έστω. Και πάμε παρακάτω. Το έκαναν, δεν το έχω ακούσει εγώ. Να καλημερίσω, να βάλουμε στη συζήτηση τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη Γιάννη Σημειονίδη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Λοιπόν, πολλές οι εξελίξεις με έμφαση σε όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργία κομμάτων, ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Κάποιοι λένε, Γιάννη, ότι είναι αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού όλο αυτό. Προσωπικά, θα μας πεις και εσύ τη γνώμη σου, νομίζω ότι όλο αυτό είναι κάπως αποκρουστικό, είπα πριν, αειδιαστικό. Όλο αυτό το πάρε δώσε, ο Τσούμπας το είπε πολύ καλά, που είπε τυχοδιοκτισμός, κλωτσοπατινάδα, πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα. Τι λες?
1: Ναι, δεν έχει και άδικο. Τώρα όσον αφορά την αδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, θα έλεγα από τη δεύτερη θέση και κάτω αδιάταξη, γιατί ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, θέτουν σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα δεν εισπράττουν οι δεξαμενές τους, δηλαδή δεν είναι δεξαμενές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από ψηφοφόρους έστω απογοητευμένους του 2023 από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας εισπράττει κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και φυσικά όχι όλους, και σημερινούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, παίρνει και ένα 2% από το ΠΑΣΟΚ. Η Μαρία Καριστιανού πάλι εισπράττει κυρίως από την αποκαλούμενη αντισυστημική ψήφο, κυρίως από δεξιά κόμματα όπως η Νίκη και λιγότερο η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία δείχνει συμπαγής τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από την άλλη βεβαίως, ειδικά αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που οι μισοί και περισσότεροι δηλώνουν αναμονή του κόμματος Τσίπρα, που έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να ενσωματώσει το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ίδια ώρα που έχουμε διαγραφή ενός στελέχους που θέλει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, νομίζω ότι δίνει και στοιχεία κωμικότητα σε αυτή την τραγωδία που επικρατεί.
0: Ναι, κωμικότητα σίγουρα, αλλά δεν σκέφτονται ότι είναι μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου όλοι αυτοί. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι πόσοι βουλευτές έχει τώρα, 24 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: 25,
0: ναι. Ωραία.
1: Με 24, ναι, συγγνώμη, 24, γιατί
0: η πλειοψηφία αυτών μετακινηθούν. Τι θα πει η εκπροσώπηση του κόμματος με το οποίο εξελέγησαν, πώς θα είναι στη Βουλή όσο η...
1: Κοίτα, το είχε πει πολύ καλά ο Νίκος Ανδρουλάκης Δημήτρη στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το Γιάννη Πρετεντέρη στους Δελφούς.
0: Ναι.
1: Όταν μίλησε για πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές και δεν αναφερόταν στους ανεξάρτητους βουλευτές που είναι και με τη Βούλα ανεξάρτητοι, αλλά πολλούς βουλευτές που σήμερα υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά λοξοκοιτάζουν προς άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, είτε που υπάρχουν είτε που μπορεί να προκύψουν από τις επόμενες εκλογές. Είναι προφανές, Δημήτρη, ότι εδώ υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξης. Έτσι. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής ενός κόμματος, να πηγαίνεις σε εκδηλώσεις άλλου κόμματος και μάλιστα να έχεις και θέση ευθύνης στο κόμμα στο οποίο υποτίθεται ανήκεις. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, που δεν είναι βουλευτής, αλλά είναι εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος, να πηγαίνει στην προαναγγελία ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα στο Χαλάνδρι. Είδαμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέργιο Καλπάκη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμλο να αναλάβει πρωτοβουλίες, τις οποίες μάλλον εξειδίκευσε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, λέγοντας για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων.
0: Ο Φάμελος, βέβαια, σήμερα στην ΕΡΤ είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, έτσι, αυτοδιάλυσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παίξει ρόλο σε επόμενες εκλογές ως μέρος ενός ενωτικού σχήματος. Καθοριστικό ρόλο έχει ο Τσίπρας, αλλά είναι αυτό που λες. Το είπα και εγώ πριν, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει ολόκληρα κόμματα να συμπράξουν.
1: Ναι, και γι' αυτό.
0: Άρα τι θα γίνει.
1: Και γι' αυτό και είναι και δύο μέτρα και δύο σταθμά που ακολουθεί ο κύριος Φάμελος. Γιατί δεν μπορεί να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ λέω, καλά κάνει επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, που δεν συγκροτεί ένα προοδευτικό μέτωπο. Μόνο που δεν επιτίθεται το ίδιο στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανήκει ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντί να επιτίθεται, τέλος πάντων, να ασκεί μια κριτική στα όσα έχει κάνει και έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Χάμελος επιμένει να ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Καταλαβαίνουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ θα σου έλεγα ότι χρησιμοποιεί και κάποιους, εργαλειοποιεί, να το πω καλύτερα, κάποιους στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Τώρα, αν δεν είναι αυτό.
0: Θεωρείς ότι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και πώς αυτό αποδεικνύεται όμως, γιατί το λένε και διάφοροι, έχει πει κάτι περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας.
1: Θα σου πω κάτι
0: άλλο.
1: Για να
0: μην μας πούνε ότι είμαστε εμπαθείς ή οτιδήποτε.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Οι περισσότεροι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, άνθρωποι οι οποίοι σε καθημερινό επίπεδο βρίσκονται και στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων, όπου βρίσκονται τα δύο στρατηγεία του Αλέξη Τσίπρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τον υπόλοιπο χρόνο τους τον περνούν στην Κουμουνδούρου, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν και αξιώματα στην Κουμουνδούρου. Επομένως, αδυνατό να πιστέψω ότι δεν υπάρχει έστω μια έμεση, ένας έμεσος διάβλος επικοινωνίας του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως αδυνατό να πιστέψω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που κάνει είναι να παρακολουθεί από τα τουρκοβούνια το τι συμβαίνει κάτω στην Κουμουνδούρου και χωρίς να έχει ιδέα ή χωρίς να παίρνει ένα τηλέφωνο στο Σοκράτη Φάμελο να του πει: Σοκράτη, όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί θέλει να επιστρέψει ως ένας άνθρωπος ο οποίος θα δώσει την κυβερνητική λύση στην κεντροαριστερά όταν οι υπόλοιποι ηγέτες κεντροαριστεράς έχουν αποτύχει. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα τελευταία τρία χρόνια όσα διαδραματίζονται και στην κεντροαριστερά και δει στο ΣΥΡΙΖΑ ως απλός παρατηρητής. ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον το περιβάλλον του και το άμεσο περιβάλλον του έχει συμμετάσχει ενεργά, ειδικά στη διάλυση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προκύψει από τις εκλογές του 2023. Λένε. Επομένως, το να παίζει τώρα το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου στην καλύτερη περίπτωση και όχι του Ρασπούτη, να το πούμε έτσι, νομίζω ότι προκαλεί κυρίως την κοινή λογική πέρα από το
0: όχι,
1: κοινό αίσθημα.
0: Λένε κάποιοι ότι η επιστροφή είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλα αυτά τα δύο κοντά τρία χρόνια που απέτυχαν από τους υπόλοιπους, αλλά άρα επιστρέφει από την αναγκαιότητα. Δεν ήταν με κάποιο τρόπο σχεδιασμένη αυτή η επιστροφή. Είχε πει ποτέ ότι είπε αποχωρώ από την πολιτική και όλα όσα μεσολάβησαν αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αμέτωχος. Αυτό που μας λες τώρα.
1: Κοίτα, ο Αλέξης Τσίπρας όταν παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 2023 είχε πει πως αποχωρώ για να περάσει το καινούριο. Εκείνη η δήλωσή του ήταν δήλωση αποχώρησης. Βεβαίως και τότε λέγαμε ότι ένας άνθρωπος 50 χρόνων που η ζωή του είναι η πολιτική πολύ δύσκολα δεν θα επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Ναι, ήρθε ο Κασελάκης μετά, ναι.
1: Ναι, ο οποίος Κασελάκης δεν ήρθε από τον ουρανό και δεν ήταν μια υποψηφιότητα η οποία δεν είχε έστω την έμεση υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κασελάκης είχε όντως, όπως γράφει και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρας, πουλήσει Τσίπρα
0: στις κομματικές εκλογές. Για να το ολοκληρώσουμε τώρα, τι βλέπεις να γίνεται σε 30 δευτερόλεπτα από εδώ και πέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το κόμμα Τσίπρα και γενικότερα. Και επίσης, αν είναι εφικτό ότι μπορεί να κερδίσει και τον κύριο Μητσοτάκη, κύριο Τσίπρας.
1: Όχι. Το τελευταίο ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι δεν μπορώ να ξέρω σε ένα χρόνο τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σου πω ότι μου λένε άνθρωποι που ξέρουν τα εσωτερικά του κόμματος ότι μπορεί το 90% να θέλει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το 90% του κόμματος δεν θέλει το κόμμα να διαλυθεί ή να ανασταλεί η λειτουργία του.
0: Άρα μπορεί να συμπράξει με διάφορες προσωπικότητες, τον κύριο Κοτζιά, για παράδειγμα, άλλους που είναι εκτός, οικολόγους, ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί, Δημήτρη, από το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν παραμείνει πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος και εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα στη Β' Θεσσαλονίκη, ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, μάλλον δύσκολα θα δούμε και επικρατήσει αυτή η τάση στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δύσκολα θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν, για παράδειγμα, είναι πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, τα σενάρια που λες για Νίκο Κοτζιά, για ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, για Ανταρσία, για οτιδήποτε άλλο, μια μήνυ συμμαχία τέλος πάντων.
0: Ναι, μια μήνυ συμμαχία.
1: Ναι, είναι κάτι παραπάνω πειθυκτή, όπως βεβαίως και μια συμμαχία Νέας Αριστεράς Μέρα 25, μολονότι και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης δεν έχει την καλύτερη άποψη για τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο Γιάννης Βαρουφάκης για αρκετούς από τη Νέα Αριστερά, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι εκλογικές ανάγκες και ανάγκη πολιτικής επιβίωσης για πολλούς σχηματισμούς, πολλούς
0: σχήμα,
1: θα κάνουν να αντιστρέψουν τη θέση
0: σχήμα τους. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θεωρείς ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματικά, πολιτικά να αντιπαρατεθεί?
1: Θα σου έλεγα ότι αν διαβάσεις τα προγράμματα των προοδευτικών κομμάτων, θα δεις πολύ λίγες διαφοροποιήσεις και πάντως όχι διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γεφυρωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ μιλάμε για μια μάχη της δεύτερης θέσης, για μια μάχη της μεθεπόμενης ημέρας. Για το ποιος δηλαδή θα αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στην κεντροδεξιά παράταξη στις μεθεπόμενες εκλογές. Αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν.
1: Αν ήθελαν να κερδίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είχαν βρει ένα κοινό πλαίσιο και θα είχαν ήδη σχηματίσει ένα λαϊκό μέτωπο, το πούμε.
0: Μένουμε σε αυτά για την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Την ανάλυσή σου και εμείς πάμε στην Βάνα Λυκομήτρου για τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που το βράδυ της θηγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ζητά επίσης να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν μετά τις απολογίες τους. Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλείσει συμφωνία. Μέσω Truth Social ανέφερε ότι ανακάλεσε τη διαταγή επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξανά η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο, για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά στην κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, είπε στην ΕΡΤ. Την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρύτερης προοδευτικής συσπήρωσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Νεκρός 36χρονος, ο οποίος ενώ ήταν πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος στο Περιστέρι υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Συνελήφθη ή οδηγός. Αυτομάτως θα επιβάλλονται από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα αναλογούντα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, περισσότερα στο Athena984.gr. Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας των καταρακτοδών βροχών που πλήττουν την νότια και κεντρική Κίνα, έκλεισαν σχολεία και επιχειρήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση. Λίγες νεφώσεις στην Αττική, γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. 11 και 39. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Κόκκινο ποτάμι. Λεωνόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ένα τραγούδι από τη σειρά που πριν μερικά χρόνια βλέπαμε στο Open. Πολλά τα μηνύματα και του πολιτικού κόσμου για την ημέρα. Ένα εξ αυτών, το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Είπαμε και εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η αναγνώριση και η τιμή, η μνήμη σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν θέλουμε τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να επαναληφθούν. Γι' αυτό και επιμένουμε και επιμένουν και οργανώσεις και φορείς και όλοι ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία, πέρα από την Ελληνική Βουλή που το έχει πράξει από το 1994. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με τον Παντελή Παπαγεωργίου και τον Πάνο Αργύρη στον ήχο, το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί, υποδέχονται τα δικά σας τηλεφωνήματα. Το 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber, εκεί όπου στέλνετε μηνύματα για να συζητάμε και να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αλλά και για να δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό της All Day Cruise για την κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, ξαναλέω, αυτή που τρέχει ο διαγωνισμός. Την Πέμπτη θα κάνουμε την κλήρωση, οπότε προλάβετε, στείλτε όσες περισσότερες συμμετοχές γίνεται. Επίσης, ναι, όχι, δεν ξεχνάμε, μας λέει η φίλη Βίκη, γενοκτονίες όπως αυτή στη Γάζα. Προφανώς και είναι θέμα πίεσης και είναι θέμα διεκδίκησης και κινητοποίησης και ανάδειξης διαρκώς του ζητήματος για αυτό που συμβαίνει, τη φρικαλαιότητα που συμβαίνει στην Γάζα, και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, και για το παρελθόν και για τους Πόντιους και για τους Αρμένιους και φυσικά στην Παλαιστίνη τώρα. Σε μια άλλη εξέλιξη, γιατί βλέπετε ότι ζωηρεύει το πολιτικό σκηνικό, η Μαρία Καριστιανού, η οποία την Πέμπτη μεθαύριο ανακοινώνει επισήμως τη δική της πρωτοβουλία. Ήδη έχουμε και κάποια από τα πρώτα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν αυτή την πρωτοβουλία, την πολιτική της πρωτοβουλία. Το πρωί έκανε μια άλλη κίνηση, πήγε μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος επιβεβαιωμένα μετέχει στο επιτελείο της ενεργά. Θα δούμε τώρα από ποια θέση. Αυτό το οποίο έγινε το πρωί είναι η κατάθεση μήνυσης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου. Υπάρχει μια μεγάλη, σφοδρότατη κόντρα. Στο παρελθόν ο κ. Καραχάλιος φέρεται να ήταν και στους ανθρώπους που συνομιλούσαν με την κυρία Καριστιανού. Έγινε αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο κ. Καραχάλιος στο παρελθόν ήταν και είχε και ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, ήταν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Λέει η πλευρά Καριστιανού, πληροφορίες από το περιβάλλον της, ότι βρίσκεται σε διαταγμένη υπηρεσία, γιατί λόγω των ισχυρισμών ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημιουργείται με εντολή από τη Μόσχα, ότι είναι φιλορωσικό, ότι υπάρχει μια εντολή από τη Μόσχα. Και τώρα η Καριστιανού με την μήνυσή της αυτή ζητά, έτσι, στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο κύριος Καραχάλιος θα αναζητηθεί, ζητά να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς, να τους αποδείξει μάλλον, να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος καθ' υπόδειξη του Πούτιν και της Μόσχας. Διαφορετικά, όπως λένε από την κυρία Καριστιανού, θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για την συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Μουσική. για να προλάβω πριν πάμε στον καλεσμένο να έχουμε καθαρά χρόνο να συζητήσουμε, να ανοίξω μια παρένθεση, διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, 11888 δίπλα σας σε κάθε στιγμή, αν για παράδειγμα θέλετε να κάνετε φορολογική δήλωση και δεν μπορείτε να βρείτε λογιστή, μπαίνετε 11888, κλείνετε online ραντεβού σε προνομιακή τιμή, σας τα εξηγεί όλα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και ξεμπερδεύετε. 11888 είναι η λύση. Πάμε τώρα παρακάτω. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, λέγαμε και πριν, έχουν ξεχωριστή θέση σε αυτή τη Βουλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, όχι μόνο γιατί είναι πολύ στον αριθμό, 29 στο σύνολο, αν το θυμάμαι καλά, αλλά και διότι λόγω ρευστότητας των ευρύτερων μετακινήσεων και των νέων κομμάτων, η στάση τους, φίλες και φίλοι, μπορεί ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως την επόμενη μέρα, θα πω, στην πολιτική ζωή, γιατί περισσότεροι ανήκουν στην αντιπολίτευση, είναι από κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, και με έναν τέτοιο βουλευτή θα συνομιλήσουμε τώρα, τον ανεξάρτητο βουλευτή, λέγεται στην Κέρκυρα, τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυλονίτη.
1: Καλή σας μέρα. Πραγματικά έτσι είναι. Κάπου 29 είμαστε.
0: Είστε πολλοί. Εσείς είχατε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθήσατε τον Στέφανο Κασελάκη στην πρωτοβουλία του. Τώρα ακολουθείτε μια μοναχική πορεία, έτσι.
1: Δεν ακολούθησα τον κύριο Κασελάκη στην αρχή. Παρατήθηκα από τον ΣΥΡΙΖΑ στην αιτία των γεγονότων στον ΓΚΑΙ, το τελευταίο συνέδριο. Και στη συνέχεια συναποφασίστηκε με τον κύριο Κασελάκη να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι.
1: Έφυγα από εκεί για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Δηλαδή η προς τα δεξιά πορεία του κ. Κασελάκη. Εγώ γεννήθηκα στην αριστερά και θα παραμείνω εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, όταν λέτε γεννηθήκατε στην αριστερά και θα παραμείνετε εκεί, με ποιο τρόπο? Γιατί υπάρχουν διάφορες επιλογές ένταξης και πορείας. Με ποιο τρόπο θα παραμείνετε στην αριστερά?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που με ρωτάτε. Αλλά είναι και η δύσκολη ερώτηση ταυτόχρονα, όπως είναι δύσκολη και η απάντηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στην αριστερά που η απάντηση είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή ηγεσία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Από την άλλη, ο πρώην αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας, δημιουργεί ένα άλλο κόμμα. Αυτή η κατάσταση είναι γεγονός ότι προβληματίζει όλους και τους ανεξάρτητους, αλλά και όλους όσους εκλεγήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, προς τα που θα κινηθούμε, και εν πάση περιπτώσει και αν υπάρχει και η αντίστοιχη επιθυμία να δεχτούν τους βουλευτές οι οποίοι σήμερα είναι ανεξάρτητοι, πιθανόν να ανεξαρτητοποιηθούν στο μέλλον. Βάζω μέσα για τη Νέα Αριστερά, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό αφορά τους άλλους. Εγώ ρώτησα σε σχέση με εσάς, που είναι πιο ξεκάθαρο, γιατί είστε ανεξάρτητος, έτσι. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν σε ένα πιθανό κάλεσμα ή μια πρωτοβουλία την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα, αν θα σας ενδιαφέρει να είστε μέρος αυτού του εγχειρήματος?
1: Κοιτάξτε, δεν με αφήνει αδιάφορο μια πρόσκληση ή, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση στην κατεύθυνση συνεργασίας με τον Αλέξη το Τζίπρα. Δεν με αφήνει αδιάφορο ούτε ακόμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν με αφήνει αδιάφορο αφήνει αδιάφορο οποιοδήποτε κάλεσμα από χώρους της κεντροαριστεράς, οι οποίοι κατευθύνονται στην πορεία και στο στόχο που εγώ έχω βάλει εξ υπαρχής, δηλαδή τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων στην κατεύθυνση να πέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει τα μύρια όσα κακά στην πατρίδα μας και ειδικά στο κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά έχω την εξής παραξενιά. Η παραξενιά μου είναι ότι δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου σε σχέση με βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ίδια την ύπαρξή μου.
0: Δηλαδή?
1: Εννοώ δηλαδή ότι δεν μπαίνω σε ένα κόμμα αν δεν έχουμε βάλει στόχους τέτοιους, έτσι ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση, να αλλάξουμε αυτό το κράτος, αυτή τη διαμορφωμένη παγίως συνταγματική τάξη, η οποία με αφήνει, μάλλον με εκνευρίζει. Η συνταγματική αναθεώρηση παίζει σημαντικό ρόλο για μένα, ναι.
0: Άρα περιμένετε να ακούσετε, δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας τώρα θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.
1: Βέβαια, το επισημάνατε. Ναι. Ήταν η τελευταία αποστροφή του λόγου που θα έλεγα, της απάντησής μου, αυτό είναι. Πρέπει να ακούσω, δεν πρέπει να ακούσω τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η ιδρυτική διακήρυξη στην οποία δεν συμμετείχα. Ναι. Όπως συμμετείχα όταν φτιάξαμε το κόμμα με τον κύριο Κασελάκη, συμμετείχα στην καταγραφή της, στην υπογραφή της. Αν δεν ακούσω τώρα τι να πω, να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης του κόμματος από το οποίο προήλθα. Mm. Όμως έχουν γίνει τέτοιες συνταρακτικές αλλαγές στον χώρο της κέντρου αριστεράς, τέτοια ρευστότητα, που είναι γεγονός ότι.
0: Καλά, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως κύριε Αυλονίτη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος προκαλεί αυτή την κινητικότητα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας, έτσι.
0: Ναι. Επίσης, ο κύριο Τσίπρας δεν είναι ένα πρόσωπο χθεσινό, δηλαδή θέλω να πω ότι το γνωρίζει ο κόσμος. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει, και εσείς από την πλευρά σας, ότι έχετε μια εικόνα. Έχετε μια εικόνα για τα καλά και για τα άσχημα.
1: Όπως εγώ δεν είμαι το ίδιο όταν εκλέχτηκα το 2019, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι και ο Αλέξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν μεσολαβήσει με συνταρακτικά εσωτερικά γεγονότα μέσα στην κέντρο αριστερά, αλλά και σε όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Που μπορεί να έχουν οδηγήσει και σαν στοχασμούς, λέτε, σαν αφαιόρηση πραγμάτων.
1: Πολύ καλά το καταλάβετε, με διαβάζετε, βλέπω.
0: Έχω αυτό το, δεν το έχω αυτό το προνόμιο να διαβάζω τη σκέψη, αλλά νομίζω ότι έπεσα μέσα τώρα, ναι.
1: Έπεσα, δεν λένε. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, μπράβο σας. Έτσι λοιπόν που λέτε, αναστοχασμός, προβληματισμός, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων. Να σας πω, δεν το παίζω με κάτι διαφορετικό. Ένας απλός βουλευτής είμαι, που κάνω αγωνιώδεις προσπάθειες να τηρήσω την υπόσχεση που έχω δώσει στον κόσμο που με ψήφισε. Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά αυτό το κάνω ό,τι μπορώ, το έχω προσδιορίσει το τι κάνω, ας πούμε, μέσα σε ένα ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο. Ο καθένας από εμάς έχει μια αξιακή.
0: Δεν πάτε δεξιά, λέτε εσείς. Δεξιά δεν πάτε.
1: Με τίποτα. Έχουμε και την επιλογή του σπιτιού μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Με δεξιά δεν πηγαίνω με τίποτα. Γεννήθηκα έτσι και όπως λέω χαρακτηριστικά θα αποδημήσω και έτσι.
0: Εντάξει, μην γίνουμε μακάβροι, κύριε Αυλονίτη, δεν πειράζει. Τώρα είναι και 12 παρά ακόμη και νωρίς. Πάντως είναι οι ίδιες σας στοχεύσεις, για παράδειγμα, γιατί είπατε και για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πιο παρονομητική, πιο καταγγελτική. Δεν ξέρω αν έχει πραγματικά πλατφόρμα διακυβέρνηση. Λέτε ότι θα μπορούσατε να έχετε διάβλους και προστατεύσεις.
1: Θα έλεγα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει κάτι στο οποίο πραγματικά μοιάζουμε. Δηλαδή, στην προσπάθεια που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό και με άλλους φυσικά το ίδιο κάναμε, στην αγωνιώδη και πεισματική μάχη που κάναμε για το κράτος δικαίου. Εγώ ήμουνα και στις δύο επιτροπές, στις εξεταστικές και στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα και εκεί δεν κρύβω να σας πω, συμβαδίσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει η πιθανότητα συνεργασίας. Μακάρι. Αν δεν γίνει. Το πρώτο για μένα είναι να επανέλθω πάλι στις ρίζες μου. Αλλά δεν αποκλείω την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι.
0: Αυτό πώς θα γίνει όμως, γιατί εντάξει, το λέτε δημοσίως.
1: Ναι.
0: Πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοιου είδους προσέγγιση, για παράδειγμα, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, τώρα, πώς το σκέφτεστε?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ έκανα τη σκέψη μέσα στο ερώτημα που μου βάλετε,
0: ναι.
1: Ότι δεν αποκλείω από τους δημοκρατικές δυνάμεις, τις αριστερές δημοκρατικές δυνάμεις, στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχει κάνει μια πολύ σοβαρή μάχη. Υπάρχουν και φυσικά και πρακτικές που ακολούθησε, οι οποίες είναι, πώς το λένε, μπορεί να κριθούν και ως αρνητικές.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζω από το κάδρο, όχι. Είναι στο κάδρο, κατά την άποψή μου, της κεντροαριστεράς και μπορεί μέσα σε αυτό το κάδρο να παίξουν για μένα τουλάχιστον πρωτεύοντα ρόλο για να επιλέξω.
0: Δεν σας ρώτησα βέβαια για το άλλο κόμμα, το βασικό κόμμα της κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει και διεύρυνση, κάνει και κάλεσμα συμπόρευσης, λέει δεν έχει και face control. Θα μπορούσατε να συμπράξετε, βρίσκεται στη σημεία σύγκλησης.
1: Θα πω ευθέως την απάντησή μου.
0: Ναι.
1: Και να ήθελα να συμπράξω με το ΠΑΣΟΚ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
0: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
1: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα. Παλιότερα ήμουν άνθρωπος που συνεργάστηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν σημεία δηλαδή. Από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα υποψηφιότητα του βουλευτή να συμπράξουμε το ΠΑΣΟΚ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Και το λέω και φιλοτιμή αυτό. Δεν θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου ότι έκανε τέτοια ελαφροχειρία. Όχι, δεν θέλω να τρέχω και να μαζεύω σταυρούς.
0: Απέναντι σε κάποιον άνθρωπο τον οποίο γνωρίζει και εκτιμάται. Μάλιστα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι το ίδιο σκέφτεται και ο ίδιος. Σας έχω κουβεντιάσει μαζί του. Αυτή είναι μια επιλογή δικιά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά κατατάσσω φυσικά μέσα στις προοδευτικές δυνάμεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: Κλείνουν προς τα αριστερά. Συγγνώμη, προς τα δεξιά.
0: Στα δεξιά. Κλείνοντας, κύριε Βλονίτη, δεν σας ρώτησα κάτι για την κυρία Καριστιανού που πλέον μπαίνει στην πολιτική κι αυτή. Θεωρείτε ότι μπορεί να τα καταφέρει? Βλέπετε κι εσείς κάποιες προσεγγίσεις με την δεξιά περισσότερο? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Ακούστε, η πρώτη εμφάνιση που έκανε η κυρία Καριστιανού για μένα ήταν απογοητευτική. Η πρώτη πολιτική εμφάνιση πριν από δύο μήνες, πώς το λένε, με το γάμο των ομοφύλων κτλ. Με αυτή την έννοια την κατατάσσω στον χώρο της κέντρο-δεξιάς, να το πω, που εγώ δεν έχω καμία σχέση. Και νομίζω ότι όσο πάει, θα το δείτε και στην ιδρυτική της διακήρυξη. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού, παρά τον αγώνα, τον τίμιο τον οποίο έκανε για το θέμα των Τεμπών, είναι μια αυτή θα την έλεγα, με ιδεολογία δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω πως κολλάει σε άλλη κατηγορία
0: πολιτικών
1: και κομμάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλονίτη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος Αβλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής, εκλέγεται στην Κέρκυρα. Μας έδωσε, νομίζω, έτσι να καταλάβουμε έτσι, περίπου πώς τοποθετείται σαν ανεξάρτητος. Είπε ότι θα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Περίμενε να ακούσει όμως κάποια πράγματα προγραμματικά. Επίσης, με καλά λόγια τοποθετήθηκε και για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ για το θέμα ενός ενδεχομένου συμπόρευσής του με το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα conflict, να το πω, μια σύγκρουση, λόγω ότι εκλέγεται στην Κέρκυρα, εκεί όπου εκλέγεται και ένας βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μπιάκης, τον οποίο είναι φίλοι και γνωστοί και δεν θέλει να έρθει απέναντί του. Εντάξει, βέβαια το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο είναι αυτός. Ο κ. Αβλονίτης μίλησε με πιο προσωπικούς όρους. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τα πολλά μηνύματα. Θα τα απαντήσω όλα αυτά μετά. Σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνούμε και επίσης για τις συμμετοχές σας για το διαγωνισμό. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Μείνετε φυσικά συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τέρμα στον Γκάζι, Νίκος Φελέκης και Βούλια και Χαγιά. Γεια και χαρά από εμάς.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2001 το συγκρότημα Ενδελέχεια κυκλοφόρησε το δίσκο «Στα σύνορα της μέρας». Ήταν ο 7ος δίσκος του συγκροτήματος που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1994 με πρώτο δίσκο ένα δίσκο που είχε τίτλο «Το όνομά τους». «Στα σύνορα της μέρας» υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα, το 2003, και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Η εισαγγελική λειτουργός με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητά την παραπομπή σε δίκη και των 4 κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Παράταση αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση που θα εξαπολυόταν κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Μέσω Τρουπ Σόσιαλ έγραψε ότι του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο και τη λήξη του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για τη σημερινή ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά και νέα αιχμηρή δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά με φόντο το φημολογούμενο τουρκικό νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Γιώργος Κατσίγιανης θα μας μεταφέρει τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι έχει υπάρξει και μια απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει προηγηθεί από τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος αναφέρει ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για απόφαση αξιοπλιστικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο. Ουσιαστικά αποδέκτης αυτής της απάντησης είναι και ο κύριος Σαμαράς, διότι εκεί βασίζεται η δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα. Θέτει ερωτήματα από τη λήψη μια τέτοια επιχειρησιακή απόφαση ο πρώην Πρωθυπουργός, καλώντας τους κυβερνώντες να ξυπνήσουν και να ζητήσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής για τις τουρκικές απειλές σε βάρος της χώρας μας. Αφορμή για αυτή τη δήλωση του κ. Σαμαρά είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, τουρκικές απειλές σε βάρος της χώρας μας. Αφορμή για αυτή τη δήλωση του κ. Σαμαρά είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

0: Άμα συστήματα από Κάρπαθο, Δημότσχο αλλά και Κύπρο, πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί φρασίτατα με έναν ακόμη παράνομο κάζους μπέλι στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος 10 ετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, καταλήγει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Γιώργο Κατσιγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Όταν ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Υποστήριξε ότι αντίστοιχα πολιτικά σχήματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για καταγγελτικό λόγο και παροχολογία χωρίς κοστολόγηση. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για επιστροφές και δεύτερες ευκαιρίες. Ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες του αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, προσθέτοντας πως η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού αποτυπώνει το πολιτικό κενό που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο. Σημείωσε δε πως θεωρεί πολιτικά λανθασμένη την επιλογή παραίτησης βουλευτών από την κοινοβουλευτική μάχη, προκειμένου να ακολουθήσουν το εγχείρημα Τσίπρα. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αποδοκιμασία του για την πρόταση Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως την απορρίπτει κάθετα ως απαράδεκτη. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους, κατά τη δεύτερη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης του οργανισμού, θα συγκληθεί σήμερα η Επιτροπή Έκτακτων Καταστάσεων που θα δώσει προσωρινές συστάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Αφρική η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία CDC. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρους το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Αθήνα 984.

0: Νίκο, γύρισες?
1: Γύρισα.
0: Μπράβο, καλώς ήρθες.
1: Πήγαμε, να σε καλά, καλώς σας βρήκα. Πήγαμε.
0: Ήταν καλά ο γιος σας?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά το παιδί, μπράβο.
1: Κοίταξε να δεις, το βασικό είναι ότι το Σάββατο είχε τρεις διαδηλώσεις. Ή μάλλον η μία δεν ήταν διαδήλωση.
0: Στο Λονδίνο, γιατί στο δίνω τώρα σημείο αναφοράς. Ναι.
1: Ήταν ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ μεταξύ της Τσέλσι και της Σίτι, κέρδισε με 1-0 η Σίτι. Ο δεύτερο ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Και η τρίτη.
0: Είδες, ακόμη γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Η τρίτη διαδήλωση ήταν των ακροδεξιών, την οποία στήριζε το κόμμα του Φάρατζ. Και ήταν και οι Ισραηλινοί. Μεγάλες συγκεντρώσεις και οι δύο. Θα σου έλεγα ότι των ακροδεξιών ήταν και μεγαλύτερη από τα πλάνα που είδα. Περπάτησα και λίγο, είχαν και το κέντρο του Λονδίνου, το είχαν σχεδόν αποκλείσει. Πάντως ασχολούνται πάρα πολύ τι θα γίνει με τον Στάρμερ, ο οποίος θέλω να σου πω ότι θα πρέπει να τον θεωρούμε τελειωμένο.
0: Δεν και στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι παίξε γέλασε, δηλαδή ότι θα κάνει ελιγμούς και
1: όχι, είναι τελειωμένο, το στρώσει. Το θεωρούν αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτικά. Θεωρούν τελειωμένη η υπόθεση την Πρωθυπουργία Στάρμερ. Μέχρι 18 Ιουνίου θα πρέπει να βγει, λένε, ο αντικαταστάτης του. Δύο είναι οι υποψήφοι. Ο ένας είναι ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος παραιτήθη. Και ο δεύτερος είναι ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος όμως έχει την. Δεν είναι βουλευτής. Για να είσαι υποψήφιος Πρωθυπουργός ή για να γίνεις Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είσαι βουλευτής. Άρα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να γίνει βουλευτής και αυτός ο τρόπος βρέθηκε. Ο τοπικός βουλευτής, ένας από τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ξέρεις, αυτοί στην Αγγλία έχουν τις έδρες που είναι μικρές εκλογικές περιφέρειες. Θα παραιτηθεί. Στη θέση του θα βάλει υποψηφιότητα ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και εφόσον εκλεγεί θα θέσει και υποψηφιότητα για τη θέση του Στάρμερ και μάλλον αυτός θα είναι που θα κερδίσει. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτή η έδρα, η μονοεδρική ας την πούμε, ανήκει στους εργατικούς. Εκεί όμως έχει ανέβει πάρα πολύ το κόμμα του Φάραντζ. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, ο δήμαρχος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, για να καταλάβεις ότι αν πήραν οι εργατικοί σε αυτή την περιφέρεια 40%, αυτός εξελέγει με ποσοστό 60%, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, εφόσον έχει ανέβει πάρα πολύ ο Φάραντζ, να παιχτεί οριακά η εκλογή και υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει, αυτός είναι δηλαδή ο βασικός κίνδυνος, να μην μπορέσει να εκλεγεί επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ ο Φάραντζ. Εφόσον καταφέρει να εκλεγεί, νομίζω ότι αυτός θα είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, σημείωσέ το, ο διάδοχος του Στάρμερ. Να σου πω επίσης.
0: Μας έφερες πολύ ωραίο φρέσκο ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Είδες. Να σου πω επίσης ότι στην Αγγλία για πρώτη φορά πλέον, ας το πούμε, είναι και νόμιμο, γιατί παλαιότερα ήταν περίπου απαγορευμένο, αρχίζουν και κουβεντιάζουν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πράγματι είναι μια συζήτηση που είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται ότι βρίσκει τώρα πεδίο στους κόλπους του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Τώρα πλέον το συζητούν,
0: μάλιστα,
1: και οι υποψήφοι
0: για τη διαδοχή του Στάρμερ
1: είναι υπέρ. Οπότε μετά το Brexit μπορεί να έχουμε, πώς μου το είπανε, Brie Return.
0: Ναι,
1: επιστροφή της Βρετανίας.
0: The Great Return. Αλλά
1: λοιπόν,
0: κοίταξε να δεις. Το καταλαβαίνω, διότι με βάση τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που κάθε χώρα πρέπει να πάρει και θέση στο γεωπολιτικό πεδίο, και είδαμε και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναμίχθηκε σε όλη την κρίση, και τόσο σε σχέση με το Ισραήλ και τόσο σε σχέση με την επίθεση στο Ιράν, δεν μπορείς να απόσχεις από μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι
1: Στάρμερ,
0: και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απαξιωμένη.
1: Αυτά εγώ μπορώ να τα διαχειριστώ και γι' αυτό επιμένει. Το βασικό είναι ότι από ό,τι μου είπαν, μέχρι τις 18 Ιουνίου θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, προκειμένου η Βρετανία να συνεχίσει και να μην πάμε σε εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι το Συντηρητικό Κόμμα, εδώ άλλοι, είναι άλλος λαός οι Άγγλοι. Mm-hmm. Θυμάσαι, είχε έναν Ινδό πρωθυπουργό, έναν τέτοιο. Τώρα είναι μία, νομίζω, Αφρικανή, Αφροευρωπαία, ας πούμε, μία μαύρη επικεφαλής των Συντηρητικών, της οποίας μπορώ να σου πω ότι η γλώσσα πάει ροδάνι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Συντηρητικοί σε τρία χρόνια, σε λιγότερο από τρία χρόνια, αλλάξανε τέσσερις πρωθυπουργούς. Δηλαδή εκεί ισχύει. Αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα.
0: Ισχύει.
1: Εδώ δεν λοιπόν μπορεί δεν μπορούμε να αλλάξουμε μετά από 7 χρόνια το Μητσοτάκη.
0: Ο πρωθυπουργός στην εξουσία.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό ήρθα απογοητευμένος, λέω.
0: Αυτή κάτσε να σε τρία χρόνια. Να σου πω ότι έχασες.
1: Ναι, έχασα πολλά από την κατάλαβα.
0: Πολύ σύντομα θα στα πω. Πολύ
1: εδώ διαλύεται η αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Δένδιας, λάλησε. Ένα, θα στα πω πολύ. Βγήκε ο Δένδιας, λάλησε. Μανιφέστο, πλατφόρμα. Όλοι είπαν ότι εκπροσωπεί την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση προσπάθησαν να το απομειώσουν λέγοντας ότι εντάξει ούτως ή άλλως ανήκει σε μια παράταξη, 7 χρόνια υπουργός κορυφαίος είναι, άρα συμφωνεί με τις πολιτικές μας. Πάμε παρακάτω τώρα να ξεχάσουμε την ιστορία Δένδια που κυριάρχησε στο συνέδριο. Έρχεται ο Φάμελος, διαγράφει τον Πολάκη, γίνεται ο κακός.
1: Γιατί τον διέγραψε?
0: Γιατί ο Πολάκης έκανε μία ανάρτηση η οποία εκρίθη ως προσβλητική και η ταμή από πλευράς του κυρίου Φάμελου, με την οποία ζητούσε να συγκληθούν τα όργανα μετά και τις δηλώσεις Χατζησοκράτη ότι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να παραδώσει την περιουσία του στο υποκατασκευή
1: κόμμα Τσίπρα.
0: Απλώς υπήρχε μία αποστροφή της ανάρτησής του που έλεγε αν εξυπηρετεί κάποιο άλλο σχέδιο. Αυτό κατά το Φάμελο ήταν κάτι ανήθικο. Εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτό, γίνεται μάχη τώρα για το αν ο Πολάκης συμμετέχει ή όχι στα όργανα και επί τη ευκαιρία των εξελίξεων χθες βγήκε και εγώ θέλω να κάτι που θυμήθηκα τώρα εδώ στο ραδιόφωνο μας στην εκπομπή μας και η Ρένα Δούρου η οποία ξεκάθαρα είπε ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής και από τα όργανα διότι πήρε αποστάσεις δηλαδή από το Φάμελο διότι άλλα λέει το καταστατικό του κόμματος. Σε αυτόν τον αναβρασμό είμαστε.
1: Δεν μετέχει, δεν μετέχει το...
0: Βγήκαν επίσημες πηγές της Κουμουνδούρου και είπαν αφού ως Αριστίνδυν μπήκε στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Όχι, δεν μπήκε Αριστίνδυν, εξελέγει ως βουλευτής.
0: Όχι, περίμενε.
1: Εξελέγει ως βουλευτής.
0: Περίμενε,
1: το ρώτησα και εγώ, ναι, πες μου.
0: Άλλο είπα, Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Μα, πάλι είδες που βιάζεσαι. Αφού ως Αριστίνδυν εξ οφίτσιο μπήκε στην Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορεί να μετέχει. Ο ίδιος όμως λέει, εγώ παιδιά μπήκα με την ιδιότητα του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Για την πολιτική γραμματεία όμως, εγώ σταυρώθηκα. Πήρα ψήφους, έβαλα, υπήρξε υποψηφιότητά μου. Ναι. Και εδώ τώρα το θέμα θα κληθεί να το λύσει η Επιτροπή Διοντολογίας. Αν και αυτό είναι κάτι που δεν το αποδέχεται η πλευρά.
1: Συμμετέχουν Αριστίνδυν οι βουλευτές ή εξελέγησαν?
0: Όχι, Αριστίνδυν εξ οφίτσιο.
1: Εμένα άλλα μου είπε. Ότι λένε βλακίες γιατί ακόμη και ως βουλευτές εξελέγησαν. Άστε, πολιτική γραμματεία εξελέγει μετά την Κεντρική Επιτροπή.
0: Αγαπημένε μου, όχι.
1: Ήξερα μόνο το Πασόκ είναι Αριστίνδυν.
0: Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, όπως είδες τώρα που κάναν το συνέδριο, δεν μπήκαν υποψήφοι βουλευτές στην πολιτική γραμματεία, στην πολιτική επιτροπή που εξελέγει και βγήκαν και τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Μπήκαν εξ οφίτσιο. Έτσι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Έγινε στο πρόσφατο συνέδριο.
1: Αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει τώρα ως κόμμα. Αφού δεν τους θέλει ως κόμμα. Πώς να αναστείλουν τη λειτουργία ή να γίνει ενσωμάτωση που είπε ο φίλος μου ο Χατζησοκράτης. Μου τα είχαν πει και εμένα ότι έχουμε δύο γραμμές. Αλλά ευτυχώς εγώ προστάτευσα για τον εαυτό μου. Απλώς ανακοίνωσα ότι θα γίνει 26 το κόμμα.
0: Ναι.
1: Προστάτευσα τον εαυτό μου γιατί μου είπαν έχουμε δύο γραμμές. Η μία είναι η γραμμή της ενσωμάτωσης. Και η άλλη είναι η γραμμή να μην διαλυθούμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το μικρό συνασπισμό.
0: Δεν την έχουν ενιαία αυτή τη γραμμή όμως. Είναι η οψιόν που η προφανής.
1: Εγώ τους έβαλα το ερώτημα. Καλά ρε παιδιά, ωραία, ενσωμάτωση. Αφού ο Τσίπρας δεν σας στείλει. Όχι,
0: δεν θέλουν να το ακούσουν αυτό. Δεν θέλουν να το ακούσουν.
1: Τι δεν θέλουν, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλει.
0: Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι στη γραμμή Χατζησοκράτη είναι διάφορα στελέχη προερχόμενα από την περίφημη Δημάρ. Βγάζω το Φώτη Κουβέλη που είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Δεοντολογίας.
1: Ναι.
0: Παλιοί δημαρίτες που πλαισιώνουν το Ινστιτούτο Πουλατζά και τα λοιπά και θέλουν να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσει τα σύμβολα, να τα βάλει στο ψυγείο και μετά να δώσει την περιουσία του στο υποσυγκρότηση κόμμα Τσίπρα, που ούτε αυτό ρωτάνε αν ενδιαφέρεται αυτό το σχήμα, το οποίο δεν θέλει να έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ενδιαφέρεται.
0: Γι' αυτό σου λέω, μιλάμε τώρα για θέατρο του παραλόγου. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό βγαίνει χθες εδώ στην εκπομπή η κυρία Δούρο, η οποία πήρε ψηφίες αποστάσεις από το Φάμελο. Σου λέω και ποιον καλεσμένο έχασες.
1: Μάλιστα. Και τι είπε η Δούρο, αφού δεν τη θέλει ούτε αυτή ο Τσίπρας.
0: Μα δεν είπε να με πάρει η Δούρο. Είπε εγώ Μπολάκη, την δική μου την έδρα, δεν την περιφέρω και δεν την βάζω σε δημοπρασία. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι ότι θέλω να πάω.
1: Πρόσεξε να δεις και να. Υπήρχε μία περίπτωση τη Δούρο, τον Παπά, ας τον Μπολάκη, πες όχι, να τους έπαιρνε στο τέλος ο Τσίπρας. Τώρα με όλο αυτό που έγινε, όλη αυτή τη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί, όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί και υποθεί ότι ο Τσίπρας δεν θέλει τον Παπά, δεν θέλει τη Δούρο, δεν θέλει τον Τάδε. Δεν μπορεί, πλέον είναι τελειωμένο ότι δεν μπορεί να τους πάρει. Αυτό είναι το δράμα. Το Μπολάκι εντάξει. Αλλά τώρα έχουν πει και για μια σειρά από στελέχη. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω και να σου το πω με τα λόγου γνώσεως ότι ο Τσίπρας ακόμη και πολλούς από αυτούς
0: που πηγαίνουν μόνοι τους και νομίζουν ότι τους θέλει.
1: Υπάρχει και ένα ηθικό θέμα. Σου λέει, σας έχω πει, όποιος θέλει να έρθει μαζί μου πρέπει να παραιτηθεί. Και μου λέτε θα έρθετε παραμονή αφού διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν εκλογές. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά θέματα. Το θέμα είναι ότι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν μπλέξει. Νομίζουν ότι ο Τσίπρας δεν τους πάρει. Ο Τσίπρας δεν θα πάρει στο τέλος κανέναν και θα το δεις. Ενδεχομένως
0: εκτιμώ, Νίκο, ότι αν πάρει θα τους πάρει στο τέλος την τελική στροφή πριν από τις εκλογές και, όσους είναι να πάρει.
1: Ναι, και στο τέλος λέει θα θεθεί και ηθικό θέμα. Δηλαδή τώρα μας έλεγες να παραιτηθούν και τώρα τους παίρνεις όλους. Εν πάση περιπτώσει έχουν μπλέξει. Έχουν μπλέξει και έχουν μπλέξει άσχημα. Και αυτό μόνο καλό δεν είναι. Και έχω τη γνώμη ότι ο Τσίπρας, βλέποντας την κατάσταση αυτή την παρανοϊκή που διαμορφώνεται, γιατί όντως είναι παρανοϊκή.
0: Όπως τώρα μιλάμε, έχει απαξιωθεί εντελώς
1: ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και έχασε τη θέση.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Επειδή φύγανε.
0: Εκλογικά είναι εκλογικά. Πάμε για το 23, έτσι. Εκλογικά, όχι τώρα.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου, αφού ήταν. Επειδή έγινε διάσπαση με τον Κασελάκη, έγινε διάσπαση από την αριστερά. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτή την παρανοϊκή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δεν ξέρω και ο Τσίπρας αν θέλει με καθιονδήποτε τρόπο να μετέχει ή θα χρειαστεί να πάρει διακριτή, όχι διακριτική, διακριτή απόσταση από τα συμβαίνοντα σήμερα στο χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και της νέας αριστεράς.
1: Η νέα αριστερά ήρεμα,
0: τώρα μου μετέφεραν, μου μετέφεραν ότι με αφορμή αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Δούρου κάποια λέει συνταξιούχος η οποία εξασκεί τα δάχτυλά της στο πληκτρολόγιο μόνο στο Facebook μας επικήρυξε κατεβάνε βάζοντας κάποιες φωτογραφίες στο Facebook τη δικό μου όχι εσένα, ευτυχώς τη γλίτωσες. Τη Δούρου και εμένα, αλλά το κείμενο που, στο οποίο εξάσκησε.
1: Α, επικήρυξε εσένα και
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλεγε ότι με την. Ουσιαστικά η Δούρου με επιβραβεύει εμένα που έχω 3-10% δουλειές και ότι δεν θα έπρεπε να έχω να δουλεύω.
1: Τι να είσαι.
0: Γιατί κατά τη συνταξιούχο, όπως που μου μετέφεραν.
1: Α, επειδή είναι αυτή συνταξιούχος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ναι. Μα όχι, και δεν χρειάζεται να το μάθεις.
1: Ναι,
0: απλώς.
1: Ναι.
0: Διότι κατά την συνταξιούχο, εγώ δεν θα έπρεπε να
1: δουλεύεις,
0: εργάζομαι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θα έπρεπε να σπουδάσω το παιδί μου. Δεν θα έπρεπε να πληρώνω το στεγαστικό μου δάνειο. Δεν θα έπρεπε να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Αλλά θα έπρεπε προφανώς να κρυφτώ σε ένα λαγούμι και να περιμένω ενδεχομένως κι εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια να βγω στη σύνταξη, όχι πρόωρα όπως βγαίνουν διάφοροι συνταξιούχοι, καταλαβαίνεις τη λέω, Νίκο μου, και τότε να διεκδικήσω να έχω 2 και 3 δουλειές όπως η συγκεκριμένη συνταξιούχος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτά.
1: Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά... Να τη μάθω, αλλά...
0: Θα ήθελα μια καλύτερη φωτογραφία, ναι. Γιατί με κρέμασαν λίγο σαν επικηρυγμένη. Το μαύρο πίτι, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο καρτούν. Υπάρχω τώρα.
1: Σου βάζει και φωτογραφία.
0: Δεν εννοείται. Δέχομαι.
1: Πρέπει να ασχολείσαι, ρε.
0: Από ακροδεξιά τρόλα, από την ανόητη αριστερά δεν μπορώ. Δηλαδή με πιάνει κάτι.
1: Μην ασχολείσαι τώρα. Αν δει το άρθρο που γράφω εγώ και το βάζω.
0: Μιλάμε για την άμυαλη ανόητη.
1: Το τι γράφουν από κάτω, μην ασχολείσαι.
0: Και πικρόχολη υποτιθέμενη
1: εγώ
0: αριστερά.
1: Ποτέ, ό,τι και να γράψουν, δεν ασχολούμαι. Ποτέ, ούτε απαντάω, ούτε δεν πάνε.
0: Δεν παιδί μου τώρα να διεκδικεί ο άλλος το δικό σου το ψωμί. Δηλαδή να χαλιέται γιατί δουλεύεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι φοβερό. Και να μην το κρύβει κιόλα. Απίστευτο. Αλλά θέλω καλύτερη φωτογραφία.
1: Να βάλετε μια καλύτερη φωτογραφία τη βουλή.
0: Εκεί που με επικηρύξανε, δηλαδή τι με συγχωρείς. Και βελάκια.
1: Δεν μου λες. Έχουμε λοιπόν τώρα στις 21 την ημέρα της αναλήψεως. Είναι η Καριστιανού το κόμμα.
0: Βέβαια. Θυμάσαι που το είχαμε πει.
1: Ναι, ναι. 26 του μηνός. Που είναι Αλεξάνδρου του Δερβίση, Άγιος Αλέξανδρος.
0: Του Δερβίση.
1: Άκου να δεις, υπάρχει. Άγιος Αλέξανδρος ο Δερβίσης. Ανήμερα λοιπόν του Αλεξάνδρου του Δερβίση, ο Αλέξης Τσίπρας επίσης κάνει κόμμα. Βέβαια δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
0: Αλέξιος είναι. Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Γιόρταζε.
1: Ναι. Πάντως γιόρταζε... και αυτός. Το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ο Αλέξιος, ο Τσίπρας.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, το 30 Αυγούστου, κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι. Άρα λοιπόν, 26 κάνει ο Τσίπρας. Άρα θα μπούμε στον πρώτο κύκλο των δημοσκοπήσεων, στο πρώτο κύμα, όπως το λένε, του Ιουνίου, και είναι και ένας από τους λόγους που το επίσπευσε ο κύριος Τσίπρας στην ίδρυση του κόμματος, παρότι είχε πει στην αρχή του θεριστού.
0: Ναι.
1: Ότι θα το κάνει τον Ιούνιο, λέγοντας ο Μάρτης ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά. Του θεριστεί λοιπόν, όταν κατάλαβε ότι στο πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων στις αρχές Ιουνίου δεν θα συμμετείχε αυτός και μόνο το κόμμα της Καριστιανού, ενώ ξέρει ότι αυτός που θα πάρει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι υπέρ του, γιατί ο κόσμος επηρεάζεται. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να αποτυπώνουν, όπως λένε οι δημοσκόποι, τη φωτογραφία της στιγμής. Εν τούτης, ταυτόχρονα είναι και όργανο πολιτικής. Δηλαδή, όταν σου λέει συνεχώς ο Μητσοτάκης προηγείται με 30-40%, σου λέει ο άλλος τελείωσε αυτό. Όταν σου λέει ότι το Πασόκ είναι κολλημένη βελόνα, δεν ανεβαίνει πάνω από το 12-13, απογοητεύεται ο κόσμος. Όταν λένε ο Τσίπρας έρχεται με φόρα και έρχεται δεύτερος, σου λέει να το δούμε, να πάμε.
0: Αυτό θέλει λοιπόν, να αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή να μην είναι οι Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις κανονικά,
1: ναι.
0: Να κατακυρώσει τη δεύτερη θέση. Να κατακυρώσει, το βάζω σε εισαγωγικά, αντιλαμβάνεσαι. Και μετά να έρθει ασθμένοντας. Να κάνει διεμβολισμό ο Τσίπρας. Αυτό έχει
1: το
0: λογική.
1: Βασικό,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: τώρα το κατάλαβαν. Βάζω και αυτή την παράμετρο. Λίγο αργά
1: αυτό,
0: δεν το κατάλαβαν.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είχαν
0: ετοιμαστεί. Δεν υπάρχει επιτελείο.
1: Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που του λέγανε, επειδή 16 Ιουνίου ο Τσίπρας, 16 νομίζω, 16, 17, 18, αυτό το τριήμερο θα είναι στην Κύπρο.
0: Ποιο τριήμερο παρακαλώ?
1: 16 με 18 Ιουνίου θα είναι στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχαν και κάποιες συζητήσεις από πρόσωπα τα οποία εμπιστεύεται απόλυτα ο Τσίπρας, που του λέγανε, Αλέξη, είναι καλόν στην εκδήλωση της Κύπρου να μην πας ως αρχηγός κόμματος αλλά ως πρώην πρωθυπουργός, για το κύρος, για το ονόρ, ξέρω. Είναι τα 3 χρόνια του Ινστιτούτου του που κάνει αυτές τις διεθνείς εκδηλώσεις, που κάνει τις εκδηλώσεις με διεθνή θέματα. Θυμάστε, την πρώτη ήταν στο 2 με τις πρέσπες και πάλι λέγοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φέτος θα γίνει στην
0: που
1: Κύπρο.
0: Που είχε έρθει ο
1: Ζάεφ.
0: Ο Ζάεφ, ο τότε πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Ναι. Και είχε έρθει ο Μάθιου Νίμιτς στην πρώτη εκδήλωση. Γιατί θυμάμαι, στην πρώτη εκδήλωση ήταν για το Μακεδονικό, που, δηλαδή που είχε λύσει τις πρέσπες ο Τσίπρας. Και ήτανε στο πάνελ ο Μάθιου Νίμιτς, ο διαπραγματευτής εκ μέρους των Ηνωμένων του ΟΗΕ, ο Κοντζιάς σαν υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος που υπέγραψε συμφωνία, και ο Νίκολα Δημητρόφ, φίλος μου αυτός, εξαιρετικός φίλος μου, τον βλέπω κάθε χρόνο.
0: Αυτός, ξέρεις, είναι σπουδαία προσωπικότητα και επιχειρηματικό μυαλό.
1: Διπλωμάτης ήτανε.
0: Ναι.
1: κάποια στιγμή ήταν στη σκέψη του να φτιάξει και ακόμα, είχαμε βρει ακόμη και όνομα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Mm. Τώρα ο Νίκολα νομίζω θα έχει μέλλον στη Βόρεια Μακεδονία, θα δούμε. Λοιπόν, τότε θα πάει ο Τσίπρας, του είπαν να πάει ως πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορούσε ο Τσίπρας να μην είναι στο κύμα αυτών των δημοσκοπήσεων, γιατί πριν το καλοκαίρι, πριν τα μπάνια του λαού, θα έχουμε τώρα τον Ιούνιο το πρώτο κύμα και το δεύτερο στις αρχές Ιουλίου. Μετά τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και πάμε παραμονή της διεθνούς εκθέσεως.
0: Παραμονή της έκθεσης.
1: Άρα λοιπόν ο Τσίπρας καταλαβαίνει και θα κάνει οτιδήποτε για τις δημοσκοπήσεις να είναι ψηλά, mm-hmm. να δείξει ότι έχει δυναμική και ότι μπορεί να αμφισβητήσει τη δεύτερη θέση του Πασόκ, που μέχρι στιγμής φαίνεται να την έχει κατοχυρωμένη το Πασόκ, γιατί το Πασόκ τις τελευταίες ημέρες, θυμάσαι με αυτή την αλαφροίστη ότι την είπα εγώ, αυτή την κοπέλα από κάτω από την...
0: Ποια λες,
1: μία που απέχει από μια κηδεία από να γίνει βουλευτής. Πώς τη λένε αυτή την...
0: Η Βάσια, η Βάσια, η Αναστασίου.
1: Αναστασίου. Ναι. Αυτή που είπε ο Τσίπρας να πάει να λουστεί, γιατί μυρίζει το μαλλί του που είναι βαμμένο.
0: Ναι, για να είμαι ακριβής, δεν είπε ότι μυρίζει. Θα σου πω, υπάρχει μια τεχνική. Όχι. Αυτό κατάλαβαν οι περισσότεροι. Και τώρα θα πούνε ότι μιλάμε για τρίχες και ότι κουτσομπολιά, όπως λέει ο φίλος.
1: Όχι, λέω αυτή η αλαφροϊστική.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι το... Κλείνει δύο φορές το μαλλί, είναι ότι το έβαψε και ότι έμεινε καράμπο για πάνω και με τα δύο λουσίματα γίνεται πιο ανοιχτό. Είναι τεχνική στην κομμωτική.
1: Καλά τώρα.
0: Άστο τώρα.
1: Άστο. Αυτή η κοπέλα λοιπόν έκανε κακό στο Πασόκ, γιατί...
0: Φυσικά και έκανε κακό.
1: Και το δεύτερο, επίσης ο πόλεμος που άνοιξε στο Πασόκ με τις δημοσκοπήσεις, ευτυχώς διαφοροποιήθηκε η Διαμαντοπούλου και η Γιανακοπούλου νομίζω. Γιατί τώρα δεν τα βάζεις με τους δημοσκόπους.
0: Για κάτσε τώρα που είπες Διαμαντοπούλου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: τι
0: η
1: έκανε.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, α, μετά τον κύριο...
1: Ναι, ναι, είναι
0: την Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Αφήνει μετά ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Αφήνει... Είπε ότι μέχρι τις εκλογές...
1: Δεν πάμε με τη δεξιά, αλλά μετά θα το κουβεντιάσουμε.
0: Μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι, μετά θα,
0: μετά
1: δούμε.
0: Θα το κουβεντιάσουμε, δεν το είπε, για να είμαστε ακριβωτικοί.
1: Θα δούμε το αποτέλεσμα.
0: Αλλά το αποτέλεσμα θα καθορίσει. Ναι. Εδώ έχουμε αλλαγή.
1: Δεν ξέρω, το είπε και ο Γερουλάνος αυτό ή ο Χριστοδουλάκης, ο Νίκος.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Νίκος, ο Νίκος ή ο Μανώλης.
1: Ο Νίκος Χριστοδουλάκης.
0: Ο Νίκος είναι της ίδιας γραμμής με την Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Ο Νίκος Χριστοδουλάκης που έχει συντάξει και το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ, που είναι εξαιρετικός οικονομολόγος, αλλά εγώ πάντα του ασκώ κριτική και κάνω και πλάκα μαζί του, επειδή είναι φίλος χρόνια. Του λέω, ρε, δώσατε 7 δις, πακέτο 7 δις. Και ο Μητσοτάκης τώρα θα μοιράσει στη ΔΕΘ τότε. Θυμάσαι, ο Σιμίτης είχε δώσει ένα πακέτο στη ΔΕΘ 7 δις.
0: Θες να το πούμε αυτό μετά, γιατί μπήκε η Βάνα Λικονίτρου με ένα ωραίο κόκκινο καρό που κάμισο. Απλώς να διευκρινίσω, η Βάνα είναι για τον Γερουλάνο, ότι έδωσε μια συνέντευξη στο μέσο που απασχολείσαι στο πρώτο θέμα, στο site τέλος πάντων. Και με έναν τρόπο υπονόησε ότι θα μπορούσε να συζητηθεί και αυτό.
1: Δεν
0: όχι
1: νομίζω.
0: Τόσο.
1: Δεν
0: θα στο δείξω τώρα.
1: Α, ναι, ναι,
0: θα
1: να
0: στο δείξω
1: ναι.
0: μετά. Δεν, άστο.
1: Γιατί όλοι λένε μεταξύ των εκλογών, επικαλούνται όλοι τον Μιτεράν
0: τώρα.
1: Γίνανε μιτερανιστές όλοι. Μεταξύ, λέει, πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε το αποτέλεσμα και θα δούμε. Συμφωνώ εγώ.
0: Ωραία. Βάνα, συμφωνείς?
1: Πού είσαι, ρε Βάνα?
2: Δεν θα χαλάσω χατήρι στο μήνυμα.
1: Δεν είναι κόκκινο, ρε, αυτό.
2: Δεν
1: είναι.
2: Αφήκα,
1: α, δεν είναι.
0: Τι χρώμα είναι?
1: Δεν είναι κόκκινο.
2: Είναι κόκκινο καρό.
0: Κόκκινο
2: εσύ
0: καρό.
2: Εσύ δεν το βλέπεις.
1: Πού είναι τέτοιο?
0: Γιατί θέλει μόνο ροζ και
1: δεν είναι ολοκόκκινο. Δεν είναι
0: ολοκόκκινο. Κόκκινο
1: καρό. Το κόκκινο καρό είναι σαν αυτά που μου έλεγε προηγουμένως όταν ξεβάφεις το μαλλί.
0: Καρό.
1: Όταν ξεβάφεις το μαλλί δύο φορές, πώς το είπε?
0: Όταν λούζεσαι δύο φορές και έχεις πάει κομμωτήριο έχοντας βάψει το μαλλί, φεύγει ο τόνος ως πολύ σκούρος από το μαλλί και ξεβάφει. Φεύγουν,
2: ανοίγει.
1: Ναι.
2: Θέλει σεμινάρια.
1: Αφού το Τζίπρα έχει τέτοιο ρεπέ. Έχει εδώ τρίχες λευκές.
0: Γκρίζους κροτάφους.
1: Γκρίζους κροτάφους.
0: Υπάρχουν πολλές τεχνικές, δεν ξέρω
1: α,
0: τι κάνει ο
1: μπορείς και να
0: βάψεις
1: το μαλλί για να έχεις γκρίζο κρόταφο.
0: Βεβαίως, βάφεις μόνο ένα κομμάτι, αλλά δεν είπα ότι το κάνει ο Τσίπρας. Με παρεξηγηθώ και με επικηρύξουν πάλι. Έλα, πάμε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιστολή στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάχου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ζητά επίσης να διατηρηθούν περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν μετά τις απολογίες τους. Νέα αιχμηρή δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δηδημότυχο και Κύπρο. Είπε ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα από τη λήψη μιας τέτοιας επιχειρησιακής απόφασης, καλώντας τους κυβερνώντες να ξυπνήσουν. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δήλωσή του, έκανε λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία μέσω Truth Social, ανέφερε ότι ανακάλεσε τη διαταγή επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών του κόλπου. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξανά η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά στην κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρύτερης προοδευτικής συσπήρωσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Λίγες νεφώσεις στην Αττική, γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή και μπόρες το απόγευμα, πιθανότατα να έχουμε και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μα το σημάδι...
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: 84.

0: Ωραιότατο τραγούδι λοιπόν. Την καλημέρα στον Λοΐζο, στον Δαμιανό, στον Χρήστο, στον Νικόλαο, στον Στυλιανό. Ο κύριος Λοΐζος χαίρεται για την εκπομπή, γιατί είναι αριστερός και την ακούει και θα ήθελε από σένα μία χάρη να μην εναντιώνεσαι πολύ στον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ εναντιώνομαι στον Τσίπρα.
0: Λέει ο άνθρωπος. Μην το παίρνεις προσωπικά. Γιατί ξέρετε πολύ, κύριε Φελέκη, ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Λέει και κάτι άλλο.
1: Έχω απόψεις.
0: Και μην σκεπάζετε πολύ όταν ακούγετε την κυρία Κεχαγιά.
1: Εγώ. Ίσα ίσα. Η Βούλα έχει ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει.
0: Και εγώ εννοείται, δεν το συζητάμε. Και εγώ το σκεπάζω μερικές φορές.
1: Σύντροφε, δεν είναι έτσι. Εγώ δεν στηρίζω κανένα πολιτικό.
0: Συμφωνώ. Και αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση των δημοσιολόγων και δημοσιογραφούντων. Ο Μητσοτάκης λέει, όταν έλεγε για τις δεσμεύσεις που έκανε πράξη, γιατί δεν είπε και για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Δεν το είπε,
1: έχει μετανιώσει, φυσικά. Έχει χάσει.
0: Ο Δερβίσης και ο Αλέξης και τις αναλήψεις και νούσεις ιστορίες από το παρελθόν του κύριε Φελέκη. Τους έλειψες, ρε Συνίκο, γιατί βαριέστε, κύριε Χρήστο μας. Λοιπόν, ο Νικόλαος, πόσο ηθικό είναι να βγαίνουν όλοι και να λένε τι θα κάνει ο Τσίπρας χωρίς καν να έχουν συνομιλήσει μαζί του. Μα αυτό είναι. Ο Τσίπρας όμως έχει συνομιλήσει, έχει πει τι θέλει μέσω των ρεπορτάζ και των διαρροών και των συνεργατών του. Το ότι δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, αυτό δημιουργεί τον προβληματισμό. Το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με την τακτική αυτή του κύριου Τσίπρα επίσης είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ότι το επιτελείο είναι εκεί ξεκάθαρο ως προς τις προθέσεις του, δεν χωρεί αμφιβολία.
1: Παιδιά, για να έχουμε καλό συνεννόηση, αυτά που βγάζουν οι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους ή από την κοιλιά τους. Υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν αυτό.
0: Υπάρχει αλλά και το κοιλιακό ρεπορτάζ.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν ως ρεπορτάζ το οποίο δίδεται ως διοχέτευση, ως διαρροή, ως γραμμή από κέντρα τα οποία ή παράγοντες ή ανθρώπους που εκφράζουν αυτό που λέμε τις απόψεις Τσίπρα. Κάποιοι μπορούν να συνομιλούν και με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επιτελεία. Δεν είναι μόνο στο επιτελείο Τσίπρα και σε
1: και
0: όλα τα κόμματα.
1: Τα περισσότερα θα τα μπορείτε να τα τσεκάρετε όταν δεν διαψεύδονται.
0: Βεβαίως.
1: Κατάλαβες. Όταν πει κάποιος και είναι απέχει της πραγματικότητας, θα βγουν οι πολιτικοί και θα το διαψεύσουν. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
0: Όταν αφήνεται και υπάρχουν διαρροές για συγκεκριμένα πράγματα, εξάλλου το ρεπορτάζ δεν γίνεται μόνο με διαρροές και non-papers. Τηλεφωνούν οι δημοσιογράφοι, κάνουν ραντεβού, συναντώνται, κρίνεται η αξιοπιστία τους, χτίζεται μία σχέση εμπιστοσύνης.
1: Εγώ δεν για να γράψω ένα άρθρο στο πρώτο θέμα.
0: Κάτι. Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα μιλάω. Και πίνω καφέδες.
0: Έχει πάθει διάτρηση το στομάχι μας από τους καφέδες. Και από τις συναντήσεις και από τις μετακινήσεις που βρίσκουμε χρόνο μεταξύ όλων των υποχρεώσεων μας καθημερινά για να συναντούμε κόσμο, να χτίζουμε εμπιστοσύνη και να μαθαίνουμε πληροφορίες και να σας τις μεταδίδουμε.
1: Και όχι μόνο εμείς επιδιώκουμε, αλλά επιδιώκουν και οι πολιτικοί. Για να καταλάβετε, εγώ πριν προλάβω να ξυπνήσω, με πήρανε δυο Σιριζέοι, βουλευτές, κορυφαία στελέχη.
0: Ωραία.
1: Αν γύρισα και λοιπά και τι γίνεται και έτσι και αλλιώς και αλλιώς.
0: Ωραία, που έλειψες εσύ.
1: Όχι, για να, επειδή βλέπουν ότι γράφω στο θέμα το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, της κέντρο αριστεράς και λοιπά, να μου πούν για το Φάμελο, να μου πούν για το Μπορνάκι, για τον Τσίπρα και λοιπά, ή τους συντρόφους του Πασόκ. Το ίδιο, ας πούμε. Κουβεντιάζουμε, εγώ και με δεξιούς κουβεντιάζω.
0: Εγώ δεν κουβεντιάζω με δεξιούς. Έχουμε πηγέσει Βούλα, σε όλους τους χώρους. Το
1: αυτό,
0: έχουμε χτίσει χρόνια,
1: αυτό που, αυτό που δεν μπορώ, δυστυχώς όμως, την τελευταία ειδικά πενταετία, δεκαετία, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, οι πολιτικοί συντάκτες έχουν χωριστεί σε αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ Πασόκ, ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, ρεπορτάζ αριστεράς, γιατί πρέπει να βάλουν και το κουκουέ και οποιοδήποτε άλλο. Ο πολιτικός συντάκτης θα πρέπει
0: με όλους.
1: Με όλους. Είναι πολιτικός συντάκτης, δεν είναι κομματικός.
0: Ακόμη και αν έχει εξειδίκευση και χρέωση σε ένα κόμμα.
1: Δεν είναι κομματικός συντάκτης.
0: Πρέπει να,
1: πρέπει να
0: με
1: είναι πολιτικός συντάκτης, άρα να έχει επαφές και γνώση του συνόλου. του πολιτικού συστήματος.
0: Συμφωνώ.
1: Ακόμη και ένα ρεπορτάζ που να αφορά, ας πούμε, το Πασόκ, και το λέω γιατί έχουμε στη γραμμή, βλέπω το φίλο.
0: Νομίζω
1: μου,
0: ότι θα επικροτήσει
1: το
0: αυτό
1: Θανάστο
0: Γλαβίνα.
1: Θα πρέπει να γράψει για το Πασόκ, αλλά πρέπει να ξέρει ταυτόχρονα τι προτίθεται να κάνει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, ώστε το Πασόκ
0: να είσαι
1: αντιδράσει.
0: Αποκομμένος με παροπίδες.
1: Γιατί οι καλοί πολιτικοί συντάκτες δεν αποτυπώνουν ή δεν αναπαράγουν αυτά τα οποία θέλουν τα επιτελεία των κομμάτων, αλλά δίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδέες. Δεν σου λέω γραμμή, δίνουν και ιδέες για το τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα προκειμένου να βγουν από
0: με
1: τα
0: την
1: προβλήματα
0: γραμμή
1: ή από τη γραμμή τους, γιατί έχουν και μια απόσταση, ξέρεις. Γνωρίζοντας σφαιρικά το θέμα και έχοντας μια απόσταση, δεν είναι δηλαδή κομματικά στελέχη ή βουλευτές κάποιου κόμματος, έχουν ορισμένες φορές πιο καθαρή σκέψη. Κύριε Γλαβίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, πώς.
2: Δημοσιογραφία.
1: Α, τα μαθήματα δημοσιογραφία.
0: Τώρα εσείς είχατε να κάνετε με δημοσιογράφους και το γνωρίζετε αυτό. Ήσασταν εκπρόσωπος τύπου.
1: Κακός.
2: Πολύ σκληρή δουλειά. Εκτίμησα πάρα πολύ, τη οφείλω να το ομολογήσω, τη δουλειά του δημοσιογράφου όσο ήμουν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είναι μια πολύ σκληρή, πολύ απαιτητική δουλειά. Συμφωνώ και επιβεβαιώνω τα όσα είπατε.
1: Έτσι.
2: Θέλει ολική γνώση, συνολική του πολιτικού συστήματος, της πολιτικής ευρύτερα, των επιστημών, νομίζω.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, να το ξεκινήσω λίγο αντίστροφα εγώ. Έβλεπα τώρα στην τηλεόραση τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να υπερασπίζεται γιατί βγήκε ο Σαμαράς και είπε ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα της χώρας, απέσυρε τα αεροσκάφη τα πολεμικά που είχε στείλει στη Θράκη και στην Κάρπαθο και βγήκε ο Γεωργιάδης να υπερασπιστεί τον Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Υπάρχει πρόβλημα για σας, για το Πασόκ, ότι τα αεροσκάφη τα οποία είχαν πάει, τα F-15, δεν θυμάμαι τι είχαν πάει.
0: Είχαν πάει δύο F-16,
1: δύο F-16.
0: Η Patriot Αλεξανδρούπολη και η Κάρπαθο και οι δύο φρεγάτες.
1: Γιατί λέει πανηγυρίζουν,
0: μια φρεγάτη στην Κύπρο.
1: Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, επειδή είχε απειλήσει ο Ερντογάν ότι πρέπει να τα πάρουν πίσω για την υποχωρητικότητα των Ελλήνων, είναι έτσι.
2: Προσέξτε, τώρα δεν ξέρω πόσο ειδικό και πόσο αρμόδιος είναι ο κ. Γεωργιάδη για να σχολιάζει αυτά, επειδή σχολιάζει τα πάντα.
1: Είναι επιπαντός, ναι, είναι επιπαντός.
2: Δεν έχουν καμία σημασία, άρα το τι λέει ο κ. Γεωργιάδης ευρύτερα δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρωτήστε
2: τους δημοκράτες για αυτό πώς νιώθουν, όχι εμένα. Εγώ δεν αισθανόμουν ντροπή, αλλά δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς θέ μου. Άρα το αφήνω σε αυτούς.
1: Πείτε μας για το θέμα αυτό.
2: Πάμε
1: με τα αεροσκάφη.
2: Ναι, στην ουσία. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και η αλήθεια είναι κάπως με έκπληξη το πληροφορηθήκαμε, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε φυσικά. Αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς και προκαλεί προβληματισμό, δημιουργεί ερωτήματα και από σοβαρούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα αμυντικά ζητήματα της χώρας, ζητήσαμε ενημέρωση. Όταν ακούσω ότι φεύγουν οι Patriot, του οποίου είχαμε βάλει και για ένα συγκεκριμένο λόγο,
1: σωστά,
2: και θα αντικατασταθούν από κάποια άλλα αεροπλάνα, όλο αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει στα ζητήματα εθνικής άμυνας, υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι θεσμοί, η Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, η οποία συνεδριάζει με μυστικότητα και εμπιστευτικότητα και έχουμε τέτοια στεγανά στην ελληνική δημοκρατική και στην εξωτερική μας πολιτική, να συνεδριάζουμε, να ενημερωνόμαστε, να ενημερώνονται όλα τα κόμματα μπροστά, να συμβάλλουν και αυτά στην προσπάθεια αυτή. Εγώ θεωρώ ότι στα εθνικά ζητήματα έχουμε βρει τα κόμματα, τέλος πάντων, που έχουν κυβερνήσει.
1: Ένα modus vivendi.
2: Υπάρχει ένα modus vivendi και νομίζω αυτό είναι προς όφελος της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι και ένας βαθμός ωριμότητας και εμπειρίας, αλλά αρκεί αυτό να συμβαίνει στην πράξη. Όταν έχεις εκπρόπτου και βλέπεις μια είδηση και λες, όπα, εδώ τι έγινε, και βλέπεις τους Τούρκους να πανηγυρίζουν.
1: Και συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν πήγαν οι Patriot στην Κάρπαθο και στην Θράκη, τότε η κυβέρνηση αυτό το είχε χαρακτηρίσει ως μια κίνηση που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι
0: το υψηλό εθνικό ανάστημα,
1: ναι,
0: και τον πατριωτισμό
1: και
0: όλα αυτά.
1: Και ότι δεν αποδέχεται το τι λένε οι Τούρκοι και λοιπά. Και τώρα βλέπουμε οι Τούρκοι να πανηγυρίζουν επειδή λέει υποχώρησε η Ελλάδα. Εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Παίρνουμε τους Patriot πίσω και θα στείλουμε κάποιο άλλο υλικό πολεμικό εκεί.
0: Αεροσκάφη.
1: Μάλιστα.
0: Δύο αεροσκάφη μαχητικά.
2: Αυτά όλα είναι προφανές ότι δημιουργούν ερωτήματα, πόσο μάλλον σε κάποιους που δεν γνωρίζουν και ειδικότερες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν για αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που νομίζω κάναμε και με στο αρμόδιο βουλευτή μας του κ. Κατρίνη, να ζητήσουμε άμεσα ενημέρωση, σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών, γιατί χωρίς ενημέρωση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν οικοδομείται και το ενιαίο αφήγημα. Απέναντί μας δεν έχουμε τα κόμματα μεταξύ μας, απέναντί μας έχουμε όσους επιβολεύονται την εθνική κυριαρχία, όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά θα παραβιάσει την εθνική κυριαρχία. Ένας νόμος ο οποίος θα νομοθετήσει τα εθνικά χωρικά ύδατα.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, κύριε Γλαβίρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτό εγώ αποδέχομαι την υπεύθυνη στάση του Πασόκ στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Έχετε τρελαθεί εκεί στη Χαρλάτρικου, που είναι δυνατόν τώρα να ξαναγείτε θέμα συνεργασιών? Μου έλεγε προηγουμένως η Βούλα, γιατί εγώ έλειπα κιόλας, ότι η Διαμαντοπούλου. Ο Γερουλάνος μου
0: με
1: είπες,
0: πιο έμεσο τρόπο.
1: Με
0: έτσι,
1: πιο έμεσο, ναι, Γερουλάνος, ναι. Ο Διαμαντοπούλου έθεσε θέμα ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, ότι μετά τις εκλογές, αφού δούμε το αποτέλεσμα, τότε θα αποφασίσουμε.
0: Το αποτέλεσμα θα υποδείξει τη στάση.
1: Τι συνεργασία θα κάνουμε. Δεν πήρατε μια απόφαση στο συνέδριό σας που λέει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω αυτή είναι η απόφαση.
1: Γιατί το ξανανοίγετε το θέμα, ή ορισμένοι από εσάς?
2: Όταν αποφασίζει το συνέδριο πλειοψηφικά, ναι. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανώτερο όργανο.
1: Όχι, που το ανώτατο όργανο.
2: Είναι σαν να λέμε το σύνταγμά μας.
1: Ναι, το ανώτατο όργανο. Ναι, ναι, ναι. Κάθε κόμμα.
2: Το ανώτατο όργανο, η απόφαση είναι αυτή. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τότε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα τα στελέχη του Πασόκ?
2: Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι άδικη, δεν έχει κανένα σκοπό, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω καλύτερα να την κλείσουμε. Μην ανοίγουμε θέματα. Είναι πολύ ξεκαθαρισμένο το τι θα κάνει το Πασόκ. Προεκλογικά, μετεκλογικά, η Νέα Δημοκρατία είναι ο στρατηγικός, ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος τόσο πριν τις εκλογές.
1: Άρα εσείς δεν περιμένετε το αποτέλεσμα για να μας πείτε αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Το τονίζω, όσο και μετά τις εκλογές. Για χίλιους δύο λόγους δεν μπορεί το Πασόκ να συγκυβερνήσει με αυτούς, οι οποίοι έχουμε διαφορετικό μοντέλο, διαφορετικό τρόπο αντίληψης των θεσμών, διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του δημοσίου χρήματος, διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, το πού πρέπει να πάνε τα χρήματα, πού πρέπει να δοθούν οι βοήθειες, το πώς πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Η λειτουργία των θεσμών, εδώ φτάσανε να παρακολουθούν και τον αρχηγό σας.
2: Νομίζω πρώτο έθεσα το ζήτημα των θεσμών. Είναι ένα ζήτημα κουλτούρας και πολιτικών αντιλήψεων και ενός συνολικού διαφορετικού
1: παραγωγικού. Πείτε το όμως στα στελέχη σας. Πείτε το στα στελέχη σας αυτό.
0: Εγώ θέλω να το συνδέσω με την ερώτηση που θέλω να κάνω. Και την ίδια ώρα, πριν από μερικές ημέρες, κατηγορούσατε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εξοντώσει πολιτικά τον κύριο Ανδρουλάκη με την ανακοίνηση αυτού του
1: το
0: ακίνητο και το πόθεν έσχεση. Είναι ένα συνδυαστικό θέμα. Και μάλιστα στελέχη σας έλεγαν ότι αποσκοπεί σε μια πολιτική πίεση, ούτως ώστε να απομειώσει την εκλογική σας ισχύ και να σας αναγκάσει να συνεργαστείτε μαζί. Άρα θεωρείτε λίγο αδιανόητο αυτό που λέτε? Αυτό θέλω να πω. Θέλετε να σχολιάσετε αν περιμένετε και άλλα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη?
2: Ναι, περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι δεν ντρέπεται πουθενά, δεν έχει κανένα όριο, ακόμα και το γεία περιμεχθεί, το να καταστραφούν όλα είναι μια λογική η οποία υπάρχει στην αντίληψή τους. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο, αυτή η περίφημη ατάκα για τις 3 η ώρα, ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα εθνικά ζητήματα, προσέξτε, τα εθνικά ζητήματα.
1: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα?
2: Προς όφελός του. Ναι. Δηλαδή ασκεί πολιτική σε ζητήματα τα οποία νομίζω όλη η χώρα μας θα είναι ενωμένη σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί το οτιδήποτε με οποιοδήποτε
0: επίπεδο. Δηλαδή μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει και να χειριστεί μια κρίση, κανένας άλλος αυτόν τον τόπο.
2: Προσέξτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, όχι μόνο για την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία, ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, όχι, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
1: Περιορίζει το εθνικό μέτωπο, έχει δίκιο σε αυτό.
2: Και περιορίζει και το εθνικό. Δηλαδή, θα αναλέψει του αντιπάλου μα, παιδιά, εμείς εδώ θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, δεν βγω εγώ. Ενδεχομένως να ανοίξουν πολλά παράθυρα για εσάς.
0: Σωστά.
2: Δείτε πόσο επικίνδυνη είναι. Αλλά τι αποτυπώνει αυτό? Αποτυπώνει κουλτούρα, αποτυπώνει νοοτροπία. Είναι αυτό το παλιό που λέγανε ίσως ο κύριος Φελέκης να συμφωνήσει, οι Νεοδημοκράτες ότι με κάποιο τρόπο η χώρα τους ανήκει. Υπάρχει ένα κληρονομικό δίκαιο ότι αυτή τη χώρα πρέπει να την κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό μάλιστα αντίστοιχη αντίληψη έχει ο κύριος Γεωργιάδης με το πασοκική κατοχή.
1: Ναι.
2: Την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του Πασόκ τη αποκάλυψε πασοκική κατοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τις νόμιμα εκλεγμένες από τον ελληνικό λαό με διαφανείς εκλογές κτλ. Που δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ. Αυτή είναι μια συνολική. Και οι δύο αυτές εκφράσεις αντισχούν αυτό το οποίο λέει, αυτή την κουλτούρα, αυτή την πολιτική αντίληψη που έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι εντελώς καθεστωτική αντίληψη.
2: Καθεστωτική. Και το αποδεικνύεται η ασέβειά του και στους θεσμούς. Και στη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις που κάνουν ήταν, νομίζω.
1: Άρα και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που δεν μπορεί το Πασόκ επουδενίστε να συνεργαστεί με την δεξιά παράταξη. Μάλιστα.
2: Για αυτούς και για άλλους λόγους. Δεν βάλουμε τα ζητήματα οικονομίας, τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, ναι, ναι, πώς, ναι, ναι, αντιμετώπισαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις, το πώς.
1: Συμφωνούμε, πείτε το όμως στα στελέχη σας. Μην ανοίγουν άκερα τέτοια θέματα τα οποία θολώνουν το τοπίο.
2: Τα ζήτημα κλείσανε στο συνέδριο. Όχι μόνο έχουν κλείσει στο συνέδριο, έχουν κλείσει πολύ νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Τότε να μην ανοίγετε επίσης θέματα και με τους δημοσκόπους. Τι είναι αυτά τώρα, κόντρες.
0: Ότι αυτό έχει υποχωρήσει λίγο.
1: Έχει υποχωρήσει.
0: Να πω,
1: τι ναι, να κάνουμε τώρα, αν θέλω. Όταν λες ότι θες η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα και κάνει οτιδήποτε. Είναι σαν να περιορίζεις το λαό ή σαν να αυτοπεριορίζεις εσύ ότι το δεύτερο ή τον πρώτο τον βγάζει ο λαός, τον βγάζει η νεολαία, τον βγάζουν οι εργαζόμενοι, τον βγάζουν τα κόμματα. Συμφωνείτε με αυτό που έγραψα τουλάχιστον.
2: Κύριε Φελέκη, σας παρακολουθώ, το ξέρετε. Και, ναι, και χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν,
1: για τις
2: δημοσκοπήσεις. Συμφωνούμε, τουλάχιστον έχω εγώ την άποψη ότι στην Ελλάδα γίνονται υπερβολικές υποπτήσεις.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ.
2: Με αυτές που γίνονται στην Ευρώπη.
1: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τις τάσεις και δεν τις κατευθύνουν.
1: Συμφωνούμε, αλλά εδώ έχω μια ένσταση. Ότι εκτός από φωτογραφία της στιγμής είναι και όργανο πολιτικής.
2: Βεβαίως.
1: Δυστυχώς.
2: Και εξαιρετικά χρήσιμο.
1: Ναι.
2: Τρίτο,
1: ναι,
2: συμφωνούμε ότι κάποιες τιμές μπορεί να έχουν πέσει έξω. Εγώ δεν το κρύβω.
1: Συμφωνούμε.
2: Μου έχει κάνει εντύπωση το υψηλό ποσοστό.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
0: Εκ των αποτελεσμάτων συμφωνούμε.
2: Εκ των αποτελεσμάτων φυσικά. Όταν έδιναν 30 και πήρε 20, προφανώς υπήρχε κάποιο
1: ζήτημα.
2: Αυτό δημιούργησε ενδεχομένως μια τάση σε κάποιους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Το 30 που έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Συμφωνούμε.
2: Πιθανόν και να δημιούργησε. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, και επειδή η πρόθεση είναι η πιο γνήσια αντιπροσώπευση, καμιά φορά μπορεί να δεχτεί κανείς ότι και η εκτίμηση ενδεχομένως να στηρίζεται σε κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι και τα απολύτως ακριβή και ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο ζήτημα προς αυτό. Κανένα πόλεμο με τους δημοσκόπους δεν έχουμε. Όπως εγώ κρίνομαι, όπως εσείς κρίνεστε, όπως όλοι κρινόμαστε, έτσι προφανώς μπορούμε να κρίνουμε και τους δημοσκόπους.
0: Έτσι, δεν είναι, έτσι, ναι, κάποιος. Εδώ πέρα κρίνεται και η δικαιοσύνη. Δεν...
2: Προφανώς και η δικαιοσύνη που πρέπει να κρίνεται πολύ περισσότερο από όλους, γιατί δεν ελέγχεται και από κανέναν. Και πολύ σωστά δεν ελέγχεται, δεν είναι μια μορφή εξουσίας.
1: Ανάση, πρόσεξε. Επειδή είπε προηγουμένως ότι είμαι πιο παλιός. Και είναι αλήθεια, εγώ ήμουν πολύ. Όχι, ο Θανάσης, ο κ. Γλαβίνας. Εγώ ήμουν πολύ φίλος με τον πατέρα του. Έτσι, το Γιάννη. Θέλω να σου πω ότι όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω ρεπορτάζ τις αρχές του 90, το 90 δηλαδή συγκεκριμένα, οι δημοσκόποι είχαν ένα άνοιγμα συν πλην 1,5, δηλαδή ήταν 3%. Που μπορούσαν να παίξουν το ποσοστό. Μετά αυτό έγινε συν πλην 2, πήγε συν πλην 2,5 και τώρα μετά από το συν πλην 3 έχει πάει συν πλην 3,5. Δηλαδή μπορεί η απόκληση να είναι 7%. Να σου πει ότι μπορεί να πάρει 30, αλλά και αν πάρει 23 ή αν πάρει 37, πέσαμε μέσα.
2: Να προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν ξέρω, το ακούω ότι λέει στα
1: 1000%
2: απαντάνε δημοσκοπήσεις. Και αυτό δεν είναι προβληματικό. Αν ισχύει.
1: Πώς δεν είναι, μόνο αυτό είναι. Ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, σε τι συνθήκες θα γίνουν εκλογές, ποια κόμματα θα μετέχουν.
2: Και για να το κλείσουμε, να μετράμε και από φορά εσάς, ενώ με βάση το ρεπορτάζ σας, να μετράμε.
1: Χάσαμε το χρόνο, τελειώσαμε. Έλα.
2: Ένα πάμε. Κόμμα το οποίο δεν έχει μετρηθεί.
1: Να σε ρωτήσω και για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ας το Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι βγήκε η πληροφορία πριν από λίγη ώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό. Βγήκε αυτή η πληροφορία.
1: Είστε και νομικός, κύριε Γλαβίνα. Μπορεί ή θα στείλει υπόμνημα. Τι,
0: δεν
1: θα
0: ξέρω, δεν έχω και περισσότερα.
1: Θα απαξιώσει τη Βουλή.
2: Εμείς τα νομικά μάθαμε ότι το ανώτατο όργανο της χώρας είναι η Βουλή, στην οποία εκπροσωπείται ο κυρίαρχος λαός.
1: Σωστά.
2: Όταν λοιπόν η Βουλή, άρα μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι μια κορυφαία επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, καλεί κάποιον να τοποθετηθεί, τον καλεί ο ελληνικός λαός. Γιατί θέλει να μάθει κάτι. Μπορεί να πάει εκεί και να πει δεν λέω τίποτα. Το έχει ξανακάνει ο κ. Ναι. Τζαβέλας. Άρα το να υποτιμάς τη Βουλή, υποτιμάς τον ίδιο τον ελληνικό λαό.
1: Είναι περιφρόνηση. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή βλέπω ότι πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής, θα κρατήσετε τη δεύτερη θέση ή ο Τσίπρας θα σας περάσει?
2: Εγώ το απαντώ με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και αλλού και σε εσάς. Ναι. Φυσικά θεωρώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχει το βεληνικές, δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει ψανότατα εκλογικά επίπεδα. Θα παίξει χαμηλότερο, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση, στο 17%.
1: Ναι.
2: Σίγουρα. Θεωρώ ότι θα είναι. Μην μπω σε προβλέψεις, μην γίνω και εγώ δημοσκόπος.
1: Ναι.
2: Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί, να απειλήσει με κάποιο τρόπο το πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι για να το πετύχει αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο είναι συνταγμένο, οργανωμένο, έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει εκφράσει πολιτικές θέσεις, έχει έτοιμα στελέχη για να αναλάβουν οι κυβερνητικές ευθύνες. Και το πιστεύω πραγματικά ότι το Πασό και ο Νίκος Σταυλάκης είναι αυτή τη στιγμή ένα έτοιμο κόμμα για να αναλάβει τη διαχείριση.
1: Άρα δεν φοβάστε ούτε τον Τσίπρα ούτε την Καριστιανού?
0: Όχι, είμαι σαφής. Λοιπόν, κύριε Γραβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ήσασταν σαφείς σε όλα. Εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Θέτει ένα ερώτημα ο ακροατής Τέλειος. Αν οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι αντικειμενικές όταν οι ιδιοκτήτες παίρνουν δουλειές από το δημόσιο, και έχει δίκιο σε αυτό. Έχουμε και το μήνυμα του Στέφανου. Το έχουμε ακούσει, θα το δούμε αύριο, Στέφανε. Πρέπει να αποφωνήσουμε. Και
1: βέβαια,
0: περιμένει
1: πάμε.
0: Η αποφώνηση είναι δική σου.
1: Κωστής Μοστράτος. Ναι, το ένθετο βιβλίο της εβδομάδας, ναι. Ο Κωστής Μοστράτος, δελτίο ειδήσεων με τη συντρόφισσα Βάνα Λυκομήτρου, και ακολουθούν οι αγαπημένες μας ντάμες παθη...
0: Εν ολομελία. Γεια σας,
1: okay,
0: αύριο.
1: Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα να μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα θίγονται σε αυτό το γοτευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοτεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Ο εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Η εισαγγελική λειτουργός, με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο, ζητά την παραπομπή σε δίκη και των 4 κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Παράταση αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μεσανατολή. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση που θα εξαπολύονταν κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Μέσω Truth Social έγραψε ότι τούτο ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο και τη λήξη του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Με ένσταση αντισυναγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

0: μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα πολύ περισσότερο, την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάσους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, και καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, τονίζει η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με αποδέκτη της απάντησης αυτής και τον πρώην Πρωθυπουργό. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για επιστροφές και δεύτερες ευκαιρίες, είπε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες το αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή προοδευτική συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος. Υπέρ της άποψης ότι οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρύτερων συγκλήσεων στον χώρο της Αριστεράς, σε μια περίοδο κατά την οποία συνολικά το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέας ταυτότητας, όπως είπε, τάχθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρώην Υπουργός Παιδείας επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως είπε, κατά την δεύτερη μέρα της ετήσιας διάσκεψης του οργανισμού, θα συγκληθεί σήμερα η Επιτροπή Έκτακτων Καταστάσεων που θα δώσει προσωρινές συστάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε την Αφρική η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία CDC. Με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλονται από το καλοκαίρι τα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα, προβλέπεται και αυτόματη επιβολή φόρου σε όσους δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο athina984.gr. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν. Θα έχουμε τοπικές βροχές ή και μπόρες το απόγευμα και ίσως και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, η Ντάμε Σπαθή, Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, τονίζω τον πληθυντικό αριθμό, η Κουμάντου είναι εδώ.
1: Γιατί περιπέμπεις να μην είμαι.

0: όταν πηγαίνεις Κρήτη, πάντα αμφιβάλλω.
1: Αν θα γυρίσω. Ναι. Σωστό.
0: Σωστό. Σκέφτομαι, θα αγοράσεις σπίτι.
1: Όχι, σιγά μην μπορώ να αγοράσω σπίτι.
0: Ναι, αυτό. Μόνο επειδή δεν μπορείς.
1: Σιγά μην μπορώ να αγοράσω.
0: Μόνο επειδή δεν μπορείς, κουμάντου. Αν μπορούσες.
1: Θα είχα θέμα όμως. Πού να το αγοράσω. Γιατί έχω περιοχές πολλές αγαπημένες.
0: Εννοείς Ρέθυμνο Ηράκλειο, από αυτά τα μέρη, εσύ.
1: Yes.
0: Ευτυχώς έχουμε χωρίς τα τζανάκια μας στην Κρήτη, κουμάντου.
1: Εσύ είσαι τον Χανίο.
0: Εγώ είμαι Χανιώτισσα, ναι. Και αρχές Ιουνίου, έτσι. Όχι αρχές, τέλη Ιουνίου.
1: Εντάξει. Καλά, θα έχω ξαναπάει μέχρι τότε.
0: Σε ποια μιλάω. Λοιπόν, κουμάντου, πέρασες καλά.
1: Μια χαρά ήταν, ωραία ήταν.
0: Ωραία.
1: Έκανε σχετικά καλό καιρό. Ωραία.
0: Τα κεφάλια μέσα, κουμάντου.
1: Καλά, από χθες το μεσημέρι έχουν μπει μέσα τα κεφάλια. Τι εννοείς?
0: Όχι, λέω. Γιατί θα ξεκινήσω σε λίγο τα νέα. Όχι, αλλά ναι, αλλά όχι. Ξέρεις.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Αυτό το μεταξύ. Με θαυμάζω που το έχω σκεφτεί. Ενώ συνδυαστικά με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Όλα έτσι είναι.
1: Ποιο?
0: Ναι, αλλά όχι. Ή όχι, αλλά ναι.
1: Ναι, αλλά όχι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, γιατί από εκεί που δεν το περιμένεις καν όλα.
0: Κοίταξε να δεις. Σου λέει ναι. Αλλά εννοεί όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε.
1: Έκανα ένα συνειρμό, ναι, αλλά δεν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι η Ντάμα Σαφή στον Έρωτα Αθήνα 84 και επειδή έχουμε πολύ ρεπορτά σήμερα, θα σταματήσω να μιλάω.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο.
0: Γιατί θα το. Ναι, θα τρέξουμε λίγο.
1: Σας άφησα λίγο μόνο σας και το κάνατε.
0: Και άμα δεν ερχόσουν κουμάντου, θα πηγαίναμε και για πέμπτο καλεσμένο.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Ξέρεις τώρα. Την καλεσμένη, μάλλον, που θα έχουμε αύριο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, Κυριακή Γρίβα.
1: Κυριακή Γρίβα. Υπόθεση Κυριακής Γρίβας, Δέσποινα Καλέα, δηλαδή
0: η
1: μητέρα της.
0: Η μητέρα λοιπόν της Κυριακής Γρίβα. Γιατί παραπέμπονται και θα κάτσουν στο ειδόλιο οι τέσσερις αστυνομικοί.
1: Ναι. Δίκιο.
0: Δίκαιο και ήταν αίτημα της γυναίκας που θεωρούσε ότι ήταν τρομερή αδικία.
1: Έπρεπε να σημαίνει και ήταν. Δηλαδή,
0: να
1: και...
0: εξαιρεθούν από την.
1: Μα είναι δυνατόν. Δεν έχουν ευθύνη αυτοί οι άνθρωποι για το ότι βγήκε η Κυριακή Γρίβα από το αστυνομικό τμήμα.
0: Δεν είναι περιπολικό. Δεν είναι το περιπολικό ταξί.
1: Έλα τώρα, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Οπότε αύριο θα την φιλοξενήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, σας περιμένουμε. Τώρα στα σημερινά καλά, με κουκάκι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, γιατί άραγε.
0: Γιατί ναι, αλλά όχι, εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Ναι, μην χαρούμε, κάτσε να το δούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Πες ποια είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι Ελευθερία Κουμάντου.
0: Ωραία. Και εγώ η Ελεονόρα Ορφανίδου, άκαντάμε σπαθί του Αθήνα 1984 και.
1: Ο Πάνος Αργύρης είναι στον ήχο μαζί με τον Παντελή Πάπα Γεωργίου. Στις μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ο Σάββας Κόκκινος μαζί με τη Λίλιαν Ξύλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάροντας και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213-09-09-100.
0: Και Παντελή, πάμε.

0: Και δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από τις Πανελλήνιες και πριν αρχίσουμε
1: εντάξει,
0: να λέμε...
1: όλη η χρονιά για τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια όσο πλησιάζει η στιγμή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
0: Πριν αρχίσουμε λοιπόν να λέμε, ας πούμε εγώ με την Κλειάρα, δίνουμε αρχαία... Γιατί
1: αυτό
0: δεν,
1: το μαζί,
0: αρχαία,
1: δεν το δίνετε μαζί.
0: Έτσι,
1: μόνο
0: δεν
1: αρχαία,
0: δίνει, το δίνει μόνο του το παιδί. Και εμείς είμαστε οι παραστάτες του σε αυτή τη διαδρομή, σε ό,τι χρειαστεί και όπως θέλει αυτό. Πριν αρχίσουμε λοιπόν όλα αυτά που αυτομάτως γεννούν, υπερβολικό βάρος στα ίδια τα παιδιά. Γεννούν μια κοινωνική υποχρέωση απίστευτη ότι σώνει και καλά πρέπει να θριαμβεύσουν τα παιδιά μας και ότι αυτό έχει αντανάκλαση πάνω μας.
1: Ναι, τι θα πει η οικογένεια, τι θα πούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Πριν μπούμε σε όλη αυτή τη λάθος διαδικασία, ας απομυθοποιήσουμε λίγο τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν διασφαλίζουν τίποτα. Είναι ένας δρόμος. Υπάρχουν άπειροι δρόμοι που μπορούν να μας πάνε σε πάρα πολλά μονοπάτια.
1: Αυτό όμως θέλει πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από το πρώτο.
0: Πρώτα
1: από το σπίτι.
0: Έτσι,
1: για να
0: ωριμότητα
1: το
0: δική,
1: στα
0: δική
1: παιδιά,
0: μας.
1: Ναι,
0: ημών
1: των μεγάλων. Γιατί αν έχεις πει στο παιδί ότι πρέπει οπωσδήποτε και πρέπει να και μόνο αυτό και δεν υπάρχει άλλος δρόμος και δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Λοιπόν, και επειδή πολλοί λένε πια ότι έκαναν τον κύκλο τους οι Πανελλήνιες και ότι πρέπει να πάμε σε κάτι...
1: Και ο κύριος Γαβρόγλου το πριν,
0: ναι.
1: Λίγο σε εμάς εδώ.
0: Σε πιο, ότι πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο που να μην έχει και όλο αυτό το βάρος. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβολος σταδιοδρομίας, που αυτός και αν έχει μελετήσει όλες τις παραμέτρους των πανελληνίων εξετάσεων σε σπίτι, στο σπίτι, στα παιδιά, στην ίδια τη διαδικασία και αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε δύο εβδομάδες πριν να μπούμε στον κυκαιώνα των πανελλαδικών, των πανελληνίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στρατηγάκη.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας.
0: Να πού να ξεκινήσουμε, από το αν όντως έχει κάνει τον κύκλο του
1: το ζήτημα των
0: πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Ναι, φυσικά και έχει κάνει τον κύκλο του, διότι από το 1983 που πρωτοεφαρμόστηκε έχουν περάσει ήδη 43 χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι πέρασαν 43 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι οι απαιτήσεις του καιρού μας είναι διαφορετικές από το 1983. Τι σημαίνει αυτό? Οι υποψήφοι πρέπει να ξέρουν περισσότερα πράγματα σε μικρότερο βάθος. Άρα αυτό το 4 μαθήματα είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι μιας άλλης εποχής. Πρέπει να ξέρουν περισσότερα πράγματα, να διδάσκονται περισσότερα μαθήματα σε όχι τόσο ακραίο επίπεδο με τόσο δύσκολες ασκήσεις και όλα αυτά. Τρομάζουν μερικοί όταν λέμε ότι πρέπει να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα τα παιδιά. Σου λέει εδώ σε 4 μαθήματα εξετάζονται και γίνεται καταστροφή. Γίνεται καταστροφή γιατί ζητάμε πράγματα που είναι παράλογα, που είναι πέρα από τις γνώσεις που χρειάζονται τα παιδιά για να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Και όλο αυτό γίνεται γιατί απλά πρέπει να κοπούν κάποιοι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Πόσο τελικά δύσκολες είναι οι πανελλαδικές ή όχι, και πόσο δύσκολο είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Αν εξαιρέσουμε τις ιατρικές, τις νομικές και γενικώς τις πολύ περιζήτητες σχολές, το ποσοστό επιτυχίας από το γενικό λύκειο είναι 70%. Αυτό σημαίνει 7 στα 10
0: πολύ
2: παιδιά περνάνε.
0: Πολύ ψηλό ποσοστό.
2: Ακριβώς. 7 στα 10 παιδιά περνάνε. Άρα, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει ένα αντικείμενο, όπως είναι ας πούμε προγραμματιστής, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, χημεία, φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, όλες αυτές οι επιστήμες, ξεκινούν οι σχολές τους με βάση από 8.500 μόρια και φτάνουν μέχρι 18.000 μόρια. Άρα, αν κάποιος έχει αποφασίσει να σπουδάσει κάτι από αυτά, θα το καταφέρει. Τώρα, αν δεν γράψει πολύ καλά, θα χρειαστεί να πάει σε μια σχολή η οποία είναι πιο μακριά από τα αστικά κέντρα. Αν γράψει καλά, θα περάσει σε μια σχολή στον τόπο του. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, που δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να σπέρνει τέτοιο πανικό που συνοδεύει τις πανελλαδικές. Φυσικά στις περιζήτητες σχολές τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή στις ιατρικές είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Κακά τα ψέματα, η ιατρική Αθήνας έχει μόνο 140 θέσεις και οι υποψήφοι οι οποίοι τη δήλωσαν ως πρώτη επιλογή ήταν 2.500. Καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αντί δηλαδή να περνάει το 70% περνάει περίπου 1 στους 10. Λοιπόν, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή τη σχολή η οποία για λόγους και πρεστής αλλά και διότι εδώ και δεκαετίες ο γιατρός συνδύαζε κύρος και χρήματα και τα δύο μαζί, που δεν είναι εύκολο να τα έχει ένα επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει περιζήτηση αυτές οι σπουδές και βέβαια στην εποχή μας αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο για να πάει κάποιος να εργαστεί στο εξωτερικό.
1: Που είναι πια αυτός ο στόχος, το να φύγει στο εξωτερικό?
2: Δεν ξέρω, κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του στόχους. Απλά εγώ αυτό που βλέπω και ζω είναι ότι πάρα πολλά παιδιά τελειώνουν το πανεπιστήμιο και φεύγουν για το εξωτερικό. Αυτό το κάνουν διότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Εντάξει, οι μισθοί είναι διπλάσιοι έξω, το κόστος ζωής δεν είναι διπλάσιο, έτσι. Αλλά είναι και άλλα πράγματα, όπως η λεγόμενη και περιζήτητη αξιοκρατία, ότι δεν θα σου φάει τη θέση ο ανιψιός, ο θείος, ο ξάδερφος κλπ. Ότι θα κριθείς με τίμιους όρους για τη δουλειά σου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ξέρετε, αυτό είναι και η αιτία που ο ελληνικός λαός λατρεύει τις πανελλαδικές.
0: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό.
2: Είναι από τα λίγα αξιόπιστα πράγματα.
0: Δεν μπορεί να υποψιαστεί κανείς ή να έχει την αγωνία πως κάποιος θα του πάρει τη θέση.
2: Ακριβώς με μη τίμιους τρόπους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το μόνο που πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμό από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα τα άλλα πρέπει να αλλάξουν, και ο αριθμός των εξαδοζωμένων μαθημάτων και ο αριθμός των επιστημονικών πεδίων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής πρέπει να καταργηθεί, διότι δημιουργεί αδιέξοδα κλπ. Κλπ. Αυτά όμως δυστυχώς δεν έχει κάποιος τη βούληση να το κάνει, γιατί και αυτή η συζήτηση που ξεκινάει για το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται σε λάθος βάση λόγω ενός κακού αρχικού σχεδιασμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ξεκίνησαν να γράφονται τα προγράμματα σπουδών τα καινούργια. Πάνω σε αυτά τα προγράμματα σπουδών φτιάχτηκαν τα βιβλία. 230 από αυτά τα βιβλία θα υπάρχουν στα σχολεία από το 27. Όμως αυτά τα βιβλία και τα προγράμματα σπουδών στηρίχτηκαν στο ορολόγιο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Λύκειο, το οποίο είναι προβληματικό.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο το ζήτημα του να μην συμμετάσχει κάποιος στις πανελλαδικές ως μια οπτική που νομίζω ότι έχουμε οφειλεί στο ρεαλισμό να την βλέπουμε και εμείς οι οικογένειες.
2: Έτσι είναι, διότι καταρχάς δεν πρέπει τα παιδιά να σπουδάζουν με το ζόρι. Γιατί φτάνουμε πολλές φορές σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει τα παιδιά να σπουδάζουν με το ζόρι. Κάποια παιδιά δεν θέλουν να σπουδάσουν. Κάποια άλλα παιδιά έχουν έφεση σε αυτές που λέμε πρακτικές δουλειές. Θέλουν να δουλεύουν με τα χέρια τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο για την κοινωνία. Δεν πρέπει λοιπόν να τους πρόχνουμε όλους δια της βίας, τους αρέσει δεν τους αρέσει να σπουδάζουν. Πρέπει να σπουδάζουν μόνο αυτοί που πραγματικά το θέλουν. Σίγουρα οι σπουδές έχουν πλεονεκτήματα, δηλαδή οι πτυχιούχοι
0: έχουν και μια έγκλη και ένα κύρος,
2: και έχουν και μικρότερη ανεργία και καλύτερους μισθούς και ίσως και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλα τα παιδιά να τα σπρώχνουμε στο πανεπιστήμιο θέλουν δεν θέλουν, γιατί εκεί καταλήγουμε και είναι και ένα πρόβλημα που έχουν οι οικογένειες στο μεταξύ τους ανταγωνισμό, ο δικός μου έκανε αυτό, ο δικός σου τι έκανε κλπ, τα οποία είναι χαζά πράγματα. Να το πω έτσι λίαν επίοικος.
1: Τώρα με τα ιδιωτικά υπάρχει αυτή η διέξοδος.
0: Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια διέξοδος για όσους έχουν χρήματα και θέλουν, επιμένουν να σπουδάσουν, παρότι δεν τα κατάφεραν καλά στις πανελλαδικές. Από εκεί και πέρα να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση.
1: Κάποιος μπορεί να πει δεν θέλω να περάσω το άγχος των πανελληνίων.
2: Ναι, αν έχεις πολλά λεφτά μπορεί να μην περάσει κανένα άγχος στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται. Αν έχεις πολλά λεφτά, δεν χρειάζεται καν να εργάζεσαι. Όμως, να πούμε και μία αλήθεια, γιατί ακριβώς λίγο το χάνουμε το πράγμα. Λένε, αντί να πάω, ας πούμε, να σπουδάσω παιδαγωγικά στη Φλόρινα, θα σπουδάσω παιδαγωγικά εδώ στην Αθήνα. Είναι ίδιο το κόστος. Δεν είναι καθόλου ίδιο το κόστος. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει στη Φλόρινα, θέλει για να ζήσει εκεί 10.000 ευρώ το χρόνο. Περίπου 800 ευρώ το μήνα. Για να σπουδάσει ένα παιδί στην Αθήνα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο χρειάζεται μόνο για δίδακτρα 10.000 και βάλετε βιβλία, αιτήσεις, για βαθμολογίες. Συν θα βάλετε και τουλάχιστον 5.000 για να ζήσει εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Άρα κατανοητό. Το κόστος είναι 10 mm-hmm. έναντι 15. Δεν είναι καθόλου ίδια τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Θερμές
2: ευχαριστίες. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, γιατί δυστυχώς με πολύ τραγικό τρόπο είδαμε ένα συσχετισμό της πίεσης όλης αυτής με αυτοκτονίες παιδιών.
1: Mm-hmm. Και με πολλά παιδιά που ζορίζονται έτσι κι αλλιώς. Και
0: το βλέπουμε, και, και στα δικά μας τα παιδιά, ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πίεση κοινωνική. Η κυρία Άννα Κανταράκη θα μας έχει τις απαντήσεις, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, σχετικά με το πόσο κοινωνική πίεση και πόσοι αντέχουν τα παιδιά, σίγουρα δέχονται πολύ, και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανταράκη.
1: Χαίρετε.
3: Χαρά είναι δική μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, επειδή λέμε τα παιδιά ζορίζονται, να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα εμείς ζοριζόμαστε, πρώτα εμείς πιεζόμαστε και έχουμε πολύ μεγάλο άγχος ότι αυτές οι πανελλήνιες, αυτές οι εξετάσεις είναι αυτές που θα καθορίσουν τα πάντα. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό που λέω πάντα στους γονείς που έρχονται είναι, ελάτε λίγο, θυμηθείτε λίγο τον εαυτό σας τότε. Είναι εντυπωσιακό πώς μας ξεχνάμε τόσο πολύ, πώς νιώθαμε, πώς ήμασταν. Αδυνατούμε να δούμε ότι τελικά πάρα πολύ συχνά άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν και καλοί μαθητές ή οι περισσότεροι να έχουν πάρει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις σπουδές τους. Βγάζει μια υπερβολική αγωνία εσωτερική μέσα μας, που επειδή λέμε ότι δεν την εξωτερικεύουμε, δεν το επικοινωνούμε στο παιδί μας με τα λόγια, νομίζουμε ότι δεν το καταγράφει. Δεν είναι έτσι. Το λέω συνεχώς πόσο πολύ τρομακτικό είναι πώς τα παιδιά μπορούν και ακούν πίσω από τα κλειστά στόματα. Μπορούν και διαβάζουν την αγωνία μας. Πρώτα εμείς θα πρέπει πραγματικά να το πιστέψουμε, όχι τεχνητά. Να το πιστέψουμε ουσιαστικά ότι αυτές οι εξετάσεις, προσέξτε, δεν είναι το αποτέλεσμα που θα καθορίσει τη ζωή τους. Σίγουρα θα βάζει σε μια διαδικασία αφοσίωσης, οριοθέτησης, ότι τώρα πολεμάμε και προετοιμαζόμαστε για μια μάχη. Δεν έχει ηττημένο αυτή η μάχη. Δεν πρόκειται να πεθάνουμε, συμβολικά το λέω, αν δεν τα καταφέρουμε. Σίγουρα όμως κάτι μαθαίνουμε, γιατί αυτό που συναντώ πολύ συχνά μέσα από την κλινική εμπειρία είναι τα δύο άκρα. Είτε ένα άγχος και μια πίεση και μια υπερβολική αγωνία από τους γονείς για αυτές τις εξετάσεις, είτε το άλλο άκρο, το οποίο είναι εσύ να μην πιεστείς, εσύ να είσαι καλά. Που το παιδί αυτό δεν το καταγράφει ως προστασία, το καταγράφει ως αδιαφορία και απουσία εμπιστοσύνης.
1: Όχι ως στήριξη δηλαδή.
3: Δεν επιστεύουν οι γονείς μου, γι' αυτό και, και αυτό και δεν μου δώσαν τις προϋποθέσεις να πάω να πολεμήσω. Αλλά ξέρετε κάτι, έχει ένα νόημα λίγο να μαλακώσουμε όλη αυτή την υπερβολή σε αυτές τις περίφημες 4 ώρες. Αυτά τα 4 τετράωρα, τις 4 ώρες που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, ναι, που πλέον τις έχουμε διωγγώσει στο μυαλό μας. Εμείς οι ενήλικες έχουμε διωγγώσει.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει βοηθήσει και το σύστημα όμως στο να διωγγωθεί όταν για αυτές τις εξετάσεις πρέπει να προετοιμάζονται τα παιδιά τουλάχιστον 2 χρόνια.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Και όχι 2 χρόνια.
1: Από τουλάχιστον 2 χρόνια.
3: Και στις ψυχοθεραπευτικές ομάδες που κάνω και στις ομιλίες που δίνω, λέω πια έχουμε κουραστεί από παιδιά να ακούμε τώρα τελείωσαν τα ψέματα. Μπαίνει στο δημοτικό. Τώρα πάνε, τελείωσε το δημοτικό. Τώρα το γυμνάσιο. Μα δεν μας έχουν πει ποτέ, εντάξει, χαλάρωσε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και ξεκινάει αυτή η τελική ευθεία από την τρίτη γυμνασίου. Ξεκινάμε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ποια είναι η τελική ευθεία, είναι οι Πανελλήνιες. Και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το πώς πλέον θα πρέπει, προσέξτε με, να αναδομηθεί και να κουβεντιαστεί οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Διότι εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλος αγώνας ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο, και το πανεπιστήμιο, επιτρέψτε μου να πω, ότι χρειάζεται πολύ ουσιαστικές αλλαγές ώστε να επιτρέπει στο παιδί επόμενες επιλογές, επόμενες λύσεις, νέες διεξόδους. Αυτό που λέω πάντοτε και στους γονείς και στα παιδιά που έρχονται είναι ότι οι Πανελλήνιες είναι μία από τις επιλογές, ένα από τα μονοπάτια που θα το οδηγήσει τελικά στη δική του διαδρομή. Δεν είναι ο μονόδρομος. Έχει όμως σημασία οποιαδήποτε διαδρομή παίρνουμε να μαθαίνουμε να οδηγούμε το καράβι. Διότι όταν τελικά ανακαλύψω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω, σε μια μεγαλύτερη ηλικία να νιώθω ασφάλεια ότι εγώ έχω οδηγήσει σε φουρτούνες. Θέλω να οδηγώ.
0: Πώς μπορούμε τώρα, ένα λεπτό μας έχει μείνει, αλλά πώς μπορούμε, κυρία Κανταράκη, να ανακουφίσουμε το παιδί μας από αυτές τις αγωνίες που εμείς το έχουμε μεταφέρει, και συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
3: Για αρχή, το πρακτικό κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή, γιατί μπαίνουμε σε περίοδο εξετάσεων, ας προσέξουμε λίγο τα πρακτικά κομμάτια, να υπάρχει ηρεμία στο σπίτι, να υπάρχει ένα μαγειρεμένο φαγητό, να μην γίνονται πολύ έντονες κουβέντες, να μην παρεμβαίνουμε εμείς τώρα τι πρέπει να κάνεις και τι όχι. Το κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο. Άλλος προτιμάει να κάνει επανάληψη, άλλος προτιμάει να κινηθεί, άλλος προτιμάει να πάει βόλτα. Mm-hmm. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι δικό του. Δεν έχει νόημα να τους πουσάρουμε και να τους πούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Συνολικά όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε τη συγκεκριμένη μάχη. Μετά θα δούμε ποια επόμενη μάχη έχουμε να δώσουμε ανάλογα τα αποτελέσματα. Αλλά ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε εδώ και θα βρούμε τον τρόπο και τη διαδρομή.
0: Μάλιστα.
3: Αρκεί να μην παρετούμαστε. Ζητούμενο είναι να συνεχίζεις να προχωράς. Αυτό έχει σημασία. Όσο προχωράς, δεν πρόκειται να χαθείς. Η έβρεση έρχεται μέσα από το ψάξιμο. Αφήστε τα παιδιά μας να ψάξουν και εμείς είμαστε εδώ πίσω, όχι μπροστά. Δεν πάμε εμείς να δώσουμε εξετάσεις, δεν φροντίζουμε εμείς. Το έχουμε και αυτό με χαρά να κάνουμε μια άλλη κουβέντα κάποια στιγμή. Το έχουμε αυτό εμείς, οι γονείς και οι ενήλικοι, να διευκολύνουμε μέσα από γνωριμίες. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δίνεις τη μάχη σου, δώσ' τη μάχη σου, κάνε την προετοιμασία. Στα δύσκολα σου είμαι από πίσω εγώ να σε βοηθήσω, να σου κάνω σέρβις να πας πιο πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Ήταν χαρά μου. Ήταν χαρά μου.
1: Να είστε καλά.

0: Είναι μία και μισή κουμάντου, ξέχασες, ρόλος. Ρόλος κουμάντου.
1: Ο ρόλος μου είναι αμέσως μετά.
0: Δηλαδή.
1: Είναι επιστροφή μετά του τίτλου ειδήσεων. Λοιπόν, μία και μισή. Πάμε σε τίτλου ειδήσεων. Ιβάνα Λυκομήτρου είναι εδώ, στο στούντιο ειδήσεων του Αθήνα 84. Για ό,τι τελευταίο υπάρχει στην ειδησιογραφία, να ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιστολή στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ζητά επίσης να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που τους επιλήθηκαν μετά τις απολογίες τους. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγινά προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Όπεν. Με ένσταση αντισταγματικότητας που υπεβάλλει Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Νέα αιχμηρή δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά. Με αφορμή την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δηδημότυχο και Κύπρο, είπε ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα από την λήψη μιας τέτοιας επιχειρησιακής απόφασης, καλώντας τους κυβερνώντες να ξυπνήσουν. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά στην κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Οι κίνδυνοι μιας απευθείας σύγκρουσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ αυξάνονται, δήλωσε σήμερα στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Ριαμπκόφ, τονίζοντας ότι αν γινόταν αυτό, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Λίγες νεφώσεις στην Αττική που θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή και μπόρες το απόγευμα. Πιθανότατα να έχουμε και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και Κουμάντου, υπάρχει αυτή η λεγόμενη δημοσιογραφική καχυποψία, που είναι μία καχυποψία με ιστινή σε σχέση με την κανονική καχυποψία, αφού η κόρη μου λέει μη μου κουβαλάς εμένα τη δημοσιογραφία στο σπίτι όταν την κοιτάζω καχύποπτα.
0: Καχύποπτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν είμαστε πάντα καχύποπτοι όμως.
1: Είμαστε καχύποπτοι διότι...
0: Υπάρχει το έδαφος και γινόμαστε.
1: Είναι τόσο γόνιμο αυτό το έδαφος που, τι σου έλεγα πριν, ότι όλα είναι ναι αλλά όχι ή όχι αλλά ναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί και εδώ πολύ καχύποπτη είμαι, Κουμάντου.
0: Ναι, μόνο σε.
1: Θα δούμε τώρα και ποιος άλλος είναι πολύ καχύποπτος, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε...
0: ότι το ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο πρέπει να διαβεβάσει τον πλήρη φάκελο για το Θανάση Κουκάκη.
1: Ότι πρέπει να διαβεβάσει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο τον πλήρη φάκελο. Ποιο πλήρη φάκελο, τι έλεγε η ΕΕΠ, ότι τα έχει χάσει, τα έχει καταστρέψει τα αρχεία του για το Θανάση Κουκάκη. Κάτι τέτοιο. Και λέει ότι πρέπει να τα ανασυστήσει και γιατί δεν τα έχει ανασυστήσει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αγαπητέ Θανάση Κουκάκη, είναι ναι, αλλά όχι.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου.
2: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σας χαίρετε πρώτα απ' όλα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Φιλοξενία. Η απόφαση λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας, η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ουσιαστικά η καθαρογραφή της απόφασης που έλαβε τον προηγούμενο Μάρτιο.
1: Mm-hmm.
2: Και το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει πλέον από την ΕΕΠ, μέσα σε διάστημα των επομένων τριών μηνών, να της κοινοποιήσει το φάκελο της παρακολούθησης μου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η παρακολούθηση που λάβε χώρα μεταξύ του Ιουνίου 2020 και 12 Αυγούστου του 2020. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από την απόφαση που είχε λάβει το 2024 για τον Νίκο Ανδρουλάκη, άλλο θύμα παρακολούθησης από την ΕΕΠ, ζητώντας αυτή τη φορά από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατευθείαν και όχι από την Αρχή Διασφάλισης των Επικοινωνιών να κομίσει τα στοιχεία. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι κάθε φορά που η ΑΔΑΕ, κατά εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας, απευθυνόταν στην ΕΕΠ για να πάρει τα στοιχεία των φακέλων παρακολούθησης, εισέπρατε ένα όχι από την ΕΕΠ, κάτι το οποίο πλέον το έλαβε σοβαρά υπόψη.
0: Με τι αιτιολόγηση, για να το θυμίζουμε?
2: Η αιτιολόγηση... Δεν υπάρχει αιτιολόγηση στην ΑΔΑΕ. Είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτάς.
1: Mm-hmm.
2: Πλέον λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είναι ένα διοικητικό δικαστήριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, κάνοντας ενεργό έλεγχο της διοίκησης και της ΕΕΠ πια, η οποία υπάγεται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ζητά από την ΕΕΠ κατευθείαν, χωρίς τη διαμεσολάβηση της ΑΔΑΕ, να κομίσει τα στοιχεία της παρακολουθήσης μου ουσιαστικά το πληροφοριακό δελτίο επί του οποίου βασίστηκε η αιτιολογία που έπρεπε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης να παρακολουθηθεί τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τις 12 Αυγούστου του 2020, που η παρακολούθησή μου σταμάτησε διότι πολύ απλά έκανα αίτημα ενημέρωση στην ΑΔΑΕ για το αν παρακολουθούμε ή όχι. Δηλαδή, εμένα η παρακολούθησή μου είχε ανανεωθεί για ακόμα ένα δίμηνο και κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020, αλλά επειδή ακριβώς είχα υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει με τις επικοινωνίες μου, ήρθα σε επικοινωνία τότε με την ΑΔΑΕ, τους ζήτησα να μου παρέχουν στοιχεία για το πώς θα κάνουν μια καταγγελία. Αυτό το ακούσανε αυτοί που με ακούγανε εκείνη τη στιγμή, ότι ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΔΑΕ, και αυτομάτως την ίδια μέρα, στις 12 Αυγούστου του 2020, που υπέβαλα το αίτημα ενημέρωσής μου από την ΑΔΑΕ, διεκόπηκε η παρακολούθησή μου. Και όλα αυτά τα ξέρουμε, διότι στα πλαίσια της δίκης των υποκλοπών έχουμε πάρει όλες τις διατάξεις παρακολούθησης. Το πιο ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι ο εισαγγελέας, ο αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕΠ, ο οποίος υπέγραψε την παρακολούθησή μου τον Ιούνιο του 2020,
1: ναι, την ανανέωση
2: της παρακολούθησής μου τον Ιούλιο του 2020 και τη διακοπή της παρακολούθησής μου τον Αύγουστο του 2020, είναι ο νύμι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλ.
0: Ο οποίος δεν θα πάει αύριο να καταθέσει στη Βουλή που έχει κληθεί.
1: Για να το ολοκληρώσουμε λοιπόν, δεν θα πάει.
2: Ο οποίος κλήθηκε λοιπόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή προκειμένου να ενημερώσει σε σχέση με τη δικαστική του κρίση ή τέλος πάντων να ενημερώσει για την υπόθεση των υποκλοπών, και αυτός επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών αρνήθηκε στη Βουλή να κάνει οποιαδήποτε, να εμφανιστεί εκεί προκειμένου να ενημερώσει οποιαδήποτε θέμα.
0: Και αυτό θα είναι και το επιχείρημά του στο επόμενο που θα καταθέσει.
2: Και έτσι λοιπόν καταγράφεται και στην ιστορία ο κ. Τζαβέλας.
1: Ναι, αλλά όχι κλπ.
2: Θα το πούμε έτσι απλά και σχηματικά. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος, να σας πω κάτι, είχα κάθε καλή διάθεση να τον δικαιολογήσω ως δικαστικό λειτουργό μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων που είχαν περιγραφεί στα πλαίσια της δικαστικής δίκης. Στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας για τις υποκλοπές, που είχαμε μαρτυρίες που λέγανε ότι πηγαίνανε νούμερα χωρίς το όνομα των θυμάτων παρακολούθησης στον εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας, επειδή ακριβώς διάβαζε ένα πληροφοριακό δελτίο το οποίο κομίζανε συγκεκριμένοι χειριστές της ΕΕΠ, έκρινε βάση του δελτίου και υπέγραφε. Δηλαδή, μας δινόταν η εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν παραπλανημένο σε σχέση με την υπογραφή που έβαζε, και γι' αυτό το λόγο, να το τονίσουμε γι' αυτό, ότι ο Κωνσταντίνος Ζαβέλας την ίδια μέρα που υπογράφει την παρακολούθησή μου, δύο διατάξεις νωρίτερα είχε υπογράψει την παρακολούθηση του Γιώργου Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, και δύο διατάξεις αργότερα από μένα, την ίδια μέρα, την παρακολούθηση του οικονομικού εισαγγελέα και μετά την εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, Χρήστου Μπαρδάκη.
3: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Παραγωγικός ήταν την ημέρα ο κ. Τζαβέλος, πολύ.
2: Διότι η ανθρωπογεωγραφία των στόχων παρακολούθησης δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ στέρεα στοιχεία για να υπογράφει τις παρακολουθήσεις αυτών των συγκεκριμένων στόχων, ή πολύ απλά δεν ήξερε ουσιαστικά που βάζει την υπογραφή του. Εμείς είχαμε την καλή διάθεση. Ναι, είχαμε την καλή διάθεση να πιστέψουμε το δεύτερο, αλλά μέσα από όλη τη μετέπειτα συμπεριφορά του δείχνει ότι ο κ. Ζαβέλας ήταν συνειδητά μέρος αυτής της διαδικασίας. Ο κ. Ζαβέλας.
0: Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώνεις μια καριέρα.
3: Όχι μόνο αυτό. Τώρα η διάκριση των εξουσιών που επικαλείται εδώ δεν τη βλέπουμε πάρα πολύ στο υπόγραψε.
2: Ο κ. Ζαβέλας, το πιο απλό να πούμε, είχε ασυμβίβαστο στο να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, οποία κράτησε στο αρχείο. Και περιγράφουμε τους λόγους που είχε το ασυμβίβαστο. Και όταν πλέον τον καλεί η Βουλή, προκειμένου να το ρωτήσει το πιο απλό, είχα το ασυμβίβαστο, κύριε εισαγγελέα, ή όχι, αυτός αρνείται στη Βουλή να απαντήσει σε αυτό το θέμα, αν είχε ασυμβίβαστο ή όχι. Χωρίς να υπάρχει ανάγκη να μπει σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε σχέση με το γιατί έβαζε υπογραφές, που έβαζε υπογραφές. Απλά στην ερώτηση, είχα τα αρμοδιότητα εν έτη 2026 να χειριστείτε την υπόθεση των υποκλοπών από τη στιγμή που είχατε εμπλοκεί σε αυτή την υπόθεση την περίοδο 2020-2021. Ο κ. Τζαβέλας δεν θα φανεί στη Βουλή για να δώσει την προφανή απάντηση ότι βεβαίως έχει ασυμβίβαστο. Κάτι το οποίο έχει ήδη καταδικάσει όλος ο νομικός κόσμος, ή μέχρι και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας που ζήτησαν την παραίτησή του. Αλλά αυτά τα είναι όμορφα, αυτά και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα και είναι σήμερα μέρα Τρίτη. Και δυστυχώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών δημιουργούν διαρκώς ένα θεσμικό τραύμα. Διαρκώς ένα. Επιδεινώνεται.
3: Είναι ένα έλλειμμα που η κοινωνία το έχει αντιληφθεί.
2: Η διαχείριση της υπόθεσης αυτής δημιουργούνται διαρκώς θεσμικά ζητήματα τα οποία αφήνουν ένα μεγάλο τραύμα. Γιατί πράγματι η υπόθεση των υποκλοπών ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο, το οποίο εκκίνησε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου με τη συνεργασία στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που χειρίστηκαν τις επισκευές και το πρέντατο.
3: Και το είδαμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις πλέον ως ένας από τους λόγους αμφισβήτησης της κυβέρνησης. Αυτό τον καιρό είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Είδα χθες αυτό το έβριμα από την έρευνα της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου για το αν πιστεύουν, πόσοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει δικαστική διερεύνηση και λογοδοσία για την υπόθεση των υποκλοπών, και 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει.
0: Αυτό δεν είναι τυχαίο
2: όμως. Δείχνει ακριβώς την καχυποψία του κόσμου απέναντι σε όλα αυτά. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν θεσμικά λιγότερα επώδυνα και θα μπορούσε να δείχνει και θα μπορούσε η χώρα να τουλάχιστον να δείχνει μια επίφαση θεσμικής κανονικότητας, αλλά έχουν καταληθεί τα πάντα και αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και τις ανώτατες, για άλλη μια φορά με τη συμμετοχή της ανώτατης ηγεσίας της ποινικής δικαιοσύνης. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, με την αντιδιαστολή μεταξύ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της απόφασης της του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία απόφαση δείχνει ακριβώς ότι υπάρχουν κομμάτια της δικαιοσύνης που κάνουν τη δουλειά τους, είναι αυτά τα κομμάτια της δικαιοσύνης που δεν είναι σε άμεση όσμωση με την κεντρική εξουσία και το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα πολυσυλλεκτικό όργανο όπως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι πολύ πιο εύκολο για τον πολίτη, για το θύμα, για τον αδικημένο, για τον άνθρωπο που ψάχνει το δίκαιο του να το βρει, παρά όταν αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα άτομο και μόνο, όπως έχει συμβεί σε την υπόθεση των Τοποκλοπών, με όλους τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αρχής γενομένης από τον Ισίδωρο Ντογιάκο, εν συνεχεία με την Γεωργία Δηλίνη και τώρα πια με τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε πια για περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει με επί σειρά ετών την κοινή γνώμη, η οποία πλέον έχει βγάλει τα συμπεράσματά της.
3: Δυστυχώς τα συμπεράσματα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ. Μάλλον είναι μέρος μιας πραγματικότητας πολύ απτής που εμείς που είπαμε πριν νωρίτερα ότι έχουμε αυτή τη δημοσιογραφική καχυποψία, βλέπουμε ότι πατάει πάνω σε πραγματικότητες και ότι δεν είναι μία μυθολογία, ότι δεν μας συμφέρει αυτή η απόφαση και γι' αυτό αμφισβητούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η επιχειρηματολογία πατάει πάρα πολύ καλά στις πραγματικότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανάση,
2: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας ακόμα μια φορά.

0: Πολλοί ακροατές και φίλοι επικοινώνησαν μαζί μας διαμαρτυρόμενοι ή διαπιστώνοντας ότι υπάρχει έντονη, υπάρχει έντονη μυρωδιά γκαζιού σε διάφορες περιοχές
1: στο
0: της
1: νότιο,
0: πόλης
1: στο
0: μας.
1: Νότιο κομμάτι κυρίως, mm-hmm. από Πειραιά μέχρι Νέα Σμύρνη, μέχρι Καλυθέα και Νέο Κόσμο υπάρχουν αναφορές. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Πέρο να δούμε τι συμβαίνει, τι υπάρχει ως ενημέρωση από τις αρχές. Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, εδώ και μια ώρα δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Κυρίως σε νότια προάστια, παραλιακό μέτωπο, βάρη βούλα, βουλιαγμένη, άλυμο, γλυφάδα και Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Νέο Κόσμο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές και από το κέντρο της Αθήνας. Εμείς που είμαστε εδώ τώρα δεν μυρίζω κάτι. Mm-hmm. Υπάρχει μια αναφορά ότι μυρίζει κάτι σαν αέριο υγραέριο. Έχει ενημερωθεί και η πυροσβεστική από τις δεκάδες, αν όχι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχτεί. Από τη μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάτι σε διαρροή. Έχει ενημερωθεί, έχει επικοινωνήσει αρμόδιες αρχές και με την εταιρεία διαχείρισης του φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια τέτοια διαρροή. Μπορεί να μυρίζει,
1: ούτε
2: λένε,
1: κάποιο ατύχημα κάπου, ναι, που να υπάρχει.
2: Ακριβώς. Μπορεί να μυρίζει, να έχει αυτή τη μυρωδιά του αερίου, αλλά μάλλον δεν πρόκειται για τέτοιου είδους διαρροή. Κάποια άλλη οσμή είναι που προσομοιάζει προς αυτό και προσπαθούν οι αρχές να δουν περί τίνος πρόκειται. Όσο πράγματι υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχουν κάποιες αναφορές και στα κάποιες ιστοσελίδες ότι έχουν γίνει, ότι έχουν κενωθεί κάποιες επιχειρήσεις, κάποια σχολεία. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση τουλάχιστον mm-hmm. για την ώρα. Υπάρχει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ιδιαίτερη κινητοποίηση που να σημαίνει, που να έχει σημάνει κάποιο ιδιαίτερο
1: ανησυχία.
2: Οπότε mm-hmm. περιμένουμε να δούμε και εμείς ακριβώς. Ελπίζουμε ότι σε λίγη ώρα θα υπάρχει κάποια πιο επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, θα πρέπει κιόλας, γιατί ο κόσμος ανησυχεί τώρα. Αυτό είναι.
2: Να ξεχάσει και ο κόσμος, διότι πράγματι υπάρχει αυτή η ανησυχία, γιατί στα νότια προάστια η μυρωδιά μας λένε ότι είναι πολύ έντονη. Δεν είναι ότι κάτι του φαίνεται κάποιο ότι μυρίζει. Είναι
1: όχι, μα υπάρχουν πολλές αναφορές.
2: Υπάρχει, φυσικό είναι, να υπάρχει και ανησυχία και για τα παιδιά που είναι στα σχολεία και για εργαζόμενους και μήπως υπάρχει κάτι mm-hmm. περισσότερο ή είναι κάτι πιο επικίνδυνο. Για την ώρα πάντως είμαστε στη φάση του ελέγχου αυτού του επεισοδίου, να το πούμε έτσι, μάλιστα, που είναι σε εξέλιξη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά.

0: Καμία αμφιβολία δεν είχαμε για την επίθεση, την Ισραηλινή επίθεση στο στόλο της Ελευθερίας.
1: Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί.
0: Ναι, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί. Πρώτα απ' όλα το έχουμε ξαναζήσει. Βεβαίως έκπληξη προκαλεί και αυτό εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι αυτά γίνονται σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε ζώνες προστασίας και διάσωσης διαφόρων χωρών.
1: Εδώ είχαμε ανοιχτά τις Κρήτες την προηγούμενη φορά, πριν από 10
0: και
1: μέρες.
0: Και είναι απλά Τρίτη.
1: Είναι απλά Τρίτη, βέβαια, ναι. Να πούμε και το άλλο, θα υπήρξε μια αντίδραση από το ΕΠΕΞ με ένα διάβημα.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Ας το αφήσουμε στο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ναι, ναι, ναι.
1: Κύριε Παπαγιαννάκη, καλό μεσημέρι.
0: Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
2: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μόλις βγήκα από τη συνάντηση μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήμουνα μαζί με συγγενείς και εκπροσώπους, δικηγόρους κτλ. Εντάξει, οι διαβεβαίωση που μας δόθηκαν, μάλλον οι πληροφορίες που μας δόθηκαν, δεν κρίνονται επαρκείς, αν καταλαβαίνω καλά. Προτείναμε διάφορα πράγματα για το πώς πρέπει να είναι η αντίδραση. Δεν υπάρχει μια αντίδραση η οποία είναι εύλογη σε σχέση με τους εύλογους φόβους που έχουμε σε σχέση με, για τη μεταχείριση των απαθέτων. Έχουμε την προηγούμενη εμπειρία και την κάποιων ημερών, αλλά και την περσινή.
1: Και την περσινή, επομένως, που οι άνθρωποι βασανίστηκαν.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, χρησιμοποιήθηκε και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών όρος απαγωγή.
2: Κάποια στιγμή νομίζω εν τη ρήμη του λόγου κάποια στιγμή.
0: Α, κάπου εντάξει.
2: Όχι, όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να το καταλαβαίνω τι... Πώς μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση, αλλά σημαίνει ότι αυτό κάπως έχει εντυπωθεί και στους ανθρώπους επί προσωπικού εννοώ. Mm-hmm. Ακόμα και αν είναι διπλωμάτες με πολύ ψηλό επίπεδο κτλ. Αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον σε ένα ανθρώπινο επίπεδο ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή λένε: ρε παιδί μου, εδώ τώρα έχουμε περάσει κάποια όρια. Mm-hmm. Δεν μπορούν να το πούν δημόσια προφανώς και δεν τους εκπροσωπώ ούτε μιλάω.
1: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε.
2: Έχω μια αίσθηση ότι πια είμαστε σε ένα σημείο. Mm-hmm. Όπου πάρα πολλοί άνθρωποι πια δεν κατανοούν και δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτή η ιστορία συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς αντίδραση ανάλογη των φόβων που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και της έντασης της δράσης του κράτους του Ισραήλ, της κυβέρνησης.
1: Έχουμε εικόνα που βρίσκονται οι απαχθέντες.
2: Όχι, άμεση, όχι. Ξέρουμε από πληροφορίες ότι είναι σε ένα σκάφος.
1: Που δεν έχει φτάσει ακόμα και αναμένεται σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ να φτάσει. Κάπου ναι. Που δεν ξέρουμε πού, σε μια στεριά.
2: Η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι ότι θα πάει στο ΑΣΔΟΤ, το γνωστό λιμάνι.
1: Το γνωστό λιμάνι.
2: Ναι, προτείναμε λοιπόν, να σας πω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφορά σε φυλακή, να μην γίνει δίκη για απέλαση, αλλά στο λιμάνι να σταματήσει η ροή των γεγονότων. Έτσι, mm-hmm. Και να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό μάλιστα. Προτείναμε για τους Έλληνες. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλες χώρες. Είπαμε να συντονιστούν οι χώρες μεταξύ τους. Αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση πολύ ευρύτερη. Αλλά υπάρχει θέμα και με τη ροή της πληροφορίας αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς.
1: Ναι, βέβαια. Οι διπλωμάτες τι σας είπαν, ότι πώς τη βλέπουν αυτή την πρόταση, θα δώσουν τις αντίστοιχες εντολές?
2: Δεν απαντάνε θετικά. Ενδικά ξέρετε ότι θα μεταφερθεί προς τα πάνω και θα αναλάβει και η πολιτική ηγεσία κτλ. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα των διπλωμάτων. Δεν θέλω να βάλουμε εδώ κάποια.
0: Ναι, ναι, θα συμφωνήσουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος και πώς δουλεύει το διπλωματικό σώμα.
2: Έχουν περάσει αρκετές ώρες όμως και οι γονείς, πρέπει να σου πω ότι ήταν 3-4 γονείς μέσα στη συνάντηση. Εντάξει, υπάρχει ανησυχία. Άγχος, στρες, φόβος κτλ. Και βεβαίως να μιλάμε για μια χώρα, θυμίζω, όπου έχει διαφημιστεί η θανατική καταδίκη, η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες Παλαιστινίους άμα καταδικαστούν σε θάνατο. Υπάρχει νόμος για την ποινή σε θάνατο, υπάρχουν κρεμάλες που κυκλοφορούν σε τούρτες. Δεν είναι μη εύλογη η ανησυχία.
1: Ναι, δεν είναι τώρα overreact, ας πούμε, το.
2: Δεν είναι μια υπερβολή. Είναι μια ακραία συνθήκη που πρέπει να αντιλαμβάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών υπόψη. Νομίζω ότι το άκουσαν. Δεν μπορώ να σας πω τι δεσμεύσεις θα κάνουμε και ούτε μας περιγράφηκε το τι θα κάνει από εδώ και πέρα το Υπουργείο. Θα επανέλθουμε με συνάντηση, αν καταλαβαίνω καλά, σχετικά άμεσα το απόγευμα, όπως είπατε και εσείς νωρίς το βράδυ, φτάνει το σκάφος.
1: Ναι, αυτή την πληροφόρηση.
2: Όλη την ίδια έχουμε. Όλη την ίδια έχουμε. Και ελπίζουμε ότι θα γίνουν κάποια πράγματα εκεί. Για να μην
1: και να μείνουν εκεί τα πράγματα.
2: Να μην συζητάμε για μεταφορά σε φυλακές, για βασανιστήρια. Υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία δεν είναι της ώρας, αλλά μπορεί να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιαννάκη.

0: Ντάμε, σπαθί, τέλος για σήμερα. Έχεις δουλίτσες κουμάντου με το που γύρισες. Δεν μπορείς να πεις.
1: Μα δεν αφήσατε, την ξέχασα την ανάσα που πήρα. Τίποτα, ξέπνοη.
0: Ναι, σε επαναφέραμε στην κανονική ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητά σου, ζήσε με αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω για πόσο θα θέλει να συνεχίσω με αυτό, να ξέρει.
0: Βλέπω, μαζεύει λεφτά να αγοράσει σπίτι στην Κρήτη.
1: Καλά, δεν φτάνω.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και ελευθερία. Με, και πώ μου είπαμε, ελευθερία κομμάτων.
0: Τα μεσπαθεί το Αθήνα 984. Τέλο.
1: Πάνω Αργύρη και Παντελή Παπαγεωργίου στη ρυθμίση του ήχου, στι μουσικέ επιλογέ ο Νίκο Λιμπερόπουλο, ο Βασκόκινο Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή τη εκπομπή, Πέμι Παναγοπούλου. Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
0: Και τώρα Κατερίνα από Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Εμείς αύριο πάλι.
1: Λίγο μετά τη μία. Να είστε εδώ.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η υπέρταση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αλλά και πιο επικίνδυνες παθήσεις, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και περισσότερα από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.
2: Η ώρα είναι 2.

Επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι αλήθεια ότι η φράση παραπέμπει σε δημοσιογραφικό ή πολιτικό κλισέ. Η σημερινή ωστόσο μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων δεν μπορεί να ενταχθεί σε στερεοτυπίες. Ας στρέψουμε το βλέμμα γύρω μας. Πολεμικές σειράξεις που μένονται, χιλιάδες άμαχοι νεκροί και άλλοι τόσο εκτοπισμένοι από χαμένες πατρίδες που ισοπεδώθηκαν, θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου. Σημεία των καιρών, η ανακύκλωση της ιστορίας. Όπως και να έχει, η σύνθετη πραγματικότητα μας αποκαλύπτει αναθεωρητικές δυνάμεις που βρίσκουν στις μέρες μας πρόσφορο έδαφος, προβάλλοντας επεκτατικές διεκδικήσεις, καθώς πλέον το δίκαιο του ισχυρού συρρυκνώνει διεθνές δίκαιο και κράτος δικαίου. Η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας των 350.000 νεκρών από νεότουρκους και Μουσταφά Κεμάλ είναι η δική μας υποχρέωση έναντι της ιστορικής μνήμης, κυρίως όμως απέναντι στη χαίνουσα πληγή του πολέμου και τα χιλιάδες θύματα που κινδυνεύουν να χαθούν στις άγραφες σελίδες της ιστορίας, αν επιτρέψουμε στη λύθη να αλώσει τη μνήμη μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάρη, Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλου. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως προτείνει η εισαγγελέα της έδρας. Αναταράξει στην κεντροαριστερά στη σκιά του νέου κόμματος Τσίπρα, δικαιολογημένη και αναμενόμενη διαγραφή Πολάκη, η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αηθής. Δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος στην ΕΡΤ. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την εξαγγελία νέων κομμάτων. Επιστολή με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των Επιστολή με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των

0: Σύμφωνα με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο επικαλείται το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στο Πεκίνο σήμερα μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας για τη σημερινή μέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής που υπογραμμίζει την ανάγκη καθολικής αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα. Και νέα αιχμηρή δήλωση Σαμαρά με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Η ιστορία είναι επίμονος δάσκαλος, πολύ περισσότερος έκαιρος αναθεωρητισμού, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Αυτό επισημαίνει ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ισπανία συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του το Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Επαιτειακή ημερίδα σήμερα στην Τεχνόπολη με αφορμή τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. Και λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονη κινητοποίηση των αρχών. Τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής ξεκίνησε κυρίως από τις περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Ναι, εδώ και μια ώρα και περισσότερο υπάρχει αυτή οι δεκάδες αναφορές και από το παραλιακό μέτωπο και από τα νότια προάστια, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη και, και προς το κέντρο περιοχές. Υπάρχει αυτή μια έντονη οσμή αερίου. Έχει ενημερωθεί γιατί έχει δεχτεί δεκάδες πληστική, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Mm-hmm. Όσο για την ώρα να πούμε, Κατερίνα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια διαχείριση περιστατικού, κάτι που να έχει συμβεί και να υπάρχει διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Είμαστε στο στάδιο του ελέγχου. Έχει ενημερωθεί η αρμόδια αρχή υπηρεσία για το φυσιακό αέριο που δεν υπάρχει αναφορά mm-hmm. για κάποια βλάβη, για κάποια ζημιά ή κάτι άλλο. Mm-hmm. Έχει ενημερωθεί και το λιμενικό προκειμένου να γίνει διαθαλάσσης κάποια στέλεχος αν κάποιο πλοίο, κάποιο καράβι έχει υποστεί κάποια βλάβη ή κάτι που μετέφερε και προκαλείται αυτή η οσμή. Ούτε από εκεί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Ο Δήμαρχος Αλίμου έλεγε νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά, αλλά δεν είναι οσμή φυσικού αερίου. Ο Δήμαρχος Κρυφάλας έλεγε ότι εδώ και μία ώρα ήταν πολύ έντονη μυρωδιά. Φαίνεται να έχει κοπάσει για αυτή τη τελευταία λεπτά και ήταν αυτή η έντονη μυρωδιά από το Φάληρο μέχρι και το Σούνιο.
0: Άρα μιλάμε κυρίως για το παραλιακό μέτωπο της πόλης, έτσι.
1: Ναι. Και λόγω του καιρού, ίσως, Κατερίνα, λόγω του ανέμου, φτάνει και προς το κέντρο της Αττικής. Υπήρχαν κάποιες αναφορές για κάποιες εκενώσεις επιχειρήσεων ή κάποιο σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα κάτι τέτοιο, όσο και εκεί υπήρχε η έντονη η οσμή. Και περιμένουμε, Κατερίνα, και εμείς μια επίσημη ενημέρωση από την πολιτική προστασία, διότι για την ώρα mm-hmm. δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό μας λένε και από την πυροσβεστική, ότι δεν υπάρχει κάποια διαχείριση περιστατικού. Μάλιστα. Γίνεται σχετικός έλεγχος. Προληπτικά βγήκαν κάποια οχήματα της πυροσβεστικής στις περιοχές όπου ήταν πιο έντονοι και περισσότερα τα τηλεφωνήματα, οι αναφορές για αυτή την οσμή, χωρίς για την ώρα να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να εξηγεί πού οφείλεται αυτή η έντονη οσμή που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Και αναμένουμε και πρέπει να βγει μια ενημέρωση προκειμένου να καταστραφεί ο κόσμος γιατί υπάρχει πράγματι αυτή η ανησυχία.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες όλων των αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της πυροσβεστικής ή διαχείριση συγκεκριμένου περιστατικού όπως μας ανέφερε Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Την ένταξη προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προαναγγέλλοντας παράλληλα ρύθμιση για την προστασία των συνταξιούχων Χίρειας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύνδεση με τον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα, κυρίες και κύριοι. Την ένταξη λοιπόν των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

0: οι κεραμένες τηλεοπτικές δηλώσεις της, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της ρύθμισης, αλλά βάσει της δημόσιας τοποθέτησης της Υπουργού Εργασίας, το νέο καθεστώς που αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων της δημόσιας υγείας αφορά σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς πρόκειται για το σύνολο των νοσηλευτών οι οποίοι προσελήφθησαν πριν από το 2011 και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και τους διασώστες πληρώματα στενοφόρων ΔΕΚΑΒ που επίσης ζητούν καθολική ένταξη χωρίς διαχωρισμούς. Στο σημείο αυτό, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, γι' αυτό αναφερθήκαμε στις λεπτομέρειες της ρύθμισης, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ρητές προβλέψεις για την ένταξη στα βαρέα ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, για την αναγνώριση ασφαλιστικών ετών που έχουν διανυθεί ήδη στις συγκεκριμένες ειδικότητες, την εξασφάλιση του χαμηλότερου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τα ένσημα και την ασφάλιση κάθε εργαζόμενου από το 53ο έτος με μειωμένη έως και τα 55, 60 ή και 62 κατά περίπτωση ανάλογα με τα ένσημα, και βεβαίως με την παράλληλη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα
1: έρθει διατυπωμένο.
0: Θα περιγράφονται στη ρύθμιση. Εξελίξεις όμως δρομολογούνται και στο πεδίο των συντάξεων χειρίας. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Νίκη Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή.
1: Όπως γιατί βάσει της απόφασης θα έπρεπε να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις, έτσι, της χειρίας ή τη σύνταξη που λαμβάνει ο πρώτος και νόμιμος δικαίωχος, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ σωστά Κατερίνα, έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου του 2016, η οποία προβλέπει την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις, όταν ο ή η δικαιούχος, εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Η Υπουργός Εργασίας από την πλευρά της τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσει εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει, όπως είπε, καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, με τη νέα δικαστική απόφαση, 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως και 30.000 ευρώ. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτές οι δύο πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πότε θα εκδηλωθούν, τι μορφή θα έχουν και βεβαίως το περιεχόμενό τους και τα ψηλά γράμματα, όπως συμβαίνει συνήθως.
1: Και τώρα εδώ θα κάνει κάποιος και μια δεύτερη ανάγνωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ειδικά για το ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών, το οποίο ήταν ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των φορέων, των υγειονομικών, των συνδικαλιστικών, αλλά και της αντιπολίτευσης. Μυρίζει, αναδύει λίγο μια προεκλογική εξαγγελία, θα έλεγε κανείς.
0: Πραγματικά, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις έχουν διπλό κόστος αναλόγως με το τι θα επιλέξει μια κυβέρνηση. Στη μία περίπτωση είναι το οικονομικό κόστος, αν επιλέξει να ικανοποιήσει τα αιτήματα. Στην άλλη όμως είναι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος, αν δεν τα ικανοποιήσει. Και σε μια τέτοια περίοδο,
1: η συνειρμή είναι αναπόφευκτη.
0: Ναι, η συνειρμή είναι αναπόφευκτη.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι, Κατερίνα, η δεύτερη δικογραφία που σχηματίζεται από την δικαιοσύνη για αυτήν την εμβληματική υπόθεση, για τον τρόπο δηλαδή που δολοφονήθηκε η άτυχη Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, όπου, να θυμίσουμε, αν και δύσκολα ξεχνιέται, ότι η κοπέλα, προκειμένου να γλιτώσει από τον σύντροφό της, είχε καταφύγει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει προστασία, εκεί που βγαίνοντας στα σκαλοπάτια του τμήματος τελικά κόπηκε το νήμα της ζωής από τον άνθρωπο που είχε πάει για να καταγγείλει.
1: Ναι, είναι σήμερα, μια λοιπόν, συγκλονιστική υπόθεση την οποία προφανέστατα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, οφείλουμε να τη θυμόμαστε, όπως επίσης και την φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί για να σας μεταφέρει».
2: Ακριβώς. Και αυτός που είπε αυτήν τη φράση, λοιπόν, όπως και 3 ακόμη αστυνομικοί, είναι εκείνοι για τους οποίους η εισαγγελέα εισηγείται τώρα προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Να θυμίσουμε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί. Κατηγορούμενη είναι ο σκοπός που υπηρετούσε στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, αλλά και ο εκφωνητής που είχε αναφέρει την γνωστή αυτή φράση. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα σας αναφέρω από την εισαγγελική πρόταση, με την οποία ζητείται να παραπεμφθούν και να δικαστούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, γιατί ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως εξέθεσαν άλλον, δηλαδή την Κυριακή Γρίβα, και έτσι την κατέστησαν αβοήθητη, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και αψήφισαν και αυτό τους το καθήκον, αφήνοντας αβοήθητο ένα πρόσωπο που θα μπορούσε ίσως να είχε αποτεθεί.
1: Μα κανείς από τους εμπλεκόμενους κρίκους της αλυσίδας δεν βοήθησε αυτή τη γυναίκα που προσέφυγε στο αστυνομικό τμήμα, το αυτονόητο. Είναι απίστευτο, αλλά δεν είναι δεδομένο.
2: Και γι' αυτό ακριβώς και η μητέρα της, σε μια πρώτη αντίδραση, σε μια πρώτη δήλωσή της, είναι ότι αυτό που ζητά είναι να δικαστούν και να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι με τις πράξεις τους και κυρίως με τις παραλήψεις τους έγιναν αυτό που είπες, έγιναν κρίκοι σε μια αλυσίδα που οδήγησε τελικά στο θάνατο, στη δολοφονία μιας νέας κοπέλας. Να σου πω βεβαίως ότι από εδώ και πέρα, για να κλείσει οριστικά σε αυτό το στάδιο η υπόθεση, θα πρέπει να εκδοθεί το βούλευμα από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τα οποία είτε θα μπορούν να ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, είτε να εκφέρουν διαφορετική κρίση εάν αποτιμήσουν διαφορετικά τα στοιχεία της δικογραφίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση που θα αναμένουμε και καταγράφουμε με ενδιαφέρον τις δικαστικές εξελίξεις, ενώ να θυμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τον φυσικό αυτούργο, δηλαδή τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα, έχει δικαστεί και σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθερξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς βεβαίως να το αναγνωριστεί κανένα από τα ελαφρυντικά που εκείνος είχε ζητήσει. Και αυτή τη δίκη βεβαίως θα την δούμε σε λίγο καιρό να γίνεται η υπόθεση, να εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω προς το παρόν. Εμείς αλλάζουμε σελίδα στην πολιτική επικαιρότητα με τα κυοφορούμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού να παίρνουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες και την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκρηκτική μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στην κυβέρνηση χαράσουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα με στόχο τη εισπήρωση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσιγιαννή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, αυτό που λένε σε σχέση με την κινητικότητα στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει μπροστά και δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει σε ετοιμότητα τα στελέχη του κόμματος. Ήδη από το συνέδριο έστειλε το μήνυμα ότι μπορεί οι εκλογές να είναι στις αρχές της άνοιξης, ωστόσο θα πρέπει να τρέξουν προς την κοινωνία προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για μια τρίτη εκλογική θητεία στην διακυβέρνηση της κυβερνητική θητεία στη διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση αντικρούει και την κριτική που γίνεται από στελέχη τα οποία έχουν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με τη φυσιογνωμία της όσο και με τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος. Ήδη σήμερα έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη με αφορμή την κριτική και τις υποψίες που γεννήθηκαν σε βάρος της κυβέρνησης για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα πολικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο, Κύπρο.
1: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να βάλουμε μια ανωτελεία, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να συνδεθούμε εκ νέου με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Έχουμε την πρώτη επίσημη ενημέρωση για την έντονη οσμή αερίου στην Αττική, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Αναφερθήκαμε ξεκινώντας το δελτίο. Δημήτρη, σε ακούμε, τι νεότερα έχουμε?
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση, Κατερίνα, έρχεται από τον Δήμο Νέας Βιέννης. Είναι πρώτη επίσημη από επίσημο φορέα. Όπως αναφέρεται, η έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται τη τελευταία ώρα στους Δήμους Νέας Μύρνης, Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.
1: Mm-hmm.
4: Επίσης, αναφέρεται ότι ο Δήμος Νέας Μύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της πολιτείας και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί για το τι ακριβώς πρόκειται. Και αυτό είναι σημαντικό, κατά ένα που αναφέρει στην ΕΚΑ, είναι ότι από την υπηρεσία του φορέα ΠΕΡΠΑ, περιορισμός ρήπανσης και εξοικονόμησης πετρελαίου και αερίου,
1: ναι,
4: έχει δοθεί διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι ο ΣΜΗ δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρήπανσης. Και μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή για όσους έχουν πρόβλημα, η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Το κρατάμε κατά την αυτό ότι δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, ωστόσο συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται αυτή η δυσάρεστη.
1: Δεν είναι λοιπόν διαρροή φυσικού αερίου, το αποκλείουν, όχι κάτι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι σε εξέλιξη βεβαίως ακόμη έρευνες των αρμόδιων και εμπλεκόμενων αρχών. Εφόσον έχουμε νεότερα, Δημήτρη, θα συνδεθούμε.
4: Δεν πούμε κατά, ναι, από το Δήμο Νέας Μύρνης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε κάποια εκένωση σχολείου ή κάποια στο, ναι, επιχείρησης. Ίσως το παλιό Φάλιρο για προληπτικούς λόγους και ενώ έκλεινε το σχολείο να απομακρύνθηκαν τα παιδιά λίγο νωρίτερα, mm-hmm, χωρίς κάτι περισσότερο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
5: Να συνεισφέρω και εγώ στο ρεπορτάζ λέγοντας ότι αυτή η οσμή έχει επηρεάσει και εμάς εδώ που είμαστε κοντά στη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νέο κόσμο και, mm-hmm, έχω ακριβώς επηρεαστεί από αυτή την
1: αρκετή
5: οσμή.
1: Ώρα τώρα, Γιώργο, θυμίζει φυσικό αέριο, ας πούμε.
5: Ναι, είναι μια μυρωδιά η οποία σε πιάνει στο λαιμό,
1: mm-hmm,
5: και δημιουργεί και τσούξιμο στα μάτια.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, απλά να το περιγράψω γιατί τουλάχιστον είναι καθιστικός ο
1: Πολυδιάστατος και πολυτάλαντος ο Γιώργος Κατσιγιάννης έχει να εισφέρει σε όλα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα τα πολιτικά.
5: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση απάντησε σε όσους έχουν θέσει ζητήματα που αφορούν αυτό το θέμα με την απόσυρση, ουσιαστικά την επιστροφή στη βάση τους των νεοπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο. Πρόκειται για μια επιχειρησιακή απόφαση και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας και στην παρέμβαση που έκανε σήμερα ο κύριος Σαμαράς, για την οποία θα αναφερθούμε σε λίγο, λέγοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα και ελδοτισμό είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Mm-hmm.
5: Τι είπε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, με αφορμή την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, έκανε μια δήλωση και έθεσε σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με την απόφαση, όπως υποστήριξε, της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτητα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο κ. Σαμαράς, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν, mm-hmm, η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Υπάρχει μια ακόμη παρέμβαση με κριτική προς την κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος δεν ήταν και στο συνέδριο του κόμματος, ασκεί.
1: Έτσι και αλλιώς έχει διαγραφεί ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Και άλλη μια φορά. Γιώργο, να βάλουμε λοιπόν ακόμη μια ανωτελεία, να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε πρώτα τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενο στην διαγραφή Πολάκη, και θα επανέλθουμε.
6: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Λοιπόν, Γιώργο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι καζάνι που βράζει και επιπλέον εγώ να υπενθυμίσω ότι έχουμε 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή τους προς τον κύριο Φάμελο, ζητούν την σύγκληση οργάνων να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
5: τα μέλη αυτά, τα 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να αξίζει να σημειώσουμε, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που διαφωνούν με την Κεντρική Επιτροπή με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, προέρχονται από την Κρήτη. Είναι 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, τα οποία με επιστολή τους προς την ηγεσία χθες το βράδυ ζητούν την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. Τον καλούν να προχωρήσει στην επανένταξη του βουλευτή Χανίων στην κοινοβουλευτική ομάδα και βέβαια ζητούν τη σύγκληση των οργάνων προκειμένου να αποφασιστεί ποια θα είναι από εδώ και πέρα η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δυνατότητες των συνεργασίας με άλλα προοδευτικά κόμματα, ακόμη και με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει ληφθεί απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις, αλλά από την ώρα που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει άρνηση τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από άλλους φορείς, ακόμα δεν είναι βέβαιοι τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί το κόμμα να εμφανίζεται ότι είναι συμπλήρωμα του σχεδιασμού που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Επίσης πρέπει να σου πω ότι επειδή πλησιάζει η ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα,
1: 26 Μαΐου,
5: δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις από στελέχη ή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που δηλώνουν που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και μια παρέμβαση από την κυρία Βλονίτου, πρώην βουλευτής του κόμματος εχθές. Ενώ η ίδια κατάσταση εμφανίζει και ο χώρος της Νέας Αριστεράς. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος μπορεί και από εκεί να εκδηλωθούν 3 με 4 ακόμη ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών που έχουν το βλέμμα του στραμμένο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και την επόμενη μέρα της αναψήφισης του χώρου της προοδευτικής του προοδευτικού χώρου μέσα από τις πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχουμε ανεξαρτοποιήσει και από τη Νέα Αριστερά, ότι θα απολέσει τη δυνατότητα να συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα πέσει σίγουρα κάτω από τους 10 βουλευτές μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
1: Που απαιτούνται, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, ο Γιώργος Κατσίγιανης, ο πολιτικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μείνουμε λίγο ακόμη στην αριστερά. Την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρύτερης προοδευτικής εισπύρωσης με στόχο μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέροντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτή τη προσπάθεια. Ο κύριος Ηλιόπουλος μίλησε στο σταθμό της πόλης τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
7: Προφανώς, αν ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ξανά και από ό,τι φαίνεται με αξιώσεις την δυνατότητα να επιστρέψει, αυτό δείχνει ότι οι υφιστάμενοι σχηματισμοί δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Και το λέω πολύ ευγενικά. Αν δεν υπήρχε αυτό το πολιτικό κενό, ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να αποσυρθεί 2 χρόνια από την πρώτη γραμμή δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Στην αριστερά συνεχίζεται μια συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι προσωπική απόφαση. Η κουβέντα περί οφειτσίων την κατανοώ, αλλά θεωρώ ότι έχει και κάποιες προβληματικές. Κατανοητή η επιλογή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ορθό ότι όποιος πιστεύει ότι χρειάζεται μια ανασυνθετική κίνηση στην αριστερά, οφείλει να παρατήσει το πεδίο της Βουλής. Αυτές τις μέρες στη Βουλή θα έχουμε την κουβέντα, παραδείγματος χάρη, για την προανακριτική. Θα έχουμε αύριο την εξέταση που θα έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ. Καθημερινά δίνονται μια σειρά από μάχες, οι οποίες θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αριστερή φωνή μέσα στη Βουλή, και αυτή είναι η γνώμη μου και αυτή τη γνώμη δεν θα την αλλάξω.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης του κόμματος από το οποίο προήλθα, αλλά περιμένω να ακούσω τι θα πει. Δεν με αφήνει ενδιάφερο μια πρόσκληση συζήτηση συνεργασίας. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας, ο οποίος μίλησε επίσης στο σταθμό μας, και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
8: Δεν με αφήνει ενδιάφερο μια πρόσκληση ή, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση στην κατεύθυνση συνεργασίας με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν με αφήνει αδιάφορο ούτε ακόμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν με αφήνει αδιάφορο οποιοδήποτε κάλεσμα από χώρους της κεντροαριστεράς, οι οποίοι κατευθύνονται στην πορεία και στο στόχο που εγώ έχω βάλει εξ υπαρχής, δηλαδή τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων στην κατεύθυνση να πέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει τα μύρια όσα κακά στην πατρίδα μας και ειδικά στο κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά έχω την εξής παραξενιά. Η παραξενιά μου είναι ότι δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου σε σχέση με βασικά δικαστικές αρχές οι οποίες διέπουν την ίδια την ύπαρξή μου. Εννοώ δηλαδή ότι δεν μπαίνω σε ένα κόμμα, δεν έχουμε βάλει στόχους τέτοιους έτσι ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση, να αλλάξουμε αυτό το κράτος, αυτή τη διαμορφωμένη παγίως συνταγματική τάξη, η οποία με αφήνει, μάλλον με εκνευρίζει. Η συνταγματική αναθεώρηση παίζει σημαντικό ρόλο για μένα. Ναι.
9: Άρα περιμένετε να ακούσετε, δηλαδή για παράδειγμα, ο κ. Τσίπρας τώρα θα ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα.
8: Αυτό το επισημάνατε. Ήταν η τελευταία αποστροφή του λόγου που θα έλεγα τη απάντησή μου. Αυτό είναι. Πρέπει να ακούσω, δεν πρέπει να ακούσω τι θα πει ο κ. Τσίπρας, ποια είναι η ιδρυτική διακήρυξη στην οποία δεν συμμετείχα.
1: Προηγείται ωστόσο του κυρίου Τσίπρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Να δούμε επ' αυτού τι κινητικότητα υπάρχει. Οι πρώτες αντιδράσεις. Ο Γιώργος Κατσίγιανης και πάλι μαζί μας. Γιώργο.
10: Σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχουμε μια εξέλιξη σήμερα. Η κυρία Καριστιανού κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του γνωστού επικοινωνιολόγου του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και συνεργάτης της, για τον ισχυρισμό του Καταρίνα ότι η Μαρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση του κόμματος. Υπέβαλε τη σχετική μηνυτήρια αναφορά μαζί με τον στενό συνεργάτης της, τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό. Σε αυτό επισημαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία του. Στην απάντηση που του δίνουν, επισημαίνω ότι ο κ. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές τους δηλώσεις μετέφερε. Ενώ πριν από λίγο, εγώ επικοινώνησα με τον κ. Καραχάλιο. Η απάντηση που δίνει είναι ότι εγώ θα συνεχίσω να λέω πρώτα η Ελλάδα. Ο Νίκος Καραχάλιος θα συνεχίσει να μιλάει πολιτικά και να λέει αλήθειες. Όποιοι επιχειρήσουν πριν από το ξεκίνημά τους να επιτυχοποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου θα με βρίσκουν απέναντι. Το νομικό σκέλος, λέει ο κύριος Καραχάλιος, της μήνυσης του Διδήμου Καριστιανού Αυγερινού, το έχουν αναλάβει ήδη δικηγόροι μου.
1: Μάλιστα. Καταρίνα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάλι. Στη Χαριλάου Τρικούπη τώρα χαρακτηρίζουν βολικό αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να εστιάζουν σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μπορεί να συσπυρώσει τόσο τη βάση του κυβερνώντος κόμματος, όσο και να φοβήσει το κεντρό ακροατήριο, αφού ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κουβαλά τα βαρύδια της προηγούμενης διακυβέρνησής του. Στο Πασόκ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση με την ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση πίσω στο 2015, κραδένοντας το ενδεχόμενο να διεκδικεί σε νέο την εξουσία ο κύριος Τσίπρας και να τον εμφανίσει ως πιάστρο στους πολίτες όταν θα τους θυμίζουν το τρίτο μνημόνιο, τις κλειστές τράπεζες, τους πληστηριασμούς των κατοικιών και άλλα. Ήδη λένε ότι το στίγμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός όταν στην εναρκτήρια ομιλία της ως συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έβαλε περίπου το δίλημα στη βάση του είτε θα κερδίσει ο ίδιος είτε η χώρα θα γυρίσει 12 χρόνια πίσω, εννοώντας προφανώς το 2015. Ερωτηθείς μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου Τσουκαλάς για το ενδεχόμενο κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς που έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε ότι αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι αν υπάρξει επαναληπτική κάλπη, στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ανάμεσα στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, εκεί το κυβερνών κόμμα θα συντριβεί. Στο Πασόκ εκτιμούν ότι είναι στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη, όπως χαρακτήρισε ο κ. Τσουκαλάς, πολιτική αλλαγή. Τώρα το Πασόκ συνεχίζει να κρατά όμως και ζωντανά τα θέματα της επικαιρότητας και να ζητάει επίλυση στα κοινωνικά προβλήματα. Σε ένα από αυτό αναφέρθηκε σήμερα ο κ. Τσουκαλάς με αφορμή την απόφαση του ΣΤΕΠ που αναστρέπει το καθεστώς 200.000 συντάξεων κυρίας και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση. Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει την εγκύκλιο Τσάκλογλου, η οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε με τον νόμο Κατρούγκαλου και έκοψε και κινδυνεύουν να κοπούν οι συντάξεις κυρίας. Ωστόσο, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος των παλαιών συντάξεων σε περίπτωση της εισόρευσης εφαρμόζεται ήδη η περικοπή στα εκαθαριστικά των συνταξιούχων κατά τη μηνιαία εκαθάριση.
1: Να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη, πολύ. Δεν φοβόμαστε ούτε Τσίπρα ούτε Καριστιανού, σχολές ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, εκτιμώντας ότι το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει σε ανώτατα εκλογικά επίπεδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γλαβίνας μίλησε στο σταθμό της πόλης, στους Νίκο Φελέκη και Βούλα και Χαγιά.
12: Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχει το βεληνικές, δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει σε ανώτατα εκλογικά επίπεδα. Θα παίξει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση, το 17% σίγουρα. μήπως σε προβλέψει. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί, να απειλήσει με κάποιο τρόπο το πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι για να το πετύχει αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο είναι συνταγμένο, οργανωμένο, έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει εκφράσει πολιτικές θέσεις, έχει έτοιμα στελέχη για να αναλάβουν οι κυβερνητικές ευθύνες. Και το πιστεύω πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτή τη στιγμή ένα έτοιμο κόμμα για να αναλάβει τη διαχείριση.
13: Άρα δεν φοβάστε ούτε τον Τζίπρα ούτε την Καριστιανό.
1: Επιστολή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει κληθεί για αύριο στην ενώπιον της Επιτροπής. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα και πάλι να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα βρεθεί αύριο στο προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και αυτό γιατί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης, αλλά και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται εκεί να στηρίξει την άρνησή του. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά το αίτημα, την ικανοποίηση του αιτήματος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όπως αναφέρει ο ανώτατος εισαγγελικός υπουργός, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για την δικαιοδοτική του κρίση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου. Και αυτό γιατί, Κατερίνα, στο επίκεντρο της συζήτησης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο ή θα ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την πρόσφατη διάταξη του ανώτατου εισαγγελικού υπουργού, ο οποίος έκρινε ότι δεν πρέπει να αναφερθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά το γεγονός, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι είχε προηγηθεί η δίκη, η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους 4 επιχειρηματίες ιδιώτες, όπου εκεί το δικαστήριο, μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, είχε καταλήξει στο εγκρίσιο ότι πρέπει να ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα που είχαν μείνει έξω από το κάδρο των ερευνών, αλλά και άλλα αδικήματα, με βασικότερο αυτό της κατασκοπίας. Να σου πω τέλος ότι ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλείται κατά τις πληροφορίες στην επιστολή του νομολογία του Αρίου Πάγου, αλλά και αντίστοιχες περιπτώσεις όταν είχαν κληθεί επίσης να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ή οι πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου και ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Αχιλέα Γύθιν, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Και επίσης και εκείνοι με τη σειρά τους είχαν θέσει το ίδιο ζήτημα. Επομένως, ξεκαθαρίζει ο εισαγγελέας ότι δεν θα είναι αύριο παρόν σε αυτήν την πολύ σοβαρή και θεσμική συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αθηνά, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτές οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου που μεταδίδαμε εχθές τελικώς δεν υλοποιήθηκαν. Υπήρξαν και αρκετές παρεμβάσεις από χώρες του κόλπου που έκαναν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν και κατ' επέκταση και την συνεδρίαση του Πολεμικού του Συμβουλίου. Να πούμε ότι παρά την αναβολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε το ότι παραμένουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε εγρήγορση για οποιαδήποτε επίθεση, αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Και βεβαίως το κλίμα παραμένει τεταμένο. Είχαμε έτσι και εκατέρωθεν σχόλια από υψηλό βαθμό στελέχη, τόσο των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, που ουσιαστικά δείχνουν ότι δεν υπάρχει μια αποκλιμάκωση του της έντασης που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Ελπίζουμε ωστόσο ότι αυτή η προσωρινή παύση θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό είναι, αν θέλεις, και η επιθυμία όλων των πλευρών. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως έχει δώσει έτσι μια καλύτερη εικόνα στις διεθνείς αγορές, γιατί πάντα στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί τελικά να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση.
1: Τώρα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
14: Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος στην Κίνα. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών. Βεβαίως αρκετά ζητήματα που θα συζητηθούν. Να πούμε βεβαίως ότι η συνεργασία των δύο χωρών συνήθως είναι σε καλό επίπεδο. Να δούμε αν θα βγουν ειδήσεις και αν αυτή τη φορά η κινέζικη πλευρά δεν θα κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά σε ό,τι αφορά τον άλλον πόλεμο. Αυτό που διεξάγεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν άλλωστε και μεταξύ των δύο ηγετών. Ας ελπίσουμε το ότι τουλάχιστον θα υπάρξει μία συζήτηση προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm.
1: Και να κλείσουμε με την βαθιά ανησυχία την οποία εκφράζει και τον έντονο προβληματισμό για τις διαστάσεις και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μέχρι προχθές, θυμίζω, μιλούσαμε για τον Χανταϊό, ξαφνικά μπροστά μας έρχεται θέμα έμπολα.
14: Και όχι μόνο στο Κονγκό, αλλά και στην Ουγκάντα υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό έμπολα. Υπάρχει μια ανησυχία, ωστόσο να πούμε το ότι ο κίνδυνος για το δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης Ευρώπης και της Αμερικής, είναι ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν βεβαίως ήδη αυστηρές οδηγίες που περιλαμβάνουν ενισχυμένο έλεγχο και περιορισμό εισόδου πολιτών από αυτές τις αφρικανικές περιοχές σε αρκετές χώρες. Είναι μια επιδημία η οποία δεν θέλουμε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Εννοείται. Απλώς αυτό που προκαλεί ανησυχία αυτή τη φορά είναι ότι ενώ είναι πολύ γνωστός ιός εδώ και πολλά χρόνια ο έμπολα, το στέλεχος το οποίο φαίνεται να επικρατεί είναι το στέλεχος το οποίο δεν έχει φάρμακο και εμβόλιο το συγκεκριμένο.
14: Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από πλευράς των υγειονομικών αρχών, κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, αξιολογείται ως ένας κίνδυνος αλλά όχι ως άμεσος κίνδυνος εάν τηρηθούν οι κανόνες των ταξιδιωτών.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στα γεωπολιτικά. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000 θα σταθμεύει πλέον στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τη συστοιχία αντιαεροπορικών Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την κάλυψη της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απέναντι σε πιθανή βαλιστική απειλή. Στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας ουσιαστικά και στις νέες αιχμές που άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφερθήκαμε νωρίτερα εκτενώς. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky.
15: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
1: Σύνδεση με τον στρατό δικό μας συντάκτη Χρήστο Καπούτσι να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
16: Σε μια περίοδο, Κατερίνα, που η Ανατολική Μεσόγειος θυμίζει κινούμενη γεωπολιτική άμμο, κάθε στρατιωτική και διπλωματική κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή. Η ένταση λόγω Ουκρανίας στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας συνεχίζεται. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Σενά του Ορμούζ σε αναμονή στρατιωτικής λύσης. Το νεοοθωμανικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας συνιστά οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο αναθεώρησης του υφιστάμενου καθεστώτος κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πρόσφατες, χθεσινές, αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού αποφάσισε για τα Patriot, την Κάρπαθο, την Κύπρο, αποφάσισε μια, θα έλεγα, απόσυρση των στρατικών μέσων που είχαμε μέχρι τώρα εκεί και συνιστά μια συνολική αμυντική διάταξη της χώρας. Και όμως αυτή, θα έλεγα, η μεταβολή δημιουργεί για την ελληνική στρατηγική και την ισορροπία δυνάμεων νέα πραγματικότητα στην περιοχή. Η αποφάση του ΚΙΣΕΑ για τις νέες φρεγάτες αναβάθμιση των ΜΕΚΟ ενίσχυση των στρατικών επικοινωνιακών επικοινωνιών δείχνουν ότι η Αθήνα αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της γεωπολιτικής συγκυρίας και της ασταθούς ισορροπίας. Όμως η απομάκρυση αντιεραπορικών συστοιχείων Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Γιατί? Τι ακριβώς άλλαξε το ερώτημα? Όταν αναπτύχθηκαν οι Patriot, η επίσημη αιτιολογία ήταν η απειλή βαλιστικών πυράβλων και drones από τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Σήμερα Όμως η περιοχή αυτή είναι πιο ασφαλής. Όχι βέβαια, το αντίθετο. Η κρίση με το Ιράν παραμένει ανοιχτή. Οι ενδείξεις κλιμάκωσης πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμα και την επαναφορά στρατιωτικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Άρα, η χρονική στιγμή της απόσυρσης των αντιπεραυλικών συστημάτων Patriot προκαλεί απορίες στρατηγικού ενδιαφέροντος και συνεπού στρατηγικής. Και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία εκτιμά ότι η γεωπολιτική της αξία για τη Δύση, για τις ΗΠΑ, αλλά και για τη Ρωσία έχει αυξηθεί στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ουκρανικό, στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Άγκυρα αντιμετωπίζει τη στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως προσπάθεια γεωπολιτικής περικύκλωσης. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι οργανωμένη στρατηγική πίεση και αναθεωρητισμού. Τώρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, τον ακούσαμε πριν από λίγο, τα Patriot στην Κάρπαθο αντικαθίσταται από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2005, ενώ αποχωρούν και τα ελληνικά μαχητικά F-16 από την Πάφο, από την Κύπρο. Και εδώ διευκρινίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν πρόκειται για την κατάσταση ισοδυνάμων μέσων, αλλά για αλλαγή αποτρεπτικής ισχύως και προτεραιοτήτων.
1: Ναι.
16: Γιατί? Διότι τα Mirage ενισχύουν την άμεση αεροπορική αντίδραση. Δεν αντικαθιστούν όμως τη συνεχή αντιβαϊστική προστασία που παρέχουν οι Patriot.
1: Μάλιστα.
16: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα.
16: Και εδώ βρίσκεται και η ουσία, αν θέλεις. Η Ελλάδα φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος από τη σταθερή αντιπυραυλική άμυνα στην ταχεία αεροπορική αντίδραση. Το ερώτημα όμως παραμένει, γιατί τώρα? Γιατί σε μια περίοδο γενικευμένης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ίσως η Αθήνα να επιδιώκει να μην εμφανιστεί ότι στρατιωτικοποιεί περαιτέρω την Κάρπαθο. Ίσως όμως να υπάρχουν και συμμαχικές πιέσεις ή ανακατανομές μέσων από το ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
16: Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, Κατερίνα. Η Τουρκία συχνά εκλαμβάνει κάθε αποδυνάμωση αμυντικής παρουσίας ως ένδειξη χαλάρωσης της ελληνικής mm-hmm. αποτροπής. Και τι δείχνει η ιστορία? Ότι όταν η Άγκυρα αισθάνεται στρατηγικά ενισχυμένη και στρατηγικά ισχυρή, αυξάνει αντίστοιχα τις διεκδικήσεις της.
1: Μάλιστα.
16: Και γι' αυτό ακριβώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι πιθανώς να υπάρχει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Μια φράση του μετριοπαθούς επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας που αποτελεί
1: mm-hmm.
16: δημόσια προειδοποίηση για κίνδυνο νέας ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε τη σημερινή ημέρα η ολομελέτης Βουλής. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.
17: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν οι νεκροί μας, μέχρι τη διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Βαρυθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στον Αθηνά 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
18: Είπατε ημέρα θλίψης, όλα προσθέσω λοιπόν ότι είναι ημέρα διεκδίκησης, είναι ημέρα υπόσχεσης. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για αυτούς που αφήσαμε ατάφους εκεί στον αλυσμόνη το Πόντο, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας μέχρι να αναπαυθούν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που περιμένουν τη δικαίωσή τους. Εμείς λοιπόν στον διεκδικητικό μας αγώνα μαζί με τη συστράτευση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μετά από 32 χρόνια άνοιξε τις πύλες της Βουλής για να κάνουν οι απόγονοι αυτών των γενοκτονιών λογών μας μια εκδήλωση μέσα στη Βουλή, η οποία να θέσει τα θέματα με τον τρόπο που τα θέσαμε χθες. Ήταν μια κίνηση πολύ καλή του κυρίου Κακλαμάνη Νικήτα, ο οποίος στην ομιλία του και σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο της Αργεντινής αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη να αναγνωρίσει η Αργεντινή την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επομένως, σε σχέση και με την Υπουργό Παιδείας, που μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά την αναγνώριση, μπήκε ουσιαστικά στα σχολεία ένα 20λεπτό βίντεο το οποίο ετοίμασε η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μαζί με επιστημονικούς συνεργάτες. Επομένως για το 25-26 και 26-27 έγινε μια σύμβαση ώστε μαζί με την εγκύκλιο που θα πρέπει οι καθηγητές πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπαιδεύσεων να παίζει αυτό το βιντεάκι το οποίο δείχνει από πού ξεκίνησαν οι Έλληνες και μέχρι και τη γενοκτονία και μέχρι και τη διεκδίκηση τη σημερινή.
1: Να αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Τάξη μπαίνει στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και από ανηλικούς, καθώς ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η κανονιστική απόφαση που διέπει τους όρους χρήσης τους. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφίστηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο η κανονιστική, η νέα, να το πούμε έτσι, αλλαγμένη κανονιστική απόφαση σχετικά με το καθεστώς το οποίο θα διέπει τα ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως των 7 εταιριών οι οποίες θα εκμεταλλεύονται για τουριστικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την απόφαση έχουν εγκριθεί 1574 θέσεις πάρκινγκ σε 124 ζώνες μέσα στο κέντρο της Αθήνας και πέριξ αυτού, προκειμένου εκεί και να παρκάρουν τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιριών, αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και μια αφετηρία από τα οποία μπορεί οι τουρίστες ή οι επισκέπτες της πόλης να μπορούν να τα παραλαμβάνουν. Κλείνοντας να πω ότι στην κανονιστική γίνανε πολλές αλλαγές, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής δεν δέχτηκε τις καινοτομίες οι οποίες είχε βάλει ο Δήμος Αθηναίων για την καλύτερη ισορροπία σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια και του ζήτησε να εναρμονιστεί με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα. Κατερίνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Η μερίδα με θέμα εγάλο και ποικίλο όρος πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη οργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την προσεχή Παρασκευή 22 του μηνός στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού. Η μερίδα έχει στόχο να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία που έχουν οι ορεινοί αυτοί όγκοι ως περιαστικά οικοσυστήματα που μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων πόλεων. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Αθήνα 984. Ο Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου.
20: Την Παρασκευή 22 του μήνα είμαστε στο Δήμο Κορυδαλλού, μιλάμε για το όρος Εγάλαιο και το ποικίλο όρος. Πάμε από την πλευρά του Πειραιά και την πλευρά του όρους Εγάλαιο, όχι τυχαία, αλλά γιατί είναι η πιο πονημένη περιοχή, η περιοχή όπου χρειάζεται πνεύμονες πρασίνου και η περιοχή η οποία σε αναλογία έχει πάρα πολύ χαμηλό συντελεστή πρασίνου που δεν ξεπερνάει καν το 5%, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιος. Άρα σε αυτές τις περιοχές είναι ίσως μία από τις λίγες ελπίδες να μπορέσουν να αποκατασταθεί το ποσοστό μεταξύ του οικιστικού κομματιού και του πρασίνου, το όρος Εγάλαιο. Θέλουμε να αναδείξουμε και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα με το όρος Εγάλαιο και να συζητήσουμε το τι έγινε στο παρελθόν, τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθώσουμε, αν χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις για να προχωρήσουμε τα πράγματα πιο γρήγορα, αν επιστημονικά χρειάζεται να γίνουν κάποιες μελέτες ώστε να γίνουν πετυχημένες οι επόμενες αναδασώσεις και πραγματικά να αποκτήσουν από τον Κορυδαλλό μέχρι το Πέραμα όλοι οι δήμοι αυτοί ένα χώρο πρασίνου όπου θα μπορούν πραγματικά να τον διασυνδέσουν με την πόλη τους και να αλλάξουν όψη όλες οι πόλεις του κομματιού της Β' Πειραιά.
1: Τι ώρα και πού?
20: Είναι 9 η ώρα στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, θα είμαστε μέχρι τις 3, έχει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους ομιλιών. Έχει ένα τραπέζι στρογγυλό στο τέλος, όπου εκεί πέρα θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και να συζητήσουμε πραγματικά. Είναι μια αρχή αυτή η εκδήλωση. Πραγματικά θα είμαστε όπως με τον ημιτό, με το Σέξου. Τώρα και με το έρος Εγάλαιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο δεσμεύεται ότι θα είναι από κοντά, γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη οι πόλεις μας και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε πράγματα και πραγματικά να αλλάξουν. Έχουν αλλάξει άλλες πόλεις στην Ευρώπη, μπορούμε και εμείς.
1: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια και τα γιορτάζει με μια επαιτειακή μερίδα αλλά και δράσεις όλη την εβδομάδα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα, πρώτη μέρα των δράσεων στην Τεχνόπολη, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο οποίος συνομίλησε με τους μαθητές. Για να ακούσουμε τι είπε στον Μιχάλη Λεγακή.
0: Ολοκληρώνονται 10 χρόνια του πολύ πετυχημένου προγράμματος το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. Η Πόπη Διαμαντάκου έχει δώσει την ψυχή της και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τους νέους ανθρώπους για τη διαβούλευση, για τη δημοκρατία και για το πώς μπορούν να συμμετέχουν. Το πρόγραμμα αυτό σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο πλούτο και θα συνεχιστεί για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη δουλειά η οποία έχει γίνει και βεβαίως η Πόπη θα είναι πάντα εδώ δυναμικά μαζί με τους νέους. Την ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Παραμένουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον. Αύριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμψ που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Ουδή και Γράβας από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου. Η πρόεδρος του Πανδά, Ροξάνη Μπέι, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
21: Σήμερα, 19 του μήνα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα με τη βοήθεια της ΔΑΕΜ, ώστε να μπορούν οι δημότες και μη δημότες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα της ΔΑΕΜ, ώστε αύριο, 20 του μήνα, να μπορούν με αυτόν τον λογαριασμό και να κάνουν την αίτηση για τα Summer Camps στο Πανδά. Τα Summer Camps στο Πανδά, όπως κάθε χρόνο, θα τρέξουν για τρεις περιόδους, τρεις διβδόμαδες τις καθημερινές, ξεκινώντας με το που κλείσουν τα σχολεία από 16 Ιουνίου και θα τρέξουν ταυτόχρονα σε τρία αθλητικά κέντρα του Παντά, δηλαδή το Ρουφ, το Γουδί και την Κράδα. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για 9 διαφορετικές περιόδους που θα τρέχουν ανά τρεις στα τρία αθλητικά κέντρα και αυτό θα πάει μέχρι τέλη Ιουλίου. Αύριο ανοίγουν οι αιτήσεις, όπως ξέρετε υπάρχει πάντα μεγάλη ζήτηση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο όσο ευρύτερα μπορούμε ότι αύριο είναι η μέρα που ανοίγουν, γιατί μπαίνουν κατευθείαν, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και οι τρεις περίοδοι θα είναι αυτές, λοιπόν, τα τρία αθλητικά κέντρα και θα μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δηλώσει, να κάνει την αίτηση για το παιδί του. Πάντα μιλάμε για παιδιά πρώτης δημοτικού με έκτης δημοτικού που μπορούν να συμμετέχουν και στα camps. Τα summer camps, να πούμε επίσης ότι αποτελούνται από το κομμάτι το πρωί, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι του αθλητικού προγράμματος, των αθλητικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, και το απόγευμα μέχρι τις 4 που είναι η ώρα λήξης, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της δημιουργικής καλλιτεχνικής απασχόλησης.
1: Συνεχίζουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν δερματολογική έλεγχη στα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων με αφορμή το μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Στην πλατεία Συντάγματος οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό ενημερωτικό περίπτερο για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος. Για να ακούσουμε τι είπε η Ραχίλ Δαναλάτου, προϊσταμένη του Τμήματος Ιατρικής Προληπτικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας στο Σπύρο Χαλικιά.
22: Θέλουμε να αναδείξουμε την αξία της πρόληψης μπροστά στην καλοκαιρινή έκθεση στον ήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν εκτιθέμεθα στον καλοκαιρινό ήλιο. Το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής οργανώνει πολλές δράσεις δημόσιας υγείας και αυτή είναι μία εξ αυτών, και επίσης διάφορα προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Ο Δήμος της Αθήνας διαθέτει 7 δημοτικά ιατρία στις 7 γειτονιές της Αθήνας. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις ειδικότητες των ιατρών, ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να βρείτε και δερματολόγους, οι οποίοι μπορούν οπωσδήποτε να σας συμβουλεύσουν και να σας εξετάσουν για τα θέματα τα δερματολογικά.
1: Στο σταθμό μας μίλησε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.
23: Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, τους δημότες, για την προστασία από τον ήλιο, που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που έχουμε μια τάση να εκτιθέμεθα χωρίς μέτρα προφύλαξης και αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Ο ήλιος είναι ωραίο πράγμα, αλλά προσπαθούμε να πηγαίνουμε για μπάνιο ή πρωί ή απόγευμα, όχι μέσα στο μεσημέρι, να φοράμε ρούχα, καπέλα, γυαλιά, να βάζουμε αντιλιακό, το οποίο πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά άμα κάνουμε μπάνιο ή αν υδρώνουμε, και να προσέχουμε τα παιδιά. Τα πολύ μικρά παιδιά, τα βρέφη, απαγορεύεται να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, ενώ τα μεγαλύτερα καλό είναι να φοράνε ρουχαλάκια, καπέλο, γυαλιά και να έχουν αντιλιακό όταν παίζουν είτε στην αμμουδιά είτε και σε αυλές είτε οπουδήποτε.
1: Ενότητα πολιτισμός τώρα, η έκθεση τοπία της μνήμης του Γιάννη Ψυχοπαίδη ανοίγει τις πύλες της στο Ίδρυμα Βασίλη και Λίζα Γουλανδρή. Τη συνέντευξη τύπου παρακολούθησε η Βάσια Μπακετέα. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
3: Καλό μεσημέρι. Έχοντας στο ενεργητικό του τον εντυπωσιακό αριθμό των 107 ατομικών εκθέσεων, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης αυτή τη φορά στρέφεται στο προσωπικό του καταφύγιο. Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι «Αυτά που κράτησα» και χαρτογραφεί μια πορεία 6 δεκαετιών μέσα από 70 επιλεγμένα έργα από το 1962 ξεκινούν που ήταν 17 χρονών, τα οποία ο ίδιος καλλιτέχνης είχε αποφασίσει να κρατήσει την ιδιωτική του συλλογή και δεν τα είχε δείξει ποτέ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, σαν ένα στήριγμα. Η αφήγηση έκθεσης ξετυλίγεται σε 20 διακριτά κεφάλαια, τα οποία μπορεί να μοιάζουν ξένα μεταξύ τους, και ταυτόχρονα η διαδρομή αυτή καταγράφει την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60, όπου όπως είπε ο ίδιος πίστευε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Περνώντας τα χρόνια, ο θεατής συναντά εμβληματικά έργα, το μάθημα ανατομίας, τη νύχτα της Βρυξέλλες και το χρησμό, φτάνοντας μέχρι σήμερα που ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Κυριάκος Κούτσο Μάλης και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό από αύριο μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η εποχή φαίνεται του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Manchester City ολοκληρώνεται στο τέλος αυτής της περίοδου, καθώς ο Βάσκος τεχνικός συμπληρώνει μια δεκαετία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου με μεγάλες επιτυχίες, με πολλές κατακτήσεις τίτλων, 17 μεγάλων τίτλων, μεταξύ των οποίων ένα Champions League, 6 Premier League, κύπελα Αγγλίας και φυσικά το ιστορικό τρέμπι του 2023, η City που παραμένει στη μάχη του τίτλου και μπορεί να κλείσει μάλιστα και τη σεζόν με ακόμη ένα πρωτάθλημα. Ο Έντσο Μαρέσκα φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχός του, όπως βγαίνει σήμερα από τις αγγλικές εφημερίδες.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Και σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, σε σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα επίσης, και τέλος στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Νέου Ψυχικού έως το Χαλάνδρη. Από Οδηγικούς και Συντονιστικό Κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ακολουθούν τη τηλεειδήσεω με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Ιδιαίτερα έντονη οσμία αερίου έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους περιοχών του Αλίμου, της Βουλιαγμένης, του Παλαιού Φαλήρου, του Αγίου Δημητρίου, του Πειραιά, της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης, του Νέου Κόσμου αλλά και του κέντρου της Αθήνας. Εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων. Σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την Εναών ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σημειώνει ότι σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Οι έρευνες και έλεγχοι συνεχίζονται. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας είχε ασυμβίβαστο να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία κράτησε στο αρχείο και τώρα αρνείται να πάει στη Βουλή για να απαντήσει έστω στο αν είχε ασυμβίβαστο, αφού είχε εμπλοκεί στην υπογραφή των παρακολουθήσεων την περίοδο 2020-2021, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων για σωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανδυγίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Παράταση αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν αιτήματος των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες για μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την μέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Νέα αιχμηρή δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά στο μήνυμά του για τη θλιβερή επέτειο, με φόντο το φημολογούμενο τουρκικό νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα, πολύ περισσότερα από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάσους μπέλι, τόνισε. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Ερωτηθείς για τον Άλεξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες του αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θεωρώ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει το βέλη της Νέας Δημοκρατίας, δεν κέρδισε τον Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θεωρώ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει το

0: λαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Στην Αττική, άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και το απόγευμα νότιων διευθύνσεων έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε και ξεκινάμε. Σας το λέμε για να μην λέτε ότι σας ευνηδιάσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Περιμένουμε για τον μικρό που να είναι. Θα έρθει πλοίον, τράγαρε με τρένο. Το γνωρίζετε πλέον. Η καθημερινή σας μεσημεριανή συνήθεια, μέρος Α είμαστε. Και συνεχίζουμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Μαζί μας σήμερα στην μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας χρειαστεί γιατί έχουμε πρόταση πολιτισμού. Στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμπη Παναγοπούλου, ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο Διονύσης Φίρστ. Έχουμε πολλά και σήμερα τα καθιερωμένα και κάποιες εκπλήξεις, έχουμε και κάποια new entry, έχουμε όλα αυτά τα οποία την επόμενη μία ώρα θα τα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί αυτό κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι, μια εξομολόγηση και πιστεύουμε πως έχουμε αρκετή ανταπόκριση. Καλώς το σαβούλι μας. Έχουμε και κάποια παραλυπόμενα από χθες και κάποια τα οποία είναι υπολυπόμενα από χθες από το συνέδριο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα μπούμε σε μια σειρά. Μαθαίνουμε το ότι από τους ιστότοπους ότι έντονοι οσμοί αερίου σε περιοχές Αττικής από κέντρο έως την Βουλιαγμένη και ενώθηκαν μάλιστα και σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο.

Δημήτριο, μεγάλη χάρη του. Να πούμε το ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε από τι προέρχεται. Την περίπτωση των σκανδάλων την ψάξαμε. Μήπως είναι ως μη σκανδάλων. Λέμε τώρα, τόσα έχουμε ακούσει. Να μην τα μυρίσουμε κιόλας.

0: Δώσε ρε μπίλα ρε. Τι, από πού θες να ξεκινήσω σήμερα? Πες μου σε παρακαλώ, γιατί σήμερα είμαι πολύ κεφάτος, πολύ δραστήριος, πολύ ζωηρός και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να μοιραστούμε. Έχουμε
1: κρεμότητες. Απουσίες πήραμε.
0: Απουσίες θα πάρουμε τώρα σε λίγο. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη δήλωση και με αυτό θα συνδέσουμε και τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε. Μεγάλη δήλωση του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Η απόδειξη λέει, η νέα γραμμή της παραγωγής του Coca-Cola, mm-hmm. Πού οφείλεται?
1: Στην ανάπτυξη.
0: Όχι, ποια ανάπτυξη ρε φίλε τώρα? Πλάκα μας κάνει, στην ανάπτυξη την έχουμε πει. Ακόμα και είσαι.
1: Στη σταθερότητα.
0: Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Βέβαια. Εδώ δεν μιλάμε για 3Y, μιλάμε για 3Σ. 3 σταθερότητα. Κατάλαβες, έτσι συνεχίζει. Επειδή υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει η 3Y να βγάζει προϊόντα για να κάνει γραμμή παραγωγής. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και εμείς πίνουμε κοκακόλα για να χωνέψουμε τα χώνευτα. Αυτό δεν το σκέφτηκε. Δεν πήγε καθόλου το μυαλό του. Λέμε ρε παιδί μου, και μια άλλη παράμετρο. Πω, ρε, δεν το περίμενα αυτό. Ότι μεγαλώνει η 3Y λόγω της πολιτικής σταθερότητας. Ενώ πιο μπροστά μίκρινε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκης, Coca-Cola, πάνε όλα. Έχουμε μια εκκρεμότητα και μια που είπαμε μια μεγάλη δήλωση. Ενώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν διάφοροι μπαλωματίδες, προσπαθούσαν να μπαλώσουν τις απώλειες, τους απόντες, τους παρόντες. Και μάλιστα αυτοί οι απόντες είναι σημαντικά πρόσωπα. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έλειπε ο Μίτσουλας και ο Φίτσουλας. Έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας έλειπε. Ο ένας έλειπε ουσιαστικά. Γιατί ο άλλος τον έχουμε διαγράψει.
1: Ναι.
0: Και ενώ είχαμε αρκετό παρακάλι από κάποιους και ο κύριος Πέτσας τοποθετήθηκε από αυτού και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και αυτός αναφορά και ο κύριος Οικονόμου και φυσικά και ο κύριος Δένδιας ότι δεν. Όλοι χωράνε όλοι, και ότι δεν περισσεύει κανένας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι πρέπει να γυρίσουν προς το τέλος, στο κλείσιμο. Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και όλη αυτή την αναφορά και όλες αυτές τις επικλήσεις και παρακλήσεις να επιστρέψουν και αυτοί που διαγράφηκαν, αλλά και όσοι είναι μεν παρόντες εγγεγραμμένοι στο κόμμα, αλλά απόντες όσον αφορά τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή, την παρουσία κτλ. Του δίνει μια κλωτσιά και τη στέλνει την μπάλα στα μνήματα, γιατί έκανε την περίφημη δήλωση ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Εδώ έχουμε μια αλήθεια. Εγώ θα πω ότι το περισσότερο σε αυτήν την ιστορία είναι ψέμα. Όπως και η περίφημη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Γιατί οι νικητές, όπως έχει πει και θα το ξαναπούμε ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, γράφουν την ιστορία οι νικητές και μιλάνε όλο για τους ηττημένους. Έτσι λοιπόν, όταν απόντες έχουν γράψει μεγαλύτερη ιστορία από τους παρόντες, έχουν μεγαλύτερη διαδρομή από τους παρόντες, έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα από τους περισσότερους παρόντες και όταν σε κάποιους από αυτούς ονομαστικά ανήκει και η παράταξη, τότε θεωρούμε το ότι την ιστορία την συγγράφουν και οι παρόντες και οι απόντες. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή το βάλε το αυτό γκολ. Πάμε.
2: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να πούμε βέβαια, νεαρέ μου, ότι την ιστορία τη γράφουν και οι παρόντες επίσης όταν τη γράφουν και με αρνητικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αν οι παρόντες πάρουν και βουλιάξουν το πλοίο, το έχουν βουλιάξει οι παρόντες. Δεν το έχουν βουλιάξει οι απόντες.
1: Ναι.
0: Οπότε το ναυάγιο, λέμε ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Είδες τι έγινε την άλλη φορά στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεμίσαν
1: ναι.
0: Μέσα τροχτικά. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, άρα, άμα γίνει το απευθέω, λέμε εμείς, μόνο εμείς και ο Άρης έχουμε μείνει που απευθέωμεθα, το γεγονός, τότε δυστυχώς θα χρεωθεί στους παρόντες και κάποιοι από τους απόντες θα γελάνε πικρά.
1: Τώρα που είπες Άρης όμως,
0: ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε
0: Άρης. Άρης, Άρης.
1: Όχι το δικό μας. Έχει κι άλλο.
0: Νομίζω ότι έτσι τώρα πρέπει να σας πάμε να πούμε τον ύμνο. Αυτό το φυσιολογικό.
1: Έχει κι άλλον, έχει κι άλλον. Πάμε να ακούσουμε όμως...
0: Μικρότερο.
1: Ναι. Το καλό μας συνάδελφο που ακολουθεί μετά από μας, το Χάρη.
0: Ο Χ. Άρης.
1: Ναι, το Χ. Άρη. Που τα λέει στον Άρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης δεν μιλάει.
1: Και ο Άρης λίγο.
0: Ο Άρης ήταν προβληματισμένο, οφείλουμε να πούμε, για να κάνουμε και έτσι ένα κουτσουμπολιό δημοσιογραφικό. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν
1: εμένα. Γενικά ήταν, είχε πολλά στο μυαλό του. Το Σαββατοκύριακο ήταν, ήταν φορτωμένο για τον Άρη. Ήταν στη Eurovision.
0: Ήταν στη Eurovision.
1: Ναι, ήταν
0: εκεί
1: στην Αρένα.
0: Ένα λεπτό.
1: Καθόταν δίπλα με τους γονείς του Ακύλα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και εσύ... το ζούσαν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί το ζούσαν με τον Ακύλα. Δεν ξέρω τώρα πώς μας βάρεσε και πώς μπλέχθηκε η οικογένεια Πορτοσάλτη και η οικογένεια Ακύλα.
1: Λέει τυχαία, τυχαία.
0: Α, εντελώς τυχαία ξαφνικά δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα από την άλλη μεριά φανταζόμαστε γιατί από πίσω είναι κρατική ΕΡΤ, κρατικά έξοδα, κρατικά έσοδα κτλ. Αλλά ας πούμε το ότι είναι διαστροφική η δική μας η σκέψη. Εσύ τώρα εμένα που με ξέρεις, δηλαδή να παίζει, να παίρνει η ομάδα το πρωτάθλημα, το 14ο να βγαίνουμε και να λέμε δεξιά και αριστερά ότι είμαστε Αεκόπουλα και Βυζαντινόπουλα και Κωνσταντινόπουλα και να παίρνει η ομαδάρα μας, δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο ρε. Και πάμε
1: στη Βιέννη.
0: Δούμε, στη Βιέννη, στη Eurovision, πάμε Βιεννουά. Δηλαδή με φαντάζει σε μένα τώρα να πάει ο Άρης να παίρνει τίτλο και να είμαι εδώ να κάνω εκπομπή.
1: Βάλε να μπες τώρα.
0: Δηλαδή θα έρθει ο Μελιγκόνης να με πάρει, να με πάει στο νοσοκομείο. Θα πει αυτός έχει πετριά, πώς είναι εδώ μέσα τώρα, πλάκα μας κάνει.
1: Είχε, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτε αυτό. Εκεί μπορούμε να
1: δεν
0: πάμε.
1: Το ίδιο δεν μπορεί.
0: Δύσκολο. Έχουμε ζόρι.
1: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Στην πλατεία Αιτού.
1: Στην πλατεία Αιτού. Που με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου. Δεν ξέρω επίσης άμα συμφωνούσε και με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου.
0: Καλά, αυτό δεν κάνω. Αυτό δεν κάνω. Εγώ θεωρώ ότι και κάποιοι που ήταν εκεί μέσα, ένα μεγάλο κομμάτι των φίλων τη ΑΕΚ, οπαδών τη ΑΕΚ, πείτε του όπω θέλετε, πανηγύριζαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάναν. Αυτέ είναι οι ωραίε στιγμέ στον αθλητισμό. Άξια πανάξια η Άξια παίρνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, ρε, να αυτό κάνουμε. Ρε, μας τα κόψαμε.
1: Και μας τα είπε και ο Χάρης το πρωί λίγο πιο.
0: Χήμα και τσουβαλάτα.
1: Πιο χήμα, ναι.
0: Και τώρα.
1: Λίγο μαγκώσαμε πάλι.
0: Ναι, και αναθεωρούμε. Και αναθεωρούμε και ξαναβάζουμε δεύτερη σκέψη. Ρε, μπας και την ιστορία τη γράφουν οι απόντες. Παρόντες απόντες, Χάρης Ιωάννου, σήμερα το πρωί στο Sky. Δικό σας. I think, ha ha ha, I think it's a brr, drama.

0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα τώρα. Πάμε. Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έμεινε σε πάρα πολύ κόσμο είναι. Είναι δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο που καμιά φορά έτσι το αποφεύγουμε να το συζητάμε είναι οι απόντες. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Ναι. Σωστό. Όποιος λείπει δεν γράφει ιστορία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και οι απόντες να γράφουν ιστορία. Διότι όταν λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης από το 16ο συνέδριο του κόμματος. Εντάξει, δεν είναι μονόστιλο αυτό. Mm. Δηλαδή είναι αρκετά σημαντικό. Έχει ο ένας έχει διαγραφεί και ετοιμάζει δικό του κόμμα. Ο άλλος είναι επίσης στα κάγκελα σε εισαγωγικά, αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές της και είναι απέναντι από τη σημερινή ηγεσία. Άρα πιο πολύ είχαμε ένα συνέδριο Μητσοτάκη, δηλαδή ένα συνέδριο μιας μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο κατά τη γνώμη μου ένα συνέδριο μιας ευρύτερης παράταξης. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί είπε και ο Άρης ότι έρχονται τα κόμματα Καριστιανού Τσίπρα, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά όμως. Ναι. Και να δούμε ποιοι θα το στηρίξουν αυτό το κόμμα Σαμαρά.
1: Θα έρθει.
2: Κάτσε μπορεί... αν έρθει.
0: Δεν θα έρθει.
2: Θα το δούμε.
0: Εδώ είμαστε να το δούμε. Αυτό που τώρα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε για εκλογές το 27, για να επεκτείνω λίγο το προηγούμενο σκεπτικό του Άρη, πρέπει όντως να μας πει γιατί να ξαναψηφίσει τρίτη φορά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το τα κάναμε όλα πάρα πολύ ωραία και πρέπει η χώρα να έχει σταθερότητα, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι οποιοδήποτε κόμμα κυβερνάει δύο τετραετίες μπορεί να σου πει να έχουμε σταθερότητα, ψήφισε με άλλες 15 φορές. Δεν γίνεται έτσι στη Δημοκρατία. Χρειάζεσαι ένα λόγο για να ψηφίσεις για τρίτη φορά
2: την
0: Νέα Δημοκρατία.

0: Το μέτρημα έχει χαθεί προπολού που να βάλουμε μέσα και τις απευθείας αναθέσεις εκεί να δεις πώς θα κάνετε το μέτρημα. Τώρα από εκεί και πέρα να πω και εγώ την κακία μου για να προλάβω αυτόν που πήγε να πει την κακία του. Τώρα να μην μπορεί να πας στο γήπεδο, ρε εσύ. Να μην μπορεί να πας στο γήπεδο. Εκεί φτάσαμε.
1: Ας πρόσεχε.
0: Γιατί εγώ άμα τα λέω καλά και τα λέω ωραία και τα λέω εξαιρετικά και από την άλλη μεριά η κοινωνία από δίπλα μας στηρίζει, μας κάνει να ράνει, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, η κοινωνία μας στηρίζει. Ναι,
0: η κοινωνία ψεύτρα. Αχ. Εγώ κατάλαβα γιατί δεν έχει παρέμβει. Γιατί? Τώρα που τα άκουσα για μία ακόμη φορά, θα μου πεις 40 φορές το ακούσαμε ρε, μπαγάσα στο μοντάζ. Τώρα όμως μου ήρθε η επιφή, τώρα μου ήρθε η έμπνευση, γιατί μερικοί στο μοντάζ είμαστε προσιλωμένοι στα κολλήματα, στο ένα στο άλλο. Okay, και κολλάμε εμείς στο
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ξεκόλλησα, κατάλαβα γιατί. Γιατί είπε ο Χάρης Ιωαννού, είπε τη συνέδρου Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που είναι η συνέδρου Μητσοτάκη, γιατί τον θέλει να ακούσει ότι είναι ιδιοκτησία, κατάλαβες αυτό. Τον καταπραίνει, ρε παιδί, τον γαλήνει. Πώς σου λέει, είμαστε σε καλό δρόμο. Όλα ο Μητσοτάκης να είναι και ό,τι να είναι. Από εκεί και πέρα, ποτέ άστο. Και πάμε μια χαρά. Οι έντονοι οσμοί πάντως συνεχίζεται. Πώς μου ήρθε τώρα, συνδυάστηκε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε ποιήση. Γιατί εμείς είμαστε γενικότερα του πολιτισμού και μια που είμαστε του πολιτισμού, έχουμε και μια ωραία πρόταση.
1: Ναι, θα δώσουμε.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Όπου το θες.
0: Τώρα να δώσουμε, για να ενώσουμε πολιτισμό με πολιτισμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μία διπλή πρόσκληση θα δώσουμε.
0: Άντε ορμήξε στο 2-13-09-09-100.
1: Ακριβώς. Την 5η 21 Μαΐου μεθαύριο, η σκηνή του Half Note Jazz Club φιλοξενεί τον ντεμπούτο Άρης Παπαδόπουλος Quintet, ενός νέου και δυναμικού σχήματος που έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή φωνή στη σύγχρονη ελληνική jazz σκηνή. Mm. Το έργο λέγεται Threads. Μία ενότητα 8 πρότυπων συνθέσεων του Άρη Παπαδόπουλου, ειδικά γραμμένων και ενορχιστρωμένων για ένα ευέλικτο σύνολο δύο πνευστών πιάνου, κοντραμπάσου και τυμπάνων. Το έργο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από την Ήρυδα Records λειτουργεί ως ένα μουσικό αφήγημα όπου οι μελωδικές κλωστές διεπλέκονται δημιουργώντας πολυεπίπεδες υφές και ατμοσφαιρικά τοπία. Οι πέντε μουσικοί: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Σαραντόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Θέμας και Άρης Παπαδόπουλος, μέσα από τη σύμπραξή τους ερμηνεύουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία. 5η 21 Μαΐου, Half Note Jazz Club, ώρα 9:30. Μία διπλή πρόσκληση.
0: Στο ναό τη Τζαζ, στο Half Note. Ξέρετε ότι όλη η μεγάλη μουσική, όπως και τα συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη μεγάλη μουσική τη Τζαζ, αν θέλετε να απολαύσετε Τζαζ, πραγματική Τζαζ.
1: Μία διπλή πρόσκληση, 9:30 ώρα, 21 Μαΐου. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο είναι δική του.
0: Ναι. Και τον θεωρώ και πολύ πολύ τυχερό. Στο 2-13-09-09-100.
1: Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν, 12 ευρώ όρθιοι στο μπαρ, 15 και 18 καθημένοι σε τραπεζάκια.
0: Half Note, Παπαδόπουλος, Άρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, στο έργο Threads.
0: Threads. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση πολιτισμού. Και πάμε σε μια άλλη πρόταση πολιτισμού, την οποία πρέπει να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ποίηση θα ακούσετε από την ποιητική συλλογή Ακρίβεια και Εμείς, έτσι λέγεται η ποιητική συλλογή. Διαλέγουμε το ποίημα Κρίμα. Του Τάκη Θεοδωρικάκου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκου χαίρεται εκτός από γραμματέας που υπήρξε νεολαίας στην ΚΝΕ. Μετά κατάλαβε ότι όλα αυτά στη ζωή είναι μπούρδες και αρλούμπες και αποφάσισε να σοβαρευτεί.
1: Ναι.
0: Λέμε και εμείς καμιά αρλούμπα μεσημέρι είναι. Ναι. Και έγινε δημοσκόπος και μετά από δημοσκόπος έγινε πολιτικός. Δηλαδή τι το ένα, τι το άλλο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω θα τα βρούμε, που έλεγε και ο μεγάλος Στέλιος Χατζατζίδης. Αποφάσισε να ασχοληθεί και με την ποίηση. Επαναλαμβάνουμε, από την τελευταία του ποιητική συλλογή, εκδόση Μαξίμου, να πούμε, η ποιητική συλλογή Ακρίβεια και Εμείς, ακούμε ένα απόσπασμα από το ποίημα του.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα. Κρίμα. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Επειδή ξέρουμε όλοι ότι ακρίβεια
3: όχι,
2: δεν
3: ένα,
2: είναι.
3: Όχι,
2: είναι,
3: ένα.
2: Περιμένετε,
3: ένα,
2: μα δεν έκανα
3: ένα λεπτό, κύριε Στραβέλα.
2: Μα δεν έκανα
3: όχι
2: την ερώτηση.
3: Περιμένετε.
2: Μα δεν έκανα
3: όχι,
2: την ερώτηση.
3: Τίθετε, συγγνώμη.
2: Πείτε το μόνο.
3: Δεν
2: ξέρω τι θα ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Επειδή λέω ότι ακρίβεια.
3: Λέτε ότι δεν καταλαβαίνω τι θα ρωτήσετε.
2: Μα δεν ξέρετε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει: λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Και εγώ λυπάμαι και θυμώνω. Κάνα μέτρο θα πάρει κανείς.
4: Να πω και τα ποιηματάκια μου, αγαπητοί φίλοι.
3: Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά 7 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πετύχει μια άνοδο του κατώτατου μισθού της τάξης 40%. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.500 ευρώ.
2: Και η αγοραστική δύναμη που είναι.
3: Έχει την καλοσύνη λίγο να με ακούσετε.
4: Να σας πω ένα δημοτικό τραγούδι που με έχει σημαδέψει.
3: Η κυβέρνηση μας λοιπόν μειώνει σταθερά τους φόρους και πιστεύω αυτά που λέω πολύ. Η κυβέρνησή μας είναι η μόνη κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη η οποία δίνει ένα νίκη οικονομική ενίσχυση, στήριξη του κράτους, ακριβώς γιατί η κατάσταση με τα νίκια τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
4: Αλλά είναι αποτυχημένο το πείμα. Είναι αποτυχημένο, έχω το θάρρος να το πω, γιατί είμαι απασχολημένος τελευταίο καιρό με τη διεθνή καριέρα.
2: Επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσω όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάσετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει.
0: Αυτό είναι το πείμα του κ. Θεοδωρικάκου που δεν τον άφηνε ο κ. Σταυλάκης να το πει και κακώς δεν τον άφηνε να το πει γιατί ο Τόνολος έχει έμπνευση, τον καλλιτέχνη πριν να τον αφήνεις να το πει. Και το πείμα αυτό καταλήγει γιατί δεν το έχουμε βάλει. Δώσαμε πίσω ένα νίκη, αλλά χάσαμε την νίκη. Αλλά τώρα την απάντηση για όλη αυτή την ιστορία και για το πείμα του κ. Θεοδωρικάκου μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχουμε Νάντση Αγγελοπούλου τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε και δίνουμε την απάντηση. Μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έντονη οσμή αερίου σε περιοχές των νοτιών προαστίων του παραλιακού μετόπου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλας. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας. Προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελίας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκανε λόγο για πολύ καλές πιθανότητες συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη καθολικής αναγνώρισης της από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία υπογράμμισε ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν το πρωί η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Το προσέχεις, το προσέχεις το τραγούδι. Τι λέει, τι λέει.
1: Τι λέει, Be the Love Generation.
0: Να, γιατί για Generation θα μπούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα εδώ μαζί σας. Από τις 3 μέχρι τις 4, Σάββας Παναγιωτήτης, Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήστε τα ταξικά, πάμε παρακάτω. Τι έλεγε το τραγούδι, επαναλαμβάνω. Άλλη μία.
1: Be the Love Generation.
0: Η Love Generation. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί ξεκινάει στην Αθήνα το Athens Defense Summit. Oh yeah. Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε σχέση με τις πολιτικές άμυνας και την αμυντική βιομηχανία που διοργανώνεται στη χώρα μας. Ποιος θα μιλήσει εκεί? Ο ένας, ο μοναδικός με την ιδιότητα του Chief of Staff.
1: Ναι.
0: Generation,
1: ναι.
0: Chief of Staff, το Generation το βάζουμε εμείς,
1: ναι.
0: Πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ως το 2022 και άλλο ένα 2, Gregory Δημητριάδης. Και ρωτάω, πώς είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι οποίοι θα παραστούν στο Athens Defense Summit ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει ακούσει πιο μπροστά όλα αυτά που πρόκειται να πούνε και θα τα πει πρώτος αυτός? Πας δηλαδή με ασφάλεια. Και από την άλλη μεριά, για να μην νομίζουν ότι κάποιοι το χαβαλεδιάζουμε, αν δεν μιλήσει αυτός για ασφάλεια που ήταν κόντρα ασφάλεια στην ασφάλεια, ποιος άλλος θα μιλήσει? Γιατί ακούω, πάμε χάρη, τον Πάντα έτοιμο κάτι να του προσάψει κύριο Ανδρουλάκη, ότι ο εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει, και ότι θα παραστεί. Αν δεν παραστεί αυτός, τότε ποιος?
1: 3-0, γιατί είναι και οι άλλοι δύο της ομάδας.
0: Ναι, που έρχονται, γιατί είχαμε συνέδριο και εμείς.
1: Γιατί είχαμε συνέδριο.
0: Και εμείς ψηφίζουμε και αναδεικνύουμε και εντός της Νέας Δημοκρατίας τους άξιους. Ο λόγος του Σάβα.
1: Διπλή πάσα μου κάνεις. Και...
0: σαν την πρόσκληση που δώσατε.
1: Ναι. Η οποία δόθηκε, να πούμε, να σταματήσουν να παίρνουν.
0: Να σταματήσετε για το Half Note, σπουδαίες παραστάσεις. Πάμε.
1: Έχουμε πανηγύρια στα social media της ομάδας Αλήθειας.
0: Ναι.
1: Στην 20άδα της Πολιτικής Επιτροπής ψηφίστηκαν τα δύο στελέχη της ομάδας Αλήθειας.
0: Βέβαια, για να βγάλουμε πραγματικούς.
1: Στην πρώτη 20άδα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος βρέθηκαν.
0: Και γιατί βγήκαν αυτοί?
1: Ο Κωνσταντίνος Δογάνης και ο Κίμων Μπένος.
0: Και ο Κίμων Μπένος και ο κύριος Δογάνης, συγχαρητήρια από εμάς. Και γιατί μπήκαν αυτοί στην Πολιτική Επιτροπή?
1: Γιατί
0: ιδιώτες ήταν ιδιώτες. Βέβαια.
1: Και η δεύτερη πάσα είναι,
0: ναι,
1: πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔ. Και του διαβάζω τον τίτλο του Ελλάδα 24.
0: Ναι.
1: Πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔ και του Γρηγόρη Δημητριάδη που ένωσε όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Generation.
1: Γι' αυτό σου είπα διπλή πάσα.
0: Διπλή πάσα. Τέτοια να γίνονται. Πραγματικά μας ευχαριστούν, πραγματικά μας ενθουσιάζουν και πραγματικά μας δίνουν ένα όραμα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μεγαλύτερη αισιοδοξία. Που δεν είναι πολύ καλό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν έχουμε συμπληρώσει 30 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, ομάδας Αλήθειας και λοιπόν άλλων αγνώστων στοιχείων.
1: Να πω άλλα δύο πράγματα πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Να δούμε χαιρετίσματα στον Πάνο.
1: Χαιρετίσματα στον Πάνο, ο οποίος λέει. Για τη σταθερότητα που μίλησε στην αρχή. Κάτσε ρε φίλε, εγώ αγαπάω την ίδια γυναίκα 32 χρόνια. Έχω σταθερότητα.
0: Ας έκανες και διαφορετικά πάνω. Ας έκανες και διαφορετικά, αγόρι μου.
1: Και να πούμε για λόγω της ημέρας. Σήμερα...
0: Γιατί αν έκανες διαφορετικά, θα μπορούσε να γράφεις μηνύματα τώρα. Θα είχε πέσει τούχου.
1: Κανονικά. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Να πούμε. 19 Μαΐου. 353.000 πόντι ξεριζώθηκαν και σκοτώθηκαν από το μέρος που ζούσαν και κατοικούσαν. Και να πούμε εδώ απλά, θέλω να πω εγώ και σαν Πόντιος, ότι καλό είναι αυτές τις ημέρες, ειδικά στις μέρες που ζούμε, να θυμόμαστε και να αναφέρουμε και για άλλα πράγματα. Γιατί όπως μας στέλνει και η Φρίντα, κάναμε την αναφορά μας πολύ σωστά στην γενοκτονία των Ποντίων, αλλά για γενοκτονίες που συμβαίνουν τώρα,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή, δεν κάναμε καμία αναφορά και δεν μας αρέσει και πολλές φορές αναφορές να κάνουμε.
0: Ναι, κοίταξε, με τις γενοκτονίες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να περάσουν γενναίες και γενναίες για να θεωρηθούν γενεοκτονίες, έτσι. Γι' αυτό έχουν και το γενναίε μπροστά.
1: Ναι, generation.
0: Generation. Γενναίε πάσε. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος για τα επιτεύγματα του. τα ποιητικά επιτεύγματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και τα πολιτικά επιτεύγματα 100%. Και μας είπε και για τις, το ότι αυξήθηκαν βέβαια τα προϊόντα. Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα, τα προϊόντα αυτή είναι η μοίρα τους, να αυξάνονται.
1: Να αυξάνονται. Άλλωστε, εμείς τα έχουμε πάει εκεί που δεν μπορούν να ανέβουν παραπάνω.
0: Και αυτό τι αποδεικνύει, το ότι.
1: Σταθερότητα.
0: Σταθερότητα από τη μία και από την άλλη, ότι αγοράζεται προϊόντα αξίας. Έτσι, αν μπράβο. Σα δώσαμε 40, σα πήραμε 40, δεν ακριβώς έτσι, αλλά κάνουμε τώρα μαθηματικά το Δωρικάκου. Οπότε μια χαρά είμαστε, ισοπαλία. Θα δούμε που θα γίνει το μπαράζ. Πάμε παρακάτω τώρα να ακούσουμε όμως τις πραγματικές ανατιμήσεις. Ρίχτες, Μπίλι, πάρε αναπνοή πρώτα. Μπίλι, πάρε αναπνοή για να τα ψωνίσεις αυτά.
2: Σε εξωτερικού, συν 199%. Πες ότι εδώ είναι τα καύσιμα. Φυσικό αέριο, συν 119, το πληρώνουμε όλοι αυτό. Πετρέλαιο θέρμανσης, συν 115. Αρνί κατσίκι, πάνω από το μοσχάρι, συν 82%. Μοσχάρι, συν 75%. Πετρέλαιο κίνησης, συν, αυτό είναι πριν ακριβήνει από τον πόλεμο, συν 69%. Καφές, 47% πάνω. Ρεύμα, 46%. Λαχανικά, 46%. Και τελευταία κάρτα, τυριά, 42% πάνω. Αυγά συν 42, βενζίνη συν 41, χυμή φρούτων 41, ελαιόλαδο 41. Άρα από 41 ως 199% πάνω το κόστος επίσημα στοιχεία Ελστάτ, 20-26 από την αυτεμπορική.
0: Καταρχήν το ερώτημα το οποίο τίθεται αμέσως, έτσι, και επειδή ξέρουμε και τι ρόλο παίζει αυτή η αυτεμπορική. Γιατί αυτοί που είναι ναύτες ασχολούνται με την ξηρά. Ένα αυτό. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει το προβοκαρέ. Μέχρι εδώ ήταν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλα βλέπετε ότι κινούνται στο συν 40%. Δεν μειώσαμε τον εκατότατο συν 40.
1: Τον αυξήσαμε.
0: Τον αυξήσαμε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Τον ναι, αυξήσαμε. Ναι. Συν 40. Συν 40 ισοπαλία.
1: Ισοπαλία.
0: Μόνο. Συν 82 είναι το αρνί. Γιατί? Γιατί δεν μας αφήνεται να τα μετρήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Και μας λείπουν.
1: Βάλτε τον όπε και πέρα.
0: Αν τα μετρούσαμε με τον τρόπο που θέλαμε, δηλαδή αρνιά με 7 κεφάλια, 60 πόδια κτλ. Okay. Να δείτε που θα έπεφτει η τιμή του. Αλλά δεν θέλετε. Α, κυνηγάτε τώρα το αρνί να το βρείτε. Το 82%. Αυτό. Πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί είμαστε μας αρέσει η τέχνη, συνεχίζουμε με τέχνη και πολιτισμό. Θα ακούσετε τώρα ένα κόσμα απόσπασμα από την ποιητική συλλογή του Τάκη Θεοδωρικάκου, Ακρίβεια και εμείς. Το ποίημα, και δώστε προσοχή.
1: Χρέος.
0: Χρέος το.
1: Το.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση.
0: Ναι, ναι, δεν είναι το χρέος.
1: Είναι χρέος, εντάξει, παρένθεση
0: έχει
1: το.
0: Αυτή, έχει ρε παιδί μου αυτή την ευελιξία. Να παίζει με τις λέξεις. Αν δεν το κάνει ο ποιητής, ποιος θα το κάνει? Χρέος το.
1: Το.
0: Ακούστε το ποίημα.
3: Κρίμα να μην είσαι πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα.
4: Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί. Όσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός τροφίμων τα τελευταία 6-7 χρόνια, 40%. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ. Η δουλειά που κάνουμε είναι να ανεβαίνει η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ στο να ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, να γίνονται επενδύσεις, να γίνονται δουλειές. 7 χρόνια έχουν μπει 650.000 καινούργιοι μισθοί στα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί η ανεργία πήγε από το 18% στο 8%, και από εκεί και πέρα, με τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, παίρνουμε συνεχή μέτρα για να στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και το φτωχότερο κόσμο. Πιστεύω ότι στο σπίτι σας, όπως και της κυρίας Καραμήτρου, στις οικογένειές σας, στο νοικοκυριό σας, εάν χρωστάγατε αντιστοίχως όσα χρωστάει η Ελλάδα, θα σας ενδιέφερε πάρα πολύ να μειώσετε το χρέος για να μην αφήσετε καταχρεωμένο τα παιδιά σας. Για να περνάνε οι δικές μας γενιές πάρα πολύ καλά.
5: Να σας πω ότι ένα διάστημα που είχα αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να επιμικρύνω το δάνειο και να μικρύνω τη δόση.
4: Προφανώς, κυρία Καραμήτρου, στην οικογένεια. Yeah. Ναι, δεν ξέρω πώς χαμογελάτε με αυτό, αλλά προφανώς δεν σας είχε συμβεί αυτό.
5: Αντιμετώπισα και πώς το.
4: Απαντήστε,
1: Υπουργέ.
4: Προφανώς, κυρία Καραμήτρου, δεν σας συνέβαινε στο σπίτι σας αυτό που συνέβαινε στη μεγάλη μας οικογένεια.
5: Στο σπίτι μου συνέβαινε.
4: Μα δεν ακούσατε ούτε καν τι θέλω να σας πω.

0: Ξεκινήσαμε πάλι με αυτή την ιστορία. Τον Θεοδωρικάκη για να του χτυπήσουν από κάτω, για να του πούνε στο δεύτερο ίσως, θα πει ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε. Ρε αγόρι, μη σε ρωτώ σε ποιον όροφο είσαι. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 40%. Τέλος πάντων, δεν το πιάσει η Καραμίτρου, γιατί λέει δεν είναι αυτό το σπίτι. Και όταν λέμε σπίτι μας, εμείς τι εννοούμε? Τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία δεν το κατάλαβα με τη Καραμίτρου, τόσο την κόβει και αυτήν. Θέλει να κάνει και ερωτήσεις.
1: Μια και το είπε τώρα αυτό εντελώς τυχαία, μου ήρθε μια φλασιά. Με το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται?
0: Όχι, τίποτα αρέσει. Το χρέος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει και αποπληρώνεται κανονικότατα.
1: Ναι, αποπληρώνεται το.
0: Αποπληρώνεται
1: το εθνικό, το κομματικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Το άλλο είναι χρέος, θα το μοιραστούμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι χρέος όλων μας.
0: Βέβαια. Αν αγαπάμε την παράταξη, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Κλείσαμε. Την απάντηση, βέβαια, για τα πλεονάσματα τα οποία λέει, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όχι μόνο τα κατηγορούσε, τα κυνηγούσε σφόδρα.
1: Τα κατακεράβουν.
0: Δεν ήθελε να ακούσει για πλεόνασμα. Έλεγε ότι στερείτε από τον κόσμο λεφτά, το στραγγίζετε, το κάνετε, το ράνετε.
1: Υπερφορολογείτε.
0: Υπερφορολογείτε και επιχαίρετε και επιχαίρεστε και το ένα και το άλλο.
1: Και επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, και κάνετε επιδοματική πολιτική. Μετά ήρθε για να τα κάνει αυτό.
1: Καλύτερα όμως.
0: Πολύ έτσι, καλύτερα.
1: Να τα τερματίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την επιδοματική και τους φόρους.
0: Ρίστα. Όχι καλύτερα. Α, ρίστα. Έξω ξεπετάχθηκαν και οι διάφοροι αρίστοι. Ας ακούσουμε την Real Brief.
1: Να μας εξηγεί για το πλεόνασμα και πώς.
0: Και γιατί κάνουμε τα πλεονάσματα. Όχι για να οι επόμενες γενιές. Για να. Γιατί μας έπιασε τρελή συγκίνηση.
1: Εμάς μας για τα παιδιά μας.
0: Για τα παιδιά μας. Ακούστε τι θα πληρώσουν τα παιδιά μας και αν τα παιδιά μας πληρώσουν και ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς. A Real Brief, πλεονάσματα.
2: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ξεπληρώσει νωρίτερα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο του 2010. Παράλληλα, μέσα στο 2026 έχει ήδη δανειστεί από τις αγορές 4 δισεκατομμύρια ευρώ με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δηλαδή, κλείνει φτηνό δάνειο και ανοίγει ακριβότερο. Το ποσό αυτό κατευθύνεται απευθείας σε 14 κράτη της Ευρωζώνης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες 10 χώρες. Πρόκειται για τα δάνεια που μας χορήγησαν με το πρώτο μνημόνιο, όταν η χώρα ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές. Συνολικά, η Ελλάδα οφείλει 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 230 δισεκατομμύρια αφορούν δάνεια από κράτη και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που πήρε με τα τρία μνημόνια. Τα υπόλοιπα 133 δισεκατομμύρια αντιστοιχούν στις αγορές, επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο 2,4%. Φθηνά, ενώ τα νέα ομόλογα που εκδίδει φέτος το ελληνικό κράτος κοστίζουν ακριβότερα. Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν με 3,1%. Τον Απρίλιο με 3,7%. Η πρόωρη αποπληρωμή αποσκοπεί κυρίως σε αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης μέσα στη χρονιά. Οι αναβαθμίσεις ρίχνουν τα επιτόκια στις μελλοντικές εκδόσεις. Στόχος, ο επόμενος δανεισμός να γίνει φτηνότερος και να σταθεροποιηθεί η εικόνα της χώρας ως αξιόπιστος δανειζόμενος. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα. Πληρώνουμε σήμερα για να δανειζόμαστε πιο φθηνά αύριο. Λειτουργεί όμως μόνο αν δεν προκύψει νέα κρίση. Στο μεταξύ, το χρέος δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει χέρια. Από τη Γερμανία στα φανς.
0: Αυτό είναι το χρέος στα παιδιά μας. Να δανείζονται αυτά με μικρότερο επιτόκιο. Κατάλαβες. Τεράστιο χρέος. Ναι. Θα δανείζονται που θα δανείζονται.
1: Και να πληρώνουν να τα δίνουν τα λεφτά στα φαντς.
0: Μπράβο. Και να δίνουν τα λεφτά στα φαντς. Και αυτό λέγεται σταθερότητα. Μήπως θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά, κυρία μου.
3: Πώς να το πούμε αλλιώς, ναι, αυτό είναι.
0: Σταθερότητα, βέβαια.
3: Σταθερότητα. Εν τω μεταξύ, ξέρει κανένας, έχει καταλάβει ποτέ κανείς ποιος είναι ο τελικός νικητής, αποδέκτης όλου αυτού του κύκλου χρέους? Δεν ξέρω, νομίζω ότι
0: το
3: είναι
0: είπαμε.
3: Άλυτο. Ποιο είναι?
0: Τα funds. Τα funds.
3: Μέσω των κρατών, των χρεών των κρατών.
0: Βέβαια.
1: Αφού αυτό ακούστηκε στο ηχητικό τώρα, ότι μεταβάλλονται τα χρέη από τη Γερμανία.
3: Το θέμα είναι ότι όλες οι χώρες όμως χρωστάνε.
0: Δεν
3: δηλαδή
0: έχεις ακούσει
3: είναι
0: αυτό
3: ένα
0: που
3: περίεργο σύστημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όλες οι χώρες χρωστάνε.
3: Ναι, όλες έχουν χρέος.
0: Εμείς είμαστε
3: πολύ δύση τουλάχιστον.
0: Ναι, εμείς είμαστε με είναι που το σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά. Να σου πω αυτό που λένε θα φάνεις καλά, δεν το ξέρεις.
3: Το ξέρω, ναι. και φαίνεται βέβαια σε κάθε πεδίο τη. Και σε διάφορα πεδία μάλλον τη καθημερινότητά
0: μα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μάθημα γραμματική συντακτικού. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τώρα σου το. Ναι.
3: Υπήρξε ένα πρόβλημα στη γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Για τους Patriots αυτό λες?
3: Για τους Patriots, ναι, που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση που αποσύρει
0: από Κάρπαθο, Δημότικο και Κύπρο
3: καμιντικό εξοπλισμό από ακριτικές περιοχές. Υπενθυμίζει τις τουρκικές απειλές. Με φόντο αυτά που ετοιμάζει η Τουρκία, λένε, περί γαλάζιας πατρίδας που θέλει να το κάνει πια ένα επίσημο νομοθέτημα.
1: Νομίζω προς τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να ψηφιστεί.
3: Ναι, όλα είναι ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, θυμών, δεν υπάρχει κάτι επίσημο νομίζω μέχρι στιγμής. Υπάρχει λοιπόν σε αυτή τη δήλωση ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά σύγκληση της έκτακτης συνόδου κορυφής να ζητήσει η κυβέρνηση για τις τουρκικές απειλές. Το σύγκληση αυτό είναι γραμμένο με ύψιλον, γιώτα και ήτα.
0: Ύψιλον.
3: Γιώτα και ήτα.
0: Ναι.
3: Σύγκληση έκτακτης συνόδου.
0: Ναι.
3: Φυσικά είναι σωστό το ύψιλον, γιώτα, ήτα, αλλά με άλλη έννοια. Όχι με αυτή που θέλει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
3: Διότι όταν θέλουμε να συγκαλέσουμε και από εκεί προκύπτει η σύγκληση, είναι ύψιλον, ήτα, ήτα.
0: Ήτα, ήτα, με δύο ήτα.
3: Ενώ όταν
0: δύο,
3: θέλουμε να συγκλίνουμε σε θέση,
0: ναι,
3: το συγκλίνω, είναι ύψιλον, γιώτα, ήτα. Αυτό λοιπόν είναι λάθος, το τονίζω. Το επισημαίνω, γιατί δεν είναι δυνατόν να γράφουμε να κάνουμε τέτοια λάθη ως πρώην Πρωθυπουργοί.
1: Το τάφενια, το τάφενια.
0: Ενώ σε ενεργεία μπορούμε να λέμε το συνέδριο.
3: Το συνέδριο συνεργείο. Άλλο τώρα στον προφορικό λόγο μπορεί κάτι να σου φύγει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι. Καλά, που να δούμε και το γραπτό.
1: Σε ένα γραπτό κάπου στο Άγιο Όρος.
3: Τώρα ναι, εντάξει. Ναι. Ένα γραπτό από εδώ, ένα γραπτό από εκεί. Εγώ σας έχω τώρα αυτό φρέσκο
0: σημερινό. Ή όλα τα γραπτά, γιατί όλα τα γραπτά μένουν ή κανένα.
1: Κάτι μου ήρθε τώρα εμένα, ναι. Χαζομάρα μου, ναι.
3: Δηλαδή προσπαθείτε τώρα να βρείτε άλλα πράγματα.
0: Όχι άλλα πράγματα. Δεν βρίσκουμε άλλα πράγματα. Βρίσκουμε αυτά που υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αλάνθαστοι. Και κάποιοι κάνουν τέτοια λάθη, όπως αυτό που είπαμε σήμερα. Μου χτύπησε πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την αιχμή που έκανες στο πρόσωπό μας.
3: Ποια αιχμή?
0: Για τους αλάνθαστους.
3: Όχι, δεν το είπα για εσά.
0: Κακός. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, κάτι μυρίζει έξω.
0: Ναι,
1: κάτι μυρίζει.
0: Ναι.
3: Κάτι μυρίζει έξω, κάτι περίεργο.
0: Δεν ήταν τα σκάνδαλα.
3: Τώρα όμως φούντωσε αυτή η μυρωδιά.
0: Μπουκώσουν γιατί δεν ξέρουμε τώρα και τι έχει μείνει στο σιρτάρι.
3: Μήπως μας περιμένει και τίποτα άλλο και άρχισε πια να μυρίζει από το πολύ σιρτάρι. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
3: Δεν θα γίνουμε σοφότεροι αφού δεν θα πάει και ο κύριος Τζαβέλος ο εισαγγελέας αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Καλά, που να προλάβει κιόλας ο άνθρωπος.
3: Μάθαμε ότι δεν μπορεί να ελέγχεται η.
1: Διάκριση εξουσιών θέλει.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν,
1: ο ίδιος μπορεί να
0: κάνει για τρεις δουλειές.
1: Ναι, ο ίδιος επίσης μπορεί να ελέγχει τη δουλειά που. Ναι, όχι, τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί. Πώς να το πω,
3: τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξει κανείς
1: τον ίδιο.
0: Τον ίδιο ποτέ.
3: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Ως μη αερίου. Και δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Το πρόβλημα είναι αυτό ότι δεν έχει βρεθεί ποια είναι η πηγή. Έχουν γίνει διάφοροι έλεγχοι. Η οσμή αυτή είναι έντονη στα νότια
0: πλάτη.
3: Από Πειραιά, Δραπετσόνα, τα μέρη μας, λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί έχει πάντα οσμή και το ξέρεις ότι είναι γνωστή.
3: Άλλο κεφάλαιο, μην τον μπλέκεις τώρα, ναι, άλλο. Μέχρι Γλυφάδα, Άλυμο, Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, μάλιστα, εκενώθηκαν σχολεία.
1: Ναι, και στο Παλαιό Φάλιρο, αν δεν κάνω λάθος, και το Δημαρχείο. Του Παλαιού Φαλήρου.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, διότι έχουν γίνει διάφορες μελέτες μέχρι τώρα, έχουν κινητοποιηθεί η πυροσβεστική και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι έλεγχοι στα πρώτα μέρη που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, ο τερματικός σταθμός, τη Ρεβιθούσα, δηληστήρια, είναι αρνητικοί, δεν προκύπτει κάτι στο δίκτυο του αερίου. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Είναι λίγο μυστήριο όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω που μπορεί να... Μήπως
0: να μάθουμε όμως κάποτε,
3: και με τις
0: έτσι,
3: αποκαλύψεις. Ναι, γιατί αυτό τώρα υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Επειδή μυρίζει σαν αέριο κάτι, ναι, μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Υπάρχει σύσταση να μείνουμε...
0: Καλά, άμα μυρίζει τόσο πολύ και έχουμε τέτοια διαρροή, δεν θα είχε
3: επισημανθεί. Δεν θα το είχαν δει αυτό, να μου πεις, δεν θα είχε εντοπιστεί. Δηλαδή... Ναι, φαντάζομαι και εγώ πως ναι. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι.
0: Ναι.
3: Πάντως, ναι. Και περιμένουμε τα νεότερα, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, Γαλατία μας.
3: Ναι, μάλιστα. Εδώ όντως πάντως είμαστε συνηθισμένοι, όπως τα λες και
0: ναι,
3: εσύ. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. στην δυσοδεία, στις μυρωδιές, σε όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Κάτι άλλο ήθελα.
0: Άντε να παίρνουν σειρά και οι πλούσιοι για να καταλαβαίνουν τι περνάμε εμείς οι φτωχοί.
3: Στις μυρωδιές.
0: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Είδες, είμαστε όλοι ένας αυτό τώρα.
0: Μπράβο. Να, βλέπεις.
3: Δεν υπάρχει ταξική διαφορά.
0: Ναι, είναι διαταξικό, ναι.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να πω, είδες, το θυμήθηκα τώρα. Υπάρχει σύσταση να μείνουμε στα σπίτια μας, να μείνουμε σε κλειστό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Γενικώς ας το προσέξουμε αυτό, γιατί υπήρξαν και κάποιες αναφορές για κάποιες ζαλάδες και κάποιους πολίτες.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Μπορεί να πει ένα σούπερ μάρκετ. Να είσαι καλά, Γαλατία μου.
3: Γεια.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Στον ήχο ήταν ο Βασίλο Μπίλερος Γεωργίου. Μισκές σε επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. 2-13-09-09-100. Απαντούν Πέμπ Παναγωπούλου, επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρης Σταύρος Αμάρατος και ο Διονύσης Φίρστ. Ακολουθεί ότι θα κάνουμε σήμερα με Βάσια Μπαγκετέα. Δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου εδώ. Σας τον προλογίσαμε ήδη. Έχουμε κάνει ήδη μια εισαγωγή. Από εδώ και πέρα τον αφήνουμε μόνο του. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο χωρίς μία βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθηνά 984. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Δεύτερη μέρα σήμερα για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού της Αθήνας στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια, που διοργανώνει το Σωματείο Ιδιωτικών Σχολών Χορού Ελλάδος. Περισσότεροι από 100 χορευτές, χορογράφοι και σπουδαστές ανώτερων επαγγελματικών σχολών παρουσιάζουν αποσπάσματα κλασικού ρεπερτορίου και character χορογραφίες. Το τριήμερο φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 7, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ζωγραφίζοντας το Τζαρούχι και άλλες ιστορίες» του Κώστα Παπατριανταφυλόπουλου φιλοξενείται στην Γκαλερί Τσαντίλης Art έως τις 30 Μαΐου. Ο διακεκριμένος δημιουργός, μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη με βαθιά γνώση της βυζαντινής ζωγραφικής, παρουσιάζει έργα με λάδι, κραγιόνια και μεικτές τεχνικές. Ώρες λειτουργίας της γκαλερί, 10.30 με 7, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Αναστάτωση και ανησυχία σε Άλυμο, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο, Άγιο Δημήτριο, Πύρια, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο και κέντρο της Αθήνας λόγω της ιδιαίτερα έντονης οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα φέρεται να εντοπίζεται σε περιοχή κοντά στο 4ο Γυμνάσιο Νέα Σμύρνης επί της συμβολής των οδών Μύδιας και Κοραή. Ήδη έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και η υπόθεση διερευνάται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει επισήμως πάντως ότι βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Νωρίτερα εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων. Η ΔΕΣΦΑ από την πλευρά της αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Κανένα πρόβλημα δεν εντοπίζει και η Ναών Εδάτικης, αλλά ούτε και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος κατά τους εκτενείς ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών οικοποκλοπών ο Εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του θα επικαλείται λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναφέροντας ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αερίου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο Εισαγγελέας του Αερίου Πάγου. Η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ προσθέτοντας: ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Ο κ. Τζαβέλος οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις, τονίζει Νέα Αριστερά. Ο κ. Τζαβέλας είχε συμβίβαστο να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία κράτησε στο αρχείο, και τώρα αρνείται να πάει στη Βουλή και να απαντήσει, έστω στο αν είχε ασυμβίβαστο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Το εδόλιο του κατηγορουμένου για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως, δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναρχείρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δεσφήμιση. Παράταση αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζουμε τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν και πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Άλαν Σάρι. Με ενός λεπτού σιγή, τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοινώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Νέα αιχμήρη δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά στο μήνυμά του για τη θλιβερή επέτειο με αφορμή και την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δίδυμο, Τείχο και Κύπρο. Προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμη παράνομο κάσους μπέλι, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός και καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

0: Χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή προοδευτική συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος. Μήνυση για σεκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νικού Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν το πρωί η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Σαυγερινός, που φέρεται να αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Ανέμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, μποφόρ και από το απόγευμα νότι 2 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Καλησπέρα σε όλους, καθιστούς, όρθιους, μποτιλιαρισμένους, εγκλωβισμένους, χαλαρούς, εργαζόμενους και σε όλους όσους θα κάνουμε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ από το ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας, Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπια Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984 on air μία λέξη papaki gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Και βέβαια ενώ ψάχνουμε να βρούμε γιατί μυρίζει αέριο, τώρα εγώ προσωπικά δεν έχω μυρίσει και κάτι, αλλά μετά από έναν COVID πριν 3-4 χρόνια δεν επανήλθε και πολύ ο ΣΜΗ, οπότε δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Τώρα πώς γίνεται βέβαια να μυρίζει αέριο στη μισή Αθήνα και να μην έχουμε βρει από πού χάνει, δεν ξέρω, και αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν βγει όλοι οι επίσημοι φορείς έτσι, τους οποίους πρέπει να ακούμε, και υπουργεία, υπηρεσίες, με στολή, χωρίς στολή, από εταιρείες αερίου, δηληστήρια, το ένα το άλλο, όλοι λένε δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να εντοπιστεί αυτό και να λυθεί και αυτό το μυστήριο.

Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποια έτσι ειδησούλες ενδιαφέρουσες, διότι έχει φέρει η κυβέρνηση μια τροπολογία στη Βουλή με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήθεν ότι δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη και όμηρο, να είναι εγκλωβισμένο και όμηρο στο πολιτικό σύστημα από τις κακές δικογραφίες της Κατάδων Γεωργιάδη, γελίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τρεις κασίλες είχε, ξυπνάει και κοιμάται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι μέρος μιας πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνωμοσίας κατά της κυβέρνησης της παρούσας, έχει αντιδράσει στην τροπολογία Φλωρίδη, που τι λέει, φέρνει ο Φλωρίδης μια τροπολογία στη Βουλή που λέει άμα εμπλέκεται βουλευτής και τα λοιπά, σε τρεις μήνες θα το έχετε καθαρίσει το θέμα, δεν μπορεί να τραβάει αυτό σε μάκρος. Τώρα βέβαια, αν χρειάζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη περισσότερο χρονικό διάστημα από τρεις μήνες, φαντάζομαι δεν το λέει η τροπολογία τι χρειάζεται, αλλά εντάξει, τροπολογία Φλωρίδη είναι. Μας έχει συνηθίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε θεσμικές κινήσεις, ούτως ή άλλως, με σεβασμό πάντα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στο διαχωρισμό των εξουσιών, αλίμονο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστολή φωτιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το είχε προαναγγείλει νωρίτερα και η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας των συντακτών. Διαβάζουμε τώρα ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λοιπόν στον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης είναι ότι λέει ότι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή λέει, παιδιά, πάτε στη ζούλα, κάτι πάλι να συγκαλύψετε, έτσι. Αυτό λέει επί της ουσίας σε απλά ελληνικά. Σας μεταφράζουμε εμείς τώρα έτσι τις ανακοινώσεις της εισαγγελίας. Και μιλάει και για βιαστική έγκριση, για προβληματική επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αδικημάτων των βουλευτών και για βιαστική έγκριση. Τροπολογία τελευταίας στιγμής, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν ιδρώνει το αυτή πολλών. Εμείς θα τα λέμε βέβαια εδώ, και σκοπός μετά από όλα αυτά είναι, φαντάζομαι, ότι λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και την δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο του Κυκλουδιών του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου ουσιαστικά η κοινή γνώμη για τις υποθέσεις, τις τρεις εμβληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, το 80% πιστεύει ότι δεν αποδίδεται και δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα, έχει τρελαθεί η κοινή γνώμη, έγινε αντισυστημική, τρελάθηκε, ψεκάστηκε, ή κάτι συμβαίνει εδώ μπροστά στα μάτια μας που η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πει ότι το άσπρο που βλέπετε δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να ρωτήσουμε και την ομάδα αλήθειας που τα δύο παιδιά, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σάρωσαν στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι γνωστοί ιδιώτες που είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι, πληρώνονται από άλλους ιδιώτες και στον ελεύθερο χρόνο τους ανεβάζουν καμιά εικοσαριά βιντεάκια την ημέρα, προπαγανδιστικά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Φυσιολογικό και αυτό, έτσι, για φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα της Δύσης. Έτσι γίνονται όμως οι ωραίες δουλειές.

Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πάλι εννοείται με τη δικαιοσύνη, γιατί δεν ασχολούμαστε και με τίποτα άλλο τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία 2-3 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Όλος περιέργως, έτσι, μιας και συνεχίζεται αυτή η παγκόσμια και πανευρωπαϊκή συνωμοσία κατά της κυβερνήσεως, συνεχώς ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη. Μία για συγκαλύψεις, για κουκουλώματα, για μπαζώματα, χάθηκε το χαρτί, διαγράφηκε ο φάκελος, δεν ξέρουμε γιατί ακούγαμε τον έναν, δεν ξέρουμε γιατί μπαζώσαμε τα Τέμπη, δεν ξέρω εγώ ο κύριος δίπλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα σε αυτή τη χώρα, ειδικά όταν κάτι στραβώσει. Τώρα έχει ενδιαφέρον η σημερινή διαρροή από τον Άριο Πάγο, ότι ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως έχει ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση για την υπόθεση των αποκλοπών. Να πάει εκεί πέρα ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας να εξηγήσει. Δεν θέλω να μην το πούμε εξηγήσει. Να συζητήσει, να παρουσιάσει τις θέσεις του, εν πάση περιπτώσει, και να αιτιολογήσει και την άρνησή του, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει από το αρχείο την ιστορία των υποκλοπών και να γίνει έρευνα για κακούργημα, όπως ζητάει και η απόφαση του Μενομελούς Πλημελίου Δικείου και η δικηγορική σύλλογη της χώρας και οι δικηγόροι των θυμάτων των υποκλοπών και ο νομικός κόσμος γενικότερα. Αλλά ο κύριος Τζαβέλας παίρνει σύνταξη κιόλας σε τον άλλο μήνα, σε πολύ λίγες εβδομάδες. Ευχηθούμε στον άνθρωπο καλή συνταξιοδότηση, αλλά φαίνεται μέχρι τότε θέλει να κάνει αυτό που ο ίδιος νομίζει, το οποίο όλος τυχαίως συνήθως συμπίπτει με αυτό που θέλει και η κυβέρνηση.

Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τη διαρροή, ότι δεν νοείται, λέει ο κ. Τζαβέλας, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, μια απορία. Άρα, πού δίνει λογαριασμό ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Γιατί, εάν η άποψη Τζαβέλα, και του χ Τζαβέλα, δεν έχει σημασία, δεν έχουμε τίποτα με το πρόσωπο, δεν μας ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει ο θεσμός, ο ρόλος ο συγκεκριμένος, που είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της ελληνικής εισαγγελίας, έτσι. Της εισαγγελίας στην ελληνική επικράτεια. Αφού δεν νοείται να πάει να απαντήσει, ούτε να κατηγορηθεί, ούτε να απολογηθεί σε ανακριτή, ούτε τίποτα. Να πάει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι μια επιτροπή ιδιαίτερα αυξημένου κύρους και βαρύτητας, με βουλευτές που μετέχουν, που εν πάση περιπτώσει είναι και πρωτοκλασάτια, ας το πούμε έτσι, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, που μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή, τα λεγόμενα πιο βαριά ονόματα και πιο έμπειρα των κομμάτων. Αν δεν πάει σε αυτή την επιτροπή, στο κοινοβούλιο, δηλαδή στο αντιπροσωπευτικό σώμα της ελληνικής κοινή γνώμη, του εκλογικού σώματος, δηλαδή να πάει στη Βουλή, θα μου πεις, αυτός είναι η δικαστική εξουσία και τι, θα πάει στην νομοθετική εξουσία να δώσει λογαριασμό? Μα ούτως ή άλλως, αφού η εκτελεστική εξουσία τον έχει διορίσει, έτσι δεν είναι? Το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση, τον έχει διορίσει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αφού η μία εξουσία τον διορίζει, ποιο είναι το πρόβλημα να πάει στην άλλη εξουσία να συζητήσει? Δεν θα τον συλλάβουν τον κύριο Τζαβέλα, έτσι, ούτε θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών. Θα πάει να κάνει μία συζήτηση με τους βουλευτές που θα τον ρωτήσουν, κύριε εισαγγελέα, γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, και εκείνος θα πει αυτό που νομίζει. Βάσει περιπτώσει, θα γίνει μια συζήτηση. Προφανώς θα υπάρχουν και διαφωνίες και ο καθένας μετά θα πάει στο σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η άρνηση. Γιατί όλο αυτό τώρα πάλι δημιουργεί αντιδράσεις. Το Πασόκ μιλάει για συγκάλυψη. Φαντάζομαι το ίδιο θα πούνε και τα υπόλοιπα κόμματα που σε λίγο θα φαντάζομαι ότι θα βγάλουν και τις σχετικές ανακοινώσεις. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος ήταν και αρμόδιος εισαγγελέας στην ΕΕΠ, που υπέγραφε παρακολουθήσεις, έτσι, και θεώρησε σωστό, νόμιμο και ηθικό να είναι και ο ίδιος που θα πει όχι, παραμένει στο αρχείο, αντί να αυτοεξαιρεθεί, όπως λέει και ο νόμος και ο κανονισμός του δικαστήριου και η κοινή λογική, ότι εφόσον είσαι εμπλεκόμενος, συσταγωγικά, έτσι, έχεις ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή, είναι σαν να λες, αν πιάσουμε κανέναν εισαγγελέα να σκοτώνει τη γυναίκα του, ας πούμε, και τον δικάζουμε, να κάνει ο ίδιος και τον εισαγγελέα του εαυτού του. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα και να προστατεύουμε τους θεσμούς τους οποίους υπηρετούμε. Είναι μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων. Οι μεγάλες καρέκλες συνεπάγονται και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις αναφορές οσμής υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ιδιαίτερη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές εκφράζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας Λόρα Κοβέση με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημελιο Δικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου δικάστηκε κατέφεση για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκανε λόγο για πολύ καλές πιθανότητες συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πολιτικά μεν, αλλά έτσι πιο με άλλη οπτική, έτσι να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, να ξεφύγουμε λίγο από τα σκάνδαλα ή τη σκανδαλολογία, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς το πράγμα. Μαζί μας ο καθηγητής, ο γνωστός καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, άρα και ειδικός και πολιτικός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα από την Πράγα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή σας, γιατί ξέρουμε ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Στην Πράγα τι έχει, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Γίνεται ένα συνέδριο για τις σχέσεις Ελλάδος-Τσεχίας. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα, σήμερα και αύριο δηλαδή θα γίνει. Είναι μια χώρα η οποία πηγαίνει πολύ καλά τουριστικά, πηγαίνει πολύ καλά σε πολλούς τομείς. Δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, εκτός από κάτι τρίμερα που πηγαίνουν Έλληνες για να δουν την Πράγα.
0: Σωστό. Και κάτι κοντινούς προορισμούς από την Πράγα, κάτι ωραίες κομοπόλεις.
1: Ναι, το Κάρλο Βιβάρι, το περίφημο. Οπότε κοιτάζουμε να δούμε πώς είναι οι διμερείς σχέσεις. Είναι πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας εδώ πέρα στην Πράγα, η οποία το ξεκίνησε.
0: Μήπως να έρχονται και οι Τσέχοι λίγο, δηλαδή να μην πηγαίνουμε μόνο εμείς στην Πράγα, οι Τσέχοι έρχονται σε εμάς καθόλου?
1: Έχω την εντύπωση ότι έρχονται, από ό,τι βλέπω, αλλά έρχονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι απαραίτητος με αεροπλάνο.
0: Α, μπορεί να έρχονται και οδικός.
1: Έρχονται και με οδικός από ό,τι διαπίστωσα. Όλα αυτά είναι αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο, γίνεται και μια έκθεση με έργα τέχνης με αφορμή αυτό το γεγονός. Αύριο είναι το συνέδριο.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραίο μου ακούγεται πάντως.
1: Ωραίο είναι, ωραία. Και είναι ωραία πρωτοβουλία της πρεσβείας του πρέσβη, δηλαδή, που το σκέφτηκε, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μας είναι γνωστή, ενώ μας είναι άγνωστη ταυτοχρόνως.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε έτσι, δεν έχει ακουστεί έτσι ότι η Ελλάδα και η Τσεχία, ας πούμε, έχουν στενές σχέσεις πολιτικές ή, ξέρω εγώ, στρατιωτικές ή οικονομικές ή οτιδήποτε. Μακάρι να. Όλες οι σχέσεις καλές είναι. Τώρα, από την Τσεχία να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο πιπεράτο, αν μου επιτρέπετε, να πάμε στην αγαπημένη μας Τουρκία.
1: Γιατί το λέτε πιο πιπεράτο από την Τσεχία?
0: Γιατί είναι λίγο, έχουμε κάτι διαφωνίες εδώ με τους γείτονές μας, ξέρετε τώρα, όσο πηγαίνεις προς την Ανατολή είναι οι καυγάδες περισσότεροι. Είναι λογικό, ενώ η Τσεχία είναι πιο κοντά προς αυτό που λέμε Δύση, ίσως. Να ρωτήσω το εξής. Σήμερα είδαμε και αυτές τις πληροφορίες που δίνουν το φως στις δημοσιότητες και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Και το λέω γιατί θέλω και την πολιτική σας άποψη και την τεχνοκρατική. Τώρα έχετε διπλό ρόλο. Ότι αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, που είχαν πάει εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα αντικατασταθούν, λέει, από ένα ζεύγος αεροσκαφών Mirage. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, είναι καθαρά επιχειρησιακό θέμα που ουσιαστικά παραπέμπει και στο ΝΑΤΟ. Όμως έχουμε ήδη αντιδράσεις. Νομίζω ότι σε όσους δεν το έχουν ακούσει, να το πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, ότι η πιο έντονη που είδα εγώ είναι του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, που λέει ότι αυτό προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, ότι η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα παράνομο καζους μπέλι και η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής, ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Μια πολύ σκληρή δήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Οπότε τώρα, επειδή έχετε πει και εσείς διάφορα για το θέμα, θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται τώρα. Το αποσύραμε γιατί δεν απειλούμαστε λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Γκρίνιαξαν οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να ταράσουμε τα ήρεμα νερά, το αποφάσισαν οι στρατηγοί. Τι ακριβώς έγινε?
1: Λοιπόν,
0: να το βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε από το ότι με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το 1974 εμείς, λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της απειλής για τα νησιά, αποφασίζαμε και στρατιωτικοποιήσαμε όλα τα νησιά μας.
0: Υπό τη μορφή εθνοφυλακής, δεν το ονομάζουμε στρατό.
1: Σε κάποια νησιά το ονομάζουμε στρατό, σε κάποια νησιά, σε κάποια νησιά το ονομάζουμε εθνοφυλακή, σε κάποια νησιά είναι στρατός, στα Δωδεκάνησα το ονομάζουμε εθνοφυλακή, αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν το ονομάζουμε εθνοφυλακή.
0: Έχει να κάνει με τη συνθήκη του 47 αυτό?
1: Ναι, είναι άλλη συνθήκη. Επειδή, ωραία, λοιπόν, η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση των βορείων της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Mm-hmm. Προβλέπει περιορισμούς στο στρατό που θα βρίσκεται πάνω. Αντιθέτως, στα Δωδεκάνησα υπάρχει πλήρης αποστρατιωτικοποίηση.
0: Που είναι άλλη συνθήκη όμως.
1: Mm-hmm. Είναι η συνθήκη του Παρισίου του 47. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουμε βγει και να έχουμε πει, ειδικά από το 1989-90, ότι πάνω αυτό που έχουμε είναι στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί τέτοιες δηλώνονται. Υπάρχει μια συμφωνία με την οποία δηλώνουν όλες οι χώρες στρατιωτικές τους δυνάμεις, mm-hmm. στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δηλώνουμε ως στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί στρατιωτικές δυνάμεις είναι, πρέπει να το έχουμε τελειώσει. Τέλος πάντων, εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή είναι η επιλογή. Το θέμα είναι ότι τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία από το 1974 και μετά αντέδρασε στη στρατιωτικοποίηση, λέγοντας κακώς έχετε εκεί στρατό, διότι αυτό απαγορεύεται. Και εμείς τις απαντούμε.
0: Για τα Δωδεκάνησα τώρα, έτσι. Η Τουρκία εννοεί.
1: Μόνο για τα Δόνησα, για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Δηλαδή και για τη Λέσβο και για τη Χίο και για τη Σάμο και για την Ικαρία, ακόμη και για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, που υπάγονται σε άλλο καθεστώς. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει ότι κακώς τα έχετε στρατιωτικοποιήσει, πρέπει να μην έχουν πάνω στρατό, διότι απαγορεύεται από τη συνθήκη. Ειδικά για τα Δωδεκάνησα, σου λέει, είναι και πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα. Και αυτό, λέει η Τουρκία, δημιουργεί ένα αντικειμενικό καθεστώς, γιατί εμείς λέμε, εσύ δεν έχεις υπογράψει τη συνθήκη των Παρισίων, πώς μπορείς και το επικαλείσαι. Και λέει η Τουρκία, είναι ένα αντικειμενικό καθεστώς το οποίο πρέπει να σέβονται οι πάντες. Εμείς όμως απαντούμε ότι επικαλούμαστε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που μας δίνει δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Και λέμε στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, επειδή απειλούνται τα νησιά, έχουμε πάνω στρατό.
0: Ότι δεν τα έχουμε εκεί, δηλαδή με απλά ελληνικά, ότι δεν τα έχουμε εκεί για να κάνουμε επίθεση στην Τουρκία, τα έχουμε για άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.
1: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν το ΝΑΤΟ το 1979, ήταν τότε Γενικός Δωματέας ο Λούνς, είχε τεθεί αυτό το θέμα από την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είχε πει ο Λούνς στις νατοϊκές υπηρεσίες, στην νατοϊκή γραφειοκρατία, εμείς δεν εμπλεκόμεθα στη διαμάχη Ελλάδος-Τουρκίας, ας λέει κάθε χώρα ό,τι θέλει, εμείς δεν παίρνουμε θέση.
0: Η γνωστή τακτική του Πόντιου Πιλάτου.
1: Ακριβώς. Αυτό έσπασε για πρώτη φορά πριν από 2 μήνες. Όταν εμείς στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο. Τι σήμαινε το ότι στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο? Το σήμα των πυράβλων Patriot, γιατί έχουν ένα ραντάρ οι συγκεκριμένοι πυράβλοι, το σήμα το ραντάρ το στέλναμε με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ στο νατοϊκό στρατηγείο στην Νάπολη. Και για ποιο λόγο το στέλναμε? Διότι τα νησιά δέχονταν απειλή. Δηλαδή ξαφνικά ήρθε το ΝΑΤΟ και συντάχθηκε με τη θέση μας.
0: Άρα η Patriot στην Κάρπαθο ήταν δική μας πρόταση που υιοθέτησε το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Και παράλληλα τοποθετήσαμε και στο Δημότυφο μία συστοιχεία πυράβλων Patriot, τα ραντάρ των οποίων κάλυπταν αμυντικά τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Για το Δημότυφο διώξαμε τη συστοιχεία, διότι ποτέ αυτού του είδους οι συστοιχίες πυράβλων δεν τοποθετούνται δίπλα στα σύνορα, διότι είναι ευάλωτες. Τοποθετούνται αρκετά πιο μέσα, διότι έχουν τα ραντάρ τα οποία καλύπτουν αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Και έτσι την τοποθετήσαμε πολύ. Θα φύγει από το Δημότυφο, είναι και επικίνδυνο να είναι σε εκείνο το σημείο, γιατί μπορεί να δεχτεί πλήγματα σε περίπτωση πολέμου. Ως προς τους πυράβλους, ως προς τη συστοιχία στην Κάρπαθο, η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή οτιδήποτε μένει μέσα με νατοϊκή ευλογία πρέπει να είναι με ομόφωνη γνώμη των κρατών μελών, η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον η Τουρκία, επειδή τελείωσε τώρα ο πόλεμος, εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς τη συνέχιση της παρουσίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για μένα το σημαντικό είναι ότι ο σπόρος έπεσε. Δηλαδή έσπασε αυτό που λέει η Τουρκία για αντικειμενικό καθεστώς.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμως, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Άρα αυτό που λέτε όμως υπονοεί, δεν ξέρω να το καταλαβαίνω σωστά, ότι και η Τουρκία συνένεσε στο να μπουν οι Patriot στην Κάρπαθο.
1: Δεν θα μπορούσε να μπει, προσέξτε, δεν θα μπορούσε να μπει νατοϊκό όπλο οπουδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, συγγνώμη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών.
0: Και της Τουρκίας, επομένως.
1: Εδώ ακολουθείται μια διαδικασία που λέγεται σιωπηρή συνένεση. Δηλαδή, ενημερώνει το ΝΑΤΟ και λέει, θα γίνει αυτό. Εάν σε επόμενες δύο ημέρες δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο κράτος μέλος, τοποθετείτε. Αυτή είναι η σιωπηρή συνένεση. Προφανώς λοιπόν, για να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι, η Τουρκία το κατάπιε λόγω της δυσκολίας της περιπτώσεως με τον πόλεμο στον κόλπο και αποδέχθηκε εμέσως πλην σαφώς να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι.
0: Άρα και ναι, να μην είπε, δεν είπε και όχι. Δηλαδή σιωπηλά το αποδέχτηκε.
1: Είναι σιωπηρή συνένεση, το αποδέχθηκε απολύτως. Mm-hmm. Ισούται με ναι. Mm-hmm.
0: Και τώρα γιατί τα αποσύραμε όμως.
1: Τώρα, αν με επιτρέπετε απλώς να πω κάτι, θα σας θαρθώ για ποιο λόγο το αποσύραμε. Την ίδια περίοδο, μεταξύ 20 και 27 Φεβρουαρίου, κατέβηκαν αρκετά αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στο πολιτικό αεροδρόμιο Διαγόρας, στη Ρόδο. Πάλι η Τουρκία δεν αντέδρασε. Να θυμίσω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάει να ταξιδέψει στο Ιράκ, και επειδή το αεροπλάνο του είχε σταθμεύσει στην Ρόδο για ανεφοδιασμό και επειδή είναι κρατικό αεροσκάφος, θεωρήθηκε από τους Τούρκους ότι εξισώνεται με πολεμικό αεροσκάφος. Και
0: επειδή το πετάει η πολεμική αεροπορία το πρωθυπουργικό, εννοείται.
1: Ακριβώς. Και είχαν απαγορεύσει να πετάξει πάνω από την Τουρκία, διότι λέγανε ότι κατέβηκε ένα πολεμικό αεροσκάφος σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και είναι απαράδεκτο. Τώρα η Τουρκία μέσα σε διάστημα δύο μηνών έχει δεχθεί και αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Διαγόρας και την παρουσία των πυράβλων Patriot με τα ραντάρ τους να στέλνουν σήμα στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτό είναι μια νίκη τακτικής, τολμώντας να σας ερμηνεύσω λίγο.
1: Δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική νίκη.
0: Στρατηγική, διότι, λέτε.
1: Βέβαια, διότι αλλάζει όλο το σύνολο. Ως τώρα η Τουρκία έλεγε αντικειμενικό καθεστώς. Δεν μπορείς να έχεις πάνω ούτε έναν στρατιώτη, ούτε μία σφαίρα, ούτε να πετάνε αεροπλάνα.
0: Άρα τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι εφόσον αποδεχτήκατε πυράβλους στο ένα νησί, μαχητικά αμερικανικά στο άλλο νησί, τώρα τι μιλάτε και διαμαρτύρεστε για αποστρατικοποιημένα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Πολύ σωστά. Και επιπλέον, τα νησιά μας, αυτό να το διευκρινίσουμε. Τα νησιά μας εξακολουθούν να καλύπτονται αμυντικά από τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα που είναι εκτός ΝΑΤΟ βεβαίως, δεν στέλνουν εικόνα στο ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα όπως αυτά τα Ισραηλινά που παίρνουμε τώρα. Mm-hmm. Τα νησιά δεν είναι, επειδή κάποιοι με ρώτησαν αρκετοί φίλοι, μου λένε δηλαδή τώρα τα νησιά είναι στο έλεος των Τούρκων. Όχι, τα νησιά καλύπτονται από αντιεροπορικά συστήματα που δεν εντάσσονται όμως μέσα στο νατοϊκό σύστημα. Δεν στέλνουν δηλαδή εικόνα. Το κρίσιμο ήταν ότι στείλαμε εικόνα στο ΝΑΤΟ με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών.
0: Mm-hmm. Τώρα, να δούμε όμως...
1: των κρατών μελών.
0: Mm-hmm. Τώρα, να δούμε όμως γιατί αποσύρθηκαν από οι Patriot τώρα από την Κάρπαθο. Εσείς λέτε, μιλήσατε νωρίτερα και στα παραπολιτικά.
1: Εκτιμώ, δεν το ξέρω με τα βεβαιότητας, αλλά επειδή...
0: Εκτιμάτε, είπατε ότι κατά τη δική σας εκτίμηση, για να το εξηγήσουμε, ότι η Τουρκία ζήτησε να αποσυρθούν, ότι αυτή είναι η δική σας εκτίμηση...
1: Ναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα ετέθη ως θέμα να μην συνεχίσουν. Είναι διότι έχει τελειώσει ο άμεσος κίνδυνος που υπήρχε. Και επειδή ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι με ομοφωνία, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον ατύπως ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά να τα αποσύρει και γι' αυτό και βγήκε η ανακοίνωση ότι σε λίγες ημέρες θα αποσυρθούν. Δεν προσδιορίστηκε πότε.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια τακτική ή στρατηγική νίκη, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, ότι και οι Patriot στην Κάρπαθο και τα αμερικανικά μαχητικά στη Ρόδο, αλλά αν η Τουρκία όμως ζητά μέσω ΝΑΤΟ, έτσι, προβλεπόμενη διαδικασία, λέει ότι παιδιά τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε Patriot εκεί πέρα και εμείς τα αποσύρουμε, δεν είστε ευάλωτοι. Ναι. Για τα δικά μου κριτήρια δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, αλλά λέω όμως δεν είστε ευάλωτοι σε κριτική εκδεξιών ότι να γκρίνιαξαν οι Τούρκοι και αποσύρατε τους πυράβλους.
1: Όχι, όχι.
0: Ξαναλέω, αν είστε ανοιχτοί από συγκεκριμένη οπτική, ναι, έτσι.
1: Όχι, διότι στο ΝΑΤΟ είναι με ομοφωνία. Αλλά το ΝΑΤΟ έχει κατ' ουσίαν αποδεχθεί τη θέση μας πως όταν υπάρχει απειλή μπορείς να έχεις πάνω στρατεύματα και να προστατεύεις τον νησί σου. Η απειλή για το ΝΑΤΟ ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή δείχνει να εκλείπει. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η απειλή συνεχίζει να υπάρχει από την Τουρκία και έχουμε πάνω δυνάμεις νομίμως. Γι' αυτό λέω είναι στρατηγική σημασία.
0: Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό όμως. Γιατί διαμαρτύρεται και λέει προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης.
1: Θεωρώ ότι προσπάθησα να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Προφανώς δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Φαντάζομαι δεν θα τον πείσετε, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω, άμα του τα συζητούσα μπορεί και να τον έπεισα, δεν το ξέρω. Αλλά...
0: Είναι σκληρή η δήλωσή του πάντως σήμερα. Ουσιαστικά είναι στο πνεύμα αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει μια υποχωρητικότητα και μια ενδοτικότητα απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι το πνεύμα όλων των δηλώσεων, Σαμαρά.
1: Εγώ εξήγησα πώς έχει το θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε τα ελληνοτουρκικά. Αυτή την ιστορία τώρα με το νομοσχέδιο που περιμένουμε στην Τουρκία, τη γαλάζια πατρίδα, ότι θα νομοθετηθεί η γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, θυμάμαι, ξεκινήσαμε να τη συζητάμε με κάτι χάρτες σε τουρκικά κανάλια. Μετά μπήκε και στα σχολεία. Ναι, μετά λέω ποια εντύπωση έχει η κοινή γνώμη. Εσείς ξέρετε και όλο το background το ιστορικό. Λέω, η κοινή γνώμη άκουγε πριν μερικά χρόνια κάτι οι Τούρκοι ναύαρχοι σε κανάλια λένε για γαλάζιες πατρίδες. Μετά μπήκε και στα σχολικά βιβλία και τώρα ακούει ο κόσμος ότι θα γίνει και νόμος του τουρκικού κράτους που σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές τώρα, έτσι, ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος θα μπορεί μονομερός να αποφασίσει να ανακηρύξει ζώνες και τα λοιπά. Εδώ πάμε για νέα εστία έντασης.
1: Να το πω λίγο διαφορετικά, όχι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που η Άγκυρα έχει αφήσει να βγουν προς τα έξω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχει δώσει στους δημοσιογράφους.
0: Σωστό,
1: αυτό
0: σωστό.
1: Είναι σημαντικό. Διότι ό,τι έχει βγει προς τα έξω είναι απολύτως ελεγχόμενο αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα. Ό,τι έχει βγει προς τα έξω.
0: Δεν είναι ένα απλό ρεπορτάζ ενός Τούρκου δημοσιογράφου, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαρροές συγκεκριμένες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι θέλουν να περάσουν σε νόμο τη βασική αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας που λέει ότι τα νησιά που βρίσκονται έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες ζώνες πλην των 6 μιλίων χωρικών υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι στο Αιγαίο οι Τούρκοι φτάνουν ως τη μέση του Αιγαίου διότι απέναντι είναι τα δικαιώματα των ελληνικών υπηρωτικών ακτών. Άρα τα νησιά που είναι ενδιαμέσως. Τα ανατολικά νησιά είναι μέσα σε μια ζώνη της Τουρκίας, αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, και τα νησιά που είναι δυτικά, στη μέση του Αιγαίου και δυτικά, αυτά έχουν δικές τους ζώνες, αλλά αυτά είναι γιατί οι υπηρωτικές ακτές της Ελλάδας έχουν δικές τις ζώνες.
0: Αντίστοιχα, το που δεν μας ενδιαφέρει για τη δική μας συζήτηση, το ίδιο ισχύει και για τη Μαύρη Θάλασσα και το ίδιο ισχύει και για τις νότιες ακτές, ή όχι.
1: Όχι. Όχι. Αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι μια στρατηγική που αφορά αποκλειστικώς και μόνον στο όπου υπάρχουν Έλληνες. Αυτό αφορά στο Αιγαίο και στην Κύπρο, πουθενά άλλου. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν οριοθετημένες ζώνες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, το κάνουν μόνο για το Αιγαίο και την Κύπρο. Αφορά μόνο σε Ελλάδα και σε Κύπρο.
0: Η Μαύρη Θάλασσα δηλαδή έχει ΑΟΣ, είναι χωρισμένες οι ζώνες.
1: Από το 1987.
0: Μάλιστα. Άρα ναι. Τώρα αυτό όμως γιατί το κάνουν, γιατί φέρνουν νόμο.
1: Το 1978 και μετά από το 87.
0: Ναι, και τώρα τον νόμο γιατί τον φέρνουν, τι τους χρειάζεται.
1: Εντάξει, τώρα σε αυτό υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Η μία είναι ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι το κάνουν για διαπραγματευτικούς λόγους. Διότι είναι βέβαιο ότι με το που βγήκαν οι πληροφορίες, συνήθως έτσι γίνεται. Η Ελλάδα απευθύνεται στους συμμάχους, ζητάει ενημέρωση από την ίδια την Τουρκία και ταυτοχρόνως απευθύνεται και στους συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία είναι απαράδεκτο. Και συνήθως πηγαίνουν Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και λένε στην Τουρκία τι πας να κάνεις, δεν είναι σωστό και όλα αυτά έτσι είναι. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, αλλά έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί το πράγμα.
0: Και φαντάζομαι η τουρκική απάντηση είναι καλά, πείτε στους Έλληνες να έρθουν να τα συζητήσουμε όλα.
1: Ή αυτό, ή σκέφτομαι κάτι άλλο. ότι οι Τούρκοι θα πούνε ωραία, στους Αμερικανούς θα το πούνε. Να μην προχωρήσουμε στην ψήφιση του νόμου. Θα μας δώσετε τα F-35.
0: Α, μπορεί να είναι δηλαδή ένας μηχανισμός παζαριού.
1: Είναι ένας μηχανισμός παζαριού. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι ως πολύ πιο ανατολίτες από εμάς είναι σε αυτά ειδικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευρωπαίοι σε αυτά τα πράγματα.
0: Άρα μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τα ελληνοτουρκικά, γιατί τα F-35 δεν τα θέλουν μόνο, δεν τα θέλουν για την Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Ισραήλ τα θέλουν, γιατί φοβούνται πάρα πολύ ότι θα δεχτούν επίθεση από το Ισραήλ.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν τα ελληνοτουρκικά για να πάρουν κάτι άλλο σε ένα άλλο τομέα.
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Δεν έχει βγει ως τώρα κείμενο νόμου. Αν είχε βγει κείμενο νόμου, θα δεσμευόταν η τουρκική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν έχει βγει κείμενο νόμου και είναι μόνο πληροφορίες, δείχνει ότι κάτι παίζει εδώ πέρα.
0: Ναι, κάτι μυρίζει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι το αέριο στα νότια προάστια της Αθήνας. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Ακούσαμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή Αλφαθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία και με την επιστροφή των Πάτριων από την Κάρπαθο και με τις γαλάζιες πατρίδες και τα νομοσχέδια που ετοιμάζει η Τουρκία, να μας διαφωτίσει σε κάποια πράγματα. Από εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε νωρίτερα ιδιαίτερα έντονη οσμή αερίου σε Άλλη Μουφού, Λιαγμένη, Χλιβάδα, Παλαιοφάλιρο, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Καλυθία, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο και κέντρο της Αθήνας. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πάντως ενημέρωσε επισήμως ότι βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν τη δυσάρεστη οσμή. Η ΔΕΣΦΑ από την πλευρά τη αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή διαρροή ή άλλη βλάβη στι εγκαταστάσει τη ρευηθούσα ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Κανένα πρόβλημα δεν εντοπίζει και η ΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, αλλά ούτε και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματο κατά του εκτενεί ελέγχου σε πλοία μεταφορά αερίου. Ράγδαες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμιλο, με τον οποίο υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλείται τον κύριο Φάμιλο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, τονίζει ο κύριος Καλπάκης. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Ερωτηθής για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε το Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει το βεληνικές απέξει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση το 17%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το Πασόκ, δήλωσε στον Αθηναίο 84 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή προοδευτική συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον Αθηναίο 84 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Σιλιόπουλος. Δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνο Τσαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναφέροντας ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αερίου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου. Η απόφαση του κ. Τσαβέλα να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, σχολιάζει το Πασόκ προσθέτοντας: ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Ο κ. Τζαβέλος οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις, τονίζει η Νέα Αριστερά. Στο μεταξύ, με ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Την ανησυχία της για την τροπολογία Φλωρίδη εκφράζει την ίδια ώρα μια ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος που επιλέγεται η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης κακουργημάτων για τους βουλευτές είναι προβληματικός. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής σε μια θυελλώδη συνεδρίαση. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίτο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δεσφήμιση. Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημέλιο Δικείο Αθηνών για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν αίσχυς. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάθισε στο εδόλιο με την κατηγορία ότι φερόταν να συμμετείχε σε εταιρείες ενώ είχε την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος, πράξη για την οποία είχε πρωτοδίκως καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην ενέργειρση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοινώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Στούκας. Και ο καιρός λίγες νεφόρ γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοινώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Στούκας. Και ο καιρός

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτήν, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

Τι παίζει Χρήστος Τιβαίος, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, του Μάνου Ελευθερίου. Και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων στο Βύρονα με πρεμιέρα 2 Ιουνίου και ένα αφιέρωμα στον Μίνο Βολανάκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Χρήστος Τιβαίος, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ανεβαίνει στους Βράχους. Καλεσμένοι του Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Ντονοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δημήτρης Θαρόβας. Δευτέρα 8, Τρίτη 9, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια κλείνει. Παρασκευή 12, Σάββατο 13, Κυριακή 14 Ιουνίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Δευτέρα 15, Άλκης της Πρωτοψάλτη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Σάββατο 20 Ιουνίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. 22-23, Θέατρο, Σέξπιρ, Οθέλος. Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί αυτή την παράσταση με Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Μιχάλη Σαράντη και Στεφανία Γουλιώτη. Σάββατο 27, Μία Ζωή, ο μονόλογος μίας μοδίστρας. Είναι ο Πέτρος Ζούλιας, ο οποίος σκηνοθετεί το μονόλογο με την Ένα Μεντή και είναι ευκαιρία να δείτε την παράσταση, γιατί συνήθως δεν υπήρχε εισιτήριο για να τη δει κάποιος. Αθήνα 984, ακούτε, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Τέτοια μέρα κυκλοφόρησε αυτό, ήταν 1978.

1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους single και έχει αυτό τον τίτλο. Sultans of Swing είναι ο τίτλος. Ηχογραφήθηκε για $120.

0: Βασίλης Γεωργίου, ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας και λέω να πάμε στον Πειραιά να αναπνεύσουμε έτσι λίγο θαλασσινή άβρα, γιατί σήμερα είχαμε και αυτή την οσμή από τον Γκάζι, κυρίως στα νότια εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Γεωργία Μπλιάτσου είναι μαζί μας, είναι εικαστικός, ζωγραφίζει υπέροχα πράγματα. Κάνει μια έκθεση αυτή την εποχή κάτω στον Πειραιά. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι έχουμε αλήθεια, έχουμε μια διάθεση απόδρασης. Νομίζω ότι κάθε άνοιξη έτσι, τα έργα σας με τη φύση, τα ζώα και όλα αυτά που βλέπουμε κυρίως σε αυτά αποπνέουν αυτή την τάση.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς είχα κάνει το Springtime Stories. Και τώρα είναι η άβρα, η θαλασσινή άουρα, μαρίτημα. Και ουσιαστικά τα έργα μου έχουν αυτή τη βαθιά ανάσα όταν πλησιάζει σε μια παραλία και είναι και ήσυχη και λες επιτέλους μόνη. Μόνη με τη φύση. Αυτή είναι. Με την πλήρη γαλήνη. Μια θάλασσα που κολυμπάς, που κάνεις βουτιές και βλέπεις το βυθό που έχει κοράλια, που έχει ψάρια. Ένας ζωντανός οργανισμός τον οποίο έχουμε ανάγκη.
0: Πέρα από την ανάγκη μας για επιστροφή έτσι στη φύση, για το περιβάλλον, για την προστασία του, βλέπουμε στα έργα σας πάντα έτσι μια ευαισθησία για αυτό. Βλέπουμε τη φύση, βλέπουμε μια αγάπη στα ζώα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει ίσως με την καταγωγή σας, τον τρόπο που ζείτε. Αυτό το πηγενέλα στο νησί και στην Αθήνα ή στη Λάρισα ίσως.
1: Ναι, κοιτάξτε, γεννήθηκα στο Θεσσαλικό κάμπο που είναι γεμάτος από φύση. Αυτό σίγουρα είναι μια βαλίτσα που την κουβαλώ όλη μου τη ζωή. Την αγάπη για τη φύση, την προστασία για το περιβάλλον, αγάπη στα βουνά, στη θάλασσα. Οπότε, σας λέω, είναι προσωπικό βίωμα το οποίο μεταφέρω. Και είναι γεγονός ότι δεν ξέρω οι νέες γενιές αν θα μπορούν να χαρούν τη φύση έτσι όπως τη χαρήκαμε εμείς. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι και είναι και ένα μήνυμα. Δηλαδή να προστατεύσουμε τη φύση, δεν χρειάζεται να το κάνουν άλλοι, να το κάνουμε εμείς. Και βέβαια συνυπάρχουμε με τα ζώα, συνυπάρχουμε με τα πουλιά για να έχουμε μια ισορροπία. Οι άνθρωποι των πόλεων να έχουν τόσο πολύ στρες και αυτό φεύγει μόνο όταν βγει στη φύση. Mm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμά μου με τη δουλειά μου, η οποία περιλαμβάνει 3 ενότητες. Είναι ακριλικά σε καμβά, τελάρα μεγάλα που βλέπετε, κοπάδια ψαριών, που είναι τοπία με βράχια και ήρεμα τοπία χωρίς κόσμο. Δεν έχω αυτή τη φορά, δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους, είναι απόντια από την ενότητα, αλλά υπονοούνται. Είναι μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Είναι επίσης κατασκευές μια σειρά από μουσικά κουτιά, τα οποία έχουν ψάρια, που παραπέμπουν πάλι σε μια παιδική μας ηλικία. Το μουσικό κουτί έχει και τον ήχο του και είναι και ένα εικαστικό αντικείμενο και είναι μετά σχέδια. Τα σχέδια τα οποία έχουν και αυτά μια ιστορία, διότι χρησιμοποιώ μια τεχνική που λέγεται γκιουτάκου, είναι γιαπωνέζικη και είναι του 18ου αιώνα, όπου με μελάνια και ριζόχαρτα οι Ιαπωνέζοι, πριν ακόμα βγει η φωτογραφία, αποτυπώναν, κάναν καταγραφή των ψαριών τους και αποτυπώναν το ψάρι όπως το πιάναν ζωντανό. Και είχαν το ίχνος του για να μπορούν να το μελετήσουν, το βάρος, το κιλό, το βάρος τους, το μέγεθός τους. Και αυτή την τεχνική χρησιμοποιώ μαζί με τα μελάνια τα γιαπωνέζικα, τα οποία είναι τα σούμι, και έχουν την ικανότητα, την ιδιότητα, επειδή δεν έχουν χρωστικές χημικές ουσίες, ναι, να μπορεί μετά το ψάρι να το πλύνεις και να το φας.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι για να κάνετε τη συγκεκριμένη ενότητα των έργων και εσείς λειτουργήσατε έτσι, δηλαδή είχατε ένα ψάρι από πάνω το ριζόφαρτο.
1: Ναι. Ήταν χαρά του ψαρά μου, διότι έκανα πολλά αποτυπώματα. Και είναι φυσικά ψάρια της ελληνικής θάλασσας. Και επίσης μια άλλη τεχνική που ακολούθησα είναι το τύπωμα, αλλά το τύπωμα σε λινόλεο, πάλι φυσικό μέγεθος ψαριού, το οποίο αποτύπωνα και σκάλιζα σε λινόλεο και μετά έβαζα τα χρώματα που ήθελα, τα οποία είναι και αυτά μέρος της έκθεσης. Οπότε δεν έχει κανείς παρά να δει και κατασκευές και κουτιά και τη ζωγραφική.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και είναι έτσι και οι τεχνικές σας πολύ ιδιαίτερες. Νομίζω ότι θα είναι και χαρά του παιδιού η έκθεση αυτή και χαρά των γονιών να πάνε τα παιδιά να δουν εικαστικά πώς προσεγγίζει κάποιος τη φύση, το περιβάλλον. Και είναι κάτι πολύ ωραίο. Δεν έχουμε βέβαια πει ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην Γκαλερία Art Prisma στον Πειραιά. Είναι βέβαια και οι μέρες θάλασσας 2026.
1: Είναι οι μέρες θάλασσας, το όπως στις 5 Ιουνίου, μέσα στο πρόγραμμα οι μέρες θάλασσας θα γίνει ξενάγηση. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει. Και φυσικά η έκθεση ξεκίνησε 15 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι 14 Ιουνίου στον Πειραιά. Η έκθεση είναι ανοιχτή πρωί απόγευμα εκτός Δευτέρας. Ουσιαστικά ακολουθεί ώρες γκαλερί, Τρίτη πρωί-απόγευμα, Πέμπτη επίσης πρωί-απόγευμα, Τετάρτη πρωί, Παρασκευή πρωί-απόγευμα και Σάββατο πρωί.
0: Ναι, είναι συνήθως τα ωράρια που
1: ναι,
0: έχουν γκαλερί.
1: Ναι, τα ωράρια των γκαλερί. Είναι πολύ εύκολη μια βόλτα στον Πειραιά.
0: Και απολαυστική.
1: Και απολαυστική, σαφέστατα.
0: Είναι η κυρία Γεωργία Βλιάτσου. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε την ημέρα που θα έχετε την ξενάγηση.
1: Ναι, είναι 4 Ιουνίου.
0: Ωραία. 4 Ιουνίου, λοιπόν. Όποιος θέλει για να μυθεί περισσότερο.
1: Βεβαίως. Και είμαστε σας λέω, όποτε θέλετε. Τα απογεύματα θα είμαι εκεί. Ελάτε. Θα χαρώ πολύ να βρεθούμε από κοντά.
0: Και να τα πούμε. Γκαλερία Art Prisma, Ακτή Κουντουριώτου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Αυτός είναι ο Μάικλ Μπουμπλέ και μιας και μιλήσαμε για εικαστικά, δηλαδή για κάτι χειροποίητο, για κάτι χειροπιαστό, θα σας πάω στο Behind Festival. Θα πραγματοποιηθεί 22 με 27 του μήνα, θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος. Θα έχει ελεύθερη είσοδο και για 6 μέρες το Σύνταγμα θα γίνει ένα ανοιχτό, θα λέγαμε, σημείο συνάντησης για τη σύγχρονη χειροτεχνία. Εκεί θα βρεθούν περισσότεροι από 50 δημιουργοί, θα έρθουν από όλη την Ελλάδα, θα έχει live μουσικές, θα έχει γευσηγνωσίες. Θα έχει 40 πλάς δωρεάν παράλληλες εκδηλώσεις και όλα αυτά 22 με 27 του μήνα. 5:30 πήγε η ώρα, Νάνση Αγγελοπούλου στο στούντιο, οι τίτλοι δίσεων να έρχονται τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές εκφράζει η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για πολυμερή συνεργασία μπροστά σε κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία μετά τη διήμερη σύνοδο των Υπουργών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Μετά έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις αναφορές οσμής υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σφόδρη αντιπαράθεση Ζωής Κωνσταντοπούλου Γιώργου Φλωρίδη στον απόϊχο της απόφασης της Ολομέλειας για τη διπλή άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και δικηγόρος, υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης. Γενίθαρο και κατεφημισμό κύριο τον αποκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης για την υπόθεση της παράβασης του νόμου περί δήλωσης ποθενέσχες. Να δικαστούν και οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, ζητάει εισαγγελέας. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Στην Ισπανία, ο πρώην Πρωθυπουργός Θαπατέρο δηλώνει ότι πάντα ενεργούσε με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, αντιδρώντας στην εις βάρος του έρευνα για αθέμητη άσκηση επιρροής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος, πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αθήνα 984.

0: Είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη, είναι εντελώς μεταμορφωμένο το τραγούδι. Έχει βάλει το χεράκι του με σχέ μινιμάλ. Ανδριάνα Μπάμπαλη, μια πολύ αγαπημένη παρουσία στο πεντάγραμμο, στο pop, στο έντεχνο, στο folk. Υπέροχα τραγούδια. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για Κρήτη. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Τι ακούσαμε αλήθεια, γιατί κατά καιρούς σας αρέσει έτσι, πειραματίζεστε με πράγματα, τραγουδάτε έτσι πιο παλιά, διαφορετικά, κινηματογραφικά, ναι. Το λέω εγώ.
1: Ναι, εκτός από τα καινούρια, τα οποία προσπαθούμε, τέλος πάντων, προσπαθούμε να ακουστούν και αυτά τα καημένα για να φτιάξουμε καινούρια ιστορία, τέλος πάντων. Ενώ κάποτε να γίνουν και αυτά παλιά και να ταξιδεύσουν στον χρόνο, αλλά θυμόμαστε και τα παλιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει περάσει τις εποχές πολύ χρυσές στο τραγούδι, πολύ δημιουργικές, πολύ ενδιαφέρουσες, και ωραία να τα θυμόμαστε και να τα ξανασυστήνουμε με έναν τρόπο στο πιο νεανικό κοινό, αλλά και στο παλιότερο, να τα θυμίζουμε.
0: Τα θυμίζετε, τα συστήνετε. Υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν τα live σας. Είχατε έτσι και στο Άλσος πρόσφατα. Και έρχεται μια συναυλία για την οποία έχουμε αυτή την αφορμή να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε μαζί, κυρία Μπάμπαλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλάς. Έχετε συγκεντρωθεί σπουδαίοι ερμηνευτές για έναν σκοπό. Τι ετοιμάζετε, αλήθεια?
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει με τιμόμενο πρόσωπο τον Κώστα Μουντάκη, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς λιράρης και δασκάλους της μουσικής της Κρήτης, ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για να διατηρηθεί η παράδοση, να διατηρηθεί η ιδιαίτερη γλώσσα στα τραγούδια της Κρήτης. Βέβαια έγραψε και τραγούδια και καλαματιανά και άλλα τραγούδια εκτός από κριτικά, αλλά είχε είναι ένα πρόσωπο πολύ σεβαστό στην Κρήτη. Γιατί πραγματικά βοήθησε στο να διαδοθεί η κριτική μουσική και να εξελιχθεί. Έβγαλε γενιά, είχε ένα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο στη λύρα. Έβγαλε κάποιους πολύ σπουδαίους μουσικούς μαθητές. Ένας από αυτούς είναι και ο Πάρης ο Περσινάκης, που έχει αναλάβει την ενορχήστρωση στη συναυλία. Και αυτό, και θα είναι κυρίως κριτική μουσική και κριτικά χορευτικά, και εγώ να είμαι λίγο το outsider στη συναυλία, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
0: Την αγαπάτε την κριτική μουσική?
1: Νομίζω ότι έχω και τη σύνδεση αυτή, δηλαδή πάντα κάνει, δηλαδή το τραγούδι το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό μου τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την Κρήτη, το Μοίρα μου έγινε, δηλαδή είναι μια σούστα του Κώστα του Λιβάδα, που είναι και αυτός από την Κρήτη. Αλλά και από το νησί, το «Είσαι άνθρωπός μου», λόγω της σύνδεσης με τη Σπίνα Λόγκα και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε κάτι συνέχεια με φέρνει κοντά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι και καρμικό.
0: Θέατρο Παλάς, 25 Μαΐου, το αφιέρωμα αυτό στον Κώστα Μουντάκη. Έχετε συγκεντρωθεί πολύ και σπουδαίοι για τη βραδιά αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να μην ξεχάσω, εγώ δεν ξέρω, θα τα πείτε εσείς μάλλον, αλλά σίγουρα είναι πάντως κάποιοι πολύ σπουδαίοι μουσικοί από την Κρήτη. Δηλαδή, οι περισσότεροι. Νομίζω εγώ και ο Μίλτος Πασχαλίδης δεν είμαστε.
0: Δεν είσαστε κριτικοί. Και όμως και ο Πασχαλίδης έχει συνδεθεί βέβαια με την Κρήτη. Με
1: ναι.
0: Την προηγούμενη έτσι.
1: Με τον τρόπο του και
0: την
1: ναι,
0: πρώτη
1: ναι,
0: του. Έτσι.
1: Πολλοί νομίζαν ότι είναι από την Κρήτη, αλλά είναι από συντοπίτης μου. Είμαστε καλαματιανίκοι δύο.
0: Πασχαλίδης, Θαλασσινός, ο Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, Στρατάκης, Ζερβάκης, Τζουγανάκης.
1: Έτσι.
0: Πολλοί κόσμοι.
1: Όλα τα κριτικά. Ναι, είναι. Γιατί για τα παιδιά αυτά κιόλας που έρχονται από την Κρήτη για αυτή τη συναυλία, είναι και ένα πρόσωπο. Είναι δικό τους πρόσωπο, θέλω να πω. Είναι ένας μύθος για τους κριτικούς μουσικούς. Οπότε. Και βέβαια, εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη συγκεκριμένα είναι ένα πολύ ισχυρό κομμάτι της μουσικής, γενικά της παραδοσιακής μουσικής, ναι. Γιατί έχει μια δύναμη, μια ορμή, και γι' αυτό και μπορεί, περνάει τόσο πολύ στον κόσμο και στους ανθρώπους που δεν είναι κριτικοί. Τους συναρπάζει δηλαδή με έναν τρόπο η κριτική μουσική.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και ένα φιλανθρωπικό έτσι, στοιχείο στη βραδιά,
1: ναι,
0: της συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι. Αχ, με συγχωρείτε, ναι. Ναι, θέλετε να τα πείτε εσείς.
0: Θα τα πω, ίσως γιατί δεν τα έχετε μπροστά σας. Έρχεται καλοκαίρι, αμέσως μετά από αυτή τη συναυλία στο Παλάς, έχετε συναυλίες δικές σας.
1: Μετά από αυτό, ναι, είναι ένα δημιουργικό χάος. Πολλές συναυλίες και διαφορετικού ύφους και είδους. Γι' αυτό τρέχουμε να τα προφτάσουμε όλα. Ναι, θα κάνουμε συναυλίες και με το τρίο που έχουμε φτιάξει με έναν άλλο πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Θάνο Σταυρίδη, τον ακορντεονίστα, που κι αυτός είναι ένας πάρα πάρα πολύ γνωστός μουσικός και στα Βαλκάνια και εδώ, μεγάλο όλοι στο ακορντεόν, με τη Στέλλα Τέμπρελη στο τσέλο. Έχουμε αυτό το τρίο και γυρίζουμε την Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, που είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι της πολύ αγαπημένου μου project. Θα παίξουμε με τον Γιώργη Χριστοδούλου κάποιες συναυλίες, με τον Κώστα το Λιβαδά, που είναι, εντάξει, αδερφικός μου φίλος.
0: Και κάπως έτσι και θα κλείσει ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και live. Ευχαριστώ. Είναι η κυρία Ανδριάνα Μπάμπαλη. Να υπενθυμίσουμε, Θέατρο Παλάς, 25 Μαΐου είναι το αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Πολύ και σπουδαίοι επί σκηνής μαζί της. Μια βραδιά όπου μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, καθώς και του Συλλόγου Φίλη Παιδόπολης Νέαπολης Λασιδίου. Είναι μια βραδιά όπου έχει σκηνοθετήσει και άλλος κριτικός, Εμιλιανός Σταματάκης.
1: Ο οποίος και αυτός. Κάνει τον Ξυλούρι. Ναι. Έχει μεγάλη Κρήτη, έχει πάρα πολύ, πώς να το πω, από τον κόσμο, μεγάλη αποδοχή, αγάπη και ζητάνε πράγματα που...
0: Πολύ μεγάλη, και η αλήθεια είναι ότι πάνε και περιοδεία το καλοκαίρι τώρα, αφού ολοκλήρωσαν τις παραστάσεις τους, ναι, στο θέατρο ήδη. Βραδιά λοιπόν για την Κρήτη, για τους φίλους της Κρήτης, για όσους αγαπούν την κρητική μουσική, 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ανδριάνα Μπαμπαμπαλή, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ανδριάνα Μπάμπαλη εδώ με Νίκο Πορτοκάλογλου και αφιερωμένο σε έναν Νίκο που μας ακούει και επικοινωνεί.

Το Πορτοκάλι Γλου Ανδριάννα Μπάμπαλη και λέω να πάμε στην Πάτρα και να πάμε να συναντήσουμε έναν συνάδελφό μου, όχι δημοσιογράφο, έναν ραδιοφωνικό παραγωγό από το Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο της Πάτρας, τον UP FM.

0: Καλησπέρα λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο ΑΠΕΦΕΜ της Πάτρας και τον Κωνσταντίνο Μένικο. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι γίνεται αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο?
1: Όλα καλά. Είμαι ζωντανά κάθε μέρα της εβδομάδας. Έχουμε πάνω από 50 παραγωγούς.
0: Πόσους?
1: Έχουμε πάνω από 50 παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Οπότε βγαίνει ένα ποιοτικό και διαφορετικό πρόγραμμα κάθε μέρα της εβδομάδας.
0: Είσαστε όλοι φοιτητές?
1: Είμαστε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Ναι. Το πρόγραμμα είναι, φαντάζομαι, με live εκπομπές που δεν αφορούν μόνο σε θέματα πανεπιστημίου.
1: Όχι, όχι. Κυρίως αφορούν ψυχή, πολιτισμό, κινηματογράφο, γενικότερα πολιτιστικά θέματα και κάποιες με πιο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.
0: Ναι. Η δική σας εκπομπή?
1: Η δική μας εκπομπή είναι μουσική κυρίως.
0: Ναι.
1: Εφάπτεται και λίγο στον πολιτισμό, αλλά κυρίως παίζουμε έτσι διαφορετικά είδη, jazz, hip hop, έτσι ένα μπλέξιμο ωραίο από μουσικές που δεν ακούγονται τόσο.
0: Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο Πανεπιστημίο και στην Πάτρα. Κύριε Μένικο, και σε ποια σχολή είστε?
1: Στο τμήμα χημίας.
0: Στο τμήμα χημίας, και πάντα λένε ότι έτσι χημικοί, φυσικοί, καθηγητές, γιατροί έχουν μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό και εκεί βγαίνει όλο το...
1: Ναι, ναι, αποδεικνύεται και από γνωστούς τραγουδιστές αυτό, οι τραγουδοποιούς.
0: Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς.
1: Από ό,τι φαίνεται και εμείς είχαμε μια έτσι καλλιτεχνική ανησυχία και πολιτιστική,
0: η οποία βγαίνει στο ραδιόφωνο. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίο να γνωρίσουμε τι συμβαίνει στην Πάτρα και τι συμβαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό ραδιόφωνο, ετοιμάζεται ένα φεστιβάλ.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι το φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΑΠΕΦΕΜ Festival, το οποίο γίνεται φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έτσι λίγο πριν το καλοκαίρι. Και το σλόγγαν μας είναι φέτος ότι το καλοκαίρι το φέρνουμε εμείς. Έχουμε φιλοξενήσει τα προηγούμενα χρόνια καλλιτέχνες όπως ο Παύλος Παυλίδης, ράπερ όπως ο Εθισμός, τα προηγούμενα χρόνια Αναλίσα Γκριν, Καπαβίτα.
0: Και φέτος?
1: Φέτος έχουμε τη χαρά σαν headliner να έχουμε τον Φίβο Βελκοριά, έναν καλλιτέχνη ο οποίος αγγίζει και τη δική μας γενιά, αλλά και
0: παλαιότερες
1: γενιές. Ναι, έχει ένα ευρύ φάσμα κοινού. Προηγουμένως θα βγει σκηνή ένας ανερχόμενος, αλλά καταξιωμένος ράπερ, ο Stolen Mike, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα έκοψε γύρω στα 5.000 εισιτήρια και έχουμε μεγάλη ανυπομονησία να τον δούμε την μπροστά στο κοινό της Πάτρας. Και τη φεστιβαλική αυτή βραδιά ανήκει η Σίλια Κατραλή, και αυτή μια νέα τραγουδοποιός με μελωδικό στοιχείο και πολύ ωραία φωνή.
0: Πότε είναι το φεστιβάλ και είναι ελεύθερη είσοδος?
1: Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι στις 23 Μαΐου, τώρα το Σάββατο, και οι ετοιμασίες είναι πυρετόδεις.
0: Να πούμε ότι η Πάτρα είναι ένας προορισμός για το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι πηγαίνουν και για ημερήσια απόδραση, μιας και μιλάμε εδώ στην Αθήνα, από την Αθήνα. Οπότε ένα τέτοιο φεστιβάλ με αυτά τα ονόματα, με ανθρώπους που ίσως θέλουν να έρθουν να βρεθούν και ελεύθερη είσοδο, νομίζω ότι είναι πολύ δελεαστικό για αυτό το Σάββατο. Πού θα γίνει το φεστιβάλ σας?
1: Το φεστιβάλ γίνεται στο κήπο του Κακυπουλίου. Είναι ένα παλιό νεοκλασικό το οποίο έχει λειτουργήσει και σαν ορφανοτροφείο τα προηγούμενα χρόνια, και από το 2023 και μετά που γίνεται το φεστιβάλ μας έχει αποκτήσει έτσι μια νέα πνοή και απέκτησε μια δεύτερη ζωή και χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς πλέον.
0: Οπότε έχει δημιουργείται και χώρος πολιτισμού.
1: Ναι, ναι,
0: μέσα από τις δράσεις σας.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Γίνονται και διάφορες εκθέσεις, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εκεί, και χαιρόμαστε πολύ που δώσαμε ζωή έτσι σε ένα εγκληματικό κτίριο της πόλης.
0: Πόσα άτομα, πόσοι φοιτητές ασχολείστε με το φεστιβάλ κάθε χρόνο?
1: Με το φεστιβάλ ασχολούμαστε 20 με 30 φοιτητές κάθε χρόνο. Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς, δηλαδή από τη την επικοινωνία με τους καλλιτέχνες, με τους χορηγούς που θέλουν να συμβάλλουν ώστε η είσοδος να είναι ελεύθερη. Εμείς φτιάχνουμε τα γραφιστικά και την οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ. Γενικότερα και την προετοιμασία του χώρου, τα πάντα.
0: Το καλοκαίρι το φέρνουμε εμείς λοιπόν, λένε τα παιδιά και οι φοιτητές του APFM Festival του Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου της Πάτρας. Είναι ο Κωνσταντίνος Μένικος, είναι στο χημικό τμήμα. Πότε τελειώνεται?
1: Σύντομα, το Σεπτέμβρη πιστεύω.
0: Με το καλό. Και θα συνεχίσει αυτή έτσι η πορεία στο ραδιόφωνο, στη σχέση σας με τη μουσική?
1: Ευελπιστώ, όπως ναι.
0: Σας το εύχομαι να είστε καλά το Σάββατο λοιπόν στην Πάτρα το συγκεκριμένο φεστιβάλ, και θα σας αφήσω με ένα φίβο που θα βρεθεί κοντά σας και θα τραγουδήσει για εσάς. Φίβος Δηληβοριάς, για να αποχαιρετήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Μένικο, ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.

Αυτό είναι ο Φίβος Τελιβοριάς, ο Βασίλης Γεωργίου. Ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι για φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6. Πάνος Πολυζωήδης, Έλενα Χατζηγιάννη.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Κάθε φορά που μας φυλάτε πανευτική σε ένα ζεστό κουρασανάκι με τον καφέ σας το πρωί, να ξέρετε πως άθελά σας μνημονεύεται μια μεγάλη νίκη της Ευρώπης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού. Λοιπόν, ακούστε μια ιστορία που ξεκινάει το 1682 με τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης από τον Καρά Μουσταφά Πασά και τις 120.000 των στρατιωτών του. Οι Τούρκοι, αδυνατώντας να πάρουν την πόλη εξεφόδου, έσκαβαν συνεχώς λαγούμια, υπονόμους, με σκοπό να τεινάξουν τα τείχη στον αέρα ή και να τα προσπεράσουν υπογείως, ώστε να βρεθούν μέσα στην πόλη. Ο μύθος λέει πως κάποια στιγμή οι Βιενέζοι αρτοποιοί, που είχαν πιάσει δουλειά από τα ξημερώματα, άκουσαν τους χτύπους από τις αξίνες των λαγουμιτζίδων που είχαν φτάσει σχεδόν από κάτω τους. Οι φουρνάριδες ειδοποίησαν τους στρατιώτες, οι οποίοι απόθυσαν τελικά τους πολιορκητές. Για την ιστορία, ο αρχιστράτηγος των Οθωμανών, που απέτυχε να καταλάβει Βιέννη, αποκεφαλίστηκε με φυρμάν του Σουλτάνου. Και οι Βιενέζοι ψωμάδες, για να μην ξεχάσει κανείς τον άθλο τους, έπεισαν κέικ στο σχήμα της Μισελίνου, που ήταν το έμβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να δείξουν ότι αυτοί κάτι τέτοια τα μασάν. Αυτό το κέικ το ονόμασαν Κίπφελ, δηλαδή μισοφέγγαρο. Όταν η Αυστριακή Μαρία Αντουανέτα παντρεύτηκε τον επόμενο αιώνα, τον Λουδοβίκο 16ο, λάνσαρε στη γαλλική αυλή το γλύκισμα, αλλάζοντας το όμως το όνομα. Το είπε κουρασάν, δηλαδή η μισέλινος στα γαλλικά. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι συμβολίζει το αγαπημένο σας κουρασάν. Μια νίκη του χριστιανισμού και της Δύσης επί της Ανατολής και του Ισλάμ. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να νοηματοδοτούμε το οτιδήποτε, αλλά εάν η πολιτική ορθότητα και η ιδεολογία σας απαγορεύει να φάτε το σύμβολο της μουσουλμανικής πίστης, τι να σας πω κι εγώ, πάρτε καμιά φρυγανιά για το πρωινό σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί όσον αφορά την ιδιαίτερα έντονη οσμή αερίου νωρίτερα σε άλυμο βουλιαγμένη γλυφάδα Παλαιοφάλιρο, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Καλύθια, Νέα Σμύρνη, Νεοκόσμο και κέντρο της Αθήνας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πάντως ενημέρωσε επισήμως ότι βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένο ρήπον, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η ΔΕΣΦΑ από την πλευρά της αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Κανένα πρόβλημα δεν εντοπίζει και η ΕΝΑΟΝ εδάφηκε, αλλά ούτε και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος κατά τους εκτενείς ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου. Αναμένουμε από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς ώστε να διερευνηθεί πλήρως η προέλευση του φαινομένου και να διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, με τον οποίο υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί δε τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, τονίζει ο κύριος Καλπάκης. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατούσες καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει το βεληνεκές. Θα παίξει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση, το 17%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το Πασόκ. Δεν φοβόμαστε ούτε Τσίπρα ούτε Καρισιανού, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή προοδευτική συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Σιλιοπούλος. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών τη G7 μετά τη διήμερη σύνοδό του στο Παρίσι. Επίσης συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για τις οικονομικές ανισορροπίες. Δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλόπων ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, σχολιάζει το Πασόκ προσθέτοντας. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Ο κύριος Τσαβέλος οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις, τονίζει Νέα Αριστερά. Αυτά όλα δημιουργούν ένα θεσμικό τραύμα και επιδεινώνουν τη διαχείριση ενός πολιτικού σκανδάλου που εκκίνησε από το Μαξίμου με την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε επίσης στο σταθμό μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Στο μεταξύ, με ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Την ανησυχία της για την τροπολογία Φλωρίδη εκφράζει την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος που επιλέγεται η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης κακουργημάτων για τους βουλευτές είναι προβληματικός. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής σε μια θυελλώδη συνεδρίαση. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Ομοφωναθώς κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική σημαντική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων. Κυρίας, μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την μέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοινώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5, μποφόρ για το απόγευμα νότιο έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αθήνα 984.

0: Σ' αρέσει αυτό το μουσικό θέμα πάνω.
1: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει. Mm. Μ' αρέσει, απλώς.
0: Δεν ταιριάζει την ώρα, θεωρείς.
1: Από το, ναι, εντάξει. Ξείς, η ώρα είναι λίγο περίεργη και μερικές φορές δεν την πετυχαίνουμε. Mm. Πιο συχνά δεν την πετυχαίνω εγώ. Μερικές φορές δεν την πετυχαίνεις και εσύ. Τι θέλω να πω, ότι η ώρα είναι κάπου ανάμεσα.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Δεν είναι ούτε για βράδυ, ούτε για. Ναι. Ξέρεις, πρωί ταρατατζούμ, ούτε για βράδυ χαμηλώστε, ηρεμήστε κτλ.
0: Νομίζω ότι η καλή μουσική, η μουσική που μας αρέσει, μπορεί να ακουστεί όλες τις ώρες κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει μία αφορμή.
1: Σωστό αυτό.
0: Αυτή είναι η μουσική, το βασικό μουσικό θέμα που έγραψε ο Τζον Μπάρι για την ταινία Το Άλικο Γράμμα. Και το θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα το 1864 έφυγε από τη ζωή ένας σημαντικός, ίσως από τους σημαντικότερους πεζογράφους της αμερικανικής λογοτεχνίας, ο Nathaniel Hawthorne, ο οποίος αυτό το βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1850 συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά φυσικά τα δικά του και ένα από τα σημαντικά της αμερικανικής λογοτεχνίας της εποχής. Η ταινία βγήκε στο κινηματογράφο το 1995 με πρωταγωνιστές την Demi Moore και τον Gary Oldman και τον Robert Duvall. Και ήταν μια ιστορία για την παράνομη ερωτική σχέση, σύμφωνα με τα πουριτανικά πρότυπα της κοινωνίας της Νέας Αγγλίας τον 17ο αιώνα, γιατί διαδραματίζεται περίπου στα 1600 κάτι. Αλλά νομίζω και σήμερα έτσι θα χαρακτηριζόταν, ανάμεσα σε μια νέα γυναίκα και στον πάστορα μιας μικρής κοινότητας. Εκείνη έμεινε έγκυος, ήταν παντρεμένη, έμεινε έγκυος, γέννησε το παιδί του και κυκλοφορούσε με αυτό το άλικο γράμμα που ήταν της ντροπής, δηλαδή ουσιαστικά ήταν δακτυλοδεικτούμενη με αυτό το κόκκινο αλφα μπροστά στο στέρνος της και μιλάμε για ένα συγγραφέα ο οποίος έτσι είχε μια δυσδυτική ματιά στους χαρακτήρες των ανθρώπων που ήταν καταπιεσμένοι, θύματα μιας πουριτανικής κοινωνίας. Αυτό είναι το μοτίβο του Nathaniel, πάντα τον μπερδεύω, Hawthorne, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Είχε γεννηθεί το 1804, έζησε 60 χρόνια, πέθανε στις 19 Μαΐου του 1864.
1: Επάει καιρός.
0: Ναι, 100 χρόνια, περίμενε 100 χρόνια και 62.
1: 162 χρόνια. Υπάρχει λόγος. Η Έλενα Χατζιωάννου, η οποία μπορεί να κάνει ακαριέα την αφαίρεση 2026-1764. 1864.
0: 1864 είναι αυτό που μετράει.
1: Ναι, ναι. Ο Πάνος Πολυζωήδης, που κι αυτός αρκετά γρήγορα την κάνει την ίδια
0: αφαίρεση.
1: Στα μικρόφωνα του Αθήνα 1984, στην εκπομπή Radio City, μέχρι τις 7. Ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Διονύσης.
0: Και
1: η Πέμη Παναγοπούλου.
0: 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, αφού πρώτα γράψετε το κείμενό σας.
1: Τι γίνεται, μύρισες τίποτα εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Yeah.
1: Είναι κυρίως τα νότια.
0: Ναι, αλλά μου είπαν συνάδελφοι ότι είχαν έντονα την μυρωδιά.
1: Η Βαρβάρα ίσως που είναι από τα νότια. Μύρισε, όντως.
0: Λίγο λέει.
1: Αρκετά. Η Βαρβάρα Βιτζιλέου είναι.
2: Σαν να έχεις αφήσει τον γκάζι από τον μπάρμπεκιο ανοιχτό.
1: Σαν να έχεις αφήσει τον γκάζι από τον μπάρμπεκιο ανοιχτό, αλλά σε μεγάλη κλίμακα. Εντάξει, δεν είναι πολύ σημαντικό. Μάλλον, συγγνώμη, θέλω να πω, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι κάτι μυρίζει, οκ, αλλά δεν ξέρεις. Γίνει κανένα κακό. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά άμα μυρίζει γκάζι η μισή Αθήνα, ο Πειραιάς, τα νότια μέχρι και το κέντρο. Πρέπει κάπως.
0: Τουλάχιστον διαβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι ότι δεν έχει γίνει διαρροή από σωληνώσεις, από το δίκτυο κτλ. Υπήρξε αυτή η διαβεβαίωση. Ναι.
1: Βέβαια, δεν θα σου κάνει εντύπωση ότι έχει γίνει ήδη ζήτημα, αντικείμενο μάλλον, πολιτικής αντιδικίας. Η κυβέρνηση θα έλεγε και πολιτικής εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ο Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ έκανε δήλωση ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, λέγοντας ότι προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής της Νοτιού Αθήνας, όπου καταγράφεται τις τελευταίες ώρες έντονη οσμή αερίου.
0: Τουλάχιστον θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις ότι αυτό το αέριο δεν είναι τοξικό, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Αυτά πρέπει να μας τα πούνε.
1: Οι μαρτυρίες λένε ότι είναι γκάζι, έτσι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε και δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Απλώς να τρώμε, να πίνουμε, να έχουμε και το νου μας, που λέει και το τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα το οποίο τρέχει τις τελευταίες ώρες. Μια που μιλάμε για τα κινδυνολογικά, να πω και ένα διεθνές. Αρχίζουν οι υπεύθυνοι αναλυτές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να φοβούνται ότι η εξάπλωση του ιού Έμπολα, που ξεκίνησε από το Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Αφρική, είναι πιο γρήγορη από ό,τι υπολόγιζαν.
0: Τώρα δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχουμε νέα περίοδο όπως με τον COVID και ότι θα φτάσει στην Ευρώπη ο Έμπολα.
1: Απλώς επειδή είναι, νομίζω ότι επειδή, καλά, καταρχάς πάντοτε οι επιδημίες γίνονται αντικείμενο ρεπορτάζ πάντα.
0: Οι επίσης συμβαίνουν συνήθως όταν δεν έχουμε πολέμους, τώρα έχουμε πολέμους.
1: Ναι. αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία τα τελευταία χρόνια. Γιατί η εμπειρία της πανδημίας του κορονοϊού μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους, όλο τον κόσμο, όλη την κοινή γνώμη. Φοβάται, ρε παιδί μου, πιο εύκολα ο άνθρωπος. Γιατί η προηγούμενη πανδημία ήταν εκτός ιστορικής μνήμης. Μάλλον ιστορική μνήμη υπήρχε.
0: Με τα κοτόπουλα.
1: Όχι. Πανδημία. Το 1918.
0: Αλλιώς για την Ισπανική γρήπη.
1: Λοιπόν, η Ισπανική γρήπη δεν υπήρχαν άνθρωποι που την είχαν ζήσει. Λοιπόν, τώρα όλοι μας έχουμε ζήσει την πανδημία του κορονοϊού. Οπότε γίνεται αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ, με τον Χανταϊό στο βαπόρι, αμέσως παίρνει στο κρουαζιέρο, αμέσως παίρνει δημοσιότητα. Έμπολα στην Αφρική, δυστυχώς, τελευταίες δεκαετίες είχαμε αρκετές φορές.
0: Και ασθένειες που περιορίζονταν σε εκείνους τους χώρους, σε εκείνα τα.
1: Ναι,
0: σε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν πήραν
0: σε πανδημικά
1: χαρακτηριστικά. Αυτό. Άλλο τώρα. Εσωτερικά πολιτικά. Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης.
0: Για να μην πει ότι θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα, να το προλάβει, ποιος ξέρει.
1: Κοίταξε, αναφέρει ότι από την άλλη, και κυρίως αυτό, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύντροφο Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στο χώρο μας. Δεν θα το πω όλο τώρα, απλώς καταλαβαίνουμε πάνω κάτω προς τα που πηγαίνει. Έχουμε και άλλη πολιτική επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες που έχει, εμένα μου φαίνεται και λίγο αστεία. Αναφέραμε χτες ότι ουσιαστικά ετοιμάζεται για την πρεμιέρα, για το λανσάρισμα το κόμμα Καριστιανού και ότι έλεγα ότι εγώ τουλάχιστον εξεπλάγινα από το γεγονός ότι στην εκδήλωση αυτή που προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης μετήχαν δύο πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τη Ρωσία. Ο ένας είναι ο πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων της Πετρούπολης και ο άλλος είναι...
0: Ο οποίος ήταν μετανάστης, έτσι, οικονομικός μετανάστης στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Δούλευε... Ναι, γιατί από ό,τι διάβασα... δεν είχε λόγω της πανδημίας, λόγω της κρίσης, νομίζω λόγω της κρίσης, δεν είχε εργασία και πήγε και αναζήτησε εκεί εργασία.
1: Καλά πήγε, άμα έγινε και πρόεδρος. Πότε πρόλαβε και έγινε πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσα μέλη έχει η κοινότητα των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αλλά ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που μαθαίνει τον κόσμο τους Ρώσους ελληνικά. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Το άλλο πρόσωπο που συνδέεται με το νέο κόμμα Καριστιανού και με τη Ρωσία είναι ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος, ο οποίος εδώ και δεκαετίες είναι ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα. Και θα μου πεις, αυτά τα είπαμε χτες, γιατί τα λέω? Γιατί έρχεται ο Νίκος Καραχάλιος. Ο Νίκος Καραχάλιος είναι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, παλαιός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν σε κορυφαίες κομματικές θέσεις, δηλαδή υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού επί Προεδρίας Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε προσεγγίσει, αν θυμάσαι, προμηνών, ήταν μάλλον σε επικοινωνία, πολιτική επικοινωνία δηλαδή, είναι επικοινωνιολόγος το επάγγελμα, με την Μαρία Καριστιανού, και κάποια στιγμή φάνηκε ότι τα χαλάσανε, είπε κάτι αυτός, είπε κάτι άλλο η Καριστιανού, τέλος πάντων χωρίσανε. Χτες λοιπόν, συγγνώμη, βγαίνει, μετά τα χθεσινά, βγαίνει ο Καραχάλιος και λέει ότι είναι προφανές ότι το κόμμα δημιουργήθηκε κατόπιν εντολής του Πούτιν, την οποία εντολή μετέφερε, λέει, ο Αυγερινός στην Καριστιανού. Η Καριστιανού και ο Αυγερινός θα τον μηνύσουν για συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι λίγο τσίρκο όλη αυτή η ιστορία. Κοίταξε. Όχι η ιστορία με την Καριστιανού γενικά, όλο το κλίμα, ρε παιδί μου. Θα σου πω και άλλα τσίρκα μετά.
0: Κοίταξε, επειδή τώρα ετοιμάζονται δύο κόμματα να δημιουργηθούν. Το ένα είναι της κυρίας Καριστιανού που επέλεξε την 21η Μαΐου που γιορτάζει Μισή Ελλάδα για να το ανακοινώσει. Το έτερο είναι του...
1: Και εσύ μεταξύ άλλων.
0: Και εγώ μεταξύ άλλων, αλλά και ο Μίσος 1984. Και μετά στις 26 του μηνός το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν ξέρουμε πώς θα το λένε, Θάκη θα το λένε,
1: θα
0: δεν
1: δούμε.
0: Θα μάθει.
1: Busy Μάιος, έτσι.
0: Busy Μάιος, ναι.
1: Ναι, πολιτικά.
0: Πριν μπει ο Ιούνιος, που αρχίζει ο κόσμος και χαλαρώνει, τελειώνουν και κλείνουν και τα σχολεία, φεύγουν διακοπές οι άνθρωποι, πάνε στα εξοχικά τους, όσοι μπορούν να φύγουν από την Αθήνα, εκείνη την περίοδο εννοώ. Και μάλιστα το λέγαμε και χθες ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε δύο αγοράκια που έχουν γυρισμένη την πλάτη, το ένα και φοράνε δύο φανέλες, το ένα με τον αριθμό 26 και το άλλο με τον αριθμό 5, δεν ξέρω αν είναι και τα παιδιά του κιόλας. Θα μπορούσανε. Δεν ξέρω τι ηλικία έχουν τα παιδιά του, να σου πω την αλήθεια,
1: γιατί
0: χάνω και τα
1: μικρά,
0: χρόνια.
1: Αλλά ναι.
0: Δεν είναι τόσο μικρά.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Οπότε ναι, θα είναι ένας γεμάτος πολιτικά γεγονότα Μάιος και βεβαίως...
1: Για να πάμε μετά σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, να αρχίσουν να σβήνουν οι μηχανές και ραντεβού το Σεπτέμβριο στην ουσία.
0: Έχουμε και την έκθεση και θα δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για να πάει σε εκλογές είτε τον Οκτώβριο είτε την άνοιξη του 27. Αλλά γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα οποία ξεκινάνε έναν καυγά ο οποίος δεν έχει τέλος και είναι τόσο βαρετό να τους βλέπεις να τσακώνονται σε τέτοια ένταση κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και εμπλοκή με όλα αυτά.
1: Έχεις δίκιο και ο καυγάς αυτός που ο τελευταίος που αναφέραμε, ο καυγάς δηλαδή Καραχάλιου, Καριστιανού και Αυγερινού, είναι στα μέσα του, ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Να σου πω έναν καυγά που θα γίνει τον Ιούλιο. Μεγάλο.
1: Έχουμε και άλλους ενδιάμεσα.
0: Ναι, ενδιάμεσα έχουμε, αλλά να σου πω έναν ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική. 17 Ιουλίου βγαίνει στους κινηματογράφους, αλλά νομίζω στην Αθήνα μπορεί να γίνει πρεμιέρα σε κάποιο χώρο πολύ επίσημη, πριν από τις 17 Ιουλίου που βγαίνει παγκοσμίως, είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Και εκεί ήδη ο Μάσκα έχει διαμαρτυρηθεί, διότι η ωραία Ελένη και φυσικά και η αδελφή της εκλεκτή μινίστρα, έτσι, είναι σαν να μας έρχονται από την Αφρική.
1: Είναι μαύρες.
0: Είναι μαύρες, διότι είναι μη ηθοποιός θα
1: είναι.
0: Η Λουπίτα Ντιόγκο. Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος το όνομα.
1: Οπότε θα ακονίζονται τα ξύφη στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, στην ελληνική σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα αρχίσουν γιατί να είναι μαύροι,
0: που να είναι
1: και η Ελληνίδα
0: και
1: το ένα και το άλλο.
0: Και... Που το είδατε γραμμένο.
1: Ναι,
0: και
1: σε μερικούς ανθρώπους δεν είναι πολύ κατανοητή η διαφορά μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Θέλω να πω ότι βεβαίως μπορείς να κρίνεις γιατί επελέγει ο τάδε ηθοποιός ή η τάδε ηθοποιός με τα αυτά ή τα άλλα χαρακτηριστικά, αλλά να το κρίνεις με

0: στο πλαίσιο της οποιασδήποτε καλλιτεχνικής δημιουργίας, όχι της ακρίβειας.
1: Εξαρτάται αν κάνεις πιστή μεταφορά ή δεν κάνεις πιστή μεταφορά και σε ποιο,
0: σωστά, ναι,
1: και
0: αυτό
1: σε ποια τεκμήρια.
0: Προφανώς δεν
1: έχεις
0: κάνει
1: βρει,
0: πιστή μεταφορά,
1: ναι, και
0: ο
1: δεν υπάρχουν και τεκμήρια κυρίως για την προομηρική εποχή, έτσι, νομίζω η πρώτη καταγραφή της ωραίας Ελένης είναι στον Όμηρο. Υπήρχε και πιο πριν, δεν ξέρω πολύ καλά τη μυθολογία, υπήρχε και πιο πριν. Ωστόσο, μέσα στο σινεμά και το σύγχρονο κινηματογράφο και όπως μάλιστα στις ταινίες blockbuster, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν. Δηλαδή, δεν είναι το mainstream απαραίτητα λευκός άντρας, πρέπει να υπάρχουν έτσι και μαύροι που παίζουν μέσα στις ταινίες.
0: Καλά, υπάρχει και marketing ούτως ή άλλως.
1: Υπάρχει και το marketing, προφανώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω, ναι, γραπτοί μπορεί να μην είναι, αλλά θεσμικά οφείλουν, όπως επίσης ένα ποσοστό των ταινιών έχει ανθρώπους που έχουν έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή είναι σαν να επιβάλλεται αυτό, σαν να πρέπει μέσα στις ταινίες να έχουμε και αυτό σε ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Εν πάση περιπτώσει, όποιος νομίζει ότι θα πάει σινεμά και θα δει την ωραία Ελένη την ίδια, να μην πάει, δεν θα τη δει.
1: Ή δεν θα τη δει έτσι όπως είχε μάθει ότι είναι η ωραία Ελένη, δηλαδή πολύ όμορφη λευκή γυναίκα.
0: Μπορεί να είναι πολύ όμορφη μαύρη γυναίκα.
1: Μπορεί, ναι,
0: επειδή μιλάμε για καυγάδες, ναι, θες να σου πω μετά τους τίτλους άλλους ωραίους καυγάδες, να βγάλω το άχτι μου.
1: Ναι, φτάσαμε ήδη στις 6.30.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Θα βγάλω το άχτι μου, γιατί με άλλα δύο πραγματάκια, άλλα τρία. Mm. Τι έγινε στο σχολείο της Ηλιούπολης, θέλω τη γνώμη σου. Εκεί όπου είχαμε το τραγικό περιστατικό με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Θα σου πω πώς, κατά τη γνώμη μου, έχει εκφυλιστεί εντελώς ο δημόσιος λόγος στην Ελλάδα και να δούμε τι έκανε και αυτός ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είπε όχι, δεν έρχομαι στη Βουλή, δεν γουστάρω.
1: Καλά, δεν το είπε και έτσι ακριβώς.
0: Έτσι το είπε.
1: Έτσι το είπε. Okay, λοιπόν, η ώρα είναι 6.30. Περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου, η οποία γελάει με αυτά που λέμε, και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Την ανάπτυξη δυνάμεων στο στενό του Ορμούς για την προστασία των πλοίων συζητά το ΝΑΤΟ σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας, μεταδίδει το Bloomberg. Ανησυχία και δυσαρέσκεια για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, εκφράζει η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λαούρα Κοβέση με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τη δέσμευσή τους για πολυμερή συνεργασία επιβεβαιώνουν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μπροστά σε κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία μετά τη διήμερη σύνοδο των Υπουργών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου με την οσμή αερίου βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αναμένουμε από την πολιτεία να διερευνηθεί πλήρως η προέλευση του φαινομένου, τονίζει ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτόριο Reuters στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σφοδρή αντιπαράθεση Ζωής Κωνσταντοπούλου Γιώργου Φλωρίδη στον απόϊχο της απόφασης της Ολομέλειας για τη διπλιάρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν το 1975 όταν ο Barry White τραγουδούσε Let the Music Play. Mm-hmm. Ο Barry White έκανε τεράστια καριέρα ως συνθέτης. Μετά είπε, άντε να τραγουδήσω λίγο, και μετά έγινε παγκοσμίως γνωστός, διάσημος ως τραγουδιστής. Αλλά ήταν συνθέτης στην Rhythm and Blues mm-hmm. και στη Soul πριν αρχίσει να τραγουδάει δηλαδή. Mm-hmm.
1: Από τον έναν Μπάρι στον άλλον.
0: Από τον έναν Μπάρι στον άλλον, ναι. Λοιπόν, πες για τον καυγά που έγινε εδώ πέρα. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, αλλά ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Είχε η Έλενα προειδοποιήσει ότι τον Ιούλιο αναμένονται διαδικτυακοί καυγάδες λόγω του ότι η ωραία Ελένη στην ταινία του Νόλαν.
1: Κύκλη Τεμνίστρα. Η αδελφή της.
0: Ναι, είναι μαύρη. Και όντως αρπαχτήκαμε. Ο Νίκος Κουτούγερας. Δεν θα τον επαναλάβουμε τον καυγά τώρα. Απλώς λέω ότι ο Νίκος Κουτούγερας διαφωνεί, είναι κατά της ιδέας να αναπαριστώνται τα πρόσωπα από ηθοποιούς που δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, τέλος πάντων, ομοιότητας. Εγώ είμαι λίγο πιο liberal σε αυτό, ότι ο άνθρωπος έτσι το σκέφτηκε, για να δούμε πώς θα είναι.
1: Ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ ήδη το ξεκίνησε το καυγά, έτσι, γιατί δεν δέχεται ότι η ωραία Ελένη μπορούσε να είναι μαύρη.
0: Πάντως ο Νόλαν δεν ισχυρίζεται ότι ήταν μαύρη.
1: Ο Νόλαν την παρουσιάζει ως μαύρη.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ότι ήταν μαύρη. Ταινία είναι. Τέλος πάντων, ας τη δούμε τώρα και έχουμε να σας ακούσουμε το καλοκαίρι. Πότε θα βγει, αρχές Ιουλίου.
1: 17 Ιουλίου είναι η επίσημη, η παγκόσμια πρεμιέρα.
0: Δύο εβδομάδες καυγάδες προλαβαίνεις να κάνεις μαζί
1: μου. Το λιγότερο. Επειδή ωστόσο έχουν γίνει γυρίσματα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ετοιμάζεται κάτι για να τη δούμε επισήμως, δηλαδή μήπως ξεκινήσει από την Ελλάδα και λόγω θέματος, γίνει κάποια πρόπια πρεμιέρα. Ναι.
0: Το ωραίο είναι ότι
1: θα βρούμε και εισιτήριο.
0: Το ωραίο είναι ότι θα τσακώνονται πάρα πολύ χωρίς να την έχουν δει την ταινία.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο, ναι.
0: Εγώ προσφέρομαι, δεν θα τη δω την ταινία και είμαι έτοιμος για καυγά, όποιος θέλει. Καυγάς. Να σου πω κάτι. Τσακώθηκε ο Φλωρίδης με την Κωνσταντοπούλη, το πιστεύεις?
1: Το περίεργο που είναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν την κατάντια του δημοσίου λόγου, η οποία ξεκίνησε, νομίζω ότι είναι κληρονομιά. Τέλος πάντων, ναι, είναι κληρονομιά της περίοδου της χρεοκοπίας της χώρας και των μνημονίων, όπου ο δημόσιος λόγος εκτραχύνθηκε, καθώς είχαν εκτραχυνθεί και οι διαφορές και η διαφορά αντιλήψεων και το συναισθηματικό σκέλος. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα, πολιτική καριέρα, όχι τόσο για την πολιτική τους στάση, όσο για τον πολιτικό τους λόγο, ο οποίος όσο πιο ακραίος είναι, τόσο πιο πολλά πολιτικά κέρδη τους αποφέρει. Και υπάρχουν δύο εμβληματικοί. Έτσι. Ο ένας είναι ο Πολάκης, διαγράφει προχτές πάλι για τρίτη φορά, το είπε κιόλας, παγκόσμιο ρεκόρ. Ο άλλος είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τσακώθηκε με τον Μάριο Σαλμά στη Βουλή. Πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έκανε μια ερώτηση ως βουλευτής και ισχυριζόταν ότι μια συγκεκριμένη σύμβαση του δημοσίου δεν ήταν αρκετά συμφέρουσα, δεν ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο. Η απάντηση του Γεωργιάδη ήταν να του πει ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένη εταιρεία. Και το έλεγε συνέχεια. Η εταιρεία που εκπροσωπείτε εσείς εδώ μέσα. Καταλαβαίνει, δηλαδή. Υπάρχει ένας κώδικας, ένας μηχανισμός, ο οποίος σου αποδίδει πολιτικά κέρδη όσο πιο πολύ το τραβάς στο σκηνή πλέον. Ναι. Και έχουν παίξει ρόλο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει παίξει ρόλο τηλεόραση. Διότι στην τηλεόραση οι άνθρωποι που παρουσίαζαν πολιτικές εκπομπές
0: σε μεγάλο βαθμό,
1: δεν ψάχναν την αντάκα, ψάχναν τον καυγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα υπήρχαν κάποια ζευγάρια, και θα σου πω ένα ζευγάρι τώρα που θυμήθηκα πολύ πρόχειρο, και επειδή είναι πολύ παλιό γι' αυτό και το αναφέρω. Όταν ο παρουσιαστής ήθελε καυγά,
0: έπαιρνε τηλέφωνο, ένα τηλεφώνημα και τους έφερε και τους δύο, έτσι.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο τον Πάνο Παναγιωτόπουλο που εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κείμενο Κουλούρη που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, πήγες πίσω, ναι.
1: Πήγα πολύ πίσω ακριβώς για να μην πω τα σημερινά.
0: Βέβαια. Πρόσεξε, ακόμη και αυτό που περιγράφει, ο λόγος του Πάνου Παναγιωτόπουλου και του Κίμωνος Κουλούρη ήταν ευπρεπέστατη σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά ήταν δύο που μπορούσαν να κάνουν καυγά στον αέρα.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γιατί έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει επίσης αυτόν τον επιθετικό λόγο και έχει αναλάβει χρέη διώκτη της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μέχρι να μπει σε αυτή την κυβέρνηση δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Της επετέθη λοιπόν πάλι σήμερα της Κωνσταντοπούλου.
1: Που θα ήθελε να είναι υπουργός η κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτό το Υπουργείο, από ό,τι θυμάσαι όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά, αλλά πήρε καλύτερη θέση.
1: Πήρε καλύτερη θέση, αλλά ουσιαστικά δεν πήρε τη θέση στην οποία θα έπαιζε και σημαντικό ρόλο μέσα ως υπουργός δικαιοσύνης, έτσι, γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι ήταν λίγο τζις.
0: Πάντως η επίθεση που της έκανε αφορά τα αιτήματα άρσεως της βουλευτικής της ασυλίας και αναφέρθηκε σε καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, δικηγόρους, θεσμικά όργανα δικαστικών. Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Mm. Δεν έχει σημασία το περιεχόμενο. Γιατί σημασία έχει ότι αυτό συνεχώς ανατροφοδοτείται.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Έτσι θα πάμε. Και να σου πω κάτι. Μιλούσα με ένα δικηγόρο σήμερα το πρωί. Ο κύριος Φλωρίδης, η κυβέρνηση μάλλον του κυρίου, στην οποία μετέχει ο κύριος Φλωρίδης, τα τελευταία 5 χρόνια έχει κάνει, 6 χρόνια έχει κάνει 4 αναθεωρήσεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αυτός ο δικηγόρος δικάζει υποθέσεις με 5 διαφορετικούς κώδικες. Γιατί αναλόγως με την ημέρα, με την ημερομηνία καταθέσεως της αγωγής, ισχύει και ο κώδικας ο οποίος ισχύει εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν έχει 5 διαφορετικούς κώδικες. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης ενδιαφέρεται περισσότερο για τις καταγγελίες κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Και να δεις εδώ τώρα πόσο θα βοηθάει τους δικηγόρους τεχνητή νοημοσύνη πάνω σε αυτή την πάνω σε αυτό που λες.
0: Ναι, έτσι, καλά, βέβαια, ασφαλώς.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας.
0: Ναι.

0: Καμιά φορά στο ραδιόφωνο λέμε ιστορίες που μπορεί και εσείς να την έχετε ζήσει με τον ίδιο τρόπο, και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να το πω αυτό με αφορμή το τραγούδι, το οποίο είναι μια διασκευή στα γαλλικά του περίφημου Σέλινγκ, το οποίο αγαπήσαμε με το Rod Stewart, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η εκδοχή με τον Τζον Ντασέν, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 70 μεσουρανούσε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μπήκε σε ένα άλμπουμ το 1975, τότε που εμείς πηγαίναμε ακόμα στο δημοτικό, και ο Πάνος και εγώ, και είχαμε μόνο κασέτες, δίσκους βινιλίου και κασέτες, που ήταν πιο εύχρηστες στα κασετόφωνα της εποχής. Και θυμάμαι, αγαπούσα τόσο πολύ αυτό το τραγούδι που προσπαθούσα, γιατί η κασέτα έπρεπε να τη γυρίσεις, να βρεις το σωστό σημείο κτλ., για να το ακούω συνέχεια. Ενώ τώρα με ένα CD απλώς πατάς ένα κουμπί και επανέρχεται στην αρχή.
1: Ποιο CD, παιδάκι μου?
0: Τότε ήμασταν με τις κασέτες. Λέω, τώρα με
1: τώρα είμαστε με τα CD, νομίζεις?
0: Όχι, είμαστε με ένα.
1: Κάποιος να τις το πει, παιδιά. Έχουν τελειώσει τα CD. Πάει. Πάνε 20 χρόνια. Πού τα θυμήθηκες?
0: Ναι, το ρώτη υπολογιστή.
1: Τώρα με τα CD, είπες.
0: Τώρα με τα CD, ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα βεβαίως να πάμε και στην καλεσμένη μας. Και
1: να δω πώς θα το συνδέσεις τώρα.
0: Τώρα πώς θα το συνδέσω? Θα το συνδέσω με τη σημερινή εποχή, όπου εμείς που μένουμε στο Παγκράτη θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποιους δρόμους στάθμευσης για κατοίκους που δεν έχει το Παγκράτη, διότι, κυρία Ζωντήρου, καλησπέρα, δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε με το τίποτα το βράδυ.
2: Έχετε δίκιο. Απλώς μέσα της ίδιας γενιάς. Οπότε να και μια σύνδεση.
0: Είδατε, είμαστε για της ίδιας γενιάς. Καταρχάς να σας καλησπερίσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ελένη Ζωντήρου. Είναι δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, φυσικά, αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας και δημοσίων κοινοχρήστων χώρων. Οπότε ταιριάζει, να σας πω εγώ ως πολίτης πια, το παράπονό μου για το Παγκράτη όπου μένω και δεν βρίσκω να παρκάρω, και θα ήθελα, θα επιθυμούσα να υπάρχουν σε κάποιους δρόμους.
1: Η υπόθεση με το παρκάρισμα στο Παγκράτη και στην Κυψέλη είναι αντικείμενο, είναι πηγή χιούμορ πάρα πολύ δυνατού. Έτσι.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε, τρολάρουμε τον εαυτό μας.
1: όταν είχε συλληφθεί η κυρία Ζωντήρου, θυμάστε, προετών που είχε συλληφθεί μια Ρωσίδα υπήκος, η οποία δεν είχε συλληφθεί, είχε εξαφανιστεί, με συγχωρείτε, η οποία απεδείχθη ότι ήταν πράκτορας της FSB, είχε ένα μαγαζί και τα λοιπά και στο Παγκράτη και εξαφανίστηκε. Και έγραψε κάποιος, γιατί έχουν και τα ωραία τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Στην οδό Αριανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Έγραψε λοιπόν κάποιος, εκεί που εσείς βλέπετε μία Ρωσίδα κατάσκοπο, εγώ βλέπω μια θέση παρκαρίσματος που άδειασε στο Παγκράτη.
2: Ωραία. Λοιπόν, συνδέεται, εγώ μένω Κυψέλη, οπότε, οπότε έχουμε και οι δύο γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά εκεί που είναι το πρόβλημα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Και αυτή είναι η δουλειά μας, δηλαδή. Θα ξεκινήσω από τα θετικά και από τη μία ελπίδα, ότι πλέον με τη συνεργασία με τη ΔΑΕΜ, την ανώνυμη εταιρεία του Δήμου της Αθήνας, κάνουμε επαναδιαγράμμιση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης σε Ευαγγελισμό και Κολωνάκι. Αυτό είναι γιατί αποσκοπούμε περισσότερο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της οργάνωσης και της αποκατάστασης ορατότητας λόγω φθοράς με χρήση ανακλαστικών υλικών. Θέλω να ξέρετε ότι οι διαγραμμίσεις ξεκινάνε το βράδυ στις 10, που συνεχίζονται μέχρι το πρωί στις 6, και έχουμε διαγράμμιση όταν θα έρθει και στη γειτονιά μας, γίνεται για τις θέσεις των κατοίκων με μπλε χρώμα, ενώ για τις θέσεις των επισκεπτών με λευκό χρώμα. Και θα συνεχίσουμε σε όλη την διάρκεια της πορείας μας. Το καινούριο στοίχημα, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, είναι με τον νέο οργανισμό που φτιάχνουμε στη Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή, συνδέω δύο θέματα σε ένα. Με το νέο οργανόγραμμα που πάμε να περάσουμε που το περάσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα της πόλης, από τη μία είναι το κυκλοφοριακό, και από τη δεύτερη είναι ο δημόσιος χώρος, τραπεζοκαθίσματα, και γιατί έχω και τα δύο, προσπαθούμε να δώσουμε την αιχμή του δώρου και κάνουμε μία διεύθυνση. Οπότε στα μελλοντικά μας σχέδια και σε αυτή τη δημοτική περίοδο που θα είμαστε με το Χάρη το Δούκα, θα σχεδιάσουμε και τα επόμενα βήματα για ορισμένες περιοχές. Πρώτα θα μπει, επειδή αρχίζουμε και συζητήσεις για το κουκάκι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και για τις άλλες περιοχές που θα το σχεδιάσουμε. Οπότε ξέρετε, το περιφερειακό για μας είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα.
0: Και στοίχημα, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, και θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, γιατί η πόλη έχει περισσότερες ανάγκες και εμείς πρέπει να την ακολουθούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τώρα με την συμπεριφορά, είτε με τα πατίνια, που επίσης θα σας το βάζω ότι πέρασε η κανονιστική του για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, βάζουμε χωροθετήσεις και σήμερα και κάθε εβδομάδα γίνονται έλεγχοι στα πατίνια μαζί με την τροχέα, την υποδίεση Αθηνών, για τα πατίνια, για το κράνος, για τα τηλέφωνα και για τα όρια ταχύτητας.
1: Κυρία Ζωντήρου, είναι γενικώς όλες οι προσπάθειες που γίνονται και από τη δική σας δημοτική αρχή και από τις προηγούμενες και φαντάζομαι και από τις επόμενες για το πρόβλημα του παρκαρίσματος είναι αξιέπαινες. Εδώ έχουμε όμως μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ναι. Το 1985... Mm-hmm. Η Αθήνα έχει 800.000 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει 3,5 εκατομμύρια. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Όσο καλή και να είστε, εκτός αν έχετε κάποιο θαύμα κρυμμένο, αν έχετε κάποιο νάσο στο μανίκι.
2: Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά πρέπει να μπαίνουμε και στην λογική την εξής. Πρώτον, ότι προσπαθούμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, όπως καλά το γνωρίζετε και το έχετε αναδείξει και από την εκπομπή σας, γιατί είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, έχουμε φτιάξει τα δημοτικά πάρκινγκ. Έχουμε στη Κλασμόνο, στη Κοτζία και στη Βαρβάκιο. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και θέσεις πάρκινγκ δημοτικές και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε πάρα πολύ και στην συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία να μπορούν να καλύπτουν στις ώρες αιχμής τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να πάρουν το αυτοκίνητό τους, δηλαδή το αυτονόητο. Να έχουν μια αξιοπρεπή μέσα μαζικής μεταφοράς που να μπορούν να πηγαίνουν στις περισσότερες γειτονιές και στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
0: Και με τα τοπικά δρομολόγια, με τα μικρότερα λεωφορεία που θα μπουν στην κυκλοφορία σε λίγους μήνες.
2: Ακριβώς, ναι. Πολύ ωραία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει ένα ειδικό θέμα για πώς θα ενώνουμε τις γειτονιές και έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα έτσι ώστε να πάρουμε δημοτική συγκοινωνία. Όλα αυτά πρέπει να συνηγορήσουν ότι θέλουμε έναν άλλο τρόπο το πώς κυκλοφορούμε τις πόλεις μας και στη γειτονιά μας, και ελπίζω ότι αυτά, έστω τα μικρά που μπορεί να φαίνονται, αλλά είναι πολύ μεγάλα για να υλοποιηθούν, όπως το ξέρετε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα της κυκλοφορίας των Αθηναίων και των επισκεπτών στη πόλη. Βέβαια υπάρχουν φοβερά προβλήματα. Σήμερα δηλαδή είχαμε μια συνάντηση, αν δεν σας κουράζω να σας το πω και αυτό. Είχαμε μια συνάντηση, ξέρετε, κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου της Αθήνας με την ελληνική αστυνομία, με διάφορες αρμοδίους της αστυνόμευσης, της ασφάλειας, και συζητούσαμε και με την τροχέα ότι είναι γεγονός ότι ενώ κυνηγάμε, ενώ βάζουμε κλήσεις, ενώ δείχνουμε ότι απαγορεύεται, φεύγουμε, γυρίζουμε την πλάτη και πάλι το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και χρειάζεται και μια συνεργασία και των χρηστών των αυτοκινήτων. Παραδείγματος χάρη απαγορεύεται να παρκάρουν τα ταξί, ενδεικτικά σας το αναφέρω, δεν είναι, τα ταξί στην κάτω πλευρά του Συντάγματος. Ενώ κάνουμε ενέργειες, με το που γυρίσουμε λίγο την πλάτη μας, πάλι πιάτσα.
1: Ξέρετε, αναφερθήκατε σε μέτρα που αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση ή στη διευκόλυνση μάλλον του παρκαρίσματος και στην αποσυμφόρηση του κέντρου. Έχω την εντύπωση ότι εκεί, διορθώστε με, μπορεί να κάνω λάθος, εκεί τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει βήματα προόδου. Δηλαδή προφανώς από τότε που άρχισε να λειτουργεί το μετρό, αλλά όχι μόνο, όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί και κατεβαίνει στο κέντρο χωρίς το αυτοκίνητό του. Επίσης, μπορείς και να ακόμη και κατασταλτικά, έτσι. Μπορείς, έχουμε κατασταλτική, έχουμε απαγόρευση, έχουμε τα μοναζικά. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στις γειτονιές, στις συνοικίες. Και δεν είναι τυχαίο ότι αναφερθήκαμε στην Κυψέλη και στο Παγκράτη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ μένω στην Κυψέλη. Κατεβαίνω στη δουλειά μου με τα μέσα. Το αυτοκίνητο δεν το παίρνω. Αλλά το αυτοκίνητο μου κάπου πρέπει να ζει και αυτό. Κάπου πρέπει να είναι παρκαρισμένο.
0: Και κάποια στιγμή θα φύγει. Θα πάει μια εκδρομή, κάπου θα πάει.
1: Όπου πάει. Ναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Και αφού κάναμε τα 3 δημοτικά πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, όπως προείπα, ο σχεδιασμός μας είναι να δούμε τι υπάρχει στις γειτονιές και πώς μπορούμε να μπούμε, είτε μέσω ενοικίαση ή αν έχουμε δικό μας οικόπεδο. Οπότε να ξέρετε ότι βρίσκεται, δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά στο σχεδιασμό μας υπάρχει στις γειτονιές να δημιουργήσουμε ή να αγοράσουμε, καταλαβαίνετε, αν υπάρχει πάρκι το οποίο να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Αντί να αγοράσετε ένα οικόπεδο που να έχει 3 υπόγεια πάρκινγκ. Λέω τώρα,
2: ναι,
0: το δανείζομαι και ναι.
2: Ο σχεδιασμός μας δεν αφήνει τις γειτονιές. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και με το καινούργιο οργανόγραμμα θα μιλήσουμε πάρα πολύ και για την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί είναι έτοιμα πάρα πολλών γειτονιών. Mm-hmm. Δηλαδή έχω θέματα και τώρα γιατί ήρθε καινούργια, αλλά έχουμε θέματα παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, έχουμε στη 3η δημοτική κοινότητα, στην 6η δημοτική που είναι η Κυψέλη. Οπότε η κοινωνία είναι μπροστά από μας και εμείς πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω, αυτή η στόχευση είναι σημαντική για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που όπως γνωρίζετε έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά έχει σταματήσει. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να επανασχεδιάσουμε πάλι και να βάλουμε και άλλες γειτονιές μέσα σε αυτό το θέμα.
1: Η ώρα έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα το συζητάμε. Καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Θα το συζητάμε για χρόνια.
0: Απλώς κλείνοντας, ήθελα να πω ότι επειδή αναφερθήκαμε στην Κυψέλη και το Παγκράτη, που είναι γειτονιές τις οποίες γνωρίζουμε, είναι γειτονιές που έχουν παλιές πολυκατοικίες, που πρακτικά τι σημαίνει ότι εκείνη την εποχή δεν γινόντουσαν πάρκινγκ υπόγεια.
1: Δεν υπήρχε υποχρέωση αυτή στον κανονισμό.
0: Δεν υπήρχε στον κανονισμό και υπάρχουν και σπίτια τα οποία είναι μονοκατοικίες. Ας πούμε, εγώ μένω σε μια μονοκατοικία του 1928. Έτσι, η οποία την φτιάξανε ένα διόροφο. Οπότε όταν τα κτίρια είναι τόσο παλιά, είναι τις δεκαετίες του 70, τις δεκαετίες του 60 οι πολυκατοικίες, είναι πολύ λιγότερες αυτές οι οποίες έχουν υπόγειο πάρκινγκ ή ακόμα και σε πιλωτή, δεν έχουν καν πιλωτή.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι και τόσο οξύ το πρόβλημα σε αυτές τις δύο περιοχές.
2: Και πάντως να σας πω, αυτή η πόλη συνέχεια, νομίζω έχουμε φτάσει, γι' αυτό πρέπει να την προστατεύσουμε. Τώρα που περνάει το μετρό, όπως γνωρίζετε, είναι γείτονας
0: και
2: ο Θάνος. Ναι.
1: Όχι, δεν είμαι. Τυχαία
0: το είπε, γιατί ξέρει.
2: Τέλος πάντων, βλέπεις ότι όντως αυτό που λέτε ότι είναι πολλές γερασμένες οικοδομές. Οικοδομές που και τώρα που σκάβουν από κάτω, αναδεικνύονται και άλλα θέματα, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε η πόλη.
1: Τα οποία, κυρία Ζωντήρου, θα τα εξετάσουμε. Όπως είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί μας απασχολεί καθημερινώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους, σε ειδήσεις.
2: Ναι, καλή δουλειά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν η Ελένη Ζωντήρου, Δημοτική Σύμβουλος του Δημαθηναίων, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινοχρήστων Χώρων. Η ώρα είναι περίπου 7, ένα λεπτό πριν από τις 7.
1: Αν δεν μας έκανε νόημα, εγώ για το παρκάρισμα έχω τρέλα. Αν δεν μας έκανε νόημα ο Νίκος.
0: Λοιπόν, Πάνος Πολυζωήδης, Έλληνα Χατζηιωάννου στα μικρόφωνα. Μείνετε συχνότητά μας. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντης Αγγελοπούλου. Και ο Κώστας Ράπτης είναι ήδη στο Έτερο στούντιο για το μαγκαζίνο το απογευματινό. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Ανάσες ιστορίας.
4: Μαΐου 19 Μαΐου 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και ιδιαίτερα βίαιης φάσης των διώξεων κατά των Ελλήνων του Πόντου. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη γενοκτονία των Ποντίων, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της περιοχής υπέστησαν εκτοπισμούς, καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, βασανιστήρια και μαζικές δολοφονίες. Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, περισσότεροι από 350.000 Έλληνες του Πόντου έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο των διώξεων, που εκτελήχθηκαν κυρίως από το 1914 έως το 1923. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου εκείνης της εποχής. Οι δραματικές αυτές εξελίξεις οδήγησαν στον ξεριζωμό ενός από τους αρχαιότερους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου 1919 είναι μια ημερομηνία με διπλή ανάγνωση. Για την τουρκική ιστοριογραφία αποτελεί την αφετηρία του πολέμου της ανεξαρτησίας. Για τον ελληνισμό σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής και πιο βίαιης φάσης ενός προμελετημένου σχεδίου εξόντωσης. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε επισήμως τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη ενός τραγικού κεφαλαίου του ελληνισμού.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Βάρβαρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πεμή Παναγοπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη. Είναι και 19η Μαΐου, δηλαδή η 1309η ημέρα του 2026. Στο προσφυλές μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η 30η του μηνός Φλόρεάλ του έτους 234. Κατά το ισλαμικό ημερολόγιο είναι η Δευτέρα του μηνός Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Παρεβραίης, η τρίτη του Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Και για τους Ιρανούς, η 29η του Αρτιμπεχές του 1405. Είναι επίσης για εμάς εδώ η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Για δε τους γείτονες Τούρκους άλλη μια εθνική γιορτή. Σε ανάμνηση της μετάβασης του Μουσταφά Κεμάλ μετέπειτα Ατατούρκ, σαν σήμερα το 1919 στη Σαμσούντα και την έναρξη του δικού του εθνικοπελευθερωτικού κινήματος. Εξού και στη γείτονα, αλλά και στα κατεχόμενα της Κύπρου, έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού, όπως καθιερώθηκε. Στο Βιετνάμ πάλι είναι η μέρα του Χο Τσι Μιν. Γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του πρωταγωνιστή της αποαπικιοποίησης και απελευθέρωσης της χώρας. Άλλους αγώνες πάλι μνημονεύει το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ημέρα του Μάλκολμ X. Μπορείτε επίσης να πείτε μια καλή κουβέντα στο γιατρό σας, καθότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Κατά δε το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού, αλλά και του Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και των συναυτό πρεσβυτέρων Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυένου. Για να δούμε όμως τι κατάσταση επικρατεί την ώρα αυτή στους δρόμους της πόλης. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Πέγκη Σταυροπούλου. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα και από τα ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική στην Κάθο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Φιλαδέλφια, ενώ στην άνοδο από την Πέτρου Ράλη μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Παναγίτσα Λιδάρη και Θηβών στο Περιστέρι, Αλέμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από την Κύπρου στην Αργυρούπολη μέχρι τη Γλυφάδα, λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Ελληνικού, ενώ στο κέντρο της πόλης μας Πανεπιστημίου, Αρχές Πειραιώς, Σταδίου, Αμαλίας, Καλλιρόης, Σερβιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρου στο τρίγωνο Κηφισίας Μεσογείων. Η Κηφισίας και η Μεσογείων στην άνοδο τμηματικά σχεδόν σε όλο το μήκος τους, ενώ η Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος του ΟΑΚΑ. Και τέλος, ιδιαίτερη υπομονή θα χρειαστούμε και στην Κατεχάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το φαινόμενο υποχώρησε. Η ερμηνεία κρεμεί. Ίσως να μην απομένει τίποτα άλλο παρά η μεταφυσική εξήγηση ότι η κατάστασή μας βρώμησε από πολλές απόψεις. Πάντως, κατά τις αρχές, ούτε διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου του φυσικού αερίου, ούτε κάποιο ζήτημα σε πλοία μεταφοράς αερίου ευθύνεται για την ιδιαίτερα έντονη οσμή αερίου που νωρίτερα κυρίευσε το νότιο μέτωπο το παραλιακό της πόλης. Φθάνοντας μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα για το μυστήριο αυτό από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Έχουν περάσει σχεδόν 7 ώρες και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η προέλευση αυτής της οσμής που έμοιαζε σαν αέριο. Από τις μέχρι τώρα επίσημες ενημερώσεις των αρχών ξέρουμε τι δεν ήταν και είναι αυτό που ανέφερες, ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον αναφορά για κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Αυτό διαβεβαίνει και ο ΒΕΣΦΑ, ο διαχειριστής, είναι αυτό που ανέφερες, ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον αναφορά για κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Αυτό διαβεβαίνει και ο ΒΕΣΦΑ, ο διαχειριστής.

0: ζήτημα που να προκαλεί τέτοιου είδους οσμή και να επηρεάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Κινητοποιήθηκε, Κώστα, και το λιμενικό για ελέγχους σε πλοία που μεταφέρουν φυσικό αέριο στο Σαρονικό, και από εκεί δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τις 11:40 το πρωί άρχισαν να γίνονται αναφορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής από κατοίκους κυρίως των οποίων προαστίων βάρη βούλια βουλιαγμένη και γλυφάδα για αυτή την περίεργη οσμή, που υπήρξε μια μεγάλη έξαρση, Κώστα, από τις 12.30 περίπου μέχρι τη 1.30, όπου ήταν πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά αυτή σε αυτές τις περιοχές και πραγματικά υπήρξε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.
1: Αλλά δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη καταγραφή ρήπων στους μετρητές επίσης.
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι, αυτό θα έλεγα, ότι από την επίσημη ενημέρωση λοιπόν του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για το συμβάν αυτό έχει ενημερωθεί και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η Αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, και από τα μέχρι τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν και οι μετεωρολόγοι, Κώστα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και αυτό που αναφέρουν ότι κατά πάσα μεγάλη πιθανότητα λόγω των νουτιάδων αυτή η οσμή πρέπει να προέρχεται από την θάλασσα, από τον Σαρονικό, διότι αυτό φαίνεται και από τις αναφορές. Άρχισε δηλαδή οι αναφορές οι αρχικές να επηρεάζουν το παραλιακό μέτωπο από το Σούνιο μέχρι το Φάληρο και έφτασαν μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα. Υπήρξαν αναφορές και από τον Νέο Κόσμο, τον Άγιο Δημήτριο και κάποιες λίγες αναφορές στο κέντρο της Αθήνας για αυτή την περίεργη οσμή. Δεν τίθεται ζήτημα να υπήρξε κάποιο συμβάν, αυτό τουλάχιστον διαβεβαίνουν οι μετεωρολόγοι μέσα από το λεκανοπέδιο, από τον αστικό ιστό, διότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν θα ευνοούσαν αυτή την κίνηση της οσμής από τα νότια, από το παραλιακό μέτωπο δηλαδή προς το κέντρο. Όπως και να έχει, μέχρι τώρα παραμένει μυστήριο τι ήταν αυτή η οσμή που προκάλεσε αυτή την τι ήταν αυτή η πηγή που προκάλεσε αυτή την περίεργη οσμή που έμοιαζε σαν φυσικό αέριο σε όλες αυτές τις περιοχές. Τουλάχιστον είναι καθησυχαστικές οι αρχές ότι δεν υπάρχει ούτε κάποια περιβαλλοντική μόλυνση, ούτε κάποια διαρροή φυσικού αερίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πάντως, όπως και να έχει, αυτή την ώρα έχει περιοριστεί σημαντικά, σχεδόν δεν υπάρχει πλέον αυτή η οσμή. Ήταν αυτή η έξαρση, όπως είπαμε, που ξεκίνησε λίγο πριν τις 12, κορυφώθηκε λίγο μετά τη 1.30 και από τις 2 άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί αυτή η έντονη μυρωδιά.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς ώστε να διερευνηθεί πλήρως η προέλευση του φαινομένου και να διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, δήλωσε νωρίτερα ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Αλλάζουμε σελίδα. Δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ίδια στιγμή, νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης φαίνεται να δημιουργείται με αφορμή τη διάταξη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Για όλα αυτά, η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Επιβεβαιώνονται, Κώστα, όσοι έχουν πει, το έχουμε πει αρκετές φορές συζητώντας και εδώ μαζί, ότι αυτές οι δύο εμβληματικές υποθέσεις, και αναφερόμαστε στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις, αυτόματα θα πυροδοτούνται και πολιτικές εντάσεις και αντιπαραθέσεις.
1: Ξεκινώντας, να μην τις πούμε στο όριό τους θεσμικές εντάσεις.
2: Σωστό, θεσμικές εντάσεις. Σήμερα λοιπόν νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα εμφανιστεί αύριο, όπως είπες και εσύ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιλέγοντας αντί της αυτοπρόσωπης εμφάνισης να αποστείλει μια επιστολή στην οποία επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης αλλά και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, επισημένοντας, όπως λένε οι ίδιες πηγές, αφενός την ομολογία του Αρείου Πάγου για αντίστοιχες προηγούμενες κλήσεις ανώτατων δικαστικών

0: δικών και εισαγγελικών λειτουργών, αλλά και την θέση ότι δεν νοείται να πάει στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να δώσει οποιαδήποτε απάντηση συνδέεται με την δικαιοδοτική του κρίση. Και αυτό γιατί, το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να συγκληθεί, να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να κληθεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ήρθε ουσιαστικά μετά από την δική του απόφαση να μην αναφέρει.
1: Να ξαναβάλει στο αρχείο την υπόθεση των
0: υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η γνωστή ιστορική, όπως έχει χαρακτηριστεί, απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας, όπου μετά από 5 και πλέον μήνες διαδικασίας και νέα στοιχεία που είχαν προκύψει, δεν ήταν μόνο το πολύμινο της διαδικασίας, αλλά η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, το δικαστήριο είχε πει ότι πρέπει να ερευνηθούν και νέα πρόσωπα, που όλο αυτόν τον καιρό έχουν μείνει έξω από το κάδρο της ποινικής διερεύνησης, αλλά και νέα αδικήματα όπως αυτά της κατασκοπίας, που, που προς το παρόν παραμένουν εν υπνώση, καθώς βρίσκονται τα στοιχεία αυτά στο αρχείο της εισαγγελίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η απόφαση αυτή του εισαγγελέα πυροδότησε και έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεφέ, ο οποίος εκπροσωπεί πολλά θύματα στην υπόθεση των υποκλοπών, επισημένοντας σε μια ανάρτησή του ότι η κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί βασικό κοινοβουλευτικό όργανο ελέγχου θεσμικής λειτουργίας και το ελάχιστο, συνεχίζει ο δικηγόρος κατά την άποψή του, που θα έπρεπε να πράξει, θα ήταν να εμφανιστεί και να υποστηρίξει τη θέση του, ακόμα και αν αυτή στηριζόταν στο ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας για μια εισαγγελική κρίση. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι θα μπορούσε πιθανότατα να απαντήσει σε άλλου είδους θεσμικά ζητήματα, όπως έχουμε δει και άλλες φορές να γίνεται, αλλά βεβαίως να μην δώσει καμία απάντηση, κρίνοντας ότι αυτή εμπίπτει στα όρια της άσκησης της δικαιοδοτικής του λειτουργίας.
1: Λόγου χάρη, το αν ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγους αυτεξαίρεσης από την υπόθεση, άπτεται ή δεν άπτεται της δικαιοδοτικής του κρίσης?
0: Αυτό δεν άπτεται της δικαιοδοτικής του κρίσης.
1: Να λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ λοιπόν φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, αύριο η θέση του το μεσημέρι θα είναι κενή σε αυτήν την συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως είπες και εσύ, έχουμε ένα νέο ακόμα δικαστικό μέτωπο, αυτή τη φορά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την κυβέρνηση.
1: Έχουμε επιστολή της κυρίας Κοβέση στον Υπουργό Γιώργο Φλωρίδη. Περί τίνος πρόκειται?
0: Καταρχάς να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαν συναντηθεί και ήταν και καλό το κλίμα, όπως είχαμε μάθει. Εδώ λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία με βάση την προηγούμενη διάταξη της πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές για τα πολιτικά πρόσωπα, διότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μέσα στη διάταξη αυτή ουσιαστικά επιχειρείται να περιοριστεί, να ψαλιδιστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Και αυτό γιατί όπως λένε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε κάθε χώρα, και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει, διενεργούν και την κύρια ανάκριση. Και έτσι πια όταν η υπόθεση φτάνει όριμη δικονομικά στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, δηλαδή στον ανακριτή, εκείνος έχει να κάνει δύο πράγματα επί της ουσίας. Να λάβει απολογίες με βάση το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο πλαίσιο της δικής της έρευνας, και να επιβάλλει τυχόν μέτρα καταναγκασμού, δηλαδή είτε να αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος που έχει ενώπιον του πρέπει να φύγει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είτε να το επιβληθεί το έστω το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Από την πλευρά του, να σας πω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αντιτείνει ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπής ή αλλαγής πλάνου στην αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, και το μόνο που επιδιώκεται με την διάταξη αυτή είναι μόνο η επιτάχυνση της διαδικασίας. Την άλλη γενέστε θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να αρνηθεί να προσελθεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, σχολιάζει.

0: Πασόκ. Ο κύριος Τζαβέλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις, τονίζει η Νέα Αριστερά. Αυτά όλα δημιουργούν ένα θεσμικό τραύμα και επιδεινώνουν τη διαχείριση ενός πολιτικού σκανδάλου που εκκίνησε από το Μαξίμου με την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε μιλώντας επίσης στο σταθμό μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Περισσότερα για τις αντιδράσεις του Πασόκ θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Για ένα ακόμα επεισόδιο στις αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η άρνησή του είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την απόφαση από το αρχείο και το κόμμα της Χαραλιλατρικού που υπογραμμίζει ότι η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανένα. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τους τόνους, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην υποπτευόμενος της ΕΕΠ και επέλεξε να είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που διατηρεί πολύ υψηλούς τόνους και η μη πιθανή έλευση του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή θα ανεβάσει τους τόνους ακόμα περισσότερο. Αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κώστα.
0: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Κατά τα λοιπά, η πολιτική ζωή σημαδεύεται από την δρομολόγηση της ίδρυσης δύο νέων κομμάτων από πλευράς μεθαύριο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και στις 26 του μηνός από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του, σχολιάζοντας την εξαγγελία νέων κομμάτων. Και περισσότερα για τη στάση της κυβερνητικής πλευράς θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγενης. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, διότι αύριο στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων που πραγματοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετά το συνέδριό της προετοιμάζεται για τις εκλογές την Άνοιξη, τουλάχιστον αυτό λένε οι κυβερνητικές πηγές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Ωστόσο σήμερα, επειδή αυτό συνδέεται και με την κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία για το κατά πόσο αυτό το συνέδριο ήταν συνέδριο καθαρής εκπροσώπησης των Νέων Δημοκρατών στον απόϊχο και των παρεμβάσεων που έχουν γίνει για τη χαμένη ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε μια κριτική από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα οπλικά συστήματα που είχε στείλει σε Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο κατά την κρίση την πολεμική μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό ο κύριος Σαμαράς το θεώρησε εξόχως ανησυχητικό την ώρα που η Τουρκία, όπως έλεγε στη δήλωσή του, όπως ανέφερε, έχει στο τραπέζι το Κάζους Μπέλι, έχει τη γαλάζια πατρίδα και θα έπρεπε η κυβέρνηση να ξυπνήσει επιτέλους, αυτό είπε, και να απαντήσει στις απίστευτες τουρκικές προκλήσεις, όχι με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από συγκεκριμένες περιοχές, αλλά να ζητήσει έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιώργο, επί του θέματος αυτού μίλησε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας ουσιαστικά στον Αντώνη Σαμαρά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Γιώργο Κατσίγενε.
2: Πράγματι, η απάντηση ήταν εκτός τόπου και χρόνου, ότι βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς, αλλά και όλοι όσοι τις τελευταίες ώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις γύρω από αυτό το ζήτημα, ενώ όπως εξηγεί η κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για μια καθαρά επιχειρησιακή απόφαση, η οποία ουσιαστικά τι προβλέπει, την επιστροφή των οπλικών συστημάτων που είχαν σταλεί σε συγκεκριμένες περιοχές για την έκτακτη ανάγκη απειλής προς την Κύπρο, με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την πολεμική εξέλιξη που υπήρχε εκείνες τις ημέρες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία είδηση, τουλάχιστον αυτό λένε, για την επιχειρησιακή απόφαση που ελήφθη για να επιστρέψουν ξανά στις θέσεις στα οπλικά συστήματα τα οποία είχαν σταλεί για συγκεκριμένο σκοπό εκείνες τις ημέρες.
0: Πέραν της απορίας βέβαια, απογεννά το γεγονός ότι επί της ουσίας η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει. Αλλά ας έχει. Πώς τοποθετείται η κυβερνητική πλευρά στην αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού?
2: Η επίσημη γραμμή είναι αυτή που έχει διατυπωθεί και από τον κύριο Μητσοτάκη τις προηγούμενες ημέρες. Εμείς δεν ασχολούμαστε με το ποιος θα είναι δεύτερος, αυτό τουλάχιστον λένε. Από εκεί και πέρα όμως, το μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός επενδύει στην ανάγκη οι πολίτες να δώσουν ψήφο στις κάλπες με γνώμονα το κριτήριο της σταθερότητας και της αξιολόγησης των προσώπων με βάση τη σοβαρότητά τους και την υπευθυνότητά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή και τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να συνομιλήσει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Η πατρότητα αυτής της εκφρασής, για την ακρίβεια η μητρότητα, είναι εκεί στη Χίλαρη Κλίντον και δεν της πήγε πολύ καλά.
2: Ναι, είναι της Χίλαρη Κλίντον. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η Ελλάδα δεν είναι Αμερική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το παιχνίδι που παίζεται σε επικοινωνιακό τουλάχιστον πεδίο εντός των τυχών, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους το επιστράτευσε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι με την απάντησή του αυτή, με την παρατήρησή του αυτή, θέλει να πει ότι στην αντιπολίτευση επικρατεί ένα χάος. Βλέπουμε δυνάμεις κατακαιρματισμένες που δεν μπορούν να συνονιθούν μεταξύ τους, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλει να δείξει ότι μια κυβέρνηση αυτόνομη, σταθερή, μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα τον τόπο.
0: Και να πει το προφανές, ότι η συσπήρωση στην υφιστάμενη ηγεσία είναι το αναμενόμενο αντανακλαστικό σε καιρούς γεωπολιτικής αστάθειας. Αλλά μιας και μας μιλάγες για κατακαιρματισμό στην κέντρο αριστερά, εκεί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με την παρέτηση του κυρίου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Καλπάκη, ο οποίος ουσιαστικά παρατηρεί ότι στο κόμμα πλέον συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι, προάγουν μια εσωστρέφεια διαλυτική. Με την παρέτησή του θα έλεγα εγώ ότι διευκολύνει και τον κύριο Φάμελο για να οργανώσει την, για να προχωρήσει στην σύγκληση των οργάνων του κόμματος, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει ο κύριος Πολάκης, για τον οποίο διαγράφει, τον οποίο διέγραψε ο κύριος Φάμελος προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν στελέχη και άλλα, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Αριστερά, που με γνώμονα το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας, ότι στις 25 του μηνός θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι σε φάση αναχωρητισμού, δηλαδή να αποχωρήσουν. Ο κύριος Χαλπάκης είναι ένα πρόσωπο που κακά τα ψέματα όλα δείχνουν ότι θα στραφεί προς την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Η παρέτησή του σήμερα, Κώστα, μπορεί να αποτελέσει και μια χρυσή ευκαιρία για τον κύριο Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το εάν θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν το κόμμα θα συμβάλλει, θα πάρει μια απόφαση που θα οδηγεί ονομαστικά πλέον ότι κατευθύνεται προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, έστω και ως σύμμαχος ή ως μια δύναμη συνεργατική προς το τελικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Επίσης πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και κινητικότητα στο χώρο της Νέας Αριστεράς, καθώς τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να δούμε να αποχωρούν από το συγκεκριμένο κόμμα και βουλευτές της Νέας Αριστεράς με σκοπό να στρατευτούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, αυτή τη στιγμή συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα εντός της Βουλής, αυτόνομη, έχει πάνω από 10 βουλευτές, είναι γύρω στους 11, αν αποχωρήσουν τουλάχιστον 3 ακόμη ή 4 βουλευτές, σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά θα απολέσει τη δυνατότητα να έχει θεσμική εκπροσώπηση ως ενιαία οντότητα κοινοβουλευτική μέσα στο Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό διότι εκεί τουλάχιστον παραπέμπουν
0: Μάλιστα.
2: οι πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με το πώς θα κινηθούν κάποιοι βουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος.
0: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προς τον Γιώργο Φλωρίδη για την τροπολογία με την οποία επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης κακουργημάτων για τους βουλευτές. Το ίδιο θέμα όμως οδήγησε σε επεισοδιακές εξελίξεις εντός της Βουλής, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Παρεμπιπτόντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε και την άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Βουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Στέλλα.
4: Καλησπέρα Κώστα. Λοιπόν, είχαμε διπλή άρση βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια με ευρύτερη πλειοψηφία. Ειδικότερα να πούμε ότι στην πρώτη μήνυση, που είναι μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, υπερψηφίστηκε από 162 βουλευτές. Ενώ αναφορικώς με τη δεύτερη μήνυση είναι έτοιμα με αφορμή μήνυση δικαστικών λειτουργών για την υπόθεση της δίκης των Τεμπών και αυτό υποψηφίστηκε από 177 βουλευτές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τη στάση των κομμάτων στην ψηφοφορία. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ λοιπόν υπερψήφισαν το εισαγγελικό αίτημα που αφορά τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών. Ωστόσο να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά όπως και η Νίκη καταψήφισαν την άρση ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Απήχε από την ψηφοφορία το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Να πούμε εδώ ότι η απουσία του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία για τη μήνυση Γεωργιάδη προκάλεσε την οργή της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ τα έχει βρει με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για το ΚΚΕ, που όπως είπαμε απήχε, υποστήριξε ότι η αποχή διευκολύνει επί της ουσίας τις επιδιώξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τώρα, είχαμε όμως αντιδράσεις και για το θέμα των άρσων ασυλίας, αλλά και για τις αλλεπάλληλες διακοπές που έκανε ο Κωνσταντοπούλου σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής από την αρχή της συνεδρίας μέχρι αυτή την ώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, εξανέστη ότι ασχολούμαστε συνεχώς με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το μισό ποινικό κώδικα μαζί σας. Δεν σας διώκει η Βουλή, διώκεστε για ποινικά αδικήματα που διαπράξατε ως πολίτης και ως δικηγόρος, υποστήριξε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τελικά εκτίμησε ότι η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου μπορεί να συνδέεται άμεσα και με τα κυοφορούμενα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι το κόμμα της φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, καθώς έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε πολλές αντιδράσεις και για την τροπολογία Φλωρίδη που αφορά την επιτάχυνση των ποινικών διαδικασιών για υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Είπες και εσύ, Κώστα, ότι είχαμε αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ωστόσο, η κυβέρνηση εδώ υποστηρίζει ότι η ρύθμιση στην ουσία αντιμετωπίζει τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις ποινικές υποθέσεις πολιτικών και ότι με τις γρηγορότερες διαδικασίες θα σταματήσει τελικά να εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη για μικροπολιτικούς σκοπούς και ότι δεν αντιβαίνει η ρύθμιση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ωστόσο, η αντιπολίτευση αντιδρά. Ο κύριος Μάτζος από το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η ρύθμιση είναι φωτογραφική, ότι αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι να καθαρίσει τα ονόματα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τους βάλει τελικά στα ψηφοδέλτιά της και ότι δεν την ενδιαφέρει να καθαρίσει την πολιτική ζωή του τόπου από τη διαφθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κ. Ξανθόπουλου έκανε λόγο για πλήρη ευνηδιασμό της Βουλής, γιατί η τροπολογία κατέθηκε χθες αργά το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα. Υποστήριξε δε ότι η τροπολογία ξαναδημιουργεί προβλήματα στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς, όπως είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, περιορίζει τις αρμοδιότητές της στα αδικήματα που δεν έχουν σχέση με την κατασπατάληση.

0: των δημοσίων πόρων. Τέλος, να πούμε ότι η συζήτηση ξεκίνησε με την ένσταση αντισταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας, η οποία τελικά απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, Κώστα.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Την οδό της προσφυγής στη δικαιοσύνη επέλεξε σήμερα και η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας εξηγεί το τι και πώς. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και απέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στο δημοσιογράφο Νίκο Καραχάλιο. Ο κ. Καραχάλιος, θα μιλήσουμε εδώ, Κώστα, όταν είναι στενός συνεργάτης της κ. Μαρίας Καριστιανού τον προηγούμενο καιρό. Να πούμε ότι σήμερα με την ενημέρωση από τον πολιτικό φορέα της κ. Καριστιανού, η μήνυση αφορά ισχυρισμούς του κ. Καραχάλιου σχετικά με δίδυνα εντολή από τη Μόσχα για ίδρυση κόμματος. Του οποίου φέρεται να επικαλέσει σε πρόβατε δημόσιε τοποθετήσει του. Να σημειώσουμε εδώ, Κώστα, ότι ο κ. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν του ισχυρισμού του. Διαφορετικά, τόσο η κ. Καριστιανού όσο και ο κ. Αυγερινός να κινήσουν όλε τι προεπόμενε από τον νόμο δικασία για συκοφαντική δυσφήμιση. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι το αυτόφορο τελείωνε στι 12 ώρα το μεσημέρι. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση εάν ο κ. Καραχάλιος έχει πάει στο ΑΤΑΦ Συντάγματος ή τον έχουν συλλάβει. Ενώ κλείνοντα, Κώστα, να πούμε ότι η κ. Καριστιανού θα καταθέσει τι απαιτούμενε υπογραφέ στον Άριο Πάγο ή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα που μα έρχεται. Και ο λόγο είναι ένα. Γιατί δεν θέλει να μαθευτεί το όνομα του κόμματο που θα ανακοινωθεί την 5η Θεσσαλονίκη. Κώστα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να συζητήσω το ζήτημα των μεταλλαγών στο κομματικό σύστημα με τον κύριο Γιάννη Μαυρή, διδάκτορα πολιτικών επιστημών και ιδρυτή της Public Issue, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη.
0: Η αλήθεια είναι από τη μια μεριά ότι δεν μας ευνηδιάζει τίποτα από όσα παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Πρόκειται για εξελίξεις εν πωλής προδιαγεγραμμένες. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι έχουμε άφθονο υλικό για συζήτηση στο πώς συνολικά η σχέση πολιτικής εκπροσώπησης αλλάζει με τρόπους που δεν μας ήταν οικοί κατά τη μεταπολιτιστική περίοδο. Θα συμφωνούσατε?
1: Απολύτως θα συμφωνούσα. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πολύ βαθιά κρίση εκπροσώπησης, δηλαδή διάρρηξης των δεσμών ανάμεσα στους πολίτες, το εκλογικό σώμα και τα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον την τελευταία 15 ετία. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε μπει, ειδικά μετά τις τελευταίες εκλογές, τις ευρωεκλογές, σε μια ανοιχτή κρίση των κομμάτων. Πρόκειται για ανοιχτή κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επίκυνται και αρκετά σοβαρές μεταβολές με όλα αυτά τα νεοπαγή σχήματα τα οποία κυοφορούνται.
0: Γιατί την αποκαλείται ανοιχτή κρίση?
1: Γιατί νομίζω ότι και μόνο το γεγονός, κύριε Ράπτη, ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές ψήφισαν 4 εκατομμύρια ψηφοφόροι από τα 8,5 που είναι το εκλογικό σώμα, δηλαδή είδαμε ένα επίπεδο συμμετοχής στη βασική διαδικασία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, τις εκλογές που...
0: Όχι όμως και σε εθνικές εκλογές από τις οποίες κρίνεται η διακυβέρνηση.
1: Όχι, αλλά δεν απέχει και πάρα πολύ. Δηλαδή, να πούμε καταρχήν το στοιχείο. Το στοιχείο λέει ότι στις ευρωεκλογές του 2024 ψήφισαν λιγότεροι σχεδόν, όχι μόνο στη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 1974, αλλά συγκρίνεται μόνο με τα επίπεδα της δεκαετίας με τις εκλογές του 1958, ούτε καν της δεκαετίας του 60. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Άλλο αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν απουσιάζει η σημασία αυτής της ραγδαίας μείωσης της συμμετοχής.
0: 1958, βρισκόμαστε στα βαθιά της μετεμφυλιακής Ελλάδας, μιας Ελλάδας επίσης με αρκετά μικρότερο πληθυσμό.
1: Με 1 εκατομμύριο τουλάχιστον, 1,5 λιγότερο, και επίσης είναι μόλις έχουν ψηφίσει και οι γυναίκες και το εκλογικό δικαίωμα, θυμίζω, ήταν από τα 21 τότε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σύγκριση, δηλαδή μιλάμε για κατάρρευση του εκλογικού σώματος. Αυτό βεβαίως και δεν είναι ευρωεκλογές, γιατί όπως ξέρετε πια υπάρχει μια σύγχυση στις μορφές. Είναι μια κατάσταση υβριδική.

0: εκεί. Θυμίζω ότι οι εκστρατείες ήταν εθνικού χαρακτήρα, σταθερότητα, χάος. Δεν αφορούν την Ευρώπη πια οι ευρωεκλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε σύγκριση με το 23, έχουμε μία μείωση της συμμετοχής και σε εκλογές του 23, τις βουλευτικές. Έχουμε πολύ μεγάλη μείωση, η οποία ξεκινάει από την περίοδο των μνημονίων. Ξεκινάει περίπου από το 2015. Μειώνεται η συμμετοχή στην Ελλάδα.
1: Και μόνο η σύγκριση των απόλυτων αριθμών μας δείχνει ότι μεγάλα τμήματα του πολιτικού σώματος πηγαίνουν σπίτι τους κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό από μόνο του δεν θα ήταν επαρκής λόγος εμφάνισης νέων κομματικών σχηματισμών που ελπίζουν να τους επαναφέρουν στο πολιτικό παιχνίδι?
0: Ασφαλώς. Αυτό που λέμε στην πολιτική επιστήμη, που δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά πάντως είναι πρόσφορος, αύξηση της πολιτικής προσφοράς. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν νέα σχήματα τα οποία φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν αυτές τις μάζες του εκλογικού σώματος που δεν εκφράζονται από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Αυτό θυμίζει νεοφιλελεύθερα οικονομικά, ότι η τόνωση της προσφοράς φέρνει την ανάπτυξη, ναι, και όχι η τόνωση της ζήτησης.
0: Γι' αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, αλλά νομίζω ότι το στίχημα ακριβώς
1: για τα, ξέρω,
0: καινούργια, ναι, κόμματα είναι αν θα προσελκύσουν κόσμο ο οποίος δεν πιστεύει πια στα κόμματα, και αυτό φαίνεται σε όλες τις έρευνες κοινή γνώμης με την κάμψη της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Έτσι, έχουμε κρίση, υπάρχει και κρίση ευρύτερη. Δεν είναι μόνο αποδοκιμασία. Δεν έχουμε μόνο αποδοκιμασία των κομμάτων. Έχουμε αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματος. Έχουμε αποδοκιμασία της δικαιοσύνης. Έχουμε αποδοκιμασία της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει δηλαδή μια ευρύτερη δυσαρέσκεια, η οποία δεν έχει επιληθεί. Αυτό ξεκίνησε με την περίοδο των μνημονίων, όπου κατέρευσε ο παραδοσιακός δικοματισμός, συνεχίστηκε με μια μορφή, αν θέλετε, με την διάδοχη κατάσταση ενός δικοματισμού μεταμνημονιακού ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κατάρρευση πια της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, και την κατάρρευση και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το 1.100.000 που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες ευρωεκλογές είναι περίπου ο αριθμός ψήφων που είχε πάρει το Μάιο του 2012.
1: Χειρότερη δηλαδή εκλογική τη στιγμή μεταπολιτευτικά.
0: Όχι μεταπολιτευτικά, τη συντηρητική παράταξη από το 1926.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι, και να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ εντυπωσιακό. Από το 1974 έως το 2009 έχουν συγκροτηθεί στην Ελλάδα περίπου 45 κομματικοί σχηματισμοί. Mm-hmm. Από το 2010 έως το 23-24 που τα μέτραγα, είναι περίπου 150.
1: Υπερτριπλάσιος αριθμός.
0: Ναι. Και δέστε πόσα κόμματα εμφανίστηκαν από το 10 και μετά, και τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Συνεργασία, η Δημάρ. Δηλαδή, αυτό δείχνει ακριβώς αυτή τη ρευστότητα που συζητάμε και την κινητικότητα, η οποία συνεχίζεται, και κατά τη γνώμη μου έχουμε μπει σε μια, γι' αυτό μίλησα και για ανοιχτή κρίση, θεωρώ ότι είμαστε σε μια νέα φάση που θυμίζει πολύ την κρίση του 12, την περίοδο δηλαδή των μνημονίων, χωρίς βέβαια αυτή τη στιγμή να είναι στην ατζέντα κάτι τέτοιο.
1: Να κοινωνιολογήσουμε όμως, γιατί τόσο ώρα μιλάμε για το πώς αποτυπώνονται οι αλλαγές στο πολιτικό επίπεδο και αν αυτό εκπροσωπεί επαρκώς ή όχι το κοινωνικό σώμα. Το ίδιο το κοινωνικό σώμα δεν έχει με έναν τρόπο αποσυγκροτηθεί, πράγμα που θα μας βοηθούσε και να ερμηνεύσουμε την όλη συζήτηση? Δηλαδή, ο λαός για τον οποίο μιλάμε δεν συνδικαλίζεται στον ίδιο βαθμό, δεν κινητοποιείται στον ίδιο βαθμό, δεν συγκροτείται συλλογικά με τρόπους και σε χώρους που ξέραμε προηγουμένως.
0: Όλη αυτή η κοινωνική αποδιάρθρωση και η εξατομίκευση και η κουλτούρα του ιδιωτικού που υπάρχει και η διάλυση των συλλογικοτήτων έχει ακριβώς οδηγήσει και σε ένα κατακερματισμό της ψήφου. Έχει καταρχήν διαλύσει το δικοματισμό στην Ελλάδα. Οι ευρωεκλογές ήταν οι πρώτες εκλογές χωρίς δικοματισμό. Δεν υπήρξε δικοματισμός. Και για ένα διάστημα θεωρήσαμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα μονοκομματικό, δηλαδή να διατηρηθεί η Νέα Δημοκρατία ως μοναδικός πόλος αυτού του σκηνικού, αλλά με την κινητικότητα που υπάρχει, τις συγκρούσεις στο εσωτερικό πια και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων, βλέπουμε ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός που ο κοινωνικός και η αποδόμηση οδηγεί σε έναν πολυκομματισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή πια δικοματισμός, ούτε τριπαραταξιακή διαίρεση που υπήρχε στην Ελλάδα, ας πούμε, από τη δεκαετία του 80. Πάμε σε μια κονιορτοποίηση της ψήφου που δεν ξέρουμε αν θα λυθεί στις επόμενες εκλογές ή τις διπλές εκλογές. Είμαστε ακριβώς αυτό σηματοδοτεί η έννοια της κρίσης εκπροσώπησης. Δεν έχει επιληθεί η κρίση εκπροσώπησης, ούτε είναι εύκολο να επιληθεί.
1: Τα κόμματα μπορεί να πολλαπλασιάζονται, αλλά αποδυναμώνονται στο εσωτερικό τους και οργανωτικά και προγραμματικά. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για προσωποπαγή κόμματα. Στο βαθμό που συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό παιχνίδι, αυτή η διαταραγμένη σχέση εκπροσώπησης εκφράζεται έτσι. Είχαμε ήδη κόμματα που μπορούσαμε να τα πούμε προσωποπαγή και είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό των δύο κομμάτων που πρόκειται να ιδρυθούν τις επόμενες ημέρες. Μην πω ότι ακόμα και κατεστημένα κόμματα εξουσίας σαν τη Νέα Δημοκρατία οδεύουν προς μια προσωποπαγή κατεύθυνση, αν κρίνουμε από το τελευταίο συνέδριο.
0: Είναι δύο τα στοιχεία που νομίζω πρέπει να επισημάνουμε. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μιλάμε πια για κόμματα μαζικά, τη μορφή των κομμάτων που υπήρχε στην Ελλάδα πολύ χαρακτηριστικά, με υστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί εδώ είχαμε δικτατορία, δεν υπήρχε στην προεκλογική περίοδο κάτι τέτοιο. Συγκροτούνται μαζικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με εξαίρεση βέβαια την αριστερή, το Κομμουνιστικό Κόμμα που πάντα ήταν, έτσι, είχε αυτή τη μορφή. Αυτά είναι της δεκαετίας του 80. Σήμερα επιστρέφουμε σε κόμματα στελεχών ή κόμματα ηγετικών ομάδων που είναι μορφές προγενέστερες της μαζικής δημοκρατίας του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου. Από την άλλη μεριά...
1: Είναι η αντίστροφη πορεία από τη μετάβαση ακριβώς από τα αρχηγικά κόμματα στα κόμματα αρχών.
0: Και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχει μια μάζα ανεξάρτητων βουλευτών που παρότι εξελέγησαν με κάποιο κόμμα είναι εκτός, είναι αλλού.
1: Και αν τους αθροίσουμε, έρχονται δεύτερη δύναμη.
0: Είναι δεύτερη ή τρίτη κοινοβουλευτική ομάδα που εδώ πια μπαίνει και ένα θέμα, εάν μιλάμε για βουλή κομμάτων ή βουλή βουλευτών, δηλαδή λομπιστών, προσώπων. Έχει αλλάξει και ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής πια δεν έχει τη δέσμευση της κομματικής πειθαρχίας που είχε και έχει και προσωπική ατζέντα, εκπροσωπεί συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν μια άλλη μορφή και αυτό έχει νομιμοποιηθεί με την διαδικασία, με την επισημοποίηση της και την αποδοχή της λειτουργίας του λόμπινγκ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Τα κόμματα μπορεί να χάνουν την αντιπροσωπευτική τους λειτουργία, δηλαδή πια δεν εκπροσωπούν το λαό, όπως είπατε και πριν. Είναι όμως πολύ πιο προσκολλημένα στο κράτος, γι' αυτό και απομυζούν από το κράτος και τελικά ως μηχανισμοί κρατικοί είναι σήμερα πολύ πιο ισχυροί. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι ισχυροί στην κοινωνία, αλλά αντλούν τη δύναμή τους από το κράτος. Γι' αυτό μιλάμε και υπάρχει και θεωρητική έννοια του κόμματος καρτέλ. Τα κόμματα περισσότερο έχουν συγκλίνει, δεν έχουν ουσιαστικά, παρά τις επιφανειακές διενέξεις, δεν έχουν και ειδικά λόγω των μνημονίων στην Ελλάδα, τα κόμματα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν συγκλίνει σε πολιτικές, δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές και ταυτόχρονα έχουν προσδεθεί στο κράτος και αναπαράγονται μέσω των κρατικών πόρων.
1: Εξού και το πολιτικό παιχνίδι, ακόμα και όταν γνωρίζει μεγάλη ένταση, έχει ως επίδικά του την επιχορήγηση, τον τίτλο, τα γραφεία, τις αποσπάσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ θερμά τον πολιτικό επιστήμονα Γιάννη Μαυρή. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αθήνα 984.
1: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκνε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις διεθνικές συντάξεις. Περισσότερο από το Δημήτρη Κωστάκο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της ρύθμισης, αλλά βάσει της δημόσιας τοποθέτησης της Υπουργού Εργασίας, το νέο καθεστώς που αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων της δημόσιας υγείας αφορά σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς πρόκειται για το σύνολο των νοσηλευτών οι οποίοι προσελήφθησαν πριν από το 2011 και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και τους διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που επίσης ζητούν καθολική ένταξη χωρίς διαχωρισμούς. Πάντως μένει να δούμε την τελική ρύθμιση η οποία θα καθορίζει το μισθολογικό, ασφαλιστικό και βεβαίως συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών και καθώς επίσης και αν θα υπάρξει ένταξη στα βαρέα ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρόσληψης ή αν θα συνυπολογιστεί ακόμη και ο χρόνος που έχουν διανύσει σε βαρέα χωρίς αυτά να είναι αναγνωρισμένα. Αυτά είναι, μπορεί να δείχνουν λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Ωστόσο από αυτά θα κριθεί η πραγματική κάλυψη και ένταξη αυτών των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε ό,τι αφορά στις συντάξεις Χηρίας, αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Νίκη Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Όπως επισήμανε ο Υπουργός, θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη Χηρίας. Θέλω, είπε χαρακτηριστικά, να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως. Να υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου του 2016, η οποία προβλέπει την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις όταν ο δικαιούχος ή η δικαιούχος, εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Μάλιστα, σύμφωνα με ειδικούς, αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, με τη νέα δικαστική απόφαση, τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως και 30.000 ευρώ. Και σε αυτό το σημείο, βεβαίως, μένει να δούμε την τελική ρύθμιση και αν θα έχει τη μορφή νομοθετικής πρωτοβουλίας ή υπουργικής απόφασης. Ανοιχτό παραμένει επίσης και το ζήτημα, πάλι σε ό,τι αφορά τη συντάξη Χηρίας, με την περικοπή των συντάξεων των δικαιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή συνεχίζουν να εργάζονται, κάτι που έχει συμβεί για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και του Δημοσίου αυτής της κατηγορίας. Και βεβαίως όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε Μάλιστα. ότι έχουν ένα εκλογικό άρωμα.
1: Αλίμονο. Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Να μεταφερθούμε εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού, καθώς την άγουσα για το Πεκίνο έχει πάρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Έφτασε στις 6 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, 11 και 4 ώρα Κίνας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο για να συναντήσει έναν παλιό φίλο, όπως είχε αποκαλέσει στην επίσκεψή του τον Σεπτέμβριο του 2025 και πάλι στο Πεκίνο τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Συνάντηση που θα έχουν αύριο είναι σημαντική. Γίνεται ακόμα σημαντικότερη από το γεγονός ότι πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την εκεί επίσκεψη του Ντόναλντ Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πρόεδροι επιβεβαιώσουν τις καλές σχέσεις της Μόσχας με το Πεκίνο. Αναμένεται ότι θα συζητήσουν όλα τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, κυρίως τη διμερή στρατηγική σύμπραξη. Αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση για την ανανέωσή της. Έδωσαν άλλωστε και ένα προήμιο από την Κυριακή, όταν αντάλλαξαν συγχαρητήριες επιστολές για την συμπλήρωση 30 ετών αυτής της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης Κίνας και Ρωσίας. Τώρα, Κώστα, στη Μέση Ανατολή έχουμε μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τον Στολίσκο για τη Γάζα. Το Reuters μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο σκαφών που μετέχουν στον στόλο. Εκπρόσωπος της αποστολής είπε ότι συνολικά 6 πλοιάρια δέχτηκαν επίθεση, έδωσε πλάνα στη δημοσιότητα, δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έκανε κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το Reuters στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Ισραηλινό, το οποίο επίσης δεν ανταποκρίθηκε μέχρι στιγμής στο αίτημά του για σχολιασμό.
1: Αυτή είναι η δυναμική της αποθράσινσης. Βαγγέλη Σαρακινέ, ευχαριστώ πολύ. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ μηνύματα εξέδωσε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Και έχουμε σχετικά με αυτό συγκέντρωση την ώρα αυτή στο κέντρο της πόλης, την οποία καλύπτει ο Σπύρος Χαλικιάς. Καλησπέρα, Σπύρο.
5: Καλησπέρα λοιπόν και, εμένα, και από μένα από το Σύνταγμα, που έχει ξεκινήσει από τις 6.30 εδώ να έρχεται κόσμος στην εκδήλωση αυτή μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και αυτές οι εκδηλώσεις βέβαια δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα, αλλά γίνονται σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αυτή η μέρα, η 19η Μαΐου, αποτελεί λοιπόν για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, μια ημέρα τιμής και μνήμης της γενοκτονίας των προγόνων τους, όλων αυτών των ανθρώπων. Τουλάχιστον 353.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σπαγιάστηκαν ή πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα. Να πούμε ότι εδώ ξεκίνησε στις 6.30 η συγκέντρωση, ακολούθησε, υπάρχει έτσι, πολύ έτσι, ένα κλίμα πολύ συγκινητικό. Ακολούθησε λοιπόν η επίσημη αλλαγή στις 7 της Προεδρικής Φρουράς στο μνημείο του Αγνός Στρατιώτη με εύζωνους ενδεδειμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη. Στις 7.20 έγινε η επιμνημόσυνη δέηση και τώρα βρισκόμαστε στους χαιρετισμούς. Είναι η ομιλία του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους, του κ. Στρατηγού Εναποστρατεία Ενόπλων Δυνάμεων, του κ. Αλκιβιάδη Στέφανη, και θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφανιών στο μνημείο του Αγνός Στρατιώτη. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει πορεία, συμβολική πορεία προς συντρουτική πρεσβεία και επίδοση ψηφίσματος εκεί. Ήδη τώρα έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει εδώ, έχουν βγει ομπρέλες. Έχει πάρα πολύ κόσμο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Συνεχίζονται οι ομιλίες και υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ συγκινητική εικόνα, γιατί είναι πολλά νέα παιδιά με φωτογραφίες της εποχής εκείνης, με πλακάτ και με σημαίες και λάβαρα. Ενώ πολύ έντονη είναι η παρουσία των νέων αγοριών κοριτσιών με στολές των ποντίων, τις πολεμικές στολές των ποντίων. Ενώ στο Σύνταγμα νωρίτερα έχει ακολουθήσει και ξεκινήσει με τον χορό, τον πολεμικό χορό, τον πυρηχείο των ποντίων, που όχι ξεκίνησαν όλες οι εκδηλώσεις και μετά ακολουθήσαμε την πορεία προς τον άγνωστο στρατιώτη.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ανάγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοινώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Περισσότερα από τον Γιώργο Μανουσακάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, Κώστα. Στην ανάγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο κ. Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων έγραψε ότι η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, την γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και ο κύριος Δούκας καταλήγει ότι ως ελάχιστο κρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια. Κώστα.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. 10 χρόνια, 20 τρόπαια. Αυτός είναι ο απολογισμός της παρουσίας του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City, από την οποία φαίνεται πως αποχωρεί. Και ο αθλητικός μας συντάκτης Απόστολος Βαξεβανέλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Απόστολε. Δεν μας κάνουν όμως τα δίκτυα τη χάρη.

0: Απόστολε Βαξεβανέλη. Μας ακούς?
1: Καλό απόγευμα, Κωστή. Η εποχή Pep Guardiola φαίνεται ότι τελειώνει αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς αναμένεται πλέον να αποχωρήσει μετά από 10 χρόνια από την Manchester City, παρότι έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αγγλίας και η Daily Mail αναφέρει ότι το παιχνίδι με την Aston Villa στην έδρα της City θα είναι το τελευταίο του, και καταλαβαίνεις ότι θα γίνουν μεγάλες φιέστες, μεγάλη γιορτή για τον Βάσκο, διότι ο Γκουαρδιόλα έχει συνδέσει το όνομά του με την Manchester City, με την κατάκτηση 20 τίτλων συνολικά, έτσι. Είναι τεράστιο το νούμερο, Champions League, Premier League, κύπελα, το ιστορικό τρέμπλ του 23, και να δούμε και αν θα καταφέρει η Manchester City να πάρει και τον τίτλο. Είναι 3 βαθμούς πίσω από την Arsenal και θα δούμε τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Όσον αφορά το Ιράν και το Μουντιάλ, η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται στην Τουρκία σε προπονητικό κέντρο προκειμένου να προετοιμαστεί για το μεγάλο ραντεβού σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Έχουν φυσικά το πρωτάθλημα στο Ιράν, έχει διακοπεί εδώ και 7 εβδομάδες, είναι εκτός ρυθμού οι ποδοσφαιριστές. Όμως προετοιμάζονται, θα ταξιδέψουν και για φιλικό στο Πουέρτο Ρίκο, στην Αμερικανική βάση της, με το Πουέρτο Ρίκο, συγγνώμη, στην Αμερικανική βάση στην Αριζόνα. Φυσικά όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουν να εισέλθουν και στη χώρα χωρίς προβλήματα.
0: Για να δούμε.
1: Απόστολε. Αν εισέλθουν μετά, θα λάβουν μέρος και στο Μουντιάλ.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλίου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Κανταρτζή.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Με ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται να δημιουργεί νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής επιχειρείται να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέση δεν κρύβει τον προβληματισμό και την ανησυχία της για όσα φέρνει η επίμαχη διάταξη. Με τις προτινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλωστε, ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019, αντιτείνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε την έντονη οσμία αερίου σήμερα σε δήμους των Νοτίων, Προαστίων και στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Ωστόσο, σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και δήμοι τόσο των Νοτίων Προαστίων όσο και του Νομού Αττικής γενικότερα. Το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, συζητά το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας, ο οποίος μίλησε στο Bloomberg. Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, σύμφωνα με διπλωμάτη από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σημειώνεται ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ιρανοί ηγέτες παρακαλούν για μια συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Η απόδοση του 30 ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών άγγιξε σήμερα το υψηλότερο επίπεδό του από το 2007, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα κειμενόταν γύρω στο 5,17 έναντι 4,61% πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κειμενόταν στο 3,19% από 3,14% τη Δευτέρα, επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο του 2011. Σήμερα πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντιθέτως στο αμερικανικό αργό κατέγραψε οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών του στολίσκου Global Sumud που κατευθύνεται προς τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο Ισραηλινός στρατός, κληθείς να σχολιάσει το Reuters, δεν απάντησε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα δεν θα καταθέσει αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστολή του θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και θα αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του, να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητεί η Νέα Αριστερά. Ξεκινά από αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι και ως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athena984.gr. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος εκδήλωση με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Θα ακολουθήσει πορεία προς την τουρκική πρεσβεία όπου θα επιδοθεί ψήφισμα. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ και θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις και για μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμήθηκαν σήμερα από το Ευρωκοινοβούλιο ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ο πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα και ο καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούμπο για τη σημαντική συμβολή του στην ολοκλήρωση και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.

Τώρα που μες στα σύννεφα γλιστράει το φεγγάρι, τώρα που πήρε ο άνεμος να τραγουδάει με λύπη. Ο Paper Cut κατά κόσμων Βασίλης Νάκης χρησιμοποιεί μόλις δύο στίχους και μάλιστα από διαφορετικές στροφές από το τραγούδι «Απόψε που χωρίζουμε» και φτιάχνει αυτό το υπέροχο ονειρικό μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε και έχει τίτλο «Στα σύννεφα». Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία της θρυλικής τραγουδίστριας και της Μπελίντα που έγραψαν για αυτήν το 1956 πέντε δημιουργοί. Είναι ένα θέμα που αγαπά πολύ η Γλυκιά Συμμορία. Συνηθίζω να το χαρακτηρίζω ως τραγούδι Γλυκιά Συμμορία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Είναι στη φροντίδα του Ιχωνικός Κουτούγερας και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984.

Είναι μια μικρή τριλογία πάνω σε remix που έχει κάνει ο Paper Cut και αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Διασκευή από Μελίνα Μερκούρη, αγάπη που γίνες δικό από μαχαίρι φυσικά. Τι να πεις για αυτό το θηλυκό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Κακογιάννη. Το άλμπουμ λεγόταν Playing with Melina, κυκλοφόρησε το 2014 και είχε υπέροχα πειράγματα πάνω στη φωνή της θρυλικής Μελίνας Μερκούρη και φυσικά από μια σειρά νέων καλλιτεχνών της ηλεκτρονικής μουσικής. Και κλείνει έτσι αυτή η μικρή τριλογία με ένα από τα πολύ όμορφα ελληνικά τραγούδια του Σταύρου Ψαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα, που εδώ το ερμηνεύει η Ρωσαΐα με την συμμετοχή του Σταύρου Ψαρχάκου και με την ιδιαίτερα αισθαντική εκδοχή και πάλι του Paper Cut.

μας έπιασε με τα remix και με τα πειράγματα και θα παραμείνουμε. Μη μου πες τίποτα λοιπόν, σε μουσική του Μιμπλέσα, σε στίχους του Κώστα Πρεντεντέρη, Τζένι Βάνου με τη συνοδεία του τρίο Μπελκάντο, το ερμήνευσα από το 1960 αυτή η ηχογράφηση, πολύ νεότερο το remix από τους δύο Έλληνες παραγωγούς, τους Πέχα του, και δεν ξέρω αν θυμάστε την ταινία του Γιώργου Λάνθη μου, την Κινέτα, από το 2005. Αν τη θυμάστε, θα είχατε ίσως παρατηρήσει και προσέξει ότι κάποια στιγμή ακουγόταν και αυτό το τραγούδι. Ο ίδιος βέβαια αρέσκεται έτσι κι αλλιώς να χρησιμοποιεί τα έργα του παλιά τραγούδια από την ανεξάντλητη πηγή της ελαφράς μουσικής και να διατρέχουν έτσι τις πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές σκηνές των ταινιών του.

Σ' αγαπώ το κλασικό τραγούδι με τη φωνή της Τζένις Βάνου, γιατί όλα μπερδεύονται γλυκά στη γλυκιά συμμορία. Μεταμορφώνεται από τους Μεσχέ Μινιμάλ και Χείρας και με ερμηνεία από την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Με αυτή την υπέροχη νέο vintage ενορχήστρωση.

Βρίσκω την ευκαιρία να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά σου Μωρία. 213-0909-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να πλήξει ξανά το Ιράν. Δίνει νέα διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Στα 111,23 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, που σήμερα καταγράφει μείωση, στα 108,8 σκαρφάλωσε η τιμή του αμερικανικού αργού. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσουν τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας. Νέο μέτωπο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Κυβέρνησης λόγω της διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων που συζητείται ως αυτή την ώρα στη Βουλή. Προβληματική τη χαρακτηρίζει η επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέση. Δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αντιτείνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Σε πλήρη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείων και Δήμων των Νοτιών Προαστίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σήμερα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, η διαρροή ή βλάβη σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης και θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται αύριο στην Αττική άνεμοι, βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αθήνα 984.

Και η Λάρη, τι άλλο θέλουμε. Αναζήτηση λοιπόν, το μουσικό θέμα, το φανταστικό του Γιάννη Σπανού, με τα λόγια του Αλέξη Αλεξόπουλου, που ερμήνευσε η Μαρία Δημητριάδη, που πείραξε ο Ρόνι Άιρον, που υπάρχει και σε ορχιστρική εκδοχή και που έχει γνωρίσει, η αλήθεια είναι, άπειρες διασκευές και remix και πειράγματα. Η Γλυκιά Σμωρία στο δεύτερο ημίωρό της, εδώ στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης, όπου κάνουμε παρέα με μουσικές και τραγούδια που αγαπάμε για αυτή την γλυκιά ώρα της ημέρας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και είναι μία μικρή σελήνη.

αυτή τη μικρή σελήνη, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Αργύρη Κουνάδη σε στίχους του Μίνου Αργυράκη, πραγματικά το λατρεύω. Το ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση πάλι η Τζένι Βάνου το 1962. Είναι φοβερό ότι τόσο πολλά τραγούδια από αυτό που ακούσαμε έχουν στην πρώτη φωνή την Τζένι Βάνου. Και 60 χρόνια μετά κυκλοφόρησε η διασκευή από τον DJ και παραγωγό Throw Def, αυτή η ηλεκτροπόπ εκδοχή που ταιριάζει πάρα πολύ στον ονειρικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Και η ερμηνεία, η πολύ ωραία, από την Κατερίνα Μπουρνάκα. Είμαστε τόσο μόνοι, μόνη μικρή μου σελήνη, τόσο μοναχική, αγαπημένη μικρή μου σελήνη.

0: καλύτερα και αυτή είναι η Πανδώρα, μια προσδόκητη συνεργασία. Σέμπα Κάμπος, χιλιανός παραγωγός, DJ και συνθέτης, όπου έχει έδρα τη Γερμανία, ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, αφού τα τραγούδια του Canto al Sol και Hijos de la Tierra αγαπήθηκαν και ξεχώρισαν.
1: Αφούλη καταραμένη, τη φοράει που το πάει, κοίτα τι πως το κουνά. Ξέχασέ την, πόνισέ την από τα βράχια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
0: Φυσικά αναγνωρίσατε το εξωτικό, την Μαρία Παπαγεωργίου, όπου ερμήνευσε αυτό το κομμάτι σε στίχους της Dreamy Trash Huka, όπου έδωσαν στο γνωστό μύθο της Πανδώρας μια ξεχωριστή πολυπολιτισμική μουσική διάσταση με ηλεκτρονικές λούπες, με μελωδίες, με ρυθμούς της Χιλής και της Λατινικής Αμερικής. Δημιούργησαν αυτό το πολύ πολύ ωραίο χαρμάνι. Να κι άλλη μια έκπληξη. Τα δειλινά πολύ διαφορετικά. Αν μας ακούει ο φίλος μου Μιχάλης, θέλω να το αφιερώσω, γιατί αυτός μου το έμαθε.

0: Νόρμα, αναφέρθηκαν και οι δύο δημιουργοί, ο ράπερ Στέλιο μαζί με τον Νόρμε, που αποφάσισαν να δώσουν αυτή τη σύγχρονη εκδοχή στα δειλινά του 1965, σε αυτό το πραγματικά θρυλικό και πολύ αγαπημένο τραγούδι που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, να πούμε και τους δημιουργούς. Και δεν ξέρω, έχετε σκεφτεί ποτέ ένα άτυπο top 10 κορυφαίων σας τραγουδιών? Εγώ αυτό το έχω στο top 5 μου, μπορώ να σας πω.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Πού να είσαι τώρα αγαπημένη, πού να γυρίζεις τόσο καιρό? Δεν είναι όλα τα remix, μην νομίζετε, και επίσημα. Κάποια κυκλοφορούν έτσι και ανεπίσημα στο διαδίκτυο. Εμείς όλα τα ψάχνουμε, όλα τα βρίσκουμε, όλα τα ανακαλύπτουμε. Αυτό ήταν από Minor και το τραγούδι

Ανήκει στο θρυλικό Νίκο Γούναρη, στη μουσική του ίδιου και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Μας έφερε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο της Γλυκιάς Μορίας, η οποία ήταν έτσι γλυκιά και αρκούντος μελαγχολική, αλλά γλυκόπικρα μελαγχολική. Μια Αριστεία Γιάννου, διάλεγα λόγια και τραγούδια για την προηγούμενη ώρα, στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης, με τον Νίκο Κουτούγερα στην φροντίδα του ήχου. Και 19 Μαΐου του 1938 γεννιέται η θρυλική Μαρινέλα. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Από εμάς πολλά φιλιά για ένα όμορφο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων και Όλγα Λασκαρά. Του τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι. Αντιθέτως, το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σημειώνεται ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ δύο συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιτές συνελήφθησαν. Επίσης ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών, ωστόσο το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Αλλάζουμε θέμα. Με ένσταση σε αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται να δημιουργεί νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής επιχειρείται να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέση δεν κρύβει τον προβληματισμό και την ανησυχία της για όσα φέρνει η επίμαχη διάταξη. Με τις προτινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλωστε ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019, αντιτείνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Συνεδριάζει αύριο στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Μύρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλλας δεν θα παραστεί, όπως ζητήσει ίσομη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητεί η Νέα Αριστερά. Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σήμερα σε δήμους των νοτίων προαστίων αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε την ανησυχία των πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Ωστόσο, σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι του Νομού Αττικής γενικότερα. Από αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι και ως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου, υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θύμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε σήμερα η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκα σε ανάρτησή του. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ και θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη φρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την...

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Και ρίχνει μια βροχή έξω. Είναι σαν να παίζουν τα σύννεφα χαλκίνα. Είναι σαν στο πουθενά της άνοιξης να έχουν να έρθει να μας ξαναθυμίζουν τις λασπουριές του χειμώνα. Όχι τόσο με τις ρομαντζάδες πια αυτές οι βροχές, για να μπορείς να ευχαριστηθείς, όπως λέει στο τραγούδι του ο Σταμάτης Καρουνάκης, αυτή η νύχτα μένει, αυτό το πέφταν τα άστρα μέσα στη λασπουριά, και έτσι να κάτσεις λίγο να τα χαζεύεις, και όταν βλέπει κανείς κάτι να καθρεφτίζεται στα νερά, είναι σαν να βλέπει τα μάτια του, είναι σαν να βλέπει τον εαυτό του τον ίδιο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα θέμα από το οποίο λέει να αγγίξουμε τα αστέρια. Και είναι, δεν την έχω δει την ταινία, αλλά είναι σε ένα χωριό κάπου στη Γαλλία που ετοιμάζονται για κάτι τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου, και η ομάδα των ανδρών δεν τα πάει πολύ καλά και έτσι αναγκάζονται να κινητοποιηθούν οι γυναίκες και φτιάχνουν τη δική τους ομάδα. Και γίνεται χαμός εκεί. Και τον ακούμε στη μουσική που έχει γράψει ο Ιμπραχήμ Μαλούφ, αγαπημένος συνθέτης αυτής της ραδιοφωνικής γωνιάς, αλλά νομίζω εδώ στη χώρα μας τον αγαπάμε πολύ, γιατί όποτε έρχεται και εμφανίζεται κάπου σε κάποιον από τους μεγάλους κιόλας χώρους που έχουμε, έρχεται πάρα πολύ κόσμος. Εδώ λοιπόν το θέμα που ξεκινήσαμε, και το θέμα αυτό, το ένα ακόμα από την ταινία αυτή του συντοπίτη του, του Μοχάμεντ Χαμντί, Γάλλο-Λιβανέζη, μια ταινία που λέγεται «Une belle équipe». Προχωράει ο Μάιος και περιμένουμε σαν να έχουμε βγει και εμείς οι ίδιοι στα χάλκινα, στους δρόμους με χάλκινα, με τέτοιο βηματισμό. Έχουμε κάτι

Ωραίες μπάντες στην Αθήνα, που εκεί που κάθεσαι και μιλάς, ή εκεί που κάθεσαι και είσαι εκνευρισμένος, ή εκεί που στο φανάρι, ξέρω εγώ, ή γενικώς έχεις τα νεύρα σου, περισσεύουν αυτά στην Αθήνα μας. Τέλος πάντων, ή εκεί που κάθεσαι και πίνεις ένα καφεδάκι, ή συγκεντρώνεσαι στη δουλειά σου και κάνεις κάτι, τσουπ, έρχεται από τη γωνία μία μπάντα που παίζει χάλκινα και είναι πολλές. Η πρώτη, βέβαια, είναι η Αγία Φανφάρα. Όποτε τους βλέπετε, καθίστε να πάρετε μια ανάση. Γιατί τα χάλκινα είναι αυτή η οικογένεια των πνευστών οργάνων που έχουν όλη αυτή την εξωστρέφεια. Όχι απαραίτητα προς έναν άνθρωπο, γιατί κανείς όταν έχει τα νεύρα του δεν θέλει ούτε σε άνθρωπο να μιλάει. Δεν πειράζει. Μιλήστε στον εαυτό σας. Αυτό κάνει το χάλκινο όργανο. Γι' αυτό και τα αγαπάμε τόσο. Είναι η ζεστή μας ανάσα, αυτή που λαχταράει για κάτι. Ενώ τα άλλα, τα ξύλινα, είναι πιο εσωστρεφή και είναι για άλλες διεργασίες. Λοιπόν, εδώ στα μέσα του Μάη που πάει και αυτός να φύγει σιγά σιγά, περιμένοντας ένα καλοκαίρι το οποίο είναι προδομένο από όρκους, όρκους του χειμώνα. Να, ένας όρκος. Οπότε ακούμε όρκο, μόνο η αγάπη μας έρχεται στο νου.

Κάθε δημιουργός, κάθε συνθέτης, κάθε στιχουργός έχει βάλει το κάτι της τους στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου, πέρα από αυτά που κατά καιρού συζητάμε ότι έχει φέρει στο ελληνικό τραγούδι, αυτά τις συγγένειες ας πούμε της στιχουργικής με την ποίηση, έχει φέρει κάτι πολύ σημαντικό στα ερωτοτράγουδα, που ίσως υπάρχουν στοιχεία τέτοια και σε κάποια ρεμπέτικα και σε κάποια λαϊκά, αλλά όχι, δεν είναι αυτή η κυρίαρχη τάση, ποια τάση στον ερωτικό λόγο. Να τον πολλών θέλω που έρχονται με τη σέσουλα που λέμε μέσα στα ερωτοτράγουδα. Θέλει ο ένας το άλλο, θέλει η άλλη το άλλο. Θέλουν πολλά, θέλουν να ανταλλάσσουν όρκους τα ερωτοτράγουδα. Θέλουν να βλέπουν κάτι έτσι μακριά, σαν μαζί να υπάρχει σε διάρκεια. Έρχεται λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου και αρχίζει και φέρνει ένα όριο. Το όριο στον ερωτικό λόγο και το όριο στις ερωτικές σχέσεις έτσι όπως αποτυπώνονται στο τραγούδι, στο ελληνικό τραγούδι. Και έτσι λοιπόν ωραίοι έρωτες, ωραίες οι εξομολογήσεις και βαθιές με τα ποιητικά της τα στοιχεία έτσι όπως τις φέρνει, αλλά βάζει και ένα όριο. Δεν θέλω να διψώ. Και αυτό είναι ο όρκος. Και πάντα δίνει αυτά τα τραγούδια, όπως το Ποτέ, ας πούμε, Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα, που είναι ένα τραγούδι βαθιάς αφοσίωσης, ερωτικής, και φέρνει μία λέξη με κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Το Ποτέ. Λοιπόν, δεν θα μπω σε άλλο σώμα, και το αρνητικό, το μόριο, το δεν. Έτσι λοιπόν εδώ είχαμε έναν διαφορετικό όρκο. Όρκο όχι αγάπης προς τον άλλον με την αφοσίωση, την ερωτική, αλλά όρκο προς την αγάπη του εαυτού. Αυτά είναι τα όρια. Εδώ λοιπόν ένα από τα τραγούδια του κύκλου τραγουδιών «Παραδέχτηκα» στις αρχές του 90 που έφτιαξε η Λίνα Νικολακοπούλου με τον «Συμφωνώ απόλυτα, παιδί μου, ευχαριστώ». Λοιπόν, με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς και την άλκηστη πρωτοψάλτη «Παραδέχτηκα» και από εκεί έρχεται ακόμα ένα τέτοιο τραγούδι. Ποιο είναι αυτό?

Και συνήθως όταν αυτό το τραγούδι ακούγεται από τότε, από τα χρόνια του 90-91 κυκλοφόρεση, το παραδέχτηκα και μετά σε μια περιοδία που έκανε η Χαρούλα Αλεξίου και την δισκογράφησε, μια περιοδία 4 ετών, το τραγούδισε αυτό το τραγούδι και μετά όταν τη σταμάτησε το δισκογράφησε. Και έτσι από τότε όποτε ακούγεται αυτό το τραγούδι, νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες ταυτίζονται, παρά το βλέμμα που μπορεί να πέφτει στη ζωή τους και να φαίνονται τακτοποιημένα και μπορεί να είναι, αλλά πάντα κρέμεται ένα παραπονάκι από αυτή τη λέξη την τελευταία του τραγούδιου που είναι «κανείς», «αν μ' αγαπάει κανείς». Και ειδικά την άνοιξη και τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη γωνιά της χώρας, μην κοιτάτε σήμερα τις βροχές και αύριο μεθαύριο πόσο θα έχουμε, έχουμε την ανάγκη να μετράμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τώρα που ανοίγει ο καιρός, τώρα που υποτίθεται όλη η φύση ανοίγει για μας, που δεν μπορούμε να τη χαρούμε έτσι κι αλλιώς με τη ζωή που κάνουμε, όπως οι φίλοι μας οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Ωστόσο θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι εκεί κοντά μας, κάπου εκεί δίπλα, σε αυτό το μονοπάτι το ανοιξιάτικο και το καλοκαιρινό που ανοίγεται μπροστά μας, όπως λέει το τραγούδι που έρχεται. Είναι τραγούδι που έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το έχει γράψει ο Φρανσίς Κάμπρελ και το έχει πρώτο τραγουδήσει, όμως εδώ θα το ακούσουμε με μία Λιβανέζα και ξαναφέρνουμε τον Γαλλο-Λιβανέζο, τον Ιμπραχήμ Μαλούφ, που τη συνοδεύει με την τρομπέτα του. Λέει λοιπόν το τραγούδι «Σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ». Απλά πράγματα. Η Γαλλο-Λιβανέζα αυτή είναι η Χίμπα Ταγουάχη. Το έκανα πρόβα, ωστόσο κόλλησα τώρα.

Κάθε τραγούδι έχει ένα τίτλο και κάθε ορχιστρικό θέμα έχει ένα τίτλο. Ακόμα και αν μιλάμε για την τζαζ που έχει αυτοσχεδιασμούς, όποια σύνθεση και να πάρουμε έχει ένα τίτλο. Τώρα για να σκεφτούμε ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ» και έρχεται ένας συνθέτης και ένας μουσικός να συμπληρώσει με τον τρόπο του, με τον τρόπο της μουσικής, το ποιητικό κείμενο, αυτό που μιλάει για την αγάπη σε όλες τις διαστάσεις, τις χρονικές. Δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πιάσουμε και είναι αυτό που κυνηγάμε. Όσους χρόνους και να επινοήσει η γραμματική, η ανθρώπινη, πάντα υπάρχει κάτι σε αυτή την έννοια που ψάχνεις να το βρεις. Κάπου να αρχίσεις όποια τρύπα και να υπάρχει του χρόνου να την κάνεις δική σου. Αυτό κάνει η μουσική με έναν τρόπο και όχι μόνο. Φέρνει και ένα άνοιγμα σε αυτό που έρχεται. Δεν το κλείνει, δεν κλείνει τον χρόνο, ίσα ίσα τον ανοίγει. Αυτό κάνει λοιπόν ένας μεγάλος μουσικός, ένας μουσικός εμπνευσμένος όπως ο Γαλλολιβανέζος, ο Ιμπραχήμ Μααλούφ, που εδώ συνόδευσε την επίσης Γαλλολιβανέζα, την Χίμπα Ταουάχη, η οποία είναι και ηθοποιός. Μάλιστα αυτή έχει δώσει και συναυλίες στο Ολυμπιά, δηλαδή είναι μια αρκετά σοβαρή περίπτωση του τραγουδιού, που είναι και ηθοποιός. Τραγούδι λοιπόν που έρχεται από τα, το ξαναλέω, από τα τέλη του 70, του Φρανσίς Καμπρέλ, και πάμε να έρθουμε στα δικά μας. Εμείς που μιλάμε για τις αγάπες του Μάη, πόσα ερωτοτράγουδα και αγάπες μεγάλες έχουν περάσει και έχουν φύγει επίσης με φόντο το Μάη, να ένα από αυτά. Είναι τραγούδι γραμμένο για μια τηλεοπτική σειρά, τη σειρά Καρτ Ποστάλ.

Πώς αγάπησα τον Μάη, τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Card Postal, με τα λόγια της Ελένης Φωτάκη και με τη μουσική του Μίνου Μάτσα. Μήπως αναγνωρίσατε έτσι λίγο αυτή την ωραία αναφορά που έκανε στην εισαγωγή του τραγουδιού του, που πλέον εισαγωγές δεν έχουμε στο τραγούδι. Ο Μίνος Μάτσας τον τελευταίο καιρό κάνει πολύ ωραίες, έτσι, ωραίο παιχνίδισμα θα μπορούσα να πω, με αυτές τις αναφορές σε κάποια τραγούδια, σε κάποια θέματα που έρχονται από την κλασική μουσική. Εδώ οι πρώτες νότες, θέλετε να τις βάλω να τις ακούσουμε μαζί, έτσι ας πούμε. Πάμε. Αυτό, τι σας θυμίζει? Σκεφτείτε Μπάρμπαρα Στρέιζαν να κάνει μόνο ένα που κάνει. Και τι λέει μετά? Βγαίνει Μπάρμπαρα Στρέιζαν και τραγουδάει το Memory, ή όποια Μπάρμπαρα Στρέιζαν, αλλά που, ή όποια φωνή θέλω να πω που τραγουδάει αυτό το τραγούδι από το Cats του Andrew Lloyd Webber. Αλλά αυτή κάνει αυτό το ξεχωριστό μουρμούρισμα, έτσι, αυτό το απαλό που λες τώρα έρχεται αυτό το τραγούδι. Έχει κάνει αυτό το ωραίο παιχνίδι εδώ ο Μίνος Μάτσας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλα μας, με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη, που πάλι μιλάει για ένα εγώ που κάποτε αγάπησε. Εγώ όταν σ' αγάπησα, είναι η συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου στο άλμπουμ του Κάτοπτρα.

0: Μια ακόμη καρδιά αφημένη πάνω στα λόγια.
1: Όταν σ' αγάπησα, τα φώτα είχαν αμένα.
0: Και στη μουσική του τραγούδιου. Μια καρδιά με τα μάτια ολάνυχτα στην αγάπη του άλλου, της άλλης, των άλλων ανθρώπων. Και καμιά φορά αυτή η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους μοιάζει με μια θάλασσα. Εμείς εδώ πέρα την έχουμε συνηθίσει τη θάλασσα σε αυτή τη γωνιά του χάρτη και τη φέρνουμε για πλάκα σαν παράδειγμα. Έτσι λοιπόν πάμε σαν να βλέπουμε τη θάλασσα κυριολεκτικά όμως αυτή τη φορά και να ακούσουμε ένα τραγούδι που φέρνει καινούριο η Σίλβια Πέρες Κρούς, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, για όσους την αγαπάτε και όσες την αγαπάτε, το Oral Apizal. Και είναι ένα τραγούδι του οποίου ο χαρακτήρας στέκεται μπροστά στη θάλασσα και μιλάει και επικαλείται την αγάπη, ζητάει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει μπροστά στη θάλασσα, δεν τα λέει, δεν θα αγαπηθεί από τη θάλασσα, από τους ανθρώπους θα αγαπηθεί. Και αυτά λέει η Σίλβια Πέρες Κρούς στο Mar de la Catalina. Να, έχει και η θάλασσα στην αρχή. Αυτή σε κάθε δίσκο της μας τρελαίνει.

Σίλβια Πέρες Κρουζ από τον ολοκένουργιο δίσκο της, το Ραλά Μπιζάρ με το Μάρ ντε λα Καταλίνα. Σίλβια Πέρες Κρουζ που σε κάθε δίσκο της πόσο μοιάζει να πηγαίνει αγέροχα στο δρόμο της. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι στη μουσική που δεν καταλαβαίνουν από αυτή την τρεχάλα του καιρού, η οποία θέλει όχι δημιουργία πολιτισμού, αλλά τέλος πάντων κάτι της σαν να περνάει η μέρα. Να γράφονται τραγούδια, να γράφονται μουσικές, να καταναλώνονται. Πόσο φαίνεται ότι ανήκει σε αυτή τη φυλή των ανθρώπων, των μουσικών, των δημιουργών, των ερμηνευτριών επίσης, η Σίλβια Πέρες Κρουζ σε κάθε της δίσκο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από αυτά που ακούσαμε. Νομίζω θα ακούσουμε κι άλλα. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Δεν μπορεί να μην συμφωνείτε. Ελπίζω δηλαδή και το λέω έτσι. Ας παραμείνουμε κάπως στην Ισπανία και αναφέρουμε ένα ποιητή, ο οποίος και αυτό στον καιρό του μάζεψε ψήθυρο-ψήθυρο τις στιγμές των ανθρώπων και τις έκανε ποιήση. Τις ερημιές των ανθρώπων, τις ερημιές των γυναικών. Είναι η Παντέρμη. Με τα λόγια του, στα ελληνικά, του Οδυσσέα Ελίτη, η σκέψη, η ποίηση του Λόρκα. Είναι μια συναυλιακή ηχογράφηση από παράσταση που είχε δώσει αρκετά χρόνια πριν, περίπου 20 τελικά, η Μαρία Φαραντούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και έχει καλέσει την ορχήστρα της Κόρδοβας με τον Λέο Μπράουερ να τη συνοδεύει, να τη διευθύνει και τον Κώστα Κοτσιόλης, σπουδαίο κιθαρίστα, να τη συνοδεύει. Πάμε. Α, δεν είπα τον συνθέτη. Μίκης Θεοδωράκης. Το έγραψε στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Ως εδώ και για απόψε, η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας, άρα για να βρέχει έξω ακόμα. Όχι, α, ωραία. Απ' τον Εξώστη με την Όργα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρας Κοβέση στον Υπουργό, την οποία και χαρακτήρισε προβληματική, καθώς όπως υποστήριξε αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Συνεδριάζει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του, αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ζουμαλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει Νέα Αριστερά. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Νωρίτερα, οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται ότι η Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του στολίσκου Γκλόμπα Σουμούτ που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ δύο συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε σήμερα η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκα σε ανάρτησή του. Απόψε, η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε την πρόσωψη του κτηρίου της με το συμβολικό λογότυπο μήνυμα G, το ετιακό σύμβολο του αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από το διεθνή όρο Genocide. Στο διεθνή χώρο και πάλι, με στόχο να προβληθεί μια εικόνα κλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κινέζικη Πρωτεύουσα, ο Ρώσος Πρόεδρος έφτασε απόψε στο Πεκίνο. Αύριο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του και θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής ύπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Προεδρία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο στην Άνισα Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Χαίρετε, χαίρετε, Τρίτη 19 Μαΐου και από τη μυρωδιά του γκαζιού το πρωί και το μεσημέρι περάσαμε σε αυτή τη βροχή. Παράθυρο Μεθέα στον Αθήνα 984, Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για το επόμενο δίωρο στη συντροφιά σας, με ένα καλεσμένο απόψε που σίγουρα θα ομορφύνει το βράδυ μας.

0: Αντίστροφη μέτρηση για το φετινό επετειακό Athens Jazz εδώ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου και για τα 25 γενέθλιά του φέτος έχει ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη, αφιερώνοντας την ελληνική μέρα, την πρώτη του μέρα, στην ίδια τη διαδρομή του φεστιβάλ. Συγκεκριμένα λοιπόν την αυλαία του 25ου Athens Jazz ανοίγει το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια με το project My Ennio Morricone, που λειτουργεί ως φόρος τιμής στο Γιώργο Χαρονίτη, καθοριστικό συνεργάτη του Athens Jazz, που διατηρούσε και ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Ιταλού συνθέτη. Αμέσως μετά στη σκηνή θα ανέβει η Greek Cooking Band, ένα σχήμα ξεχωριστό που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την 25η διοργάνωση. Εμείς ήδη ακούμε το δεύτερο κομμάτι από το άλμπουμ My Ennio Morricone και υποδεχόμαστε τον αγαπητό πιανίστα και συνθέτη Σταύρο Λάντσια. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Νάντση.
0: Ένα άλμπουμ ταξίδι στο σύμπαν του πολύ βραβευμένου συνθέτη, δεν έχουμε λόγια, που έχει ντύσει με υπέροχες μελωδίες σπουδαία έργα του κινηματογράφου. Εσείς έχετε καταφέρει να επιλέξετε κάποια από αυτά.
1: Ναι, αν και ήδη τώρα, επειδή είναι και κάποια χρόνια που παίζω το project, έχω προσθέσει στο live πρόγραμμα και καινούργια κομμάτια που δεν πρόλαβα να τα έχω γραφήσει, έτσι για να κρατάω και το ενδιαφέρον των μουσικών και ίσως και του ακροατηρίου που μπορεί να έχει έρθει ξανά να με δει.
0: Θα ήταν μία από τις ερωτήσεις μου στη συνέχεια, αν στο Athens Jazz θα ακούσουμε και περισσότερα.
1: Ναι, και κάποια που δεν είχαν ηχογραφηθεί.
0: Το άλμπουμ κυκλοφόρησε.
1: Α, είδες τώρα.
0: Το 23.
1: Πρέπει, νομίζω ναι. Ναι, έτσι το τέλος. Μου αρέσει να τα βγάζω και κοντά στα Χριστούγεννα, ας πούμε.

0: Αλλά στην ουσία είχε ξεκινήσει έτσι η μελέτη στο έργο του Μωρικόνη από πριν τον καιρό του COVID, διότι μου είχαν ζητήσει να κάνω ένα podcast. Ό,τι θέλεις μου, δεν κάνω ένα podcast, έτσι τότε ήταν, βγαίναν πολλά πράγματα online. Και λέω, ωραία, θα κάνω μια σειρά όπου θα μιλάω για αγαπημένους μου μουσικούς. Έναν έκανα. Ήταν τόση δουλειά. Άρχισα να ακούω κομμάτια και έκανα μια επιλογή όπου και μιλούσα από πάνω. Και κάπως αυτό έγινε η βάση μετά. Μετά τα έμαθα αυτά τα κομμάτια να τα παίζω. Και στην πρώτη συναυλία που τα έπαιξα, κράτησα το. Αυτό το να τα προλογίζω, να λέω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, ποτέ σε δικές μου συναυλίες, ενώ μιλάω, ποτέ δεν έχω κάτι γραμμένο. Ένιωσα έτσι ότι έπρεπε να το πάρω λίγο πιο στα σοβαρά και να είμαι λίγο πιο μελετημένος σε αυτό που θα.
1: Να γίνεται μια αναδρομή και στα λόγια.
0: Ναι,
1: μόνο
0: δηλαδή κάποιες ιστορίες που είχα διαβάσει, κάποια quotes από συνεντεύξεις που μου αρέσαν πάρα πολύ. Και. Αυτό το πράγμα μετά θυμάμαι ότι το είχα παρουσιάσει πριν να γίνει ο δίσκος και είχε έρθει ο Γιώργος Χαρονίτης και του άρεσε πολύ, αλλά και μου στέλνει αμέσως μήνυμα, μου λέει, Σταύρο, κάνε κάτι για το Il Clan της Σισιλιάν, αυτό που μόλις ακούσαμε. Δηλαδή άρχισε να μου προτείνει κομμάτια και μάλιστα αφού έκανα και το δίσκο και μετά του λέω, ρε Γιώργο, θέλω να βάλω και κάποια τώρα καινούρια, που μου λέει, τσέκαρε αυτό, τσέκαρε εκείνο. Διότι όντως ήταν έτσι βαθύς γνώστης της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε και ήταν και είχε ενθουσιαστεί και με αυτό το project το δικό μου, το οποίο τώρα που σκέφτομαι αυτός είχε ακούσει τα πάντα, όχι μόνο του Μωρικόνε αλλά και αυτόν που κάναν διασκευές ήξερε και μου λέγε ότι ήταν ο καλύτερος δίσκος διασκευής. Ήταν ένα φοβερό κομπλιμέντο αυτό και μάλιστα και ένα άλλο φοβερό κομπλιμέντο που μου έκανε. Θεωρέσα υπερβολή αυτό. Θυμάμαι είχε ανεβάσει στο Facebook του μια ανάρτηση από την Τζοκόντα ένα κομμάτι. Και εγώ συνήθως δεν σχολιάζω, αλλά σκέφτηκα ότι θα του άρεσε και του Γιώργου. Και μπράβο, Γιώργο, ο καλύτερος ελληνικός ορχιστρικός δίσκος. Και απαντάει μέσα από κάτω, λάθος. Ο δίσκος σου, Ένιο Μωρικόνε, είναι ο καλύτερος ελληνικός. Είχε τέτοια αδυναμία, ας πούμε. Και.
1: Ακούγεται άνθρωπος κλειδί για την υλοποίηση, να φτάσουμε από το podcast και τις πρώτες παρουσιάσεις στο άλμπουμ.
0: Κοίταξε, άνθρωπος κλειδί. Είναι πάντοτε για εμάς που κάνουμε έτσι μια μοναχική πλέον δουλειά. Δηλαδή δεν υπάρχουν και εταιρείες. Δηλαδή πραγματικά επενδύεις μόνος σου το χρόνο σου και τα χρήματά σου. Είναι ωραία να ακούς από κάποιους ανθρώπους ότι το πιστεύουν επίσης. Διότι το μοιράζεις στην αρχή σε ένα κλειστό κύκλο πριν βγει προς τα έξω, ας πούμε. Και ναι, σε αυτό θα τον ευγνωμονώ για πάντα. Μάλιστα, πώς τα φέρνει και ο χρόνος. Πριν 2 χρόνια μου λέει, εσύ Σταύρο, στείλε το project να παίξει στο Athens Jazz. Και δεν είχε επιλεγεί. Και λέω, εντάξει, δεν θεώρησα κάτι. Τα έφερε ο χρόνος έτσι και μου έγινε η πρόσκληση να το παρουσιάσω έτσι κι αλλιώς. Διότι είμαι και της φιλοσοφίας ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Εσύ φτιάξε κάτι και θα βρει το δρόμο του και θα έρθει ανταμοιβή κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, και από ότι έχουμε μία εικόνα από τα μουσικά φεστιβάλ της χώρας, πολλές φορές έχει γίνει επιλογή όταν φτάνει μία επιπλέον πρόταση και μπαίνει στην επόμενη χρονιά ή τώρα στη μεθεπόμενη.
0: Νομίζω ότι είναι τη σωστή στιγμή, το σωστό. Δηλαδή, φαντάζομαι αν έπαιζα πριν 2 χρόνια, δεν θα έπαιζα τώρα που είναι καλύτερα, νομίζω. Και συνέπεσε έτσι και με αυτό με τον Γιώργο, οπότε νομίζω είναι καλύτερα τώρα.
1: Ιδιαίτερα συγκινητικό για όλους, γιατί είστε και το σχήμα που ανοίγει όλο το φεστιβάλ σε αυτή την 25η έκδοσή του και επαιτειακή. Να μιλήσουμε για το project συνολικότερα. Ποιοι άνθρωποι έγραψα στον δίσκο, ποιοι άνθρωποι εμφανίζεστε ζωντανά επί σκηνής.
0: Οι ίδιοι που παίξαμε και στο δίσκο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τροπέτα, έτσι. Ένας από τους πιο έτσι ικανούς μελωδούς, πώς να πω. Δηλαδή έχει την ικανότητα να παίζει μελωδίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το αναζητώ εγώ σε μουσικούς που παίζω. Να μπορούν έτσι να κάνουν τον κόσμο να ακούσει, όχι να εντυπωσιάσουν απλώς ή να
1: Δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία.
0: Δεν είναι.
1: Θέλει και φαντασία.
0: Κάτι. Είναι πως κάποιος λέει καλά ανέκδοτα. Πρέπει να πεις μια ιστορία. Πώς θα την πεις την ιστορία. Δεν αρκεί το περιεχόμενο. Και η άλλη μουσική, ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Δεν είναι τυχαίο, από τους πιο έτσι περιζήτητους drummers σε όλα τα στυλ. Και ο Μιχάλης Καλκάνης.
1: Και φοβερός δάσκαλος.
0: Ναι, και δημιουργός και ο ίδιος. Επίσης και αυτό μου αρέσει, όταν είναι και οι ίδιοι συνθέτες και έχουν τα project τους, έρχονται με μια πιο όρημη και πιο. Καταλαβαίνουν και τη δική μου την πλευρά, ας πούμε, στο πώς θέλω να φτιάξω κάτι. Μα το είμαστε μια ωραία παρέα που, ξέρεις, με τους μουσικούς τι γίνεται, επειδή ξοδεύουμε και πολύ χρόνο εκτός από την ώρα που είμαστε στη σκηνή.
1: Οι ώρες του στούντιο, νομίζω.
0: Του στούντιο, τα ταξίδια, μοιραζόμαστε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην βρισκόμαστε για καφέ, αλλά είναι αμέτρητες ώρες που είμαστε. Αυτό το hang που λέμε, που περιμένουμε πτήσεις ή από αυτά και... οπότε χαίρομαι που με τους συγκεκριμένους ανθρώπους έχω περάσει τόσο χρόνο της ζωής μου.
1: Να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα προθέρμανσης για τη Δευτέρα, ναι, κυρίως.

0: 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας, 25 Μαΐου, ανοίγει το Athens Jazz με το Σταύρος, με το κουαρτέτο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σταύρος Λάντσιας. Είπαμε ήδη τα ονόματα των μουσικών. Είστε μαζί με Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Μιχάλη Καλκάνη, Μιχάλη Καπηλίδη. Και παρουσιάζεται το My Ennio Morricone με εκπλήξεις, με προσθήκες από το
1: και
0: album.
1: Κάποια κομμάτια, ναι, που δεν είναι και στο άλμπουμ, ναι.
0: Να ζητήσω, ναι, κάποια ταινία να μάθουμε, αν όχι ποια, ποιο κομμάτι.
1: Ταινία. Una, συνε, είναι μια, από μια ταινία, είναι από, που μου το είχε προτείνει ο Γιώργος ο Χαρονίτης. Συνέβη μια νύχτα σε ένα δείπνο ή μια νύχτα σε ένα δείπνο, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι και κάποιες ταινίες που είναι και λίγο μέτρες ταινίες, αλλά ο Μωρικόνε πάντοτε έβαζε σπουδαίες μουσικές. Δηλαδή κάπου είχε γράψει ότι μερικοί σκηνοθέτες τον φοβόντουσαν, ότι επειδή αυτός έγραφε τόσο πολύ ωραία μουσική, ότι θα συγκρινόταν η ταινία, ότι είναι μέτρια σε σχέση με τη μουσική.
0: Και δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Ναι, ο αριθμός των soundtrack νομίζω είναι 400.
1: Εντάξει,
0: οπότε προφανώς οι ταινίες δεν μπορούν και οι 400 να είναι εμβληματικές ή καθοριστικές για τον κινηματογράφο. Ακολουθεί μετά από σας ένα σχήμα με πάλι πολύ σπουδαίους μουσικούς, διαβάζοντας τα ονόματα, το οποίο, όπως είπαμε, έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για να παίξει στο Athens Jazz. Θα ακούσουμε αργότερα και μουσική με Γιώργο Κοντραφούρη, Αλέξανδρο Δανδουλάκη, Γιάννη Κασέτα, Φάουστο Σιερακόφσκι, Γιώργο Κωνσταντίνου, Παναγιώτη Κωστόπουλο, Νίκο Τατασόπουλο και δύο τραγούδια με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Μια πολύ ωραία βραδιά μας έχει ετοιμάσει το Athens Jazz. Θα υπάρχει όμως και υλικό τώρα από την καινούργια μπάντα, τους Greek Cooking Band, δεν ξέρω αν θα υπάρχει, αλλά τα δικά σας βινίλια θα τα βρίσκουμε στο Athens Jazz.
1: Θα είναι στο κατάστημα της Τεχνόπολης. Έχουν σίγουρα CD και από προηγούμενες μου δουλειές και βινίλια από το My Ennio Morricone. Οπότε όποιος θέλει μπορεί και να τα υπογράψει μετά.
0: Είναι στην τρίτη του κοπή το βινίλιο στο My Ennio Morricone.
1: Ναι, ναι. Πάει και πολύ καλά και στο εξωτερικό. Και στα live, όποτε παίζω δηλαδή.
0: Το έχετε παρουσιάσει και εξωτερικό, Βρυξέλλες, αν δεν κάνω.
1: Όχι το συγκεκριμένο. Βρυξέλλες είχα παίξει δική μου μουσική. Ήμουνα έτσι κάτι σαν η πολιτιστική πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι βραδιά και μάλιστα είχε τόσο θετικό αντίκτυπο στη, μετά ακούσαν τόσο καλά σχόλια από οι Κύπροι διπλωμάτες που τώρα ψάχνονται πώς να πάμε και σε άλλες χώρες να παρουσιάσουμε. Ξέρεις, καμιά φορά πρέπει να σου το πει ο ξένος ότι ξέρεις, έχεις πολιτισμό, δεν χρειάζεται να εξάγεις μόνο πατάτες, μπορείς και να εξάγεις και μουσική, και ειδικά η ορχιστρική μουσική που είναι και παγκόσμια γλώσσα, δεν έχεις να ασχοληθείς με δεν κατάλαβα τους στίχους, είναι αγγίζει τα συναισθήματα απευθείας.
0: Μιλώντας για τις προσωπικές σας δουλειές, έχουμε...
1: Α, και να πω συγγνώμη ότι στις Βρυξέλλες ήταν πάρα πολύ πρέσβης και ήρθε η Ιταλίδα πρέσβης και μου λέει «Very nice maestro, you remind me of Ennio Morricone». Πού να ξέρεις.
0: Και βγήκε αληθινή. Ναι. Έχουμε και καινούρια προσωπική δουλειά, Waving Hands.
1: Waving Hands, ναι. Αυτό είναι ένα project που γεννήθηκε έτσι μαζί με τις κορούλες μου, παίζοντας τους είτε στην κιθάρα ή τραγουδώντας τους κάποιες μελωδίες.
0: Είναι πολύ δροσερό, πολύ...
1: Ναι, ήθελα να κάνω, δεν μπορούσα και διαφορετικά, δηλαδή έτσι είναι μια πιο θετική, πιο ματζόρε, δεν ξέρω, εκδοχή μου, ίσως όχι τόσο ονειρική, διότι όποιος έχει παιδιά ξέρει ότι αναγκαστικά ζεις το τώρα, δηλαδή είσαι εκεί και δεν προλαβαίνεις να αναπολύσεις το παρελθόν ή να ονειρευτείς το μέλλον κάπως. Και έτσι δηλαδή αποφάσισα να το μοιραστώ με τον κόσμο, διότι είναι αυτό που είμαι τώρα, οπότε θέλω να είμαι ειλικρινής, ας πούμε, περνάω αυτή τη φάση και πιστεύω ότι σε κάποιους ήταν και ευχάριστη έκπληξη, διότι ίσως και να το περιμένανε και πιο παλιά, δηλαδή Σταύρο δεν μας κάνεις και λίγο, μας πες λίγο funky που μας αρέσει και αυτά, και οπότε εντάξει.
0: Για να ταιριάξετε και εδώ με την εκπομπή που έχει μια αγάπη στο φανκ. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εδώ έχει γραφτεί και γι' αυτό το άλμπουμ.
1: Δεν το γλιτώνω αυτό, μάλλον, ναι. Εντάξει. Παρόλο που δεν έχω γράψει μουσική για κινηματογράφο.
0: Για κάποιο λόγο όμως, από την πλευρά των ακροατών να μιλήσουμε εμείς, νομίζουμε ότι έχουμε ακούσει τη μουσική σε κάποια ταινία.
1: Ναι, είναι η δικιά σας η ζωή, είναι η μουσική που ακούτε στη δικιά σας την ταινία.
0: Άρα ίσως να γράφετε το soundtrack της ζωής του κάθε ακροάτη.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Groovy μελωδίες, ρυθμοί που μεταδίδουν θετική ενέργεια, μερικά από τα σχόλια για το Waving Hands. Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο.

0: από το παρόν στο παρελθόν και από το waving hands στο βάλς των ματιών. Αξεπέραστη μελωδία νομίζω. Και ένα κομμάτι που σίγουρα δεν έχει παίξει στον κινηματογράφο.
1: Έχει κλαπεί, δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και σε σύριαλ και σε διάφορα. Ήταν να το χρησιμοποιήσει κάποιος σκηνοθέτης, αλλά πέθανε. Δεν έγινε ποτέ η ταινία αυτή.
0: Η επίσημη χρήση του κομμάτου. Ανεπίσημα όμως σίγουρα το έχουμε ακούσει και στην τηλεόραση.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά βιντεάκια. Δηλαδή ένας Τούρκος έκανε ένα ωραίο βίντεο με εικόνες και νομίζω τώρα είναι πολλά εκατομμύρια views. Δηλαδή στην Τουρκία ξέρω ότι είχε ακουστεί πάρα πολύ και έχουν βοηθήσει και αυτά που τα βίντεο, δηλαδή τα unofficial, αυτά που έχουν φτιάξει διάφοροι με εικόνες, με τέτοια, με... σε καμία περίπτωση δεν προβλέπαμε ότι αυτή η μελωδία θα ήταν αυτή που θα έμενε. Εγώ τη θεωρούσα και δύσκολο, ήταν και δύσκολο να παίξει, να κουρδίσει με αυτή τη μελωδία. Και μάλιστα η εταιρεία μου τότε, η Warner, είχε βγάλει ένα, θα θυμάστε τα συγκλάκια, πρόμο, και ήτανε, δεν ήταν ούτε το βάλος των ματιών, ούτε ο θάνατος του Ταύρου που και αυτό είχε καλεί, ούτε η επιστροφή, ήτανε αθότητα και αναζήτηση. Δηλαδή, όπως και με τα τραγούδια, ποτέ δεν ξέρεις ο χρόνος τι θα κατασταλάξεις τον χρόνο.
0: Είναι στο άλμπουμ, επιστροφή, στο διπλό άλμπουμ, στο διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
0: Στον πρώτο δίσκο, αν δεν κάνω.
1: Στον πρώτο δίσκο, ναι.
0: Δεν θα ακούσουμε καθόλου προσωπικές δουλειές τη Δευτέρα.
1: Μπορεί να παίξω το waving. Σκέφτομαι ότι ίσως παίξω ένα. Εντάξει, αφού ο κόσμος θα έρθει να πει Μωρικόνε. Αλλά εντάξει, ίσως ένα κομμάτι.
0: Θα έρθει να ακούσει Μωρικόνε, θα έρθει να ακούσει και Σταύρο Λάντζε.
1: Ναι, μπορεί να παίξω. Σκέφτομαι να ίσως παίξω το waving hands, ναι, σαν έτσι, κάτι δικό μου.
0: Η μουσική που είναι τη Δευτέρα συμμετέχουν και στο άλμπουμ τουλάχιστον.
1: Ναι. Ο Καπηλίδης και Καλκάνη συμμετέχουν. Ναι. Αλλά στο δίσκο έχω και Πνευστά για πρώτη φορά. Και Χόρδα.
0: Ποιοι μουσικοί έχουν παίξει στο δίσκο?
1: Έχει παίξει ο David Lynch σαξόφωνο τενόρο, ο Τζιμ Σταρίδας τρομπόνι, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τροπέτα, η Σοφία Ευκλήδου τσέλο και Λαέρτης Κοκολάνης βιολί, μαζί με τον Καπηλίδη και Καλκάνη μπάσο τύμπανα. Αυτό θα το παρουσιάσω ξανά Φιλοπάπου στο F-Hill Festival.
0: Στο σχετικά καινούριο φεστιβάλ.
1: Ναι, 27 Σεπτεμβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου κάπου εκεί. Πολύ ωραίος χώρος. Εκεί είχαμε παρουσιάσει πέρσι το Ennio Morricone. Όταν όποιος ενδιαφέρεται.
0: Να ανακαλύπτουμε τους λόφους. Άνοιξε πάλι ο Λυκαβητός. Έχουμε live επιτέλους ξανά στο Φιλοπάπου.
1: Αλικαβητός να παίξω με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την πάντα του. Ναι, στο Λυκαβητό.
0: Άρα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον να σας δούμε ζωντανά.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 με το Σταύρο Λάντσια και μιλάμε για τις καινούργιες δουλειές, μιλάμε για το project Μαϊένιο Μωρικόνε με αφορμή την παρουσίασή του την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου στο πλαίσιο του Athens Jazz, στην πρώτη ημέρα του Athens Jazz και την ελληνική ημέρα του φεστιβάλ. Και λέγαμε ότι το Waving Hands, η πρόσφατη δισκογραφική σας δουλειά, έχει παρουσιαστεί και στην Κύπρο, λέγαμε εκτός αέρα. Τι σημαίνει σαν αφετηρία η Κύπρος μουσικά?
1: Οι πρώτοι μου μέντορες, έτσι, ήμουν πολύ τυχερός που είχα μία δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια που με είχε γυμνάσιο και λύκειο, η Νέλη Λουκαΐδου. Μάλιστα, τελευταία φορά που πήγα Κύπρο, έρχεται πάντα να με βλέπει στις συναυλίες. Κάναμε και ένα reunion πάλι συμμαθητές μουσική. Και νομίζω ότι μόνο εμένα μου είχε επηρεάσει τη ζωή, αλλά έβλεπα και άλλους που δεν γίνανε μουσική. Πόσο τους επηρέασε, διότι αυτή η γυναίκα μας κράταγε μετά από τα σχολείο, εκτός από τα διαλύματα. Κάναμε πρόβες, πηγαίναμε σπίτι της και μελετάγαμε παρτιτούρες, ας πούμε, φτιάχναμε group. Και από όλους αυτούς εγώ έγινα μουσικός, άλλοι δεν γίνανε, αλλά ήταν πολύ σημαντική για τη ζωή τους αυτό το πάθος που είχε. Και επίσης και η δασκάλα μου του πιάνου, η οποία αυστηρή μεν ήταν η διευθύντρια του ελληνικού οδείου, αλλά ήταν και γειτόνισσα, έμεινε απέναντι από το σπίτι μου, οπότε ήξερε πολύ καλά τι έκανα εγώ.
0: Πιο αυστηρή η δάσκαλη αν βρουν ταλαντούχο μαθητή?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν και εποχές τότε. Δεν είχε αυτοκολλητάκια και μπράβο και τέτοια. Ήταν λίγο πιο. Και ίσως και να είχε και. Ίσως να είχε και προσδοκίες από μένα, δεν ξέρω. Πήγαινα πολλές φορές αδιάβαστος, αλλά όπως μου είπε και μετά από χρόνια, μου λέει: μα εγώ, Σταύρο, αφού σε άκουγα ότι έπαιζε συνέχεια, απλώς έπαιζε άλλα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι θα γίνει μουσικός, μου λέει. Και δηλαδή, ακόμα και να πήγαινα αδιάβαστος, δεν με άφηνε να φύγω. Μου λέει: έλα, το κάνουμε μαζί να το διαβάσουμε. Δηλαδή, να βρει κάτι. Μου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Και με αυτήν έχουμε ακόμα σχέση. Έρχεται και με βλέπει στις συναυλίες. Ο πρώτος μουσικός που είχε πάει τότε στο Πέρκλι στην Αμερική και μου μίλησε ότι ξέρεις, υπάρχει μια σχολή που μπορείς να πας. Ο άντρας ο Παπαύλου, που μετά γίναμε και κουμπάρι, τον πάντρεψα. Και αυτός πήγαινα και τον έβλεπα. Και, δηλαδή αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα το οποίο λείπει τη σημερινή εποχή που υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία στο ίντερνετ, αλλά δεν φιλτράρεται από κάποιον. Το να σου προτείνει το YouTube ή το Spotify, άκουσε και αυτό, δεν είναι το ίδιο με το να σε γνωρίσει κάποιος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι με συμβουλεύανε και τι να ακούσω. Αυτός ο φίλος μας που είχε έρθει από την Αμερική, από όλους τους δίσκους που είχε, μου λέει: για άκουσε αυτό. Ήξερε τι ήταν το πρώτο να ακούσω. Μετά, για πες μου, πώς σου φανεί? Α, για πάρε αυτό. Αυτό δεν γίνεται τώρα με ένα AI, ας πούμε, εύκολα αυτή η σχέση που υπήρχε νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, ότι είσαι δίπλα από κάποιον και μαθαίνεις σιγά σιγά και μετά είσαι.
0: Η μαθητεία, αυτό, λεγόμενη, αυτό. Να έχεις ένα μέντορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει μέντορας μας στη τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
1: Αφού από εμάς μαθαίνει. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αλλά εντάξει, οπότε αυτό είναι για μένα, επιστρέφω στην ερώτηση, η Κύπρος αυτό είναι για μένα και παρόλο που μια ζωή ήθελα να πάω στην Αμερική, βλέπω ότι και τώρα, δηλαδή αυτό είναι που με έχει σημαδέψει περισσότερο αυτά τα παιδικά χρόνια, που ήμουν δίπλα σε, που γνώρισα ανθρώπους που είχαν έτσι ένα πάθος για τη μουσική και σκέφτηκα κι εγώ. Και εγώ μπορώ, δηλαδή, γιατί μια τέτοια ζωή και μάλιστα περιμέναν και περισσότερα, να κάνω περισσότερο. Φύγει από την Κύπρο, κάνε αυτό, ξέρεις, με σπρώχναν. Οπότε, ό,τι κάνω, κάποια κάποιο τρόπο νιώθω ότι με παρακολουθούν αυτοί και πρέπει να είμαι αντάξιος αυτού που περιμένουν.
0: Υπήρξε κάποια καθοριστική στιγμή, δίσκος ή άνθρωπος που υπόθηκε το τώρα θα γράψω δική μου μουσική?
1: Νομίζω το έκανα χωρίς να το συνειδητοποιήσω, με αυτοσχεδιασμούς. Δηλαδή, ας πούμε, θα γινόταν η γιορτή για το Πολυτεχνείο στο σχολείο και φτιάχναμε μία, ας πούμε, καλή μαθήτρια, διάβαζε ένα ποίημα αυτό εδώ και ο Σταύρος τι θα κάνει, καλά, εγώ θα κάτσω στο πιάνο. Και καθόμουν στο πιάνο και έντυνα αυτό που άκουγα σαν μουσική για κινηματογράφο, δηλαδή άκουγα το ποίημα και έκανα εγώ μια ατμόσφαιρα από πίσω, ξέρω, αυτό. Ή κάναμε μια θεατρικό, ξέρω εγώ, τη βατραχομοιομαχία, ανεβάσανε ο θεατρικός όμιλος και ποιος θα γράψει μουσική, ο Στάβος, ξέρω εγώ. Και...
0: ενώ συνήθως υπάρχει μια μουσική επιμέλεια από τους δασκάλους από ήδη υπάρχοντα κομμάτια.
1: Ναι, όχι, εμάς μας αφήνανε έτσι ελεύθερος να κάνουμε πράγματα και να λάβουμε και την ευθύνη. Οπότε δεν αποτελούσα, δεν αποκαλούσα τον εαυτό μου συνθέτη, αλλά το έκανα. Και μάλιστα και τώρα, όποτε τύχει να συναντήσω και παλιούς μου συμμαθητές, μου λένε καλά, ρε Σταύρο, εμείς ξέραμε ότι θα γίνεις μουσικός από πολύ νωρίς. Δηλαδή και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ήμουνα πολύ πριν από του πατέρα μου, ξέρεις, θέλω να σπουδάσω αυτό τελικά. Ακόμα και ο πατέρας μου, όταν πήγα, το είπα, νομίζω ότι δεν θα με αφήσει. Και μου λέει, επιτέλους που μου το ζήτησες μόνος σου. Γιατί δεν ήθελε να μου το περίμενε, ας πούμε. Λέω, ωραία, μου λέει, αλλά μην... θα βρούμε σχολή, θα πάρεις χαρτί μου, θα σπουδάσεις κανονικά μου. Εντάξει, μην νομίζεις ότι επειδή είσαι καλός, έτσι απλώς θα παίζεις.
0: Και επειδή είναι καλλιτεχνικό, δεν θα διαβάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, θα... δεν... πολύ, νιώθω τώρα πολύ έτσι τυχερός και με τους γονείς μου που ήταν πολύ με βοηθήσαν πάρα πολύ και την αδελφή μου που έκανε ζωγραφική 3 χρόνια πριν από μένα, επέλεξε κάτι ακόμα πιο έτσι αφηρημένο, ας πούμε, από τη μουσική. Δηλαδή, τουλάχιστον από τη μουσική υπάρχει και ένα μπράβο του κόσμου, κάνεις μια συναυλία.
0: Έχετε συνεργαστεί, έχει γίνει εξώφυλλο άλμπουμ.
1: Έχει κάνει εξώφυλλά μου, ναι. Και μάλιστα και τώρα στις Βρυξέλλες ήταν πολύ ωραίο, διότι έδωσε, επειδή η συναυλία έχει και βίντεο art, ο βίντεο art της βασίστηκε σε έργα της αδελφής μου και ελπίζω και αυτό κάποια στιγμή να το παρουσιάσω. Απλώς είναι λίγο δύσκολο στην παραγωγή.
0: Στην υλοποίηση.
1: Ναι. Εντάξει, στις Βρυξέλλες είχαμε χρήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και χτίσαμε βίντεο wall. Αυτό.
0: Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε και μουσική από το σχήμα που εμφανίζεται μετά από σας στο Athens Jazz.
1: Μπράβο.

Λοιπόν, η Greek Cooking Band που θα εμφανιστεί στο Athens Jazz αντλεί έμπνευση από το δίσκο Greek Cooking του 67 και το project επανεξετάζει το υλικό της συνάντησης του σαξοφωνίστα Phil Woods με τον μπουζουξή τότε Ιορδάνη Τσομίδη μέσα από μια φυσικά jazz ματιά, σύγχρονη jazz ματιά, φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα και τη μεταμορφωτική δύναμη της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

0: και από την ηχογράφηση στην Αμερική μένει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί αυτό το project την ερχόμενη Δευτέρα. Μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις η πρώτη μέρα. Βέβαια και οι επόμενες. Έχουμε πάρα πολλές χώρες να εκπροσωπούνται και φέτος.
1: Είναι η Jazz Eurovision.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Νομίζω, χωρίς το υπερθέαμα.
1: Ναι.
0: Χωρίς το υπερθέαμα. Νομίζω μιλά κυρίως η μουσική στην προκειμένη περίπτωση. Και έχουμε και την Κύπρο να εκπροσωπείται διπλά.
1: Θα τους δώσουμε 12 βαθμούς.
0: Να εκπροσωπείται και από Σταύρο Λάντσια και από το Ερμής Μάικλ Τρίο, οι οποίοι εμφανίζονται την 5η-28η.
1: Τον έχω ακουστά τον Ερμή. Είναι στενοχωριέμαι από μένα. Δηλαδή χαίρομαι, νιώθω έτσι περήφανος που βγαίνουν καλή μουσική. Στενοχωριέμαι που δεν είμαι κι εγώ περισσότερο εκεί για να συνεργαστώ μαζί τους και να τους γνωρίσω. Και ξέρω και πώς αισθάνονται, δεν έχουν και την ευκαιρία εύκολα ότι είναι σε ένα μικρό νησί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνει το Athens Jazz, που δίνει αυτή την πολύ ωραία σκηνή που συνήθως παίζουν μεγάλα ονόματα και μπορείς να παίξεις με όλα αυτά τα μηχανήματα, τα φώτα, να απευθύνεις σε πολύ κόσμο.
0: Και πολύ σημαντικό και για το κοινό να μπορεί να ανακαλύψει νέα μουσική που δεν θα την αναδείξουν οι πλατφόρμες, οι εταιρείες και ούτω καθεξής.

0: Δεν έχουμε σταθεί και στο σημαντικό ότι είναι ελεύθερη είσοδος φέτος σε όλες τις βραδιές του Athens Jazz και μας δίνει την ευκαιρία νομίζω να επενδύσουμε, είπαμε νωρίτερα ότι στο κατάστημα της Τεχνόπολης θα υπάρχουν βινήλια και δικά σας και οι υπόλοιποι μουσικοί θα φέρουν τα δικά τους, οπότε μπορούμε να επενδύσουμε και σε φυσικό υλικό, όχι μόνο να τα ακούμε ψηφιακά. Τι ηλικίες περιμένουμε στο live? Νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία και για μικρά παιδιά στο Athens Jazz να μυθούν σε νέους ήχους.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βλέπω αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ήμουν έτσι, υποστηρίζα τα live να ξεκινάνε πιο νωρίς, να μην συνδέονται έτσι αναγκαστικά με αυτό το αργά, ποτό, ξενύχτη και όλο αυτό το πράγμα. Για να έρχονται και οικογενειακά, γιατί όχι. Αυτό το ζούμε
0: στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε κάποια φεστιβάλ έτσι
0: καλοκαιρινά,
1: που αναγκαστικά είναι όλοι μαζί. Και διότι και εγώ θα ήθελα οι μικρές μου να έρθουν να με δουν, αλλά άμα παίξω 11 η ώρα, πώς θα γίνει? Ίσως έρθουν τη Δευτέρα.
0: Βέβαια, από την άλλη, το καλοκαίρι αδικούνται τα σχήματα που εμφανίζονται νωρίς, γιατί έχει ακόμα ήλιο, έχει ακόμα ζέστη ο κόσμος.
1: Φυσικά, είχα παίξει σε ένα φεστιβάλ.
0: Υπάρχουν τα καλά και τα κακά.
1: Όπου οι συναυλίες γινόντουσαν πριν να νυχτώσει. Και έβλεπες τον ήλιο να δει. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν μέρος, δηλαδή ο φωτισμός ήταν ο ήλιος να δει.
0: Είναι και τα νησιά με τον αέρα αυτό. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Το έχουμε βιώσει σε αρκετά φεστιβάλ νωρίς. Αλλά από την άλλη έχουμε την ευκαιρία σε μια ημέρα να ακούσουμε πολύ περισσότερους μουσικούς. Και οι νέοι μουσικοί να βγουν νωρίς, που ακόμα ας πούμε δεν έχουν γίνει ονόματα, που δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Έχει πολλά θετικά και οι μικρότερες ηλικίες να έρθουν σε επαφή με ζωντανή μουσική. Athens Jazz, 25 Μαΐου, επαναλαμβάνουμε, 9 η ώρα.
1: Θεσμός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι... Αυτά είναι που μας λείπουν στην Ελλάδα. Να ξέρεις ότι κάτι θα γίνεται κάθε χρόνο. Και ο άλλος να έρχεται ανεξάρτητα, να ξέρει ότι θα ακούσει καλή μουσική. Αυτό για μένα νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
0: Οπότε θα έρθετε και τις επόμενες μέρες του jazz να γνωρίσετε?
1: Θα δω, δεν θα μπορέσω να έρθω όλες, θα κάνω ίσως μια επιλογή.
0: Αυτό αναγκαστικά όλοι μας θα κάνουμε μια επιλογή. Γιατί είναι μια ολόκληρη εβδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, μπράβο.
0: Σταύρος Λάντσιας, My Ennio Morricone, το project για τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ το 984 που πάντοτε με φιλοξενεί πολλές έτσι φωνικούς παραγωγούς και να συνεχίσετε έτσι ωραία και δημιουργικά.
0: Εμείς χαιρόμαστε που μας θυμάτε με την παρουσία σας και σας έχουμε εδώ συντροφιά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

Ακόμα ένα ακόμα από τα σχήματα που θα εμφανιστούν στο Athens Jazz, την New Jazz πεντάδα των Γερμανών Conic Rose. Στις 11 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρας Κοβέσης στον Υπουργό, την οποία χαρακτήρισε προβληματική, καθώς, όπως είπε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Συνεδριάζει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε επιστολή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του, αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει η Νέα Αριστερά. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά την νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ δύο συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης σωσμής αερίου που παρατηρήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι του σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε σήμερα. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από το Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αποχαιρετήσαμε τον Σταύρο Λάντσια και επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα να δούμε τι θα γίνει και τις υπόλοιπες μέρες του Athens Jazz, να μιλήσουμε για τα σχήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό. Είπαμε πολλά για την πρώτη μέρα. Τρίτη 26 Μαΐου, η βραδιά ανοίγει με ένα μη τυπικό jazz τρίο, τους Λέσνις Βέρνς από την Τσεχία. Ακολουθούν οι Οτούτο από τη Δανία και η New Jazz Πεντάδα των Conic Rose που ακούσαμε νωρίτερα από τη Γερμανία. So,

Την Τετάρτη 27 Μαΐου ξεκινάμε με τους Εστονούς και Λεπεξιάντα, αν τους προφέρω σωστά, επηρεασμένους από folk μελωδίες της χώρας τους και διεθνείς παραδοσιακούς.

πάμε στην 5η 28 Μαΐου, όπου εμφανίζεται το τρίο από την Κύπρο Hermes Michael Trio. Θα παρουσιάσει μια δυναμική εξερεύνηση πρωτότυπων συνθέσεων. Ακολουθούν οι Πολωνοί Κοσμοναύτες και οι Ούγγροι Jazz Boys.

Την Παρασκευή 29 έχουμε κίνηση με street ενέργεια του hip hop, punk rock attitude και ελεύθερο πνεύμα της σύγχρονης jazz. Όλα αυτά από το κουιντέτο των Link με αφετηρία το Λουξεμβούργο. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το Irene Ray Quartetto από την Ισπανία και κλείνει το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία, που αντλεί την έμπνευσή του από την παρακαταθήκη του Sun Ra. Σάββατο 30 Μαΐου χορεύουμε με Αμφιτρίο από το Βουκουρέστι, την κολεκτίβα The Big Task από την Ελβετία και τους Electro Gucci από την Αυστρία.

Τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, Κυριακή 31 Μαΐου. Ρεμπέκα Τένβιστ από τη Σουηδία, Έσδρας Νογκέρα Κουίντετ και η Γάλλη Λαγκονουάρ.

Εκτός από τα σχήματα, το Athens Jazz έχει φυσικά, πόσο μάλλον στην επετειακή αυτή η έκδοση του, και παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Έχουν αναρτηθεί όλα και στη σελίδα του Athens Jazz και στη Τεχνόπολης, αλλά και στο Αθήνα 984.

Αισθάνομαι τόσο άσχημα σαν ποδοσφαιρικός αγώνας σε βροχερή μέρα. Σε ελεύθερη απόδοση ο στίχος του Feel So Bad, του John Martin.

Να θυμίσω ότι πλησιάζει και η μέρα έναρξης του Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς την προηγούμενη εβδομάδα. Γιορτάζει και αυτό τα 10 του χρόνια. Ξεκινάει 21 και ολοκληρώνεται στις 28 Μαΐου. Αναδεικνύει την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Φέτος με 23 μεγάλου μήκους ταινίες, 13 μικρού μήκους, επίσημους καλεσμένους, masterclass, 2 αφιερώματα. Ένα στον Αργεντίνο σκηνοθέτη Φάμπιαν Μπιελίνσκι και ένα δεύτερο αφιέρωμα, το Diversidad, με επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους queer θεματολογίας. Το 10ο επετειακό Φέτσα, όπως ονομάζεται το Φεστιβάλ Ισπανοφώνου Κινηματογράφου, πραγματοποιείται στους κινηματογράφους, στους θερινούς κινηματογράφους, να φτιάξει και ο καιρός, ελπίζουμε, Ελληνής και ΑΕΛΟ, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Υπάρχουν εκδηλώσεις και προβολές με ελεύθερη είσοδο, υπάρχουν και εκείνες με εισιτήριο, έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση.

Οδεύοντας προς το κλείσιμο, πάμε και στο κουαρτέτο του Eric Truffaz. Loon Rouge, το άλμπουμ, σύμπραξη με Jose James. Στο συγκεκριμένο κομμάτι,

Προαναγγελία για την αυριανή εκπομπή θα, με τους καλεσμένους μας θα πάμε σε μια νέα έκθεση φωτογραφίας που μας ταξιδεύει σε μακρινούς πολιτισμούς αλλά και σε μια μεγάλη συναυλία που συγκεντρώνει πολλούς σημαντικούς μουσικούς της αθηναϊκής, της ελληνικής σκηνής για ένα συγκεκριμένο και σημαντικό σκοπό. Όλα αυτά αύριο 10 με 12 το βράδυ. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα, ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελόπουλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τον κύριο Σταύρο Λάνσια που μας έκανε την τιμή να μας επισκεφθεί απόψε και θα τον ξαναδούμε ζωντανά τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Athens Jazz. Ελισάβετ Κουτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων των 12 και αμέσως μετά Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Απόψε το Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ειδικό Ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν. Σύμφωνα με το SkyWave, μετέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου που είχαν φορτωθεί το Φεβρουάριο από την Ίσο Χάρκ του Ιράν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρας Κοβέση στον Υπουργό, την οποία και χαρακτήρισε προβληματική, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάκου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί, όπως ζητήσει η ίσομη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει Νέα Αριστερά. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σήμερα στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμή σε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε σήμερα η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από το Δήμαρχο Αθηναίου Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία, μικρόφωνο τώρα στη Δώρα Αποστόλου.
0: Αθήνα 984.

0: αυτό με έναν ανεμοστρόβιλο πραγμάτων και αγάπης. Μω μανεζό μου ασετουά. Ιβμοντό. Για τη δική μας συνάντηση, δώρο Αποστόλου, στο μικροφόνο του Αθήνα 984. Οποία χαρά, Μαριό Μαριτσούλα, δασκαλάκι εδώ στον ήχο. Θα θέλει τώρα Λουκρίτιο να τις βάλω. Και Καλβίνη. Και Φλομπέρ. Θα τα διανθίσουμε αναλόγως. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα και νοερά θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικτό μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που λέμε καθημερινά που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, δεν έχει ηλικία. Ni ou non.
1: Plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté, un peu plus grand. Ouais.

0: Είναι ή όχι, λέει η Ζάζ. Ξημέρωμα λοιπόν καινούργιας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 20η του Μαΐου και είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
1: On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: berce mon cœur pour la vie.
1: Μαγική απόδοση σε μια συγκλονιστική θάλασσα από το La Mer του Charles Trenet. 20 Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηθούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και το πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί.

εμφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλμπέρτο Αϊνστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3% στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτουργό την αύξηση των διαφόρων παρασιτοκτόνων. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβένιου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονιέρους της σύγχρονης μελισσοκομείας. Μελισσούλες. Μια μέλισσα τον Αύγουστο. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Σμαράγδα Καρύδη. Από την ομώνυμη ταινία.

αλλά και η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας η σημερινή, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών, των μεγεθών που προσδιορίζουν την ιδιότητα των σωμάτων ή των συστημάτων. Ο βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Η Ελλάδα προσχώρησε στη συνθήκη του μέτρου μόλις το 2001 και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας μετρολογίας είναι μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής. Παντού λοιπόν χρειάζεται ένα μέτρο. Πώς το λέγε ο Ηράκλειδος, μέτρων άριστον. Όχι παν μέτρων όπως έχει περάσει, μέτρων άριστον ήταν. Για τη Μελισάνθη εξαιρετικά. Παγκόσμια μέρα της Μέλισσας, Μαριτσούλα μου σήμερα. Στη Μελισάνθη αφιερώνουμε τέλη.

Generación 78 σημαίνει γενιά του 78 από την Ταλιντά με όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, στις 20 Μαΐου του 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1606 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανή πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιά και τις Μεσσηνίες ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας, είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι.

Αναφερθήκαμε λοιπόν στον Παπαφλέσσα σχετικά με τη μάχη στο Μανιάκι σαν σήμερα. Ήταν κληρικός από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 1921. Ο Γεώργιος Δικαίος Φλέσσας, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε το 1786 ή το 1788 στη Πολιανή Μεσσηνίας, φίτησε στην ονομαστή σχολή της Δημητσάνας και το 1816 έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Βαλανιδιάς στην Καλαμάτα και έλαβε το όνομα Γρηγόριος. Ζωηρός και εριστικός ως χαρακτήρας, γρήγορα ήρθε σε ρήξη με τον προηγούμενό του και πήγε να μονάσει στα μοναστήρια της Ρεκίτσας μεταξύ Μιστρά και Λεονταρίου. Στις αρχές του 1818 μάλωσε με έναν Τούρκο αγά της περιοχής για κάποια διαφιλοκινούμενα κτήματα και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο πρωτού εγκαταλείψει την Πελοπόννησο και ενώ καταδιώκετο από Τούρκους οπλοφόρους, φέρεται να τους είπε «Άιντε ρε, εκεί που θα με πάτε θα ξαναγυρίσω πάλι ή δεσπότης ή πασάς και τότε θα λογαριαστούμε». Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τον κατήχησε και τον μίλησε στη φιλική εταιρεία στις 21 Ιουνίου του 1818 με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Την ίδια περίοδο έγινε αρχιμανδρίτης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Από την στιγμή που έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας, ο Παπαφλέσσας αφιερώθηκε ψυχήτε και σώματι στην υπόθεση του εθνικού ξεσηκωμού. Παρορμητικός και ενθουσιώδης, ταξίδεψε για αυτό το σκοπό στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και άλλοτε με ψέματα και άλλοτε με αλήθειες κατάφερε να ενθουσιάσει και να παρασύρει πολλούς Έλληνες. Δικαιολογημένα, κάποιος βιογράφος του έδωσε το όνομα «Μπουρλοτιέρης των ψυχών». Η τακτική όμως που ακολούθησε θεωρήθηκε από ηγετικά στελέχη της φιλικής εταιρείας επικίνδυνη για την αποκάλυψη των σχεδίων της και αποφασίζεται να σταλεί στο Μοριά, όπου οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες για οργανωτική δράση. Στις αρχές του 1821, με έξοδα του Παναγιώτη Σέκερη, έφτασε στην Πελοπόννησο, εμφανιζόμενος άλλοτε ως πατριαρχικός έξαρχος και άλλοτε ως εκπρόσωπος της ανώτατης αρχής της φιλικής εταιρείας. Στη μυστική σύσκεψη της Βαστίτσας, όπως ονομαζόταν τότε το Αίγιο, 26 έως 30 Ιανουαρίου του 1821, στην οποία πήραν μέρος εξέχοντα μέλη της φιλικής εταιρείας, ο Παπαφλέσσας επέμεινε στην αναγκαιότητα άμεσης έναρξης του αγώνα, βεβαιώνοντας ότι θα τον ενισχύσει αποτελεσματικά η Ρωσία. Οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς δεν πίστηκαν από τα λεγόμενά του και η σύσκεψη διαλύθηκε άδοξα.

Οργισμένος ο Παπαφλέσσας έφυγε για τη Μάνη, όπου συναντήθηκε με τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στις 23 Μαρτίου συμμετείχε με πολλούς μωραΐτες, καπεταναίους, στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Από εκείνη τη στιγμή, ο Παπαφλέσσας πετά το ράσο, το οποίο δεν τίμησε ιδιαίτερα, και φορά στολή του πολεμιστή. Όπου περνά, ενθουσιάζει και ξεσηκώνει τους Έλληνες. Κλείνεται να πολεμήσει στο κάστρο του Άργους και ύστερα παίρνει μέρος σε πολλές μάχες, Δερβενάκια και άλλες μικρότερες. Το Δεκέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και το 1823 στη δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρους. Στις 27 Απριλίου του 1823 ανέλαβε το Μινιστέριο Υπουργείο των Εσωτερικών και την 1η Ιουλίου του ιδίου χρόνου και το Μινιστέριο της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, παρά το γεγονός ότι ήταν παλιός συνεργάτης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, βρέθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Οι ένοπλες συγκρούσεις του με τους Κολοκοτρωναίους αποτελούν μελανή σελίδα στην όλη δράση του. Εν τούτης, μόλις πάτησε το πόδι του ο Ιμπραήμ στο Μοριά το 1825, πρότεινε την αποφυλάκηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, ενώ ο ίδιος, όντας ακόμα μινίστρος των εσωτερικών και της αστυνομίας, ξεκίνησε για τη Μεσσηνία για να χτυπήσει τον εισβολέα. Ταμπουρώθηκε λοιπόν στο Μανιάκι με την απόφαση να νικήσει ή να πέσει. Στις 20 Μαΐου δέχτηκε επίθεση από τις υπέρμετρες δυνάμεις του εχθρού και έπεσε ηρωικά μαχόμενος ύστερα από 8 ώρες σκληρή μάχη.

Η μάχη της Κρήτης με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία. Η αεροποβατική επιχείρηση, στην επιχείρηση η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου, σαν σήμερα το 1941, και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από τον Χίτλερ στις 25 Απριλίου του 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση της υπηρετικής Ελλάδος στις δυνάμεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομασία επιχείρηση Ερμής. Ήταν αμυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα εκστρατεία στη Ρωσία, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι σύμμαχοι. Τις παραμονές της επίθεσης οι σύμμαχοι είχαν τακτικά πλεονεκτήματα σε ξηρά και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξάγει την επιχείρηση από αέρος με τη χρησιμοποίηση δυνατών αλεξιπτωτιστών σε ευρεία κλίμακα για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων ήταν ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταγωγικά, και 29.000 άνδρες, αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους, ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες. Στην Κρήτη υπερασπίζονταν όσοι Έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί, και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιωτικοί, και είχαν διεκπεραιωθεί από την κατεχόμενη Ελλάδα. Το Γενικό Πρόσταγμα είχε ο Νεοζηλανδός στρατηγός ο Μπέρναρντ Φράμπεργκ, 52 ετών, βετεράνος και αυτός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ανήρχονταν περίπου στους 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απειρχιωμένο οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες. Στην περιοχή των Χανίων είχε κατασταθεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό. Οι σύμμαχοι γνώριζαν με μεγάλες λεπτομέρειες το γερμανικό σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν κατορθώσει για πρώτη φορά να σπάσουν τον γερμανικό κώδικα επικοινωνιών, επιχείρηση Ένιγμα. Όμως το πλεονέκτημα αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκαν εξαιτίας των διαφωνιών του Φράμπεργκ με τους ανωτέρους του στο Λονδίνο. Οι Αμερικανοί δεν είχαν εισέλθει ακόμα στον πόλεμο. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 20 Μαΐου του 1941 με τη ρήψη αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα, στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη λία για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός αμάχων, οι οποίοι με ό,τι όπλο είχαν στη διάθεσή τους, από μαχαίρια, από όπλα, από την εποχή της Κρητικής Επανάστασης. Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγων που δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι Κρητικοί, γνωστοί για το αντιμοναρχικά τους αισθήματα, θα υποδέχονταν τους Γερμανούς ως ελευθερωτές. Μία ακόμα λανθασμένη εκτίμηση της γερμανικής αντικατασκοπίας υπό τον Ναύαρχο Βίλχελμ φον Κανάρης ήταν ο αριθμός των μαχητών στην Κρήτη, τους οποίους υπολόγιζαν μόνο σε 5.000 άνδρες. Στις 4 το απόγευμα της 20ης Μαΐου, ένα νέο κύμα αλεξιπτωτιστών έπεσε στο Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα στο Ηράκλειο. Τώρα που οι μάχες διεξάγονται σε 4 μέτωπα, Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η πρώτη μάχη, τη μέρα της μάχης της Κρήτης, έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς και αβέβαιη έκβαση. Ο διοικητής των γερμανικών δυνάμεων, ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία, αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε δώσει στο Φίρερ για μια εύκολη νίκη. Το βράδυ της ιδίας μέρας, μετά από μεγάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση μεταφέρθηκαν με βρετανικό πολεμικό στην Αίγυπτο.

Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου οι μάχες συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα και στα τέσσερα μέτωπα. Οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, όπως ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος, και τα κατάφεραν προς το τέλος της ημέρας. Εποφελήθηκαν κατά την ασυνεννοησία στις τάξεις των συμμάχων, αλλά υπέστησαν και πάλι μεγάλες απώλειες. Ανάμεσα στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν το Μάλεμε ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα του αθλητισμού και της πυγμαχίας, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Max Schlemming, 36 ετών, που έφερε το βαθμό του 19. Η κατάληψη του αεροδρομίου ήταν στρατηγική σημασία για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι Γερμανοί άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις από την Ελλάδα και με το σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Στις 28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν αποθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς τα νότια, καθιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Έτσι το Λονδίνο αποφάσισε την απόσυρση των δυνάμεων της κοινοπολιτείας από την Κρήτη και τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο. Όσες μονάδες δεν κατάφεραν παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πολλοί Έλληνες μαχητές και μαζί τους 500 Βρετανοί ανέβηκαν στο απρόσιτο βουνό της Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση 5.000 μαχητών στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της μάχης της Κρήτης. Οι απώλειες για τους συμμάχους ήταν 3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 17.500 εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. Σύμφωνα όμως με συμμαχικούς υπολογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000. Η μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και νεκροταφείο των γερμανικών αλεξιπτωτιστών εξαιτίας των μεγάλων απολειών τους, γεγονός που ανάγκασε το Χίτλερ να διατάξει το τερματισμό κάθε αεροβατικής επιχείρησης στο μέλλον. Από την πλευρά τους οι σύμμαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες των αλεξιπτωτιστών στη μάχη και δημιούργησαν τις δικές τους αεροπαυατικές δυνάμεις.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γιάννης Χαρούλης, για τους απανταχού κριτικούς και κυρίως για τη Μαριτσούλα μας εδώ, τη δασκαλάκη, κυρίως για τη Μαρία. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο να ακούσουμε τη ζωή τη Γανούρια στο swing του Παρθεναγωγείου. Τι ωραίο, δεν λέει Γιάννη, Παρθεναγωγείο, μια υπέροχη σειρά του Αντένα, η οποία τώρα τη βάζει και το Μακεδονία TV σε επαναλήψεις. Κάπως έτσι λοιπόν, με το, τη διάθεση από τη ζωή τη Γανούρια. Θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τσαρούχα, ο οποίος είναι λάτρης ο Μάκης ο Τσαρούχας της καλής μουσικής. Γεια σου Μάκη μου, ζωή τη Γανούρια σου αφιερώνουμε σήμερα. Για να μας πει το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά. Ξέχασα η Μαριτσούλα, θα βάλει και λίγο την ώρα. Θα βάλεις την ώρα έτσι Μαρία μου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Την ώρα που οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στο κόστος παραγωγής και την παγκόσμια οικονομία διευρύνονται, η έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Την ίδια ώρα ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν

0: υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι η αναθυρωμένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ενωμένης Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις τα αντιπολίτευσε ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρας Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία και χαρακτήρισε προβληματική, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί, όπως ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέργεση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη κεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
1: Αθήνα 984.

Τουρκουά σας αγλαμού, ποια είναι η χρησιμότητα της αγάπης. Από την Edith Piaf και τον Τέος Αγαπώ, το τελευταίο ελληνικής καταγωγής σύζυγό του, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό Δασκαλάκι εδώ στον ήχο. Πολλές και πολλαπλές και για τη δεύτερη ώρα οι διαθέσεις μας, διότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς μέσα από τα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα, το 1769 γεννιόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος του ελληνικού στόλου. Κατά την επανάσταση του 1821, ο τόπος της γέννησής του δεν είναι επακριβώς γνωστός. Ορισμένοι βιογράφοι υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1769 στα Φύλλα της Εύβοιας, από όπου η οικογένειά του μετήκησε στην Ύδρα, ενώ άλλοι στο νησί του Αργοσαρονικού. Το πραγματικό επίθετό του ήταν Βόκος ή Μπόκος. Από το προσωνύμιο Μιαούλης υπάρχουν δύο εκδοχές. Μία, ότι του το κόλλησαν οι ναύτες όταν τους έδινε τη διαταγή «Μία ούλη» για να κοπηλατούν συγχρόνως. Η δεύτερη, από ένα τουρκικό μπρίκι που αγόρασε με την ονομασία «Μιαούλ». Ο Μιαούλης ήταν σχεδόν αγράμματος, σύμφωνα με τον ιστορικό Καρλ Μέντελσον, τον Μπαρντόλτη. Εν τούτης, υπερήχε σε ευφυΐα και ναυτική, στη ναυτική τέχνη. Είχε αναπτυγμένη την αίσθηση του καθήκοντος μέχρι υπερβολής, που πολλές φορές έφτανε στα όρια της σκληρότητας με τους υφισταμένους του. Από τα εφηβικά του χρόνια, ο Ανδρέας Μιαούλης ασχολήθηκε με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, ήταν ένας από τους ονομαστούς κουρσάρους της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε σεβαστή περιουσία κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων, όταν έσπαγε τον ναυτικό αποκλεισμό των Άγγλων από τον ναύαρχο Νέλσον και ανεφοδίαζε τις ισπανικές πόλεις. Το 1816 ο Ανδρέας Μιαούλης παρέδωσε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο γιο του Δημήτριο και ο ίδιος ασχολήθηκε με το εμπόριο. Με την κήρυξη της Επανάστασης στην Ύδρα στις 28 Απριλίου του 1821 ο Μιαούλης υπέγραψε μαζί με άλλους πλοιοκτήτες έγγραφο με το οποίο διέθετε τα πλοία τους αλλά και θα αναλάμβαναν τις δαπάνες για τις ναυτικές επιχειρήσεις του αγώνα. Το φθινόπωρο του ιδίου χρόνου αναλαμβάνει ναύαρχος του Ιδραίικου στόλου και στις 28 Σεπτεμβρίου έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τουρκική ναυτική μοίρα στην Πύλο. Το Φεβρουάριο του 1822 καταστρέφει μια τουρκική φρεγάτα και προξενεί ζημιές σε άλλα πλοία στο λιμάνι της Πάτρας. Τον Οκτώβριο του 1823 ο Μιαούλης, επικεφαλής του ελληνικού στόλου, νικά τους Τούρκους στο Αρτιμήσιο και τους Ωρεούς.

Μετά την καταστροφή των Ψαρών 20 έως 22 Ιουνίου του 1824, σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην εξουδετέρωση της τουρκικής δύναμης που είχε παραμείνει στο νησί και στην επανακατάληψή του. Στις 3 Ιουλίου, στις 29 Αυγούστου του 1824, ο Μιαούλης, επικεφαλής του Ενωμένου Ελληνικού Στόλου, καταναυμαχεί τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στο Γέροντα. Οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται σε 27 πλοία, ανάμεσά τους και η επιβλητική φρεγάτα Ασία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου το 1826, τα ελληνικά πλοία υπό τις διαταγές του βοηθούν με την παροχή εφοδίων στους πολιορκούμενους. Τις παραμονές της εξόδου ο Μιαούλης αποτυγχάνει να διασπάσει επανειλημμένος τον αποκλεισμό της πόλης και διαμηνύει στους κατοίκους ότι δεν είναι δυνατή καμία βοήθεια από τη θάλασσα. Το 1827, με απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η αρχηγία του στόλου ανατίθεται στο Λόρδο Κόχραν και ο Μιαούλης υποβιβάζεται σε επλοίαρχο. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνει κυβερνήτης της Ελλάδος, αναθέτει στον Ανδρέα Μιαούλη την αρχηγία του στόλου του Αιγαίου. Η συνεργασία Μιαούλη-Καποδίστρια κράτησε ως τον Αύγουστο το 1829, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση με την πολιτική του Καποδίστρια απέναντι στους ιδραίους πλειοκτήτες που ζητούσαν προνομιακή μεταχείριση σε αντάλλαγμα της συμβολής του στον αγώνα. Ο Μιαούλης, ηγέτης πλέον της αντικαποδιστριακής παράταξης, οξύνει την κατάσταση και ο Καποδίστριας διατάσσει τον αποκλεισμό της Ύδρας από τα πλοία του Εθνικού Στόλου που ναυλοχούν στον πόρο. Ο Μιαούλης μαθαίνει το σχέδιο και καταλαμβάνει τη φρεγάτα Ελλάς. Την 1η Αυγούστου του 1831 ο Ρώσος ναύαρχος Ρίκορντ επιχειρεί να καταστήλει την εξέγερση και ο Μιαούλης διατάσσει την πυρπόληση των πλοίων του στόλου. Η ανατίναξη της φρεγάτας Ελλάς και της κορβέτας Ύδρα προκαλούν την πανελλήνια κατακραυγή. Μετά την εκλογή του Όθωνα, ο Μιαούλης με τον Κίτσο Ζαβέλα και τον Δημήτριο Πλαπούτα ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής που πήγαν στο Μόναχο για να προσφέρει το στέμα στον πρώτο βασιλιά της Ελλάδος. Επί Όθωνος, ο Μιαούλης αναλαμβάνει αρχηγός του ναυτικού διευθυντηρίου με το βαθμό του ναυάρχου, ενώ το 1834 διορίζεται σύμβουλος επικρατείας και γενικός επιθεωρητής του στόλου. Ο Ανδρέας Μιαούλης πέθανε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου του 1835. Ετάφη στον Πειραιά, στη δεξιά ακτή του λιμανιού που ονομάστηκε ακτή Μιαούλη. Αργότερα έγινε ανακομιδή των οστών του σε τάφο στην είσοδο της σχολής ναυτικών δοκίμων.

0: μάτια μου.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας, το είπαμε σημερινή. Το 1978, σαν σήμερα στις 20 Μαΐου, κεντρό άνοιγμα του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προσχωρεί στην Νέα Δημοκρατία και αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού. Μαζί του και ο έτερος βουλευτής των Φιλελευθέρων, ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ενώ ο Αθανάσιος Κανελόπουλος από την ΕΔΙΚ αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Το 1506 είναι θάνατος του Χριστόφορου Κολόμβου, του Ιταλού εξερευνητή που ανακάλυψε την Αμερική.

Τώρα τι υπερβολικό τραγούδι. 40 χρονών μεγαλοκοπέλα βρέφει τις σαραντάρες στην εποχή μας. Ο Χριστόφορος Κολόμβος λοιπόν φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Ήταν Ιταλός θαλασσοπόρος και χαρτογράφος και έγινε διάσημος επειδή ανακάλυψε την Αμερική το 1492. Οι ιστορικοί θεωρούν ιστορικό ορόσημο το γεγονός της άφηξής του στην Αμερική το 1492 και αποκαλούν την περίοδο πριν από αυτόν προκολομβιανή. Παρότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις επαφών μεταξύ της Αμερικής και με τις άλλες ηπείρους, ο Κολόμβος πιστώνεται με την ανακάλυψη της Αμερικής, καθώς το ταξίδι του σηματοδότησε την έναρξη του απικισμού της Νέας Γης, όπως αποκαλούνταν εναλλακτικά η Αμερικανική Ήπειρος. Πραγματοποίησε 4 ταξίδια σε αμερικανικά εδάφη. Το πρώτο ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου του 1492 από το λιμάνι Πάλος de la Frontera Velius και έφτασε στο Ιουχανάχι Βουέλιους, στις σημερινές Μπαχάμες. Μαρία μου, να και η Μαρία μου επισημαίνει να τα λέμε σωστά, Μαρία μου. Έτσι, μπράβο. Στις σημερινές Μπαχάμες, 12 Οκτωβρίου του 1492. Το κράτος Κολομβίας στην Νότια Αμερική και ο αστεροειδής 327 Κολομβία, που ανακαλύφθηκε το 1892, πήραν το όνομά του από αυτόν το διάσημο θαλασσοπόρο. Η καταγωγή του Κολόμβου είναι αντικείμενο διαφωνίας και πολλές περιοχές διεκδικούν την προέλευσή του. Το πιθανότερο είναι ότι γεννήθηκε στη Γένοβα, αλλά μερικοί ισχυρίζονται ότι κατάγεται από την Ισπανική Αραγωνία, ώστε είτε από την Γαλλικία είτε από την Πορτογαλία, και άλλη μια εκδοχή. Πιστεύεται γενικότερα πως ο Χριστόφορος Κολόμβος γεννήθηκε ανάμεσα στις 25 Αυγούστου και στις 31 Οκτωβρίου του 1451 στη Γένοβα. Ο πατέρας του, Δομήνικος Κολόμβος, ανήκε στην μεσαία τάξη και δούλευε στη Γένοβα και στη Σαβόνα. Η μητέρα του ονομαζόταν Σουζάνα Φονταρόσα και τα αδέρφια του Βαρθολομαίος, Τζοβάνι, Πελεγκρίνιο και Τζάκοπο. Ο Κολόμβος δεν έγραψε στη μητρική του γλώσσα, δεν έγραφε. Μάλιστα σε ένα από τα κείμενά του ισχυρίζεται ότι πήγε στη θάλασσα σε ηλικία 10 ετών. Το 1470 η οικογένειά του μετακόμισε στη Σαβόνα. Πέθανε στα Βαγιαδαλίδ της Ισπανίας το 1506, ετάφησε μοναστήρι της πόλης 3 χρόνια αργότερα, η σωρός του μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της Σεβίλης και το 1537 στο καθεδρικό του Αγίου Δομήνικου στο νησί Ισπανιόλα. Μαζί μεταφέρθηκε και η σωρός του γιού του Ντιέγκο. Το 1795 η Ισπανία παραχώρησε το νησί στη Γαλλία και οι δύο σωροί μεταφέρθηκαν εκ νέου στην Ιβυρική Χερσόνησο. Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να έγινε λάθος κατά τη μεταφορά, δεδομένου ότι το 1877 ανακαλύφθηκαν τυχαία στον Άγιο Δομήνικο ένας τάφος στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Διαπρεπής και εξέχων Δον Χριστόμπαλ Κολόν».

Glenn Miller and the Mood, για να φτιάξουμε λίγο διάθεση όπως λέμε. Το 1949 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα της δεκαετίας του 1940. Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αντιβασιλέας και πρωθυπουργός. Ο Δημήτριος Παπανδρέου, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε στο χωριό Δορβιτσά της ορεινής Ναυπακτίας στις 3 Μαρτίου του 1890 από φτωχή αγροτική οικογένεια. Μετά τα εγκύκλια γράμματα σπούδασε θεολογία και νομικά στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Χειροτονήθηκε κληρικός και διορίστηκε ηγούμενος στη Μονή Πεντέλης το 1918 σε νεαρή ηλικία. 4 χρόνια αργότερα εξελεγεί Μητροπολίτης Κορίνθου και διακρίθηκε για την κοινωνική του δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της 22ης Απριλίου του 1928. Συνέβαλε καθοριστικά στην περίθαλψη των σεισμοπαθών και την ανοικοδόμηση της πόλης. Το 1930 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διενέργεια εράνων υπέρ των σεισμοπαθών της Κορίνθου, ενώ παράλληλα ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών προβλημάτων της ελληνικής οικογένειας με εντολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγει με 31 ψήφους έναντι 30 του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθου, που ήταν ο εκλεκτός του δικτάτορα Μεταξά. Κατόπιν προσφυγών Μητροπολιτών, η επιλογή του ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να εκλεγεί στην επαναληπτική ψηφοφορία ο Χρύσανθος. Ο Δαμασκηνός εξορίστηκε στη Μονή Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, όπου παρέμεινε μέχρι τη γερμανική κατοχή. Η άρνηση του Χρύσανθου να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου προκάλεσε την αποπομπή του και την ανάδειξη του Δαμασκηνού στο αρχιεπισκοπικό θρόνο στις 2 Ιουνίου του 1941. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ανάπτυξε σπουδαία κοινωνική δράση με τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και που συνέλαβε στην ανακούφιση του λαού όχι μόνο της Αθήνας αλλά και της επαρχίας. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1944, με πρωτοβουλία του Τσόρτσιλ, διορίστηκε αντιβασιλιάς από τον αυτοεξόριστο βασιλιά Γεώργιο Β', επειδή ήταν η μόνη προσωπικότητα πανελληνίου κύρους που θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εθνική συμφιλίωση μετά τα Δεκεμβριανά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1945, συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον Έρνεστ Μπέβιν, και του έθεσε το θέμα παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο Μπέβιν απόρριψε το αίτημα του Αρχιεπισκόπου έπειτα από εισήγηση των αρχηγών των επιτελείων. Στις 17 Οκτωβρίου του 1945 ανέλαβε και την Πρωθυπουργία της χώρας για λίγες μέρες μετά την παρέτηση του Ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη και την παρέδωσε την 1η Νοεμβρίου στον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1946 παραιτήθηκε από τη Βασιλεύς και με το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου που επαναφέρει τη Βασιλεία στην Ελλάδα. Έκτοτε περιορίστηκε στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα μέχρι τις 20 Μαΐου του 1949, οπότε αποδήμησε εις Κύριον σε ηλικία 59 ετών.

Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα. Υπήρξε από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικότητα της Φόρμουλα 1. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητά του στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διακρίναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με 25 νίκες σε Grand Prix, 24 πρωτιές στις εκκινήσεις και 24 ταχύτερους γύρους, ενώ 54 φορές ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Υπήρξε ο μοναδικός πιλότος που κέρδισε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ενεπλάκησε ένα φρικτό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Nürburgring που σημάδεψε τον ίδιο και την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά την απόσυρσή του από τις πίστες, διακρίθηκε ως επιχειρηματίας, ιδρύοντας τρεις αεροπορικές εταιρείες. Η μια πολύ γνωστή ήταν η Lauda Air. Ο Ανδρέας Νικόλαος Νίκη Λάουντα γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1949 στη Βιέννη, στους κόλπους μιας μεγαλοαστικής οικογένειας της Αυστριακής πρωτεύουσας. Ένα μινι κούπερ που του χάρισε η γιαγιά του στα 20 ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που τον έκανε να ασχοληθεί με το σπορ του αυτοκινήτου. Η απόφαση του αυτή δυσαρέστησε τους γονείς, αλλά η αποφασιστικότητα και η πειθώς του έκαναν να αλλάξουν γνώμη. Το 1972 πρωτοεμφανίστηκε στη Φόρμουλα 1 με την ομάδα του Μάρτς και το 1974 μεταπήδησε στη Φεράρι. Πολλές οι αγώνες του δεν έπαψαν να τον θέλγουν και πανέκαμψε το 1982 στη Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στο τιμόνι του McLaren. Με την αγγλική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή το 1984 για τρίτη και τελευταία φορά. Μετά το τέλος της καριέρας του, ο Λάουντα συνέχισε να είναι πανταχού παρόν στους κύκλους της Φόρμουλα 1. Υπήρξε σύμβολο της Ferrari, επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας, της Jaguar, σχολιαστής της γερμανικής τηλεόρασης, μη εκτελεστικός πρόεδρος και μέτοχος της ομάδας Mercedes Petronas. Τα τοξικά αέρια που είχε εισπνεύσει στο παραλίγο μοιραίο ατύχημά του το 1976 επηρέασαν τον οργανισμό του. Έπειτα από δύο μεταμοσχεύσεις νεφρών το 1997 και το 2005 χρειάστηκε να υποβληθεί σε επίγουσα επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα τον Αύγουστο του 2018. Ο Νίκη Λάουντα πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στη Βιέννη στις 20 Μαΐου του 2019 σε ηλικία 70 ετών. Από τους δύο γάμους του και από μία εξωσυζυγική σχέση είχε αποκτήσει συνολικά 5 παιδιά.

Στις 20 Μαΐου του 1874, ο Λιβάι Στρος κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπισες στην τιμή των 13 δολαρίων τη δωδεκάδα. Η ιστορία του τζιν, ενός κατεξοχήν αμερικάνικου ενδύματος, είναι περίπου τόσο παλιά όσο και αυτή της ιδίας της Αμερικής. Από μια εκδοχή του συγκεκριμένου υφάσματος ήταν κατασκευασμένα τα πανιά στις καραβέλας Νίνα, Πίντα και Σάντα Μαρία, με τις οποίες έφτασε το 1492 στο Νέο Κόσμο ο Χριστόφορος Κολόμβος. Περίπου 3,5 αιώνες αργότερα, το 1850, ένας 20χρονος βαβαρός μετανάστης, ο Λιβάι Στρος, ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη για την Καλιφόρνια, ακολουθώντας το ρεύμα των χρυσοθύρων. Πολλούσε το ανθεκτικό καραβόπανο που είχε χρησιμοποιήσει ο Κολόμβος για την κατασκευή σκηνών και σκεπάστρων για την βαγονέτα. Αυτό λοιπόν που χρειαζόταν όμως περισσότερο, οι χρυσοθύρες, ήταν ρούχα που να αντέχουν στις δοκιμασίες της άγριας δύσης. Έτσι ο Στρος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ύφασμά του για να φτιάξει ανθεκτικά παντελόνια. Τα παρουσίασε το 1850 και έγιναν ανάρπαστα λόγω της γενοβέζικης καταγωγής του, Τζέοαν για τους Αμερικανούς, και ονομάστηκαν τζινς. Λεγόταν λοιπόν Τζέοαν τζινς. Σύντομα όμως οι χρυσοθύρες άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι το σκληρό καραβόπανο τους προκαλούσε διάφορες ρεθισμούς. Για το λόγο αυτό ο Στρος αποφάσισε να αντικαταστήσει το ύφασμα με ένα γαλλικό βαμβακερό διαγώνιο ύφανσης, το οποίο ονομαζόταν Serge Denim και έγινε γνωστό ως Denim, δίμητο δηλαδή στα ελληνικά. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εργάτες στα ορυχεία ήταν ότι οι τσέπες τους σκίζονταν εύκολα. Τη λύση λοιπόν σκέφτηκε ένας πελάτης του Στρος, ο Jacob Davis, που δεν ήταν άλλο από μεταλλικές κόπιτσες που φέρουν και μέχρι σήμερα τα blue jean. Όμως δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να κατοχυρώσει την ιδέα του. Πρότεινε λοιπόν στον Λιβάι Στρος να πληρώσει εκείνος για την πατέντα και να μοιραστούν τα κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή της. Το πρώτο παντελόνι με κόπιτσες πωλήθηκε στις 20 Μαΐου του 1874 στην τιμή των 13 δολαρίων τη δωδεκάδα. Το πρώτο τζιν έως και τις αρχές του 1860 ήταν μπέζ, αλλά είχαν ήδη τον κώδικα 501. Τότε ήταν που κυριάρχησε το μπλε, καθώς ήταν το χρώμα που λερώνεται λιγότερο. Η δερμάτινη ετικέτα που απεικονίζει δύο άλογα να τραβούν ένα τζιν προσθέθηκε στο πίσω μέρος του παντελονιού το 1886. Η εταιρεία Levi Strauss και Company, η οποία είχε ιδρυθεί από το 1853, χρησιμοποίησε αυτή την παράσταση για να διαφημίσει την ανθεκτικότητα των προϊόντων της. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τζιν παρέμεινε ένα ρούχο εργασίας. Στη δεκαετία του 50, η εξέγερση των νέων ενάντια στο κοινωνικό κομφορμισμό έφερε τη μαζική εξάπλωσή του. Μία έρευνα του 1958 στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυπτε ότι το 90% των νέων φορούσε το τζιν σε όλες τις περιστάσεις. Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και στην Ευρώπη, ενώ το 1970 αποτέλεσε μια νέα πρόταση στις παριζιάνικες πασαρέλες από τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent.

20 Μαΐου πέθανε η Βασίλισσα Αμαλία της Ελλάδος. Η σύζυγος του βασιλιά Όθωνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον ελληνικό λαό. Ανάπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση και επηρέασε τη γυναικεία μόδα. Συνεισέφερε στην ανάπτυξη του εθνικού κήπου, έθεσε υπό την αιγίδα της το Αμαλίων Ορφανοτροφείο και με παρέμβασή της ιδρύθηκε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, το ΝΑΤ. Δεν μπορούσε να κάνει παιδί και λέγεται ότι εμπιστευότανε με τον Όθωνα τα λουτρά της Κύθνου με την ελπίδα ότι χάρη στα ιαματικά νερά θα έφερνε στον κόσμο το πολυπόθητο διάδοχο. Η μελαγχολία της ήταν συνέπεια της αδυναμίας της να κάνει διάδοχο και τις ατέλειωτες πιέσεις από το λαό και την αριστοκρατία. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1861 ο φοιτητής Αριστίδης Δόσιος αποπειράθηκε να τη δολοφονήσει ενώ έκανε το καθιερωμένο της περίπατο στην πλατεία Συντάγματος. Ενταφιάστηκε στο Μόναχο δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο 8 χρόνια μετά το θάνατό του.

0: σου.
1: Αχ, η αγαπημένη μου Μαρία Δασκαλάκη έχει μανία με τον Ιταλο Καλβίνο, Μαρία μου, έτσι. Λοιπόν, Ιταλός συγγραφέας, 1923-1985, και τι δεν έχει πει. Ενώ ετοίμαζαν τον Κόνη, ο Σοκράτης μάθαινε μία μελωδία στον Πλαγίαυλο. Σε τι θα σου χρησιμεύσει, τον ρώτησαν. Μα θα μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω. Να, τα παιδιά τα ξέρει απ' έξω και ανακατατά αυτό το κορίτσι. Πες μου, λέει, για τον έρωτα που έλεγε ο Καλβίνο. Στον έρωτα, όπως και στο καλό φαΐ, η ειδονή είναι ζήτημα ύψης της λεπτότητας. Δεν είναι η φωνή που κυριαρχεί σε μια ιστορία. Είναι το αυτή, ο κιάριος που λένε οι Λατίνοι, Μαρία μου. Κανείς δεν δίνει σήμερα τόση αξία στη λογοτεχνία όσο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Κλασικό είναι ένα βιβλίο που ποτέ δεν έχει ολοκληρώσει αυτά που έχει να πει. Το ιδανικό μέρος για μένα είναι εκείνο που είναι πολύ φυσιολογικό να ζεις σαν ξένος. Η ουσία είναι πολύ συχνά στην επιφάνεια. Η σημασία του βάθους είναι υπερτιμημένη. Πρέπει κανείς να είναι ελαφρύς όπως το πουλί και όχι ελαφρύς όπως ένα πούπουλο. Ο συγγραφέας, πώς το λένε, λένε εκείνο το κομμάτι της αλήθειας που είναι κρυμμένο στον πάτο κάθε ψέματος. Σαντά.

γρανάτο του βοφάλ Αμερικάνο. Μη μας κάνεις τον Αμερικάνο. Με αυτό για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση. Μάχη στα ρούχα σας σε λίγο και πάλι για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα. Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι με τη Μαριό εδώ και πάλι στο πλάι μας, 12 με 2. Καλά να είστε. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρες και για τη συνέχεια έχουμε Όλγα Λασκαράτου, βεβαίως. Όλγα Λασκαράτου, πολλά έχει να μας πει από το μαγικό της εξώστη. Καλό ξημέρωμα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανοιχτό άφησε Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά την νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Την ίδια ώρα, την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί για σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέργεια μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι βιομηχανικές περιοχές γύρω από την πόλη Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, δέχονται επίθεση με ντρόουνς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή πιθανές ζημιές. Η περιοχή φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανικές μονάδες της Ρωσίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

και ρίχνει μια βροχή έξω. Είναι σαν να παίζουν τα σύννεφα χαλκίνα. Είναι σαν στο πουθενά της άνοιξης να έχουν να έρθει να μας ξαναθυμίζουν τις λασπουριές του χειμώνα. Όχι τόσο με τις ρομαντζάδες πια αυτές οι βροχές, για να μπορείς να ευχαριστηθείς, όπως λέει στο τραγούδι του ο Σταμάτης Καρονάκης, αυτή η νύχτα μένει, αυτό το πέφταν τα άστρα μέσα στη λασπουριά, και έτσι να κάτσεις λίγο να τα χαζεύεις, και όταν βλέπει κανείς κάτι να καθρεφτίζεται στα νερά, είναι σαν να βλέπει τα μάτια του, είναι σαν να βλέπει τον εαυτό του τον ίδιο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα θέμα από το οποίο λέει να αγγίξουμε τα αστέρια. Και είναι, δεν την έχω δει την ταινία, αλλά είναι σε ένα χωριό κάπου στη Γαλλία που ετοιμάζονται για κάτι τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου, και η ομάδα των ανδρών δεν τα πάει πολύ καλά, και έτσι αναγκάζονται να κινητοποιηθούν οι γυναίκες και φτιάχνουν τη δική τους ομάδα. Και γίνεται χαμός εκεί. Και τον ακούμε στη μουσική που έχει γράψει ο Ιμπραχήμ Μαλούφ, αγαπημένος συνθέτης αυτής της ραδιοφωνικής γωνιάς, αλλά νομίζω εδώ στη χώρα μας τον αγαπάμε πολύ, γιατί όποτε έρχεται και εμφανίζεται κάπου σε κάποιον από τους μεγάλους κιόλας χώρους που έχουμε, έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Εδώ λοιπόν το θέμα που ξεκινήσαμε, και το θέμα αυτό, το ένα ακόμα από την ταινία αυτή του συντοπίτη του, του Μοχάμεντ Χαμντί, Γάλλο-Λιβανέζη, μια ταινία που λέγεται Une Belle Équipe. Προχωράει ο Μάιος και περιμένουμε σαν να έχουμε βγει και εμείς ήδη στα χάλκινα, στους δρόμους με χάλκινα, με τέτοιο βηματισμό. Έχουμε κάτι ωραίες μπάντες στην Αθήνα, που εκεί που κάθεσαι και μιλάς, ή εκεί που κάθεσαι και είσαι εκνευρισμένος, ή εκεί που στο φανάρι, ξέρω εγώ, ή γενικώς έχεις τα νεύρα σου, περισσεύουν αυτά στην Αθήνα μας. Τέλος πάντων, ή εκεί που κάθεσαι και πίνεις ένα καφεδάκι, ή συγκεντρώνεσαι στη δουλειά σου και κάνεις κάτι, τσουπ, έρχεται από τη γωνία μία μπάντα που παίζει χάλκινα, και είναι πολλές. Η πρώτη βέβαια είναι η Αγία Φανφάρα. Όποτε τους βλέπετε, καθίστε να πάρετε μια ανάση, γιατί τα χάλκινα είναι αυτή η οικογένεια των πνευστών οργάνων που έχουν όλη αυτή την εξωστρέφεια. Όχι απαραίτητα προς έναν άνθρωπο, γιατί κανείς όταν έχει τα νεύρα του δεν θέλει ούτε σε άνθρωπο να μιλάει. Δεν πειράζει. Μιλήστε στον εαυτό σας. Αυτό κάνει το χάλκινο όργανο. Γι' αυτό και τα αγαπάμε τόσο. Είναι η ζεστή μας ανάσα, αυτή που λαχταράει για κάτι. Ενώ τα άλλα, τα ξύλινα, είναι πιο εσωστρεφή και είναι για άλλες διεργασίες. Λοιπόν, εδώ στα μέσα του Μάη που πάει και αυτός να φύγει σιγά σιγά, περιμένοντας ένα καλοκαίρι το οποίο είναι προδομένο από όρκους, όρκους του χειμώνα. Να, ένας όρκος. Οπότε ακούμε όρκο, μόνο η αγάπη μας έρχεται στο νου.

Κάθε δημιουργός, κάθε συνθέτης, κάθε στιχουργός έχει βάλει το κάτι της τους, το ελληνικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου, πέρα από αυτά που κατά καιρού συζητάμε ότι έχει φέρει στο ελληνικό τραγούδι, αυτά τις συγγένειες ας πούμε της στιχουργικής με την ποίηση, έχει φέρει κάτι πολύ σημαντικό στα ερωτοτράγουδα, που ίσως υπάρχουν στοιχεία τέτοια και σε κάποια ρεμπέτικα και σε κάποια λαϊκά, αλλά όχι, δεν είναι αυτή η κυρίαρχη τάση, ποια τάση στον ερωτικό λόγο, να των πολλών θέλω, που έρχονται με τη σέσουλα που λέμε μέσα στα ερωτοτράγουδα. Θέλει ο ένας το άλλο, θέλει η άλλη το άλλο, θέλουν πολλά, θέλουν να ανταλλάσσουν όρκους τα ερωτοτράγουδα, θέλουν να βλέπουν κάτι έτσι μακριά, σαν μαζί να υπάρχει σε διάρκεια. Έρχεται λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου και αρχίζει και φέρνει ένα όριο, το όριο στον ερωτικό λόγο και το όριο στις ερωτικές σχέσεις έτσι όπως αποτυπώνονται στο τραγούδι, στο ελληνικό τραγούδι. Και έτσι λοιπόν ωραίοι έρωτες, ωραίες οι εξομολογήσεις και βαθιές με τα ποιητικά της τα στοιχεία έτσι όπως τις φέρνει, αλλά βάζει και ένα όριο, δεν θέλω να διψώ, και αυτός είναι ο όρκος. Και πάντα δίνεις αυτά τα τραγούδια όπως το «Ποτέ», ας πούμε, «Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα», που είναι ένα τραγούδι βαθιάς αφοσίωσης, ερωτικής, και φέρνει μία λέξη με κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, με το «Ποτέ». Λοιπόν, δεν θα μπω σε άλλο σώμα, και το αρνητικό, το μόριο, το δεν. Έτσι λοιπόν εδώ είχαμε έναν διαφορετικό όρκο. Όρκο όχι αγάπης προς τον άλλον με την αφοσίωση την ερωτική, αλλά όρκο προς την αγάπη του εαυτού. Αυτά είναι τα όρια.

Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια του κύκλου τραγουδιών Παραδέχτηκα στις αρχές του 90 που έφτιαξε η Ελίνα Νικολακοπούλου με τον σύμφωνο απόλυτα παιδί μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς και την άλκηστη πρωτοψάλτη Παραδέχτηκα, και από εκεί έρχεται ακόμα ένα τέτοιο τραγούδι. Ποιο είναι αυτό?

Και συνήθως όταν αυτό το τραγούδι ακούγεται από τότε, από τα χρόνια του 90-91, κυκλοφόρεση του παραδέχτηκα και μετά σε μια περιοδία που έκανε η Χαρούλα Αλεξίου και την δισκογράφησε, μια περιοδία 4 ετών, το τραγούδισε αυτό το τραγούδι και μετά όταν τη σταμάτησε το δισκογράφησε. Και έτσι από τότε όποτε ακούγεται αυτό το τραγούδι, νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες ταυτίζονται, παρά το βλέμμα που μπορεί να πέφτει στη ζωή τους και να φαίνονται τακτοποιημένα και μπορεί να είναι, αλλά πάντα κρέμεται ένα παραπονάκι από αυτή τη λέξη την τελευταία του τραγούδιου που είναι «κανείς», «αν μ' αγαπάει κανείς». Και ειδικά την άνοιξη και τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη γωνιά της χώρας, μην κοιτάτε σήμερα τις βροχές και αύριο μεθαύριο πόσο θα έχουμε, έχουμε την ανάγκη να μετράμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τώρα που ανοίγει ο καιρός, τώρα που υποτίθεται όλη η φύση ανοίγει για μας, που δεν μπορούμε να τη χαρούμε έτσι κι αλλιώς με τη ζωή που κάνουμε, όπως οι φίλοι μας οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Ωστόσο θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι εκεί κοντά μας, κάπου εκεί δίπλα, σε αυτό το μονοπάτι το ανοιξιάτικο και το καλοκαιρινό που ανοίγεται μπροστά μας, όπως λέει το τραγούδι που έρχεται. Είναι τραγούδι που έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το έχει γράψει ο Φρανσίς Κάμπρελ και το έχει πρώτο τραγουδήσει, όμως εδώ θα το ακούσουμε με μία Λιβανέζα και ξαναφέρνουμε τον Γαλλο-Λιβανέζο, τον Ιμπραχήμ Μαλούφ, που τη συνοδεύει με την τρομπέτα του. Λέει λοιπόν το τραγούδι «Σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ», απλά πράγματα. Η Γαλλο-Λιβανέζα αυτή είναι η Χίμπα τα Γουάχη. Το έκανα πρόβα, ωστόσο κόλλησα τώρα.

Κάθε τραγούδι έχει ένα τίτλο και κάθε ορχιστρικό θέμα έχει ένα τίτλο. Ακόμα και αν μιλάμε για την τζαζ που έχει αυτοσχεδιασμούς, όποια σύνθεση και να πάρουμε έχει ένα τίτλο. Τώρα για να σκεφτούμε ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ» και έρχεται ένας συνθέτης και ένας μουσικός να συμπληρώσει με τον τρόπο του, με τον τρόπο της μουσικής, το ποιητικό κείμενο, αυτό που μιλάει για την αγάπη σε όλες τις διαστάσεις, τις χρονικές. Δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πιάσουμε και είναι αυτό που κυνηγάμε. Όσους χρόνους και να επινοήσει η γραμματική, η ανθρώπινη, πάντα υπάρχει κάτι σε αυτή την έννοια που ψάχνεις να το βρεις. Κάπου να αρχίσεις όποια τρύπα και να υπάρχει του χρόνου να την κάνεις δική σου. Αυτό κάνει μουσική με έναν τρόπο και όχι μόνο. Φέρνει και ένα άνοιγμα σε αυτό που έρχεται. Δεν το κλείνει, δεν κλείνει τον χρόνο, ίσα ίσα τον ανοίγει. Αυτό κάνει λοιπόν ένας μεγάλος μουσικός, ένας μουσικός εμπνευσμένος, όπως ο Γαλλολιβανέζος, ο Ιμπραχήμ Μααλούφ, που εδώ συνόδευσε την επίσης Γαλλολιβανέζα, την Χίμπα Ταουάχη, η οποία είναι και ηθοποιός. Μάλιστα αυτή έχει δώσει και συναυλίες στο Ολυμπιά, δηλαδή είναι μια αρκετά σοβαρή περίπτωση του τραγουδιού, που είναι και ηθοποιός. Τραγούδι λοιπόν που έρχεται από τα, το ξαναλέω, από τα τέλη του 70, του Φρανσίς Καμπρέλ, και πάμε να έρθουμε στα δικά μας. Εμείς που μιλάμε για τις αγάπες του Μάη, πόσα ερωτοτράγουδα και αγάπες μεγάλες έχουν περάσει και έχουν φύγει επίσης. Με φόντο το Μάη, να ένα από αυτά. Είναι τραγούδι γραμμένο για μια τηλεοπτική σειρά, τη σειρά Cartes Postales.

Πώς αγάπησα τον Μάη. Τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Καρτ Ποστάλ, με τα λόγια της Ελένης Φωτάκη και με τη μουσική του Μίνου Μάτσα. Μήπως αναγνωρίσατε έτσι λίγο αυτή την ωραία αναφορά που έκανε στην εισαγωγή του τραγουδιού του, που πλέον εισαγωγές δεν έχουμε στο τραγούδι. Ο Μίνος Μάτσας τον τελευταίο καιρό κάνει πολύ ωραίες, έτσι, ωραίο παιχνίδισμα θα μπορούσα να πω, με αυτές τις αναφορές σε κάποια τραγούδια, σε κάποια θέματα που έρχονται από την κλασική μουσική. Εδώ οι πρώτες νότες, θέλετε να τις βάλω να τις ακούσουμε μαζί, έτσι ας πούμε. Πάμε. Αυτό, τι σας θυμίζει? Σκεφτείτε Μπάρμπαρα Στρέιζαν να κάνει μόνο ένα που κάνει. Και τι λέει μετά? Βγαίνει Μπάρμπαρα Στρέιζαν και τραγουδάει το Memory, ή όποια Μπάρμπαρα Στρέιζαν, αλλά που, ή όποια φωνή θέλω να πω που τραγουδάει αυτό το τραγούδι από το Cats του Andrew Lloyd Webber. Αλλά αυτή κάνει αυτό το ξεχωριστό μουρμούρισμα, έτσι, αυτό το απαλό που λες τώρα έρχεται αυτό το τραγούδι. Έχει κάνει αυτό το ωραίο παιχνίδι εδώ ο Μίνος Μάτσας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλα μας, με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη, που πάλι μιλάει για ένα εγώ που κάποτε αγάπησε. Εγώ όταν σ' αγάπησα, είναι η συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου στο άλμπουμ του Κάτωτρα.

0: Μια ακόμη καρδιά αφημένη πάνω στα λόγια.
1: Όταν σ' αγάπησα, τα φώτα είχαν αμένα.
0: Και στη μουσική του τραγούδιου. Μια καρδιά με τα μάτια ολάνυχτα στην αγάπη του άλλου, της άλλης, των άλλων ανθρώπων. Και καμιά φορά αυτή η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους μοιάζει με μια θάλασσα. Εμείς εδώ πέρα την έχουμε συνηθίσει τη θάλασσα σε αυτή τη γωνιά του χάρτη και τη φέρνουμε για πλάκα σαν παράδειγμα. Έτσι λοιπόν πάμε σαν να βλέπουμε τη θάλασσα κυριολεκτικά όμως αυτή τη φορά και να ακούσουμε ένα τραγούδι που φέρνει καινούριο η Σίλβια Πέρες Κρούς, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, για όσους την αγαπάτε και όσες την αγαπάτε, το Oral Apizal. Και είναι ένα τραγούδι του οποίου ο χαρακτήρας στέκεται μπροστά στη θάλασσα και μιλάει και επικαλείται την αγάπη, ζητάει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει μπροστά στη θάλασσα, δεν τα λέει, δεν θα αγαπηθεί από τη θάλασσα, από τους ανθρώπους θα αγαπηθεί. Και αυτά λέει η Σίλβια Πέρες Κρούς στο Μαρ Ντένα Καταλίνα. Να, έχει και η θάλασσα στην αρχή. Αυτή σε κάθε δίσκο της.
2: Ναι,

Σίλβια Πέρες Κρουζ από τον ολοκένουργιο δίσκο της, το Ράλα Μπιζάλ με το Μάρ Ντέλα Καταλίνα. Σίλβια Πέρες Κρουζ που σε κάθε δίσκο της πόσο μοιάζει να πηγαίνει αγέροχα στο δρόμο της. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι στη μουσική που δεν καταλαβαίνουν από αυτή την τρεχάλα του καιρού, η οποία θέλει όχι δημιουργία πολιτισμού, αλλά τέλος πάντων κάτι της σαν να περνάει η μέρα. Να γράφονται τραγούδια, να γράφονται μουσικές, να καταναλώνονται. Πόσο φαίνεται ότι ανήκει σε αυτή τη φυλή των ανθρώπων, των μουσικών, των δημιουργών, των ερμηνευτριών επίσης, η Σίλβια Πέρες Κρουζ σε κάθε της δίσκο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από αυτά που ακούσαμε. Νομίζω θα ακούσουμε κι άλλα. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Δεν μπορεί να μην συμφωνείτε. Ελπίζω δηλαδή και το λέω έτσι. Ας παραμείνουμε κάπως στην Ισπανία και να φέρουμε ένα ποιητή, ο οποίος και αυτό στον καιρό του μάζεψε ψήθυρο-ψήθυρο τις στιγμές των ανθρώπων και τις έκανε ποιήση. Τις ερημιές των ανθρώπων, τις ερημιές των γυναικών. Είναι η Παντέρμη. Με τα λόγια του, στα ελληνικά, του Οδυσσέα Ελίτη, η σκέψη, η ποίηση του Λόρκα. Είναι μια συναυλιακή ηχογράφηση από παράσταση που είχε δώσει αρκετά χρόνια πριν, περίπου 20 τελικά, η Μαρία Φαραντούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και έχει καλέσει την ορχήστρα της Κόρδοβας με τον Λέο Μπράουερ να τη συνοδεύει, να τη διευθύνει, και τον Κώστα Κοτσιόλη, σπουδαίο κιθαρίστα, να τη συνοδεύει. Πάμε. Α, δεν είπα τον συνθέτη. Μίκης Θεοδωράκης. Το έγραψε στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Ως εδώ και για απόψε η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Άρα για να βρέχει έξω ακόμα. Όχι, α, ωραία. Από τον Εξώστη με την Όργα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολά έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στη Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε.